0: Τις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, με τοπικές βροχές συμπόρες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα έχουμε ωραία πραγματάκια. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, όπως κάθε μεσημέρι εδώ. Πλοίον τρέκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Ξεκινάμε. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές σταθερά ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν. Απαντούν η κυρία Πέμη Παναγωπούλου και δίπλα της ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη? Τι Πέμπτη είναι σήμερα? Η τελευταία Πέμπτη του μήνα. Και κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα έχουμε και συζητάμε. Έχουμε βιβλιοπροτάσεις. Καλά, δεν το είπα.
1: Συνταγές.
0: Τι βιβλιογράφηση.
2: Λογοτεχνική.
0: Ωραίο. Σωστά, έτσι όπως τα ακούσατε, έστω και ψιθυριστά. Παρουσίαση βιβλίων, συζητάμε για το βιβλίο την επόμενη μία ώρα. Πάντα αυτό έχουμε τις τελευταίες Πέμπτες και έχουμε πολύ πολύ σοβαρές και πολύ ωραίες προτάσεις. Οπότε μας δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσουμε και με ρυθμό, με τραγούδι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να βάλουμε μία τάξη στη δική μας αταξία και μετά να ξεκινήσουμε με τις προτάσεις. Πάμε!

0: Ξεκινήσαμε με James, Sometimes, για όσους πασίγνωστο το τραγούδι το James. Καλησπέριζω τις κυρίες, την κυρία Γονοπούλου, την κυρία Γιωργοπούλου, την κυρία Καβάγιο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι κάνετε κυρίες μου?
1: Πολύ καλά.
2: Πολύ καλά και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Εκτός από κυρίες είναι και συγγραφείς, πώς φάνηκε αυτό. Από τις εκδόσεις Νήσος, είναι κάτω από την ίδια στέγη. Να το λέμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να ανατρέξετε, να βρείτε για κανένα βιβλίο τους, να ξεστραβωθείτε, να αρχίσουμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Θέλω να ξεκινήσω με μια είδηση, η οποία είναι άσχετη με το βιβλίο, γιατί την διαβάζω εδώ από τον ιστότοπο του in.gr. Πρωταθλή τρελή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα στις ώρες εργασίες. Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο, προφανώς τον ευρωπαϊκό. Εγώ να πω ότι για μένα το θεωρώ δεδομένο, αυτό το έχω ξαναδιαβάσει για αυτήν την έρευνα. Έχω να προσθέσω ότι το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τις κυβερνήσεις των τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δουλεύουν το εκλογικό σώμα 4 ώρες παραπάνω από ό,τι οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε μια ταύτιση.
3: Εννοείς, μας δουλεύουν.
0: Ναι,
3: μας δουλεύουν 4 ώρες παραπάνω.
0: Κατάλαβες.
3: Τουλάχιστον.
0: Το λιγότερο, ναι. Οπότε υπάρχει μια αναλογία. Σας καλησπέριζω. Θα ξεκινήσουμε. Έχουμε τρεις προτάσεις και την δικιά μου στο τέλος. Θα πω. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, τι σε έπιασε τώρα?
1: Όχι.
0: Ωραία, η Σταυρούλα είχε μια μικρή ένσταση, την τελειώσαμε.
1: Δημοκρατικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, με σύντομες δημοκρατικές διαδικασίες. Συνοπτικότατες. Θα ξεκινήσει σήμερα. Εσύ ξεκινάς.
1: Ναι, εγώ.
0: Η Χρονοπούλου ξεκινάει την πρότασή της. Σημειώνεται, παιδιά, τις προτάσεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί προς το τέλος, πριν φύγουμε για διακοπές, θα σας κάνουμε τεστ, θα πέσουν αυτά.
1: Τα σως.
0: Θα είναι πλέον. Κάτσε, ρε Λάιζα, θα είναι πλέον διδαχθήσα.
1: Βέβαια.
3: Σωστά, συμφωνώ. Θα βάλουμε βαθμούς.
0: Θα βάλουμε βαθμούς, βέβαια, και βαθμό ετοιμότητα σε εσάς.
2: Και ξεκινούν οι πανελλαδικές αύριο.
3: Να υπάρχει ένα κίνητρο. Οι άριστοι τι θα κερδίσουν?
0: Κάτι θα κερδίσουν σαν άριστοι.
2: Τα βιβλία. Κάποιο βιβλίο.
0: Μπορεί. Ναι, να συνεννοηθούμε, ρε παιδί μου. Θα δώσουμε και ένα βιβλίο.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω.
0: Εσύ τι ξεκινάς, παιδί μου? Τη μισή βιβλιοθήκη έχεις.
2: Ναι, έχω φέρει, γιατί. Ναι, μεν θα προτείνω ένα βιβλίο που
0: εγώ
2: είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι αρκεί τα κεφαλή να πατήσει κάπου κάτι να πάρει.
3: Η Γιούλη διαβάζει κατά μέσο όρο 4 ώρες παραπάνω.
0: Από το μέσο Ευρωπαίο.
2: Και εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, λέω για μένα. Έλεγαν προλαβαίνουν να διαβάζουν οι Έλληνες ενδεχομένως, ναι, λόγω αυτή τη υπερφόρτωση τη εργασία. Ναι. Εγώ λοιπόν θα
0: πάντως
2: προτείνω.
0: Καλά κάνει το και το τονίζεις, γιατί αυτή η υπερφόρτωση τη εργασία έχει 100% συνέπειες σε οτιδήποτε ορίζουμε ως ελεύθερο χρόνο.
2: Εννοείται.
0: Και μέσα σε αυτό το ελεύθερο χρόνο φαντάζομαι ότι είναι. Γιατί εκεί κατατίσαμε να το βάζουμε. Τα παιδιά μας, έτσι, η επιμόρφωσή μας, ο πολιτισμός, κατάλαβες, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πάω θέατρο, δεν πάω. Πάω κινηματογράφο,
2: σωστό,
0: δεν πάω. Διαβάζω,
2: σωστό,
0: δεν διαβάζω. Όπα τι κάνει ο μικρός.
2: Συν τους μισθούς. Που επίσης μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Θα περάσω πάντως την πρόταση για να προλάβω το διάλειμμα.
0: Για πες το, προλαβαίνεις
2: λοιπόν,
0: άνετα.
2: Είναι η επέτειος του Ανδρέα Μπαγιάννη.
0: Όχι, έτσι πώς το πες.
2: Σε μετάφραση Δήμητρας Δότση από τις εκδόσεις Ίκαρος. Θα έρθω σε αυτό το βιβλίο εν τέλει, αυτό θα προτείνω. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι έτυχε φέτος και γι' αυτό έφερα περισσότερα. Θα το συγκρίνω με άλλα τρία. Έτυχε φέτος να διαβάζω 4 βιβλία που σχετίζονται με υπερήλικους γονείς ή αν θέλετε με τις σχέσεις υπερήλικων γονέων που οδεύουν και προς το θάνατο.
0: Έκατσε
2: με
0: δηλαδή.
2: Τα έκατσε. Με
0: θα ανησυχούσαμε τους...
2: Εννοείται. Με τους ενήλικους, με τους ενήλικους απογόνους. Έτυχε πραγματικά.
0: Να προσπαθούσαμε λοιπόν να αποκωδικοποιήσουμε. Τι θες να μας πεις δηλαδή?
2: Όχι. Λοιπόν, το ένα είναι η Δεσμοφύλακα του Νίκου Δαβέτα, ελληνικό βιβλίο, εξαιρετικό. Πραγματικά από τις εκδόσεις Πατάκη, εξαιρετικό, το συστήνω, εννοείται και αυτό. Είναι μια αυτομυθοπλασία σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση που δείχνει την σταδιακή συμφιλίωση του γιου αφηγητή με τη μητέρα, η οποία έχει περάσει στην Άνοια, η οποία είναι πρώην δεσμοφύλακας, και τέλος πάντων βλέπουμε σταδιακά, δεν θα μείνω στην υπόθεση, ήταν δεσμοφύλακας δηλαδή το επάγγελμά της, με το οποίο δυσκολευόταν να συμφιλειωθεί ο συγγραφέας, ωστόσο εν τέλει έρχεται στη συμφιλίωση, έρχεται στην κατανόηση και εξηγεί μέσα από θράσματα μνήμης όλο το παρελθόν.
0: Φαντάζομαι ότι και το δεσμοφύλακας είναι συμβολισμός, έτσι.
2: Έχει και τέτοια στοιχεία. Σίγουρα έχει και τέτοια στοιχεία, αλλά είναι και κυριολεξία.
0: Ωραία. Είπαμε, αυτός είναι ο κύριος Νίκος Ναβέτας, ή δεσμοφύλακας,
2: που είναι η μητέρα του.
0: Μπράβο,
2: το άλλο
0: πατάκι.
2: Είναι του Γεώργη Κοσποντίνο.
0: Κοσποντίνο,
2: του
0: μάλιστα.
2: Βούλγαρου, ο Κυπουρός και ο Θάνατος. Εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ τρυφερό βιβλίο.
0: Ναι, πολύ.
2: Βουτυγμένο στην τρυφερότητα, το λέω εγώ. Αυτομυθοπλασία επίσης. Αφηγείται πάλι πρωτοπρόσωπα ο γιος και τη σχέση με τον πατέρα του.
0: Τώρα
2: προοδεύει σταδιακά. Ναι, σταδιακά, και αυτός προς το θάνατο, και ζούμε και το
0: γιατί
2: θάνατο.
0: Βλέπω
2: την
0: καβέλιο,
3: σηκώσω χεράκι. Ο Κοσποντίνο φέρχεται επίσης τώρα στο Μέγαρο, έχει ομιλία.
2: Γιατί έλειπε, είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί έλειπε από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που είχε τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία. Προφανώς δεν μπορούσε να έρθει εκεί και έρχεται τώρα.
0: Καλά έκανε.
2: Λίζα, και το είπε, γιατί είναι σπουδαίο. Είναι ένας αγαπητικός πυρήνας σχέσης εδώ, που δεν διαταράσσεται από τίποτα.
0: Είναι εξαιρετικό.
2: Αρκεί να πούμε την πρώτη φράση: ο πατέρας μου ήταν Κυπουρός και τώρα είναι Κύπος.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: ωραίο.
2: Το άλλο είναι του Didier Ribon, εκδόσεις Νίσο.
0: Α, το έχω διαβάσει αυτό.
2: Μετάφραση Γιάννη Στεφάνου. Είναι αυτό, αλλά όχι μυθοπλασία, αυτοβιογραφικό, αυτοκοινωνιολογικό.
0: Ναι, αυτοβιογραφικό, εγώ θα το λέω.
2: Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι λογοτεχνία, έχει λογοτεχνικά στοιχεία, είναι κοινωνιολογία της καθημερινότητας. Είναι
0: το τίμιο.
2: Ναι. Μιλάει για τη μητέρα του, η οποία ήταν μια γυναίκα του λαού, όπως το λέει και εδώ. Δηλαδή ήταν καθαρίστρια, εργάτρια σε εργοστάσιο κτλ. Δείχνει την πορεία της, μελετάει και τα γυρατιά.
0: Βάρε λίγο γκλάμουρ να πουλήσουν το πρόβλημα. Αυτά τα λαϊκά.
2: Αποστασιοποιείται από τη μητέρα του με έναν τρόπο, γιατί εκείνη είχε μια περίεργη πολιτική πορεία από την αριστερά μέχρι τη Λεπέν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Αλλά βάζει εδώ.
0: Όχι, εγώ θεωρώ, επειδή το έχω διαβάσει, ότι δεν το κάνει τυχαία.
2: Ναι.
0: Όχι, που το αναφέρει. Έτσι, γιατί
2: αναφέρει.
0: Ήταν ένα κοινωνικό πολιτικό σύμπτωμα.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο το καταγράφηκε στην Ευρώπη, δηλαδή πολλοί προοδευτικοί άνθρωποι να πέσουν σε αυτήν την παγίδα και μέσα από τη λαϊκότητά τους να πιστέψουν αυτούς οι οποίοι σε λαϊκό επίπεδο τάχα μου τους εκπροσωπούσαν.
2: Έτσι.
0: Και έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό.
2: Φυσικά, μα εννοείται. Και αντλεί από τις λαϊκές τάξεις. Αυτό είναι γνωστό.
0: Έτσι.
2: Και εδώ απλώς να πω ότι πρόκειται για μια μελέτη των γυρατιών, μεταξύ άλλων, που τα θεωρεί όχι απλώς βιολογικό φαινόμενο, αλλά κοινωνικό πολιτικό φαινόμενο. Είναι ταξικό πρόσημο. Και έρχομαι.
0: Καταλήγουμε
2: εδώ,
0: τελικά σε αυτό.
2: Καταλήγουμε
0: που θέλουμε
2: σε
0: να
2: αυτό. Ναι. Γιατί την κάνω αυτή τη σύγκριση? Γιατί είναι τελείως διαφορετικό από αυτά. Παρότι ο συγγραφέας μιλάει σε πρώτο πρόσωπο για μια οικογένεια, για τη σχέση του αφηγητή δηλαδή με την οικογένεια, την οικογένειά του, είναι τελείως διαφορετικό.
0: Δηλαδή,
2: δεν είναι αυτομυθοπλασία από ό,τι φαίνεται. Ο συγγραφέας δεν έχει παραδεχτεί κάτι τέτοιο. Αντίθετα, είχα τη χαρά να τον παρακολουθήσω την περασμένη εβδομάδα στο Ιταλικό Ινστιτούτο και μίλησε πάρα πολύ ωραία και συμπαθητικά για το βιβλίο του. Και είπε για μια άλλη εκκίνηση, όχι αυτοβιογραφική.
0: Ναι.
2: Το αφήνω όμως εδώ.
0: Ωραία.
2: Το άλλο όμως είναι το κύριο, ότι δεν έχει αυτή την τρυφερότητα και την αγαπητική σχέση για την οποία μιλήσαμε στα άλλα τρία βιβλία, τη συμφιλίωση ενδεχομένως ή την όποια λογική απόσταση. Έχει κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, τι κάνει? Ξεκινάει, δηλαδή, σοκάρει με έναν τρόπο. Ξεκινάει ως εξής. Πηγαίνω, λέει, στο σπίτι της μητέρας μου να φάω και του πατέρα μου, των γονιών μου, που είναι εν ζωή. Να φάω όπως κάνω κάθε 15 μέρες στο καθιερωμένο τραπέζι το Κυριακάτικο. Διανύω 75 χιλιόμετρα, γιατί μένω αρκετά μακριά από εκεί, και πηγαίνω και τρώμε.
0: Και πλαγωνόμαστε.
2: Δεν έχει σημασία, πιθανόν αυτό ή το άλλο, αυτά φαίνονται στη συνέχεια.
0: Και τρώμε και τρώμε.
2: Και φεύγοντας, μου λέει η μητέρα μου, θα μας ξανάρθεις? Και λέω εγώ, τι εννοεί αυτή η γυναίκα? Είναι δυνατόν μια μητέρα να ρωτάει το γιο της αν θα ξανάρθει, τη στιγμή που είναι κάτι εντελώς καθιερωμένο εδώ και 21 χρόνια από όταν έφυγε από το σπίτι, είναι 41 όταν μιλάει γι' αυτό, όταν γίνεται αυτό.
0: Και
2: του φαίνεται τρελό. Μια μητέρα να τρώει το γιο της αυτό. Και πώς καταλήγει το κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο, ναι, το πρώτο μικρό κεφάλαιο. Και λέει, ναι, δεν ξαναπήγα ποτέ.
0: Έλα,
2: ποτέ.
0: Ναι.
2: Αποφάσισα να αλλάξω διεύθυνση, τηλέφωνο και χώρα.
0: Ναι.
2: Έβαλα έναν ωκεανό ανάμεσά μας. Και πέρασαν 10 χρόνια από εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
2: που δεν ξαναπήγα ποτέ.
0: Και
2: αυτή είναι η επέτειος. Αυτή είναι η επέτειος. Η επέτειος είναι των 10 χρόνων που δεν ξαναπήγε ποτέ και που κάθεται να γράψει αυτό τον απολογισμό.
0: Ναι.
2: Και αυτά τα 10 χρόνια είναι τα πιο ευτυχισμένα της ζωής μου. Οπότε σοκάρεσε. Εντελώς.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Είναι μια πλήρης ανατροπή του αναμενόμενου,
0: ναι,
2: του καθιερωμένου,
0: ναι,
2: του στερεότυπου.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι και μια αποδόμηση του καθοσπρεπισμού.
2: Είναι
0: ενδεχομένως,
2: και
0: έτσι.
2: Το βασικό που δίνει το βιβλίο, για να ολοκληρώσω, είναι ότι. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και τις δομημένη συμπεριφορά ανάμεσα στους γονείς.
2: Μετά αρχίζει και ξετυλίγει το μυστήριο. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, ναι, γιατί είναι τα πιο ευτυχισμένα χρόνια αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι εκείνος ξεφεύγει από μια οικογένεια με κακοποιητικό πυρήνα, όπου ο πατέρας είναι ουσιαστικά κακοποιητής, όπου η μητέρα, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ένας χαρακτήρας μοναδικός στη λογοτεχνία, πραγματικά το λέω,
0: ναι,
2: είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση όπου αποσύρεται στο πουθενά και συρρυκνώνεται στο τίποτα, δηλαδή αφαιρεί κάθε στοιχείο της προσωπικότητάς της κάτω από την επιρροή και την κυριαρχία, μάλλον, του πατέρα. Δεν είναι τίποτα, δεν μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά της, δεν μπορεί να πάρει πουθενά, δεν μπορεί να πάρει καμιά πρωτοβουλία. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μητέρα, στην οποία εν τέλει επικεντρώνεται κιόλας, αν θέλει σαν χαρακτήρα. Αλλά το βασικό που θέλει να πει, και το είπε και ο ίδιος ότι αυτό θέλει να πει, είναι ότι εγώ διεκδικώ το δικαίωμα στην ευτυχία με έναν τρόπο, ότι το δικαίωμα αυτό είναι υπέρτερο του στερεότυπου ότι η οικογένεια είναι ιερή και είμαστε αφοσιωμένοι, ναι, στην οικογένεια, ναι, κτλ.
0: Σωστά.
2: Και θεωρώ, είπε ο ίδιος, ότι η λογοτεχνία οφείλει να αμφισβητεί την κυρίαρχη εκδοχή, που εδώ εν προκειμένου είναι η πατριαρχία ή η ιερότητα της οικογένειας, όπως είπα. Αυτό είναι και
0: αυτό είναι
2: του
0: η
2: βιβλίου.
0: Δόμηση ενός στερεότυπου μεταστικά,
2: έχει,
0: ας το πούμε,
2: πολλά, έχει πολλά, δεν θα πω περισσότερα προφανώς, αλλά νομίζω ότι είναι Ιταλός, ναι, δεν το είπα, δεν το είπα. Είναι Ιταλός, βεβαίως έχεις δίκιο.
0: Ιταλός με τέτοιο.
2: Ιταλός με τέτοιο, με Τζέιγε, ναι, Ανδρέα Μπαγιάννη, είχε έρθει στο Ιταλικό Ινστιτούτο, τον ακούσαμε, ήταν εξομολογητικότατος, συμπαθέστατος, υπέγραψε και το βιβλίο, εννοείται. Εννοείται.
0: Μπράβο του.
2: Έχουμε πει με τα κορίτσια θα προτείνουμε υπογεγραμμένα βιβλία συγγραφείς που έχουμε συναντήσει και έχουμε φωτογραφηθεί μαζί τους. Ξέρεις, έχουμε περάσει άλλο επίπεδο τώρα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και είπε πολλά και μάλιστα είπε, τον ρωτήσαν επιμόνως, γιατί έχει γραφτεί, αν διαβάσει κάποιους κριτικές, θα δει ότι έχει γραφτεί ότι είναι αυτομυθοπλασία και πιθανότατα είναι ο ίδιος, ναι, κτλ. Δεν σχολίασε πάνω σε αυτό, δεν είπε ναι ή όχι, αλλά είπε ότι έκανα μάθημα στο Χάρβαρντ, γιατί είχε πάει όντως και αυτός σε άλλη ήπειρο. Και έκανα μάθημα στο Χάρβαρντ, στο Τέξας. Έκανα μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Τέξας σε δημιουργική γραφή,
0: ναι,
2: με 15 μέλη τμήματα. Και τους έβαλα, λέει, να γράψουν κάτι, ένα κείμενο για την οικογένεια. Και βγήκαν 15 κακοποιητικές οικογένειες.
0: Μάλιστα.
2: Και ξαφνικά λέω, μα τι γίνεται εδώ, αυτό πρέπει να φανεί.
0: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να βγει. Και υποτίθεται ότι έκανε κάτι εξαιτίας αυτού.
3: Πάντως, ναι, στην Αμερική.
2: Ναι.
0: Το λογοκρίνιο, παιδάκι. Όχι, έτσι όπως το ξεκίνησε, δηλαδή, και τα λέω.
3: Ο Μάρκετος πρώτος στο λίθο, άστο. Στην Αμερική είναι και μόδα, έχει γίνει μόδα. Είναι κίνημα πλέον ότι κόψτε από τους γονείς σας. Αν σας κάνουν κακό, κόψτε από τους γονείς σας.
2: Ναι.
3: Έτσι, μαχαίρι, όπως το λέει στο βιβλίο σου.
0: Ναι. Κοίταξε, επειδή...
3: Ίσως είναι ακραίο, αλλά εντάξει, αφού το αιτιολογεί μετά γιατί προχωράει έτσι, αλλά στην Αμερική, θυμάμαι, είχα διαβάσει ένα άρθρο ότι πλέον σου λέει κόψτε.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Δεν θα κινείς από τύψεις, δεν θα κινείς από το ότι...
0: Μπράβο.
3: Θα τιμωρηθώ.
0: Εντάξει,
3: αν δεν.
0: Μια τέτοιο...
3: Εφόσον έχεις λόγο,
0: είναι
3: κόψε. Τελείωσε. Όπως θες από φίλο σου, κόψε και από τους γονείς σου.
2: Ναι, κόβω από ό,τι με πληγώνει. Και αν ό,τι με πληγώνει είναι η οικογένεια, κόβω από την οικογένεια. Αυτό
3: πρόσεχαν.
2: Λέει.
0: Εγώ θεωρώ ότι επειδή πρόλαβα και έκλεψα κάτι από το βιογραφικό, επειδή έχει γεννηθεί και στη Ρώμη, και επειδή όσοι έχουν ζήσει στην Ιταλία γνωρίζουν ότι αυτό με την οικογένεια είναι κάτι το οποίο περνάει από γενιά σε γενιά, είναι κάτι ιερό, ναι. Φαμίλια και τα
3: όλα. Το... Τη Μεσογείου.
2: Τη Μεσογείου χαρακτηριστικά.
0: Και τέτοια είναι ακόμα περισσότερο. Ναι. Και όταν μιλάμε για Ρώμη, εκεί που είναι και η έδρα του καθολικισμού, αντιλαμβάνει ότι αυτό αποκτά άλλε διαστάσει, άλλο μέγεθο και το ένα και το άλλο. Γι' αυτό είπα ότι το πιάνω αυτό όταν. Δηλαδή αυτή τη ρήξη, η οποία είναι μια ρήξη η οποία πρέπει να είναι καθολική.
2: Πήρε και το βραβείο Στρέγκα, να πούμε.
0: Στρέγκα, ναι.
2: Το οποίο είναι και ένα ιδιότυπο βραβείο, γιατί ψηφίζουν και οι αναγνώστες.
0: Σωστό.
2: Και πρέπει να κάνεις το Στρέγκα Tour για να το πάρεις, να γυρίσεις πόλεις και πόλεις.
0: Γενικότερα ο Ικαρός, έτσι, έχει αρκετούς Ιταλούς οι οποίοι έχουν πάρει το Στρέγκα. Ο Στέιζι, παραδείγματος, ένας από αυτούς.
2: Ο Στρέγκα. Ωραία.
0: Νάνση Αγγελοπούλου, την πρώτη βιβλιοπρόταση την ακούσατε. Ανδρέα Βαζάνη, η επέτειος. Εκδοχής Ίκαρος. Μείνετε εδώ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λουάνης, και όχι μόνο, γιατί είναι η τελευταία Πέμπτη του νου. Και κάθε τελευταία Πέμπτη έχουμε βιβλιοπαρουσίαση Γιώργου Χρονοπούλου, η Σταυρούλα Γιώργοπούλου και η Λίζα Καβάγιου είναι εδώ μαζί μας, όπως κάθε τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, και παρουσιάζουμε, προτείνουμε βιβλία. Παρουσιάζουμε, προτείνουμε. Το θεωρώ πολύ πιο σωστό. Ακούσαμε την πρόταση της κυρίας Χρονοπούλου. Ήταν ο Ανδρέα Μπαγιάννη, η επέτειος από τις εκδόσεις Ίκαρος. Λάιζα, are you ready?
1: Always. Λοιπόν, εγώ έχω το Γουστάβο Ροντρίγκες, εκδόσεις Κλειδάριθμος.
0: Πολύ Λατίν είμαστε σήμερα. Λατίν είμαστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το συνειδητοποιήσαμε, να λέμε. Πλην μια εξαίρεση.
2: Κυβέρνηση
0: βγάζουμε. Κυβέρνηση βγάζουμε. Έχουμε πλειοψηφία. Πλειοψηφία. Σωστά.
1: Λοιπόν, λέγεται και η 7 ήταν υπέροχη. Μετάφραση της κυρίας Αγγελικής Βασιλάκου.
0: Ναι.
1: Το θέμα του είναι η θελουσία έξοδος.
0: Καταρχήν να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το αξεπέραστο western. Ναι, το The Magnificent Seven. Το αξεπέραστο.
1: Έχει να κάνει με την ευθανασία, λοιπόν, και την επιθυμία του ανθρώπου να φύγει όταν το έχει ανάγκη.
0: Ναι.
1: Κίνητρο του συγγραφέα ήταν ο θάνατος του πεθερού του, του Τζακ Χάρισον, στον οποίο είναι και αφιερωμένο το βιβλίο, και είναι και ήρωας μέσα στο βιβλίο. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την περιπέτεια, αγαπούσε την τζαζ, αγαπούσε τη ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν έμεινε κατάκητος, προτίμησε την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.
0: Μάλιστα. Είναι αυτοβιογραφικό,
1: δηλαδή? Όχι, όχι, όχι.
0: Καμία
1: σχέση. Όχι, όχι, όχι. Απλά ήταν το αρχικό έναυσμα από τον πεθερό του. Πρωταγωνίστρια είναι η Εφρασία, η οποία είναι μια αποκλειστική, πολύ στοργική, αγαπάει πολύ τους ηλικιωμένους τους οποίους φροντίζει, και ακριβώς επειδή τους αγαπάει τόσο, και εκείνοι στρέφονται σε εκείνη
0: να τη ζητήσουν,
1: για να, ναι, να τη ζητήσουν να τους βοηθήσει στην ευθανασία.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο παίζει παγκοσμίως το τελευταίο διάστημα, έτσι. Και φαντάζομαι το ότι επειδή απασχολεί γενικότερα την κοινή γνώμη και τις κοινωνίες γενικότερα, ενδεχομένως να πετέλεσε αφορμή για τον φίλο μας τον Γουστάβο.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι βαρύ βιβλίο, έχει πάρα πολύ χιούμορ, δηλαδή και οι ηλικιωμένοι μεταξύ τους κάνουν αστεία, πειράγματα. Ναι. Όσο μπορεί, δηλαδή, το ελαφραίνει με χιούμορ.
0: Ναι, γιατί από μόνο του είναι κάτι το...
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Ο καθένας θα προβληματιστεί από μόνος του από την κατάσταση που μας περιγράφει ο συγγραφέας. Είναι χαρακτηριστικό και η κυρία Βασιλάκου που μίλησα μαζί της, μου λέει, είναι αστείο ανατρεπτικό. Και ας μιλάει για το θάνατο, ίσως μιλάει για την επιθυμία του θανάτου. Και ό,τι περιλαμβάνει την έννοια της επιθυμίας είναι γιορτή και ένδειξη τρανής ζωής.
0: Μάλιστα. Η μεταφράστρια το είπε αυτό.
1: Η μεταφράστρια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος ο Γουστάβο Ροντρίγκες, στην συνέντευξη που μου έστειλε η κυρία Βασιλάκου από τη Ρεπούμπλικα, λέει: «Η ευθανασία πρέπει να αποτελεί μέρος της δημόσιας συζήτησης. Πρέπει να πεθαίνουμε με αξιοπρέπεια. Θα πέθαινα ικανοποιημένος αν πριν από την τελευταία μου ώρα αποκτούσα ξανά έναν γερμανικό ποιμενικό όπως αυτόν που είχα παιδί και έβλεπα το Βόρειο Σέλλας».
0: Μάλιστα.
3: Αυτό μου θυμίζει τώρα είναι άσχετο, την επέλαση των βαρβάρων. Μια ταινία, δεν θυμάμαι, αρχές 2000 πρέπει να ήταν.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Ένας Γάλλος μπαμπάς αποφασίζει να πάρει τη βοήθεια του γιού του να πεθάνει με αξιοπρέπεια σε ένα νοσοκομείο, μια πτέρυγα. Και έχει να κάνει με όλα αυτά, με την αξιοπρέπεια, με τις σχέσεις των ηλικιωμένων με τις οικογένειές τους, όταν μπορούν να...
0: Θεωρώ το ότι είχε να κάνει και με το πόσο, παιδί μου, σαν επιβράβευση και επισφράγισμα της, το πόσο... Όχι, το πόσο κοντά νιώθουμε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή το ότι αυτοί οι άνθρωποι τους νιώθουμε τόσο κοντά έτσι ώστε να μας πάρουν τη ζωή, ας πούμε, με έναν τρόπο.
1: Αυτό τονίζει και ο συγγραφέας, ότι δεν μιλάει μόνο για την ευθανασία το βιβλίο και το δικαίωμα σε αυτή.
0: Ναι.
1: Μιλάει και για το αυτή η αποκλειστική τι σχέση ανέπτυσε με τους ηλικιωμένους που τις εμπιστεύονταν αυτό το πράγμα στο τέλος.
0: Σωστό.
1: Και
0: σωστό.
1: Την θεωρούσαν ικανή να το εκτελέσει.
0: Την πιο ικανή.
1: Αλλά και,
0: μοναδικά...
1: και συναισθηματικά όρημη και έτοιμη να το κάνει αυτό.
0: Να.
1: Ότι τους αγαπούσε τόσο ώστε να τους γλιτώσει από τα βάσανα, από τους πόνους τους.
2: Ναι, πολύ ενδιαφέρον που είναι αυτή η κεντρική ηρωίδα.
1: Και σας λέω πάλι αυτό το επιτυχάνει χωρίς να σε βαρύνει.
0: Ναι.
1: Καλογραμμένο είναι.
0: Ο Γκουστάβο Ροντρίγκες
1: από το Περού.
0: Από το Περού, το οποίο δεν το έχει καταλάβει ακόμα ο Τραμπ. Όχι.
1: Ακόμη.
0: Δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται. Πιάνοντα από το στούντιο μπορεί να μα πούνε και άλλα. Δεν τον προλαβαίνουν τον άνθρωπο. Ναι, έχουμε και άλλα βιβλία του Γκουστάβο Ροντρίγκε.
1: Έχει γράψει πολλά μυθιστορήματα. Έχει γράψει. Δεν έχω διαβάσει εγώ. Παιδικά και εφηβικά βιβλία. Έχει δικό του podcast. Είναι διαφημιστή. Είναι έτσι κοινωνικό συγγραφέα.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι αρκετά.
0: Κατάλαβα.
1: Κοινωνικό, έτσι. Κάνει ομιλίες.
0: Μάλιστα. Τι σου άρεσε ιδιαίτερα, η γραφή?
1: Η γραφή και το χιούμορ.
0: Ναι.
1: Και το χιούμορ. Ότι...
0: το ότι ένα τόσο.
1: Δύσκολο θέμα,
0: δύσκολο
1: δεν
0: θέμα.
1: Το δίνει με δράμα.
0: Και
1: δεν
0: μακάβριο.
1: Δεν προσπαθεί να σε συγκινήσει.
0: Ναι.
1: Θα ήταν πολύ εύκολο να σε συγκινήσει και να κλέσει κάθε σελίδα. Δεν είναι...
0: ή να σε ψυχοπλακώσει.
1: Να σε ψυχοπλακώσει, ναι. Και ότι μιλάει για τον θάνατο. Του δίπλα μας, του διπλανού μας. Δεν είναι κάποιος ξένος, απρόσωπος
0: ναι,
1: θάνατος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: έτσι
0: όπως ναι,
1: το βιώνει και η αποκλειστική, είναι ο διπλανός της.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Ωραίο. Κλείσαμε και με τον κύριο Γκουστάβο Ροντρίγκες, Λίμα, Περού. Και η 7 ήταν υπέροχη από τις εκδόσεις Κλειδάριθμου. Γιατί και το 7 ήταν υπέροχη, υπάρχει κάποια εξήγηση?
1: Ναι. Είναι 7 ηλικιωμένοι σε ένα γυροκομείο.
0: Α, μάλιστα. Οπότε
1: δεν λέω παραπάνω.
0: Ναι, τελείωσε. Σε καμία σε ρωτούσαμε και ποιον ήταν το γεωργομείο, μωρέ.
3: Οι ποιοι πέθαναν.
1: Εκεί οι 7 ήταν υπέροχοι.
0: Πάμε. Σταυρούλα Γεωργοπούλου. Παρακαλώ, κύριε μας.
3: Εγώ είμαι Ανατολή, Ασία. Ιαπωνία, Νότια Κορέα.
0: Η Ιαπωνία, όχι κάποιο. Ένα πολιτικό έλεγε η Ιαπωνία.
3: Η Ιαπωνία, ναι. Το αλάδι, έλεγε ο γιος μου όταν ήταν μικρός. Και ο είναι αυτός μου.
2: Θα μιλήσεις για την Άπωνη, Ιαπωνία πάντως.
3: Για την Ιαπωνία, ναι. Στην Ιαπωνία διαδραματίζεται η ιστορία, αλλά οι ήρωες είναι νοτιοκορεάτικης καταγωγής.
0: Μάλιστα.
3: Και η συγγραφέας είναι.
0: Δώστε λίγο προσοχή, γιατί τις σταυρούλες είναι λίγο μπλεγμένο γεωγραφικά και θα πρέπει να το έχει καθαρά στο μυαλό σου.
3: Η συγγραφέας είναι, το βιβλίο λέγεται Πατσίνκο. Θα πούμε για τον τίτλο τι σημαίνει. Της Μιν Γιν Λι. Είναι μια Αμερικανίδα νοτιοκορεάτισσα, από την Νότια Κορέα η καταγωγή της.
0: Όχι, όλη αυτή της δεύτερης γενιάς είναι Λι. Το έχω προσέξει.
3: Ναι, ναι. δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι, να πω την αλήθεια. Δεν το έχω. Είναι από τις εκδόσεις Ίκαρος με μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη.
0: Μάλιστα.
3: Συγγραφέας και Βάσια. Λοιπόν, είναι μια σάγκα, ένα έπος. Γιατί η ιστορία μας πηγαίνει, μάλλον μας διηγείται την ιστορία 4 γενιών. Δηλαδή ξεκινάμε από την προγιαγιά, η γιαγιά, η οποία πάει και μέχρι το τέλος της ιστορίας, η Σάντσα. Είναι μετανάστες όλοι στην Ιαπωνία.
0: Νότιο-Κορεάτες.
3: Νότιο-Κορεάτες. Έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει η πρώτη πρόταση είναι ότι η ιστορία μας έχει απογοητεύσει. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό πιστεύω ότι πραγματικά συνοψίζει όλη την αλήθεια του βιβλίου.
0: Ναι.
3: Ότι η ιστορία δεν υπόθηκε ποτέ με τον σωστό τρόπο.
0: Ναι.
3: Φυσικά από τους Ιάπωνες, εννοείται για τους ανθρώπους αυτούς που πήγαν εκεί, που δεν απέκτησαν ποτέ πατρίδα, δεν τους αποδέχτηκαν ποτέ. Και έζησαν τη ζωή τους.
0: Και επιβεβαιώνει η Σταυρούλα με το ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές.
3: Ακριβώς, τη γράφουν οι νικητές και.
0: Όσο αντικειμενικό μπορεί να είναι αυτό.
3: Αποσιωπούνται.
0: Ναι, όσο αντικειμενικό μπορεί να είναι αυτό. Ναι. Και αποσιωπημένο.
3: Ναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη μετανάστευση φυσικά, την ταυτότητα, τι είναι πατρίδα τελικά. Δηλαδή, έχει μια κλασική σκηνή που δείχνει πόσο υπήρχε αυτή η διάθεση της ταπείνωσης των ανθρώπων αυτών, γιατί ο εγγονός, που είναι τρίτη γενιά και είναι γεννημένος, δεν ξέρει τίποτα για την Νότια Κορέα, τον αναγκάζουν κάθε χρόνο να ανανεώνει τη βίζα του.
0: Λες, Ιάπωνες.
3: Οι Ιάπωνες.
0: Μάλιστα.
3: Η κυβέρνηση. Ναι. Μόνο και μόνο επειδή έχει καταγωγή νοτιοκορεάτικη. Και έχει καταγωγή δύο γενιές πίσω.
0: Βέβαια.
3: Γιατί η προγιαγιά του ήταν αυτή που ήταν νοτιοκορεάτισσα και έμενε στη Νότια Κορέα.
0: Εντάξει.
3: Ναι, ζει στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
3: Εντάξει, θέτει πάρα πολλά ερωτήματα. Καταρχήν χωρίζεται σε τρία βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι το «Η Γενέτερα», το «Γκιοχάνκ», που είναι η πόλη στη Νότια Κορέα, ένα ψαροχώριο από όπου ξεκινάει η ιστορία. Το δεύτερο βιβλίο το ονομάζει «Πατρίδα», που είναι όλη η πορεία τους στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
3: Και το τρίτο βιβλίο είναι το «Πατσίνκο», που το «Πατσίνκο» τι είναι? Το «Πατσίνκο» είναι ένα φλίπερ παιχνίδι. Εγώ το λέω φλίπερ φρουτάκια, γιατί κερδίζεις χρήματα. Ρίχνεις πράγματα, δηλαδή ρίχνεις κάτι σαν βόλους και παίζεις φλίπερ, όπως το γνωρίζουμε το φλίπερ.
0: Δηλαδή.
3: Ναι, αλλά είναι φλίπερ, δηλαδή έχει.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Είναι ένα, πώς να το πω, σαν συνδυασμός. Το οποίο ανήκει στη Γιακούζα, που είναι η μαφία των Ιαπώνων.
0: Με τέτοιο όνομα.
3: Και δείχνει, το διάλεξε γιατί και καταρχήν κάποια στιγμή ένας από τους ήρωες, από τα εγγόνια, μπαίνει μέσα σε αυτό, γιατί θέλει να βγάλει χρήματα, γιατί θέλει να γίνει Ιάπωνας με αυτόν τον τρόπο,
0: ναι.
3: Να τους αποδείξει ότι εγώ είμαι νοτιοκορεάτης στην καταγωγή.
0: Το
3: απαγορεύεται.
0: Το έχω αποκηρύξει.
3: Το έχω αποκηρύξει. Ναι. Είμαι εδώ και θα βγάλω χρήματα με κάθε τρόπο. Θα δικτυωθώ και θα μπω μέσα σε όλο αυτό το σύστημα της παρανομίας. Το οποίο δείχνει. Νομίζω δηλαδή ότι ο τίτλος και η ίδια το είχε πει σε συνέντευξη, ότι έχει να κάνει με την τύχη, με τη μοίρα, με το τι μπορεί να πετύχουμε,
0: επιλογές.
3: Με τις επιλογές μας ακριβώς, τι θα διαλέξουμε και πού θα μπούμε. Σύμφωνα με αυτά, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Η γραφή είναι απίστευτα στρωτή. Έχει μια δύναμη αλλά και μια ησυχία που σε κάνει να αισθανθείς αυτό της Ανατολής, της Ιαπωνίας, το Ασιατικό.
0: Ναι, αυτό που έχουν το.
3: Του σεβασμού.
0: Το low profile.
3: Έχει παίζει πάρα πολύ με τα δίπολα, δηλαδή το καλό και το κακό, το σεβασμό και την υποκρισία και πού είναι τα όρια, αν υπάρχουν όρια.
0: Πάντως είναι και, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο και αποκαλυπτικό, γιατί εγώ παραδείγματος χάρη δεν γνώριζα το ότι οι Ιάπωνες έθερβαν τέτοια απαξία, ας πούμε, στους νοτιοκορεάτες. Δεν ήταν κάτι το οποίο ούτε το είχα διαβάσει, ούτε το είχα...
3: Ναι, και εγώ δεν γνώριζα πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, δεν έχω διαβάσει και πάρα πολύ ασιατική λογοτεχνία γενικά, ή που να αναφέρεται στους Ασιάτες. Αλλά αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Λι το έγραψε, λέει, όταν πήγε στην Ιαπωνία, γιατί έμενε μένει Αμερική. Πήγε στην Ιαπωνία μια πενταετία, γιατί ο άντρας της πήρε μια δουλειά εκεί.
0: Α, και έμεινε εκεί αναγκαστικά, ας πούμε.
3: Έμεινε αναγκαστικά και είδε τι συνέβαινε, έμαθε πράγματα και ανέτρεξε πίσω. Στο παρελθόν της.
0: Γιατί προφανώς αυτή ως νεοκορεάτισσα είχε γεννηθεί στην Αμερική, ας πούμε, έτσι.
3: Όχι, νομίζω ότι είχε πάει εκεί πολύ μικρή.
0: Πολύ μικρή, εντάξει, ουσιαστικά.
3: Ναι, αλλά δεν είχε ζήσει την Νότια Κορέα ούτε όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί η ιστορία ξεκινάει.
0: Δεν το γνώριζε καν, προφανώς.
3: Πριν τον πόλεμο, δηλαδή το 1911.
0: Μάλιστα.
3: Στο ψαροχώρι της Κορέας και το πάει μέχρι το 1989-1990.
2: Ήταν οι Άπολοι κατακτητές.
3: Ναι, ακριβώς. Έπαιζε αυτό με τους Αμερικάνους Ρώσους, ποιος θα υποστηρίξει στον πόλεμο που έγινε ο χαμός με τους Ιάπωνες και το τι τράβηξαν οι άνθρωποι στην Ιαπωνία, στο δεύτερο παγκόσμιο. Έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο εύρος.
0: Ναι.
3: Και χρονικό και τον πολιτισμό τους. Όσον αφορά τις καλές και τις κακές δουλειές, ποιος τις παίρνει τελικά στις χώρες.
0: Έλατε.
3: Οι μετανάστες τι και πώς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και νομίζω ότι είχε να κάνει και με αυτό που είπε και η Λίζα και η Γιούλη, ότι δεν είχε να κάνει μόνο την ιστορία που λες, είχε να κάνει τον τρόπο με τον οποίο το λες.
0: Σωστά.
3: Και αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Κοίταξε, εμείς διαβάζουμε αυτά που προτείνουν.
3: Μεταξύ
2: μας.
0: Ναι. Α, ναι, εντάξει.
3: Είπα, η λίστα μεγαλώνει συνέχεια.
0: Ναι, ναι, λογικό είναι, ρε παιδιά. Θεωρώ ότι αυτό που λέμε τα συγκοινωνούντα δοχεία πνεύματος πάντα λειτουργούν και θεωρώ ότι είναι και μια, αυτό που λέμε, ανανέωση σκέψεων, Χωρίς να σημαίνει απαραίτητο το ότι αυτό που αρέσει στα Βρούλα ή αρέσει στη Λίδα πρέπει να αρέσει και στη Γιούλη ή και σε μένα. Εντάξει.
2: Και τώρα πάμε σε σένα.
0: Όχι. Και τώρα πάμε σε μένα. Λοιπόν, επαναλάβω. Πατσίνκο, για μου το διόρθωσε εδώ και η Λίζα, γιατί εγώ το είχα βάλει με γουγκού. Γουγκού, ενώ είναι ανκο. Μην γιν λί, εκδόσεις Ίκαρος. Για ένα θέμα το οποίο εγώ το βρίσκω και ιστορικά πολύ ενδιαφέρον, το μεγάλο με και το πώς νιώθει ένας νοτιοκορεάτης, ο οποίος
3: συν το τι λέω και αυτό, ναι, και κλείνω, ότι η Ροϊδά πήγε στην Ιαπωνία γιατί την άφησε έγκυο ένας νοτιοκορεάτης που είχε διπλή ζωή, είχε την οικογένειά του στην Ιαπωνία, με τρεις κόρες. Και επειδή ήταν 16 χρονών, η μαμά της ήταν μεγάλη η ταπείνωση αυτό για την οικογένεια. Βρέθηκε ένας.
0: Την εξόρισε ουσιαστικά.
3: Ακριβώς. Και λέει: θα την παντρευτώ εγώ, ένας πάστορας, και θα την πάρω, να την πάω όμως στην Ιαπωνία. Έτσι ώστε αυτό ήταν φιλάσθενος, τον είχαν βοηθήσει. Αν πεθάνω, τουλάχιστον να είναι χείρα με το παιδί.
0: Μάλιστα,
3: και να είναι ένα παιδί αναγνωρισμένο.
0: Μάλιστα.
3: Και έτσι ξεκινάει όλη η ιστορία. Δηλαδή, το τι τράβηξε αυτή η γυναίκα εκεί για να μπορέσει να σταθεί και να μεγαλώσει το παιδί και τα παιδιά αργότερα κλπ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, it's my turn now,
3: Βεβαίως.
0: Εγώ θα προτείνω ένα βιβλίο, γιατί εντάξει τώρα θα πω μάλλον να το διαβάσετε, γιατί όταν μιλάμε για αριστουργήματα, το να μιλήσεις ή να προτείνεις ένα αριστούργημα, το θεωρώ ότι είναι αστείο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό στο αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα. Ο συγγραφέας είναι ο Ίταλος Βέβο. Το βιβλίο είναι η συνείδηση του Ζήνωνα. Μιλάμε για ένα αναγνωρισμένο πλέον αριστούργημα. Η αλήθεια είναι ότι το συνάντησα τη δεκαετία του 80 στην Ιταλία, όταν όλοι τότε πιτσιρικάδες ανταλλάσσαμε απόψεις για το τι να διαβάσουμε και προτάσεις. Οι Ιταλοί φίλοι πρότειναν αυτό το βιβλίο. Γενικότερα εγώ είχα αναπτύξει μια αρνητικότητα, γιατί όταν είχα πάει στην Ιταλία με είχαν πρίξει με τον μαέστρο, η αναφορά ήταν στον Φελίνη, και σε διάφορους άλλους. Και ξέρεις, έβγαζα μια σογλανό αρνητικότητα που λόγω, και που είχαμε όλοι μας σε αυτή την ηλικία, και λέγανε, ρε παιδάκι μου, που όλα μας έχουν πρίξει με αυτό. Όσον αφορά στο Φελίνη, η αλήθεια είναι ότι όταν έφυγα αναγνώρισα το ότι και το μαέστρο και ότι το πανμέγιστος και όλη αυτή η υπερθετική βαθμή ενδεχομένως να ήταν και λίγη. Είχα σπαστεί δηλαδή τον εφελληνισμό, την θρησκεία. Και θεωρώ ότι και κάποιες από τις επιρροές που εισέπραξα ήταν πραγματικές, δηλαδή είχαν πραγματικά το πραγματικό τους μέγεθος. Ο Ίταλος Βέβο τότε δεν τον είχα διαβάσει. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικές, δηλαδή είχαν πραγματικά το πραγματικό τους μέγεθος. Ο Ίταλος Βέβο τότε δεν τον είχα διαβάσει. Η αλήθεια είναι ότι

0: Και το διάβασα πριν από λίγο καιρό, γιατί το βρήκα τυχαία στα βιβλία, ταξινομώντας τα βιβλία στη μετακόμιση που είχα κάνει. Και λέω, όπα, ρε εσύ, να, ο Ιταλος Βέβο ξαφνικά βγήκε μπροστά μου και το διάβασα. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, είναι ένα αριστούργημα. Δεν το λέω εγώ, το έχει καταγράψει πλέον η παγκόσμια λογοτεχνία ως αριστούργημα. Για κανέναν άλλο λόγο, γιατί το βιβλίο είχε γραφτεί το 1923, συντεργέστη. Μια πολύ πλούσια πόλη της Ιταλίας εμπορικά, μια πόλη την οποία οι σύγχρονοι Ιταλοί τη θεωρούν και λίγο Βαλκάνια, γιατί συνορεύει με τη Σλοβενία, και καταγράφει ο ήρωας, ο οποίος είναι ο ίδιος ο Σβέβο, καπνίζει μανιωδώς, δεν μπορεί να το κόψει και το θεωρεί ότι είναι ασθένεια και πηγαίνει να κάνει ψυχανάλυση για αυτό το θέμα. Θεωρείται δε το βιβλίο, να το πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό, η πρώτη απόπειρα λογοτεχνίας στην φροϊδική θεωρία. Έτσι, ότι ακουμπά ναι, αυτή είναι την ιστορία με τον Φρόιντ, ότι είναι η πρώτη σοβαρή απόπειρα η οποία έχει γίνει, το οποίο προφανώς καταγράφηκε πολύ μετά αυτό. Και πηγαίνει σε ένα ψυχαναλυτή και του λέει, ρε μαγκά, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω και τι να κάνω, και το βάζει, ας πούμε, σε μια διαδικασία ψυχανάλυσης, δίνοντας του ένα κίνητρο ζωής, ότι αυτό είναι το τελευταίο τσιγάρο και μετά κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα. Αυτός τα κάνει θάλασσα, δεν τα καταφέρνει καθόλου, και τότε του έχει βάλει και μια τιμωρία ο ψυχαναλυτής, ότι αν δεν τα καταφέρεις όμως, μετά είσαι υποχρεωμένος να γράψεις την αυτοβιογραφία σου. Χάνει και τη γράφει.
1: Έχουμε ένα ωραίο βιβλίο.
0: Έχουμε έτσι ένα αριστούργημα και το χωρίζει σε τέσσερα κεφάλαια, τα οποία τέσσερα κεφάλαια έχουν πρώτον τη σχέση με τον πατέρα του, που εκεί μπορεί να είναι και η αρχή μιας ψυχανάλυσης, έτσι όπως την όρισε ο Φρόιντ. Μετά η σχέση του με τη γυναίκα του, η σχέση με την ερωμένη και η σχέση με την επιχείρηση, την οποία δεν άσκησε ποτέ, γιατί ο πατέρας του είχε βάλει έναν όρο, ήταν μεγαλέμπορος, ότι στα αφήνω όλα, έχεις την επιχείρηση εσύ, αλλά δεν θα τη δουλεύεις εσύ.
1: Μεγάλη εμπιστοσύνη.
0: Μεγάλη εμπιστοσύνη, ναι. Και τη δουλεύει ο εκλεκτός του πατέρα του, ο οποίος του επιφέρει κέρδη, και αυτός δεν κάνει τίποτα άλλο από το να φιλοσοφεί τη ζωή.
1: Αχ.
0: Για καλή πόδα στα βρούμε, το ξέρω, το ξέρω. Είναι εξαιρετικό, γιατί ακτινογραφεί με έναν μοναδικό τρόπο την αστική κουλτούρα, τον αστικό τρόπο ζωής, αστικές συνήθειες, τα αστικά ψεύδι, τον αστικό καθοσπρεπισμό, όλη αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και ένα αριστούργημα, το οποίο και τώρα να το διαβάσεις, ουσιαστικά αντανακλά όλα αυτά τα ψεύδι και τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, επιβιώνουν, διαβιώνουν, αναπαράγονται σε μια αστική κοινωνία. Και γι' αυτό το κάνει αριστούργημα. Είναι ένα βιβλίο για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά είναι πραγματικά μια πανέμορφη ακτινογραφία, γιατί έχει πάρα πολύ ειρωνία και πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ ειρωνία και πολύ χιούμορ. Εξαιρετικό. Δεν ξέρω να σας πω εκδόσεις, γιατί εγώ το είχα πάρει. Είναι από τέτοιο, ρε παιδί μου. Όχι, δεν το έχω μαζί μου. Δεν από εκδόσεις, γιατί το είχα πάρει σε κάποιες συλλογές που είχε κάνει κάποτε με αριστουργήματα το Βήμα. Και δεν ξέρω τώρα.
1: Άρα μπορεί να είναι και εκτός από το πριν.
0: Εξαντλημένο. Δεν ξέρω.
2: Κάνε έτσι, να το
0: δει. Κάνε έτσι, κάνε αλλιώς. Λοιπόν, για να το δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ το έχω διαβάσει στο βαθύ παρελθόν.
0: Ναι.
2: Περίμενε.
0: Θα το βγάλει σίγουρα για το τέτοιο.
2: Πιάνει εδώ το κινητό.
3: Ο τίτλος πώς αιτιολογείται? Ο τίτλος
0: ναι, αιτιολογείται, ναι, γιατί ο ήρωας είναι ο Ζήνωνας.
3: Α, εντάξει.
0: Οπότε είναι Λακοσέντζαντι Τζένο, που είναι στα τέτοιο του, στα ιταλικά. Να, η συνείδηση. Α, υπάρχει, ορίστε, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι είναι εξαντλημένο. Διαθέσιμο, ορίστε.
3: Αντίποτε.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά.
2: Έχει ξαναβγεί.
0: Έχει
2: ξαναβγεί.
0: Σας χαιρετάμε. Αυτές ήταν οι προτάσεις μας. Να περνάτε καλά. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Εμείς με τις κυρίες σε ένα μήνα ραντεβού. Δεν χανόμαστε. Και μαζί τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.
4: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν επιτύχει πολύ πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας, πλην όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να υπογράψει το κείμενο, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Εν τω μεταξύ, διαψεύδει η Τεχεράνη την οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται μια πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο. Ο υπουργός οικονομικών Σκοτ Μπένσεν δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να δεχθεί μια κακή συμφωνία και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρκετές κόκκινες γραμμές για το Ιράν που πρέπει να ακολουθήσει, μεταξύ αυτών και η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. «Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία με ταπείνωση», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεξιάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα Πολύης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στις 8.30 το πρωί ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται κάθε εξεταστική ημέρα στις αίθουσες έως στις 8 το πρωί, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές συμπόρες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί, εδώ απόγευμα, μεσημεροαπόγευμα, πώς να το πούμε, ανάλογα και τι ώρα έχει ξυπνήσει ο καθένας, σίγουρα απόγευμα για τους πολύ πρωινούς, μεσημέρι για τους πιο έτσι, όσους ξυπνάνε πιο αργά. Θα τα λέμε εδώ παρέα μέχρι τις 5 το απόγευμα, όπως κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη. Έχε χάρη με αυτό τον φανταστικό, πάντα με μετριοπάθεια το λέμε, τίτλο της εκπομπής. Πάνος Αργύρης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Πάνω καιρό είχαμε να τα πούμε. Υπήρχε κάποια συνωμοσία, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, δεν ξέρω, είναι ρώσικος δάκτυλος, κουβανέζικος, αμερικάνικος, δεν θέλω να μπω τώρα σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ούτε να βάλω πρόσημο εθνικό και ιδεολογικό. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος.

2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και Viber, το πιο εύκολο, γρήγορο και δημοφιλές, το πλέον δημοφιλές, αν μπορώ να πω, 6948-984-984. Και ενώ φαντάζομαι πολλοί θα περιμένατε ότι θα ξεκινήσουμε από το πολιτικό σχολιασμό της επικαιρότητας, γύρω από το κόμμα Τσίπρα είναι κατά κύριο λόγο η ειδησιογραφία των τελευταίων 2-3 ημερών. Λογικό είναι, είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα κυριαρχούσε το καινούριο κόμμα της Μαρίας Καριστιανό με την παρουσία στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά. Τώρα έχουμε το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκδήλωσε το θυσίο, πήγε στον Αριοπάγο σήμερα, κατέδεσε την ιδρυτική διακήρυξη, είχε μαζί του και τη Μαρία Λεπενιώτη, την συνταξιούχο πια δικαστικό που ήταν η πρόεδρος της έδρας εκεί στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Υψηλού συμβολισμού κίνηση και μίλησε και για τη δικαιοσύνη ο Τσίπρας, επομένως όλο αυτό ήταν, μπορώ να πω, συμπαθητικά οργανωμένο. Αλλά δεν θα τη συζητήσουμε αυτά, θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος με τον καλεσμένο μας. Τώρα να πάμε λίγο στα κοινωνικά, γιατί εντάξει, καλά κάνουμε και συζητάμε τώρα την κεντροαριστερά και ο Μητσοτάκης και τι θα γίνει στην κεντροαριστερά και τα διέξοδα της σοσιαλδημοκρατίας και ο Τσίπρας και το Πασόκ και ποιος θα βγει δεύτερος, ποιος 25ος. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Εγώ θα σταθώ σε θέματα που δεν τα συζητάμε συνήθως, τουλάχιστον με αυτή εδώ την εκπομπή. Δηλαδή, βλέπεις νεκρός 10χρονος στις Αίρες και 9χρονος στο Πήλιο. Δηλαδή, και περνάνε αυτές οι τραγωδίες. Οικογενειακές τραγωδίες, τραγωδίες με μικρά παιδιά, έτσι. Και εμείς συνεχίζουμε να συζητάμε για την πολιτική, για την οικονομία, για το Μητσοτάκη, για την αυτοδυναμία, για την κεντροαριστερά, για το χρέος αν μειώθηκε ή αν αποπληρώνουμε το νωρίτερα το Δουνουτού. Δηλαδή, και εδώ συμβαίνουν πράγματα που λες, ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή, πραγματικά, ηλεκτροπληξία και πνιγμός. Βγήκε η ιατροδικαστική εξέταση, αναφέρομαι στο 10χρονο αγόρι στις Αίρες, όπου από ό,τι διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ έτσι, και τις πληροφορίες που έρχονται, πρέπει να έπαθε ηλεκτροπληξία το παιδάκι και κατόπιν προφανώς έχασε τις αισθήσεις του, λιποθύμησε και πνίγηκε κιόλας. Δηλαδή συνέβησαν ουσιαστικά και τα δύο. Έχει συλληφθεί εννοείται η μητέρα του και έχει συλληφθεί και μια 43χρονη, λέει, ιδιοκτήτρια κατοικίας της περιοχής. Εδώ είναι τώρα το απίθανο, γιατί υπάρχουν, λέει, καταγγελίες ότι έκανε ρευματοκλοπή και περνούσε το καλώδιο του ρεύματος μέσα από το αρδευτικό κανάλι που πνίγηκε το παιδί. Και όταν, γιατί φαίνεται τώρα ότι όταν ο 10χρονος πήγε να περάσει το κανάλι και πάτησε σε ένα σανίδι για να μην μπει στο νερό, υποχώρησε το σανίδι, βρέθηκε στο νερό, πιθανότατα λέω εγώ ήταν κοντά και το καλώδιο και έγινε ό,τι έγινε. Λες, είναι δυνατόν? Δηλαδή, πραγματικά τώρα, αν αυτό έχει γίνει, αν, ξαναλέω έτσι, δεν εμείς εδώ ούτε δικάζουμε ούτε κατηγορούμε κανένα, αλλά αν ευσταθεί αυτό ότι κάποιος έκανε ρευματοκλοπή και είχε και τη μεγαλειώδη ιδέα να περνάει το καλώδιο μέσα από το νερό στο αρδευτικό κανάλι, δηλαδή, δεν ξέρω, μερικές φορές δηλαδή είναι αυτό που λέμε, σε ξεπερνάει, ναι, η ζωή ξεπερνάει τη φαντασία, η πραγματικότητα ξεπερνάει την φαντασία. Και το άλλο στο Πήλιο, εντάξει, δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Άλλη μια τραγωδία εκεί με 9 χρονών παιδί. Φαίνεται, διαβάζουμε στα τοπικά μέσα, ότι υπήρχε και κάποιο πρόβλημα στην υγεία του παιδιού. Το βρήκανε νεκρό οι γονείς στο κρεβάτι. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω, ούτε μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα ήταν στη θέση αυτών των γονιών. Δηλαδή, πραγματικά. Οπότε, αφού πούμε τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή, μετά να συζητήσουμε και τις ανισότητες στον καπιταλισμό που αυξάνονται και το αν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης και πόσο πρώτος είναι και ποιος θα βγει δεύτερος και τι θα γίνει στην κεντροαριστερά και όλα αυτά τα πολύ ωραία.

και για να δείτε σε τι υπέροχη χώρα ζούμε, γιατί Ελλάδα είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβαίνουν συνεχώς διάφορα που να λες δεν μπορεί, απίστευτο κι όμως ελληνικό. Ποιος το, ήταν εκπομπή αυτή του Ζουγανέλη κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα, ίσως κάτι τέτοιο συνέβαινε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα σε άλλες ειδήσεις, Μαϊμού Μεσίτης, διαβάζουμε εδώ το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Αλέξανδρου Γίγου στο ΑΕΔΙΣΙΣ. Μαϊμού Μεσίτης άρπαξε, λέει, πάνω από 85.000 ευρώ, γιατί πώς έστεινε τώρα την κομπίνα με ψεύτικα σπίτια και αγγελίες. 27χρονος, παρακαλώ, για να μιλάμε δηλαδή ότι Gen Z, Generation Z δηλαδή, δεν είναι πολύ πιο προχωρημένη από τις παλαιότερες. Φοβερό, έτσι. Πήρε, λέει, μέσα σε 2 μέρες, εξαπάτησε 21 άτομα που έψαχναν άνθρωποι. Αυτό που γίνεται χαμός τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλοί άνθρωποι ψάχνουν απεγνωσμένα ένα σπίτι σε μια νορμάλ τιμή. Λοιπόν, και όχι 1000 ευρώ το μήνα για λεκάνες του 1970. Λοιπόν, εξαπάτησε 21 σε 2 μέρες. Δεν ξέρω, αυτό είναι πραγματικά ρεκόρ. Πήρε 22.000 ευρώ σε προκαταβολές. Τι έκανε τώρα αυτός? Έμπαινε σε Airbnb, νίκιαζε το σπίτι έτοιμο, επιπλωμένο, διαμερίσματα Airbnb. Νίκιαζε το σπίτι, το βγάζε φωτογραφίες, το βάζε αγγελία ότι νοικιάζεται, πήγαιναν οι άνθρωποι, του ζητούσε προκαταβολή για να κλείσει τη συμφωνία. Οι άλλοι έδιναν προκαταβολή για ένα σπίτι Airbnb χωρίς να το ξέρουν. Λοιπόν, αφού τους υποδεχόταν αυτός, τους έπαιρνε τα λεφτά και στη συνέχεια εξαφανιζόταν. Μιλάμε τώρα για απίστευτη κομπίνα, έτσι.

Σίγουρα βέβαια πρόκειται για ταλέντο. Και ταλέντο προφανώς το λέμε ηρωνικά έτσι, αλλά λέει αυτός είχε και παρελθόν. Δηλαδή άλλες φορές, γιατί είχε και άλλες απάτες, εμφανιζόταν λέει ως στέλεχος επιχειρήσεων στην εστίαση και στην αυτιλία. Και ή μετά δημοσίευε ψεύτικες αγγελίες αναζήτησης εργασίας. Εκεί καλούσε διάφορους ανθρώπους που στέλνουν βιογραφικό και ψάχνανε δουλειά κτλ. Τους φώναζε σε πολυτελή ξενοδοχεία, τους έπαιρνε τα στοιχεία τους, ταυτότητες, εκαθαριστικό, λογαριασμούς, κωδικούς κτλ. Και μετά έμπαινε και τους εξαπατούσε. Δηλαδή χρησιμοποιούσε τα στοιχεία τους, τις κάρτες τους κτλ. Και έκανε, νίκιαζε διαμερίσματα ή έκανε άλλες απάτες. Τώρα βέβαια ποιος πάει σε αγγελία για να πιάσει δουλειά. Και για να λέμε τώρα και την άλλη όψη. Δηλαδή, okay, αυτός είναι εμφανώς μεγάλος απατεώνας. Αλλά τώρα να πας σε μια δουλειά και να δώσεις τον άλλον τη φορολογική σου δήλωση, τους κωδικούς από τις κάρτες, από το τάξη, από την τράπεζα, από δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα είναι και αυτό ένα ζήτημα, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν τα βάζουμε με τα θύματα, προφανώς, αλλά εντάξει, θέλει και λίγο προσοχή.

Και βέβαια το άλλο ωραίο, και κλείνουμε με αυτό, είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι μαγική η χώρα. Λοιπόν, αυτός τώρα νίκιαζε τα Airbnb, έτσι, και είπαμε πως έκανε την κομπίνα, ότι μετά τα έβγαζε φωτογραφία και τα ξανά βάζε αγγελία για να παίρνει προκαταβολές από υποψήφιους ενοικιαστές. Αλλά τι έκανε, έκλεβε και τα Airbnb. Δηλαδή έκλεβε την τηλεόραση, ηλεκτρικές συσκευές και τα λοιπά. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχει 94 κλοπές τον έχουν πιάσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για απίστευτη απάτη, έτσι. Αλλά αυτή είναι η Ελλάδα που έλεγε κάποτε και ο αείμνηστος Σιμίτης.

Στο μεταξύ, διαβάζεις και τα ρεπορτάζ για το καύσωνα στην Ευρώπη που πλήττει και θα πλήξει πολλές πόλεις και πολλές περιοχές. Τώρα βλέπεις 35 βαθμούς έπιασε στο Λονδίνο, έπιασε 40 σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας. Στην Ιταλία σήμερα λέει μπήκε σε συναγερμό λόγω καιρού, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Τωρίνο. Μπήκανε λέει βάσει από το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας στο υψηλότερο επίπεδο, στο 3. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό, έτσι. Θα φτάσει λέει 33 βαθμούς στο Τωρίνο, που είναι, το λες και λίγο βουνίσιο, στη Βόρεια Ιταλία εκεί. 32 στη Φλωρεντία, 31 στη Ρώμη με αίσθηση 33. Δηλαδή τι γίνεται ρε παιδιά, εμείς μάλλον θα την περάσουμε λίγο ξόφαλτσα μέχρι 30. Είπαμε ότι, μας είπε και ο Κολυδάς από την ΕΜΗ, ότι μάλλον μέχρι 30 θα φτάσουμε. Αλλά είναι εντυπωσιακό που τόσο νωρίς, Μάιος ακόμη, και έχουμε τέτοιες συνθήκες καύσωνα. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, το λέει και ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε.

Είδα και με ενδιαφέρον μία ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για την υπόθεση των αποκλοπών. Μην ξεχνάμε και τα σκάνδαλα, καλά τα καινούργια κόμματα, αλλά εντάξει, μέχρι να αναδείξουν και τις θέσεις και τις προτάσεις τους και τα καινούργια πρόσωπα και όλα αυτά, έχουμε καιρό να τα συζητάμε όλα και εδώ είμαστε, με αυτά θα ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο. Αλλά είδαμε ενδιαφέρον ότι πήρε μια απόφαση ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, που λέει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών και την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, του υποσυνταξιοδότηση, εν πάση περιπτώσει, σε λίγες μέρες, τέλος του μήνα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην βγάλει το αρχείο από τις υποκλοπές, την υπόθεση των υποκλοπών. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Να θυμίσουμε έτσι, γιατί έχει σημασία να λέμε τα πράγματα με απλά λόγια για να είναι κατανοητά σε όλους μας. Ούτε η πολιτική, ούτε οι δημοσιογράφοι είναι παντογνώστες. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να βγάλει την υπόθεση υποκλοπών από το αρχείο με το επιχείρημα ότι δεν βλέπει κανένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αυτό είναι το βασικό του επιχείρημα. Γιατί λέει, γιατί παρακολουθούσαν λέει και το Φουρθιώτη και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν υπάρχει θέμα, λέει, εδώ κανένα θέμα εθνικής ασφάλειας, ούτε κακούργημα κατασκοπίας, τίποτα. Έτσι έκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις των υπουργών και των στρατηγών και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και των μισών κρατικών αξιωματούχων. Άρα λέει, ο Άριος Πρόεδρος λέει, δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, στο αρχείο να μείνει υπόθεση, κανένα θέμα εθνικής ασφάλειας. Και μετά από μερικές μέρες η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή λέει όχι στην πρόταση του Πασόκ να συσταθεί εξεταστική, γιατί λέει εδώ υπάρχουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και θέλουμε αυξημένη πλειοψηφία, 151, και εμείς που είμαστε η πλειοψηφία δεν σας τα δίνουμε το 151. Αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας, έτσι. Κανονικά δημόσια, δεν είναι κάτι κρυφό αυτό που σας λέω, είναι ειδήσεις. Απλά όταν τις δεις αποσπασματικά με μερικές μέρες απόσταση και μονόστιλο, δεν το καταλαβαίνεις. Όταν τις βάλεις όμως μαζί, τι ωραία που δεν είναι το γλυκό, αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια μας και αυτό θεωρείται και φυσιολογικό. Όπως επίσης που απορρίφθηκε να γίνει και προανακριτική για δύο υπουργούς, παρόλο που υπάρχει δικογραφία σε βάρος τους. Η πλειοψηφία λέει όχι. Γιατί έτσι γουστάρει. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι είναι η διαδικασία. Λοιπόν, και όλοι οι υπόλοιποι είστε και είμαστε υποχρεωμένοι να το ανεχτούμε όσο το ανεχόμαστε.

0: έξω εκεί στην ρημιά. Έμαθα χίλια μυστικά να τα φυλάξεις. Έπεσες τόσο χαμηλά.
1: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: Μαζί μας είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, συνάδελφος, πρώην συνάδελφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιαννούλη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
0: Και ευχαριστούμε για αυτήν την συνομιλία. Ξεκινάω τώρα...
1: Κάνω την πρώτη δήλωση με βάση τη μουσική επιλογή που είχατε, που είναι και πολιτική τοποθέτηση.
0: Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι.
1: Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, χωρίς να αγνοούμε την πραγματικότητα, με ρεαλισμό, αλλά και όραμα.
0: Πολύ μ' άρεσε αυτό που, που είπατε. Τώρα ξεκινάω, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Και παίρνω την μπάσα από αυτό το πολύ ωραίο που είπατε. Το κόμμα Τσίπρα σκοτώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
1: όχι.
0: Δηλαδή.
1: Όχι.
0: Το ρωτάω πολύ καθαρά και ρωτάω και ένα πρώην. Πρώτα ρωτάω ένα πρώην συνάδελφο και μετά έναν βουλευτή και πολιτικό.
1: Θα έκανα την ίδια ερώτηση αν ήταν δεδεθαμένη ρόλη και σε εσάς. Αυτό που ενισχύει το όραμα όλων μας είναι να βρεθούμε όταν όλα θα έχουν περάσει. Γιατί θέλω πάλι να χρησιμοποιήσω ένα κινηματογραφικό όρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και αυτά τα θεμέλια, αυτά τα μπετά, τα έριξε ως μηχανικός και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, αλλά είναι και πολύ συναισθηματικά ευάλωτος στο να κλείσει τα μάτια σε μια πραγματικότητα. Αυτό που κυρίως συζητάμε αυτές τις μέρες δεν είναι η σημειολογία ή η επικοινωνία γύρω από το κόμμα που ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά το αν θα καταφέρουμε στις εκλογές του 27 να αλλάξουν πολιτικές σε αυτή τη χώρα, να υπάρξουν οι συνθήκες για πολιτική αλλαγή. Αυτό, κύριε Ιωάννου, για να είμαι ειλικρινής και για να μην βυζαντινολογώ ή να λειτουργώ παραλληλιστικά, είναι εδρεωμένη πεποίθησή μου ότι χρειάζονται περισσότεροι του ενός για να το πετύχουν.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά...
1: Ενός ηγέτη, ενός κόμματος, μιας συλλογικότητας, κάποιων προσώπων. Και σίγουρα δεν χρειάζεται να υπάρχουν περιορισμοί, κανονιστικές απαγορεύσεις εκτός της ανάγκης που γίνεται ιστορία και σίγουρα όχι με στόχο για το ποιος θα τερματίσει δεύτερος. Η μάχη που πρέπει να δώσουμε είναι για το ποιος θα τερματίσει πρώτος και αυτοί πρέπει να είμαστε εμείς. Ποιος βάζω στο εμείς?
0: Ναι, γιατί για να μην μιλάμε θεωρητικά, έτσι.
1: Στην ουσία μοιραζόμαστε τις ίδιες προγραμματικές πολιτικές συνθήκες.
0: Ποιοι εννοείται, για να το λέμε συγκεκριμένα τώρα.
1: Βρείτε μου κάποιες διαφορές. Έχουμε διαφορές. Βρείτε μου κάποιες διαφορές.
0: Όχι, σε ποιους αναφέρεστε, λέω.
1: Πολύ, θα σας μιλήσω απόλυτα συγκεκριμένα. Βρείτε μου κάποιες διαφορές σε αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρομαι στην ΕΛΑΣ, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Βρείτε σημαντικές διαφορές στην προγραμματική στόχευση για την ακρίβεια, τα στεγαστικά δάνεια, τη στέγαση, το δημογραφικό, την κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την παιδεία, αν εξαιρέσουμε μια γκρίζα γωνία με το άρθρο 16 με το ΠΑΣΟΚ. Βρείτε μου ουσιώδεις πολιτικές διαφορές για το που πρέπει να πάει ο τόπος με ένα λαϊκό προοδευτικό μέτωπο που θα κερδίσει τις εκλογές και δεν θα διαμοιράσει τη δεύτερη, τρίτη ή τα τρεξέση.
0: Να σας το απαντήσω εγώ ευθέως, παρόλο που δεν είναι αυτός ο ρόλος μου.
1: Δεν
0: υπάρχουν. Θα σας το απαντήσω εγώ ευθέως.
1: Αναγκαστική...
0: Ναι, κύριε Γιαννούλη, θα σας το απαντήσω εγώ ευθέως, παρόλο που δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, για να διευκολύνουμε και τη συζήτηση. Μεγάλες διαφορές υπάρχουν. Ναι. Μικρές διαφορές υπάρχουν. Μεγάλες διαφορές δεν υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά που περιγράφεται. Το ερώτημα είναι στην πράξη τι γίνεται.
1: Υπάρχουν. Τι κάνουμε τότε, κύριε Ιωάννου?
0: Δεν θα το πω εγώ αυτό, εσείς θα το βρείτε.
1: Αυτό ρωτώ και εγώ. Τι κάνουμε τότε? Αφήνουμε αυτές τις μικρές... σας απαντώ εγώ. Αφήνουμε αυτές τις για κάποιους ουσιαστικές, για κάποιους συζητήσιμες διαφορές να είναι η αιτία της ιστορικής ατυχίας να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Γιατί εκεί οδηγούμαστε? Αν δεν καταλάβουμε ότι η ανάγκη έχει γίνει ιστορία και πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη για να πέσει αυτό το καθεστώ.
0: Μισό λεπτό. Εδώ τώρα υπάρχει μια απάντηση σε αυτό
1: Εάν
0: που λέτε.
1: Αν διαπιστώ, κύριε Ιωάννου.
0: Ναι, μισό λεπτό. Για να το κάνουμε λίγο πιο διαλεκτικό.
1: Δημόσια συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Για να το κάνουμε λίγο πιο διαλεκτικό. Σε αυτό που εσείς ρωτάτε Και εύλογα. Παρακαλώ. Και εύλογα λέω εγώ ότι ρωτάτε.
1: Ενδιαφέρον είναι πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω σε αυτό που εσείς ρωτάτε υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία απάντηση είναι.
1: Ενδιαφέρον και σας διαβεβαιώ ότι είναι αποτέλεσμα επαφής.
0: Ναι, λέω ότι υπάρχουν σε αυτό που λέτε δύο απαντήσεις, ναι, στο ερώτημα. Η πρώτη απάντηση έρχεται από το Πασόκ και λέει: παιδιά, εμείς εδώ αυτόνομα κατεβαίνουμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, έστω μια ψήφο, όποιος θέλει έρχεται σε εμάς. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Και η δεύτερη απάντηση έρχεται τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα που
1: δεν
0: λέει:
1: δεν
0: υπάρχει. Ναι, ναι. Απλά εγώ τα βάζω στο τραπέζι, δεν τα αξιολογώ. Και η δεύτερη απάντηση είναι από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει: παιδιά, εγώ κατεβαίνω, φτιάχνω το κόμμα μου. Νέα πρόσωπα, βγαίνω μπροστά. Τα παλιά κόμματα όλα δεν μπορούν. Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Βγαίνω εγώ μπροστά και εμείς πάμε απέναντι για να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι οι δύο απαντήσεις που υπάρχουν. Τα άλλα όλα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά. Είναι παιδιά να κατεβούμε όλοι μαζί, να δούμε, να βρούμε έναν τρόπο, να συζητήσουμε, να το δούμε, να το ζυγίσουμε. Αυτά είναι πάντως πάνω στο τραπέζι.
1: Ωραία. Σας απαντώ με όση ειλικρίνεια διαθέτω. Και την αντλώ και από την επαγγελματική και από την πολιτική μου διαδρομή. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι οργανωμένο κόμμα και με περισσότερο χρόνο στη δημόσια σφαίρα, δεν πιστεύω ότι μπορεί. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, είναι κάτι που θέλει χρόνο για να δείξει αν έχει τη μενταλιτέ αυτή η προσπάθεια χωρίς καμία συνεργασία με τις απαγορεύσεις και τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει τα πρόσωπα που εκπροσωπούν τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα την Ελλάς. Μένει να το δούμε με λίγο μεγαλύτερη ψυχραιμία και νυφαλιότητα, γιατί θέλει χρόνο.
0: Δεν σας αρέσει που δεν θέλουν ενεργεία βουλευτές?
1: Εύκολα κρίνω το ΠΑΣΟΚ, δυσκολότερα κρίνω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι παρελκυστική η κουβέντα για τους βουλευτές, κύριε Ιωάννου.
0: Σωστά το βάζουν από το κόμμα Ελλάς.
1: Μια πολιτική προσπάθεια, ένας νέος φορέας, δεν κρίνεται. Όχι. Θέλω να σας πω ότι το παλιό και το νέο δεν έχει να κάνει σε σχέση με τεχνικές διαδικασίες. Έχει να κάνει με την ουσία. Έχει να κάνει με το πόσο ετοιμοπόλεμοι, πόσο έμπειροι, πόσο μπαρτοκαπνισμένοι, πόσο καθαροί, πόσο πραγματικά νέοι στην αντίληψη και στην περιφορά είναι όλοι όσοι θα πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας για να έρθει πρώτος, όχι για να έρθει δεύτερος.
0: Ναι, αλλά εδώ εμφανίζεται όμως το κόμμα Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σας ευνηδίασα μάλλον.
0: Ναι, όχι. Θέλω να πω το εξής. Εμένα η απορία μου είναι άλλη. Σας προβληματίζει ότι το κόμμα Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να μην θέλει, να μην έχει καμία σχέση με το παλιό, το λεγόμενο, τον ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο? Γιατί οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, τουλάχιστον στις πρώτες τους δηλώσεις, είναι ότι, παιδιά, εμείς. Δηλαδή, και αποκλίνουν κάθε συνεργασία με Πασόκ και υπόλοιπους και λένε ότι εμείς είμαστε νέο καινούριο από το μηδέν, όποιος θέλει έρχεται μόνος του, ούτε με το κόμμα του, ούτε με την ομάδα του, ούτε με τη συνιστόσα του. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι σχετικά
1: κύριε
0: σαφές.
1: Κύριε Ιωάννου, ο Αλέξης, ακούστε λίγο. Για να το κάνω πιο απλό. Ο Αλέξης Τσίπρας που γνώρισα και συμπορεύτηκα είναι από τους πραγματικούς θειασότες της μεγαθυμίας να γίνονται ανατροπές. Μεγαθυμίας, όχι ελιμοσύνης. Κανένας από τους εκλεγμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα θεωρήσει ή δεν θα προστρέξει σε μια διαδικασία αξιολόγησης τύπου ΑΣΕΠ για τον εαυτό του. Εγώ σας λέω, μάλλον να μιλήσω προσωπικά, εγώ θα είμαι ευτυχής αν η ιστορία νιώθει ως ανάγκη να κάνω πίσω, να το κάνω και να στηρίξω ένα εγχείρημα που θα αλλάξει τη ζωή των πολιτών. Και θα το κάνω, αν χρειαστεί. Δεν διαπραγματευόμαστε το τομάρι μας, τις θέσεις μας, τις έδρες μας ή το προσωπικό μας μέλλον. Και αυτό είναι μια αξιακή υπόσχεση και δέσμευση, γιατί στην πολιτική δεν βρεθήκαμε για να υλοποιήσουμε ή να τροφοδοτήσουμε τις ματαιοδοξίες μας που έχει ο καθένας. Έχουμε το μυαλό μας και το βλέμμα μας στραμμένο στις επόμενες γενιές. Έχω ένα παιδί 22 χρονών, κύριε Ιωάννου. Δεν θέλω να μεγαλώσει στην Ελλάδα του καθεστώτος Μητσοτάκη τα επόμενα χρόνια.
0: Εσείς θέλετε να είστε, να το ρωτήσω τώρα πιο συγκεκριμένα, θέλετε να είστε βουλευτής του κόμματος Ελλάς στις επόμενες εκλογές? Θα είστε υποψήφιος δηλαδή?
1: Εγώ θέλω κυρίως, αν με ρωτήσετε, τι προτιμάς, να εκλεγείς βουλευτής της Μίζωνος ή Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης ή να εκλεγεί ένα προοδευτικό σχήμα που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και εσύ να μην είσαι βουλευτής? Θα επιλέξω το δεύτερο.
0: Ναι, άρα δεν βάζετε ως προϋπόθεση στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα την προσωπική σας, ας το πούμε έτσι, υπόθεση ή την έδρα σας?
1: Αν θα είμαι υποψήφιος, όχι. Mm-hmm. Όχι με τίποτα. Mm-hmm. Όχι με τίποτα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εσείς είναι καθαρό αυτό που λέτε.
1: Και θα το υπερασπιστώ με τη στάση μου μέχρι την τελευταία στιγμή, μισό λεπτάκι, μέχρι την τελευταία στιγμή που θα διαρκέσει η κοινοβουλευτική μου θητεία, η οποία στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Και το 19 και το 23 με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα εξελέγει. Θα εξαντλήσω αυτή τη θητεία γιατί έχω υποχρέωση απέναντι στον κόσμο που μας τίμησε, αλλά από εκεί και πέρα δεν θέτω κανένα προσωπικό ζήτημα σε σχέση με το καλό του τόπου.
0: Τώρα, εάν επιμείνει αυτός ο κανόνας, δηλαδή από την Ελλάς,
1: θα είμαι ευτυχής αν μπορέσει να σας πω κάτι. Με λίγα λόγια, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Θα είμαι τρομερά ευτυχής και θα συμβάλλω, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο που περιγράφεται, θα είμαι ευτυχής να κάνει αυτή την ανατροπή ο Αλέξης Τσίπρας και να μπορέσει μόνος του, χωρίς καμιά συνεργασία, να κατακτήσει την κυβέρνηση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι πρέπει να κάνει?
1: Θέλω να καταθέσω δημόσια όμως ότι νιώθω ότι...
0: Ναι,
1: συνεχίσει αυτό που κάνει, κύριε Ιωάννη.
0: Μισό λεπτό, γιατί σας διέκοψα.
1: Ότι πρέπει,
0: δεν ξέρω, έχει μια καθυστέρηση για κάποιο λόγο, κύριε Γιαννούλη. Δεν ξέρω, φταίει το σημείο που είστε, έχει μια καθυστέρηση επικοινωνία. Σαν να είμαστε σε δορυφορικό τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, λόγω ίσως κάποιου ακουστικού. Αλλά λέγατε κάτι πριν και σας διέκοψα. Κάτι για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, υπάρχουν εδώ. Υπάρχουν εδώ πολλοί βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να έχει κάποιος από αυτούς κάνει ένα predator και να μας κάνει παρεμβολές. Αστειεύομαι.
0: Ναι, λέγατε κάτι όμως για τον Αλέξη Τσίπρα πριν. Ναι, λέγατε κάτι όμως. Λέγατε ότι αν μπορεί μόνος του, οκ, αλλά... Ναι, δεν είναι καλή.
1: Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να είναι πλαισιωμένος. Ακούτε?
0: Ναι, προσπαθούμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι... Ναι, μας ακούτε. Μάλλον δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Μας ακούτε, κύριε Γιαννούλη?
1: Μακάρι να μπορούσα να σας βοηθήσω. Εγώ σας ακούω. Συνήθως είναι καθαρό το σήμα στη Βουλή. Τώρα, άκουσα πάρα πολλές φορές το όνομα Αλέξη Τσίπρας και δυσανασχέτησε το
0: επικοινωνιακό
1: κύκλωμα.
0: Ναι.
1: Να σας πω.
0: Ναι, λέγατε λοιπόν.
1: Ναι. Όχι, δεν υπάρχει κοριός. Έλεγα ότι θεωρώ πιο πιθανό να πετύχει αυτή η προσπάθεια με μεγαλύτερη βεντάλια και προσώπων και συνεργασιών και συμπράξεων και αριστερών δυνάμεων και πραγματικά ανθρώπων που αγαπούν την Ελλάδα, χρησιμοποιώ τα συνθετικά του κόμματος Ελλάς. Σε αυτό θέλω να δω και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα, να υπάρχει μέσα σε αυτή την προσπάθεια για να πετύχουμε αυτό που σας περιέγραψα, το να κερδιθούν οι εκλογές.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα ή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως άτομα, όπως λένε από το κόμμα Ελλάς? Δηλαδή πρέπει να πάρετε κάποια απόφαση αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Κύριε Ιωάννου, με πολύ σεβασμό σας το λέω, δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Αυτό το ερώτημα, τι πρέπει να γίνει, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να πουλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να... δεν γίνεται έτσι. Η πολιτική μέσα περιέχει τα στοιχεία της γενναιότητας, των θαραλέων αποφάσεων, των ριζοσπαστικών αποφάσεων. Ευτελίζουμε την κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, με τέτοιου είδους διογκωμένα διλήμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα συγκροτημένο με 25 άτομα κοινοβουλευτική ομάδα, δημοσκοπικές επιδόσεις κακές γιατί τροφοδότησε πάρα πολλούς χώρους με δημοσκοπικά ποσοστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει κοινοβουλευτική δράση, εμπειρία, αντίληψη, προτάσεις που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια κοινή προσπάθεια, σε ένα λαϊκό μέτωπο. Πιστεύω ότι αυτό κερδίζει πολύ πιο εύκολα από την μοναχική προσπάθεια. Πάλι δεν παίρνω όρκο. Όπως και να έχει όμως, εγώ αυτό που θέλω είναι η χώρα μου να αλλάξει πολιτικές.
0: Ναι, άρα λέτε όμως, επειδή είδαμε και δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι από μεγάλες εταιρείες και μάλιστα έχουν προκαλέσει και αντιδράσεις, όπως παραδείγματος χάρη από τον Πασόκ, ότι όποτε μετριέται το κόμμα του Αλέξη
1: τώρα,
0: Τσίπρα.
1: Η πρώτη που είδαμε.
0: Δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, γι' αυτό το λέω.
1: Η πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε είναι από εταιρεία η οποία έκανε πολιτική δημοσκόπηση τον Αύγουστο. Ναι, από εταιρεία που έκανε δημοσκόπηση τον Αύγουστο, εκτός και του συλλόγου των δημοσκοπικών εταιριών.
0: Ναι, άρα είναι αμφισβητούμενης, λέτε.
1: Ας σοβαρευτούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις όταν γίνονται από επαγγελματίες και εταιρείες.
0: Όχι, για τη συγκεκριμένη,
1: ναι,
0: λέω εγώ.
1: Μονικό τρόπο. Αλλά τώρα κάποιος που έκανε δημοσκόπηση τον Αύγουστο, συγγνώμη, αλλά...
0: Ναι, συγγνώμη. Κατάλαβα. Πάντως...
1: Δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο πολιτική δημοσκόπηση τον Αύγουστο.
0: Σύμφωνοι. Αλλά πέρα από τις δημοσκοπήσεις όμως, τώρα πόσο εφικτό είναι να γίνει, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος που είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να αυτοκαταργηθεί και να ζητήσει να ενταχθεί ως απλό μέλος στο κόμμα Ελλάς. Δηλαδή, θέλω να πω... Δεν υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα τώρα μέσα σε όλα αυτά, γιατί η διαδικασία είναι και ουσία. Πάσαμε έτσι εκεί. Όπως ξέρετε πολύ καλά.
1: Κύριε Ιωάννου, έχετε το θάρρος της γνώμης, έχετε και την εμπειρία. Τώρα φτάσαμε στο σημείο του αν θα ζητήσει ο Σοκράτης να είναι απλό μέλος ενός πολιτικού χώρου. Συζητάμε αύριο, ξέρετε, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπου υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά που περιμένουν σε αυτή τη χώρα να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και με ποιότητα. Και εμείς τώρα θα θέσουμε το τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνει ο Τάδε ή ο Δίνα ως πρόσωπο.
0: Ναι, συμφωνούμε, αλλά...
1: Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στον χώρο της αριστεράς που έδωσαν τη ζωή τους για τις ιδέες τους. Έδωσαν τη ζωή τους για τις ιδέες τους και εμείς τώρα θα συγκριθούμε και θα υποστηρίζουμε ότι είμαστε αριστεροί χωρίς να θέλουμε να θυσιάσουμε. Έδωσαν τη ζωή τους για τις ιδέες τους και εμείς τώρα θα συγκριθούμε και θα υποστηρίζουμε ότι είμαστε αριστεροί χωρίς να θέλουμε να θυσιάσουμε.

0: τεχνολογία και την επικοινωνία.
1: Ναι, πάντως ο κόσμος δεν είναι παράλογο, ενώ που ασχολούνται και τα μίντια και οι δημοσιογράφοι, δηλαδή δεν είναι παράλογο να ξέρουμε ποιοι θα κατέβουν στις εκλογές, με ποια πρόσωπα, με ποια στελέχη, με ποιους υποψήφιους βουλευτές, για να συζητάμε μεταξύ ποιον θα αποφασίσει το εκλογικό σώμα ότι θα ψηφίσει ή σε ποιους θα δώσει την εξουσία ή ποιους θα κατατάξει την αντιπολίτευση. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και δευτερεύον ζήτημα αν θα κατέβουν 5 κόμματα, 3 κόμματα, 2 κόμματα.
0: Πάντως,
1: έτσι.
0: Όχι. Κοιτάξτε, πρωτεύον ζήτημα είναι ποια προγραμματική πρόταση ταιριάζει καλύτερα στο φως του μέλλοντός μας. Πρωτεύον ζήτημα είναι ποιες ιεραρχημένες πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις θα κάνουν την Ελλάδα καλύτερη, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Αυτό είναι το πρωτεύον. Εμείς έχουμε φτάσει τώρα στο τριτεύον. Το ποιοι θα είναι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογές του 27, έχουμε χρόνο για να διαμορφωθεί και να είναι οι καλύτεροι.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, παρόλες τις δυσκολίες έτσι, τις τηλεφωνικές που έχουμε σε αυτή τη σύνδεσή μας, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Συγγνώμη αν σας ταλαιπώρησα, αλλά είμαστε σε εξέλιξη σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία που από την πίσω πόρτα μονιμοποιούνται στρατιές ανθρώπων στην ΕΕΠ. Και δεν μπορούσα να λείπω από τη Βουλή, οπότε...
1: Το καταλαβαίνουμε και το προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε και σε τεχνικό επίπεδο. Να είστε καλά, κύριε Γιαννούλη.

Μιλήσαμε λοιπόν με τον Χρήστο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, το κόμμα Τσίπρα, τι θα κάνει ο ίδιος, θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα μας λυθούν όλες αυτές οι απορίες. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε για σήμερα. Πάνος Αργύρης σε ρύθμιση τον ήχο. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπη Ασλανίδου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν επιτύχει πολύ πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας, πλην όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να υπογράψει το κείμενο, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Εν τω μεταξύ, διαψεύδει η Τεχεράνη την οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται μία πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπουργός οικονομικών Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να δεχθεί μια κακή συμφωνία και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρκετές κόκκινες γραμμές για το Ιράν που πρέπει να ακολουθήσει, μεταξύ αυτών και η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. «Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία με ταπείνωση», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεκσάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλίες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομόλογό του στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική κνάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενησίων και Αγράφων στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ευρυτανία. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι είναι εθνικό θέμα να υπάρχει δημογραφική ανάταξη και ορθολογική κατανομή του πληθυσμού, ενώ δεσμεύτηκε να διαπραγματευτεί πόρους για τις αναγκαίες υποδομές. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Στις 8.30 το πρωί ανοίγει η αυλία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενή που νοσηλεύεται με ευλογία των Πυθίκων στα Ιωάννινα. Ο συγκεκριμένος ιός είναι ένας ιός που δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Για να μεταδοθεί χρειάζεται στενή επαφή, δεν χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ανησυχία, ανέφερε μιλώντας στο Sky η επίκουρη καθηγήτρια λοιμοξιολογίας Ειρήνη Χριστάκη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές συμπόρες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Στις 8.30 το πρωί ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπαν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές τους στην Ουάσιγκτον, πλην όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει πράσινο φως. Από την άλλη, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε την πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σημείωσε. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συνεχθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Ο υπουργός οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να δεχθεί μια κακή συμφωνία και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρκετές κόκκινες γραμμές για το Ιράν που πρέπει να ακολουθήσει, μεταξύ αυτών και η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. «Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία με ταπείνωση», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεκσιάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλίες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων, Καρπενησίων και Αγράφων στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ευρυτανία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι είναι εθνικό θέμα να υπάρχει δημογραφική ανάταξη και ορθολογική κατανομή του πληθυσμού, ενώ δεσμεύτηκε να διαπραγματευτεί πόρους για τις αναγκαίες υποδομές. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικά ντρόουν έπληξαν την περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ένα από τα ντρόουνς προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Ένα ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το κτίριο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι συνθήκες υπό τις οποίες το ντρόουν κατέληξε στην κατοικημένη περιοχή παραμένουν υπό διερεύνηση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές συμπόρες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας, καλή σας με ένα χαμόγελο ημέρα. Είναι Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 6 με 7 όταν ξημερώνει και το πρωτοφως της μέρας απλώνεται στις γειτονιές της Μητροπολιτικής Αθήνας, από το Χαϊδάρι στον Άλυμο, από τα Μεσόγεια στα Πετράλωνα, από την Κεσαριανή στις Αχαρνές. Η Μαρία Δασκαλάκη για αυτό το πρωινό επί του παρόντος, τη ρύθμιση του ήχου, η αλλαγή σκυτάλης η νύχτα και η μέρα, ο συνάδελφος που έρχεται να πάρει τη σκυτάλη συνέχεια των πραγμάτων, ο Χρήστος Κόκκινος πάντα στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλημέρα σας με λέξεις και με νότες.

Καλημέρα, καλημέρα στη δική σας γειτονιά, εδώ στη μικρή μας πόλη, στη σκιά της Ακρόπολης. Είναι η μέρα Παρασκευή και ο όμορφος Μάης έχει 29. Με τα πάνω κάτω και του καιρού μπορεί να παίξει κάποια σταγόνα τώρα σε κάποια γειτονιά. Μπορεί να έχει πάνω από 30 το μεσημέρι στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή 29 Μαΐου, Αγίας Θεοδοσίας Πανθερνό Μάρτυρος, Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου, Οσίας υπομονής ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας μέρας με τις δικές της προκλήσεις, δυνατότητες, δυσκολίες, χαμόγελα. 2-13-09-09-104 για τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, ξέρετε, το τηλεφωνικό μας κέντρο στις μελωδίες απαντά, και στο Viber 6-9-48-9-84-9-84 για τις δικές σας πάλι σκέψεις και τα βιβλία της ημέρας, προϊόντα πολιτισμού. Πάντα αντίβαρο στην κρίζα, ενίοτε ή συνήθως ή σχεδόν πάντα ειδησιογραφία. Ήμουν με τις Μέλισσες, ο τίτλος του βιβλίου, εκδόσεις Πατάκη. Η σειρά διλήμματα, Γιώργος Παναγιωτάκης, το υπογράφει, εικονογράφηση Ναταλία Μαυρωτά, για μικρούς και μεγαλύτερους. Ένα βιβλίο έχει απαγορευτεί, σε λίγο θα καεί μαζί με άλλα, σε μια μεγάλη τελετή στην πλατεία. Σε αυτό το φόντο, ένας νεαρός θέλει να το σώσει. Είχαν ξεκινήσει να το διαβάζουν στο σχολείο και η ιστορία τον είχε συνεπάρει. Η πλατεία έχει κόσμο, παντού, αστυνομία. Πώς θα μπορέσει να σώσει το βιβλίο, η αφήγηση του συγγραφέα και η αλληγορία των πραγμάτων και των καιρών. Από τις εκδόσεις Μετέχνιο τώρα, του Αντώνη Κλάψη, καθηγητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνής Σχέσης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και στο βιβλίο το Μετέχνιο λέει «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες ερωτηματικών». Το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης, ένα ξεφύλισμα στην ιστορία των πραγμάτων και πώς οι διεθνείς κανόνες σταδιακά από δεκαετία σε δεκαετία, ανάλογος με τις αναταράξεις των εποχών, πριν τον ψυχοπόλεμο, πριν τον πρώτο παγκόσμιο, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο, οι ισορροπίες και οι κανόνες των κρατών, και σήμερα αυτή η απορρίθμιση, η συγκυρία και το διεθνές σύστημα, και να αναφέρεται στο βιβλίο πως αυτή η κανονικότητα υποχωρεί όχι πάντα μέσα από θεαματικές ρήξεις αλλά από μέσα από μικρές σωρευτικές μετατοπίσεις. Είναι 6 και 10 και σήμερα μια μεγάλη καλημέρα, διπλή, τριπλή, τετραπλή στις οικογένειες και στα παιδιά, τα οποία κατέρχονται στον στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν 8.30 το πρωί, εκπαιδευτικοί, γονείς, φροντιστές και πρωτίστως τα παιδιά ημών των ιδίων που έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει, έχουν κάνει καθή στη δική του διαδρομή, έχει τις δικές του ελπίδες, και πρώτον η συμμετοχή είναι σημαντική, είναι και αυτό μόνο μια επιτυχία, η προσπάθεια, μια νίκη στην γκρίζα καθημερινότητα και ένα παράθυρο σε μια φωτεινή ημέρα επόμενη μετά το σχολείο. Και κάθε προσπάθεια και κάθε συμμετοχή μόνο θετικό πρόσημο έχει. Η νεοελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία που εξετάζονται σήμερα οι μαθητές και αύριο ο υποψήφιος των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Και βέβαια η διαδικασία ολονυχτής είναι, κάθε χρόνο κάπως έτσι γίνεται. Το καταγράφω αναλυτικά όλες και πολλές ιστοσελίδες πως περιγράφεται η διαδικασία των εξετάσεων. Από το βράδυ να απομονώνονται σε μια ειδική διαμορφωμένη αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας όλα τα μέλη της Επιτροπής των Εξετάσεων. Και βεβαίως γύρω-γύρω φύλλα μολύβδου, ηλεκτρονικές απομονώσεις, μπλοκάρισμα κινητών, ελάσματα στα παράθυρα, τροφοδοσία, νερά και καφεδάκι, σνάκι, το στάδιο καφεδάκια, συνέχεια για από τις πολλές ώρες εργασίας. Τώρα η εργασία τους ουσιαστικά έχει τελειώσει, έγινε από βραδύς. Να επιλέξουν τα θέματα με διαφορετικές διαδικασίες και βεβαίως επιλεγμένα πρόσωπα, τα οποία δεν το λένε ούτε στον περίγυρό τους ότι μετέχουν σε αυτό. Και φυσικά δεν έχουν σχέση άμεση ή έμεση με υποψηφίους οι ίδιοι. Και αφού γίνει η επιλογή των θεμάτων μέσα από συλλογικές συζητήσεις, μετά τα θέματα παραδίδονται στους λύτες. Είναι μια ομάδα εκπαιδευτικών που πρέπει να τα λύσουν όχι σε 3 ώρες όπως οι μαθητές, αλλά σε 2 ώρες. Και αφού γίνει και αυτό και κάνουν τις παρατηρήσεις και κάνουν διαφορετικές, διαφοροποιήσεις, αλλαγές, μετά πάνε να δακτυλογραφηθούν και να σταλούν στα εξεταστικά κέντρα. Μια ιδιαίτερη διαδικασία με αστυνομικά μέτρα φύλαξης, βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση, άσπρα καράβια τα όνειρά σας.

Άσπρα καράβια τα όνειρά μας, άσπρα καράβια τα όνειρά σας. 6 και 4. Καλημέρα στην κυρία Στεφανάκη, στην κυρία Ιωαννίδου. Καλημέρα στην κυρία Παπαδημητράτο, στη συντροφιά μας, σε εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Και ευχαριστούμε θερμά. Στον κύριο Κοντή, την καλημέρα μας, την παρέα βεβαίως, βεβαίως, τη μεγάλη παρέα. Και η δισεογραφία έχει και τι δεν έχει, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Με τη συμφωνία θα υπάρξει Τεχεράνη και Ουάσιγκτον με επιθέσεις αμυντικές, και πώς ερμηνεύεται η αμυντική επίθεση που εξαπέρεσε αμερικανικές δυνάμεις και την ίδια στιγμή τα αντίστοιχα επιθετικές άμυνες από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ βομβαρδίζει σταθερά τον Νότιο Λίβανο, και μέσα σε μικρές ειδήσεις και λίγες λέξεις κάποιοι άνθρωποι χάνουν κάθε μέρα τη ζωή τους. Μικροί, μεγάλοι ειδοποιούν περιοχές: φύγετε, θα βομβαρδίσουμε το σπίτι σας, τη γειτονιά σας, όσοι προλάβετε. Σε ένα τόσο περίεργο κόσμο, με τα κύματα μετανάστευσης να έρχονται ξανά, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, μπόλικος κόσμος, βάρκες δεξιά και αριστερά να φτάνουν εκεί νότια της Κρήτης, και μετά Ιερά Πέτρα, Σφούδα, Καλή Λιμένες, Αγία Γαλήνη, Γάβδος, κάπου 10 διαφορετικές επιχειρήσεις που να προλάβει το λιμενικό, πάνω από 600 μετανάστες, να φτάνουν στη χώρα, και μετά η επόμενη μέρα άντρα να μεταφερθούν, να καταγραφούν, να ταυτοποιηθούν, και μετά η επόμενη μέρα πιάνει η πορεία και η τύχη τους μέσα στον δέδαλο της γραφειοκρατίας και βεβαίως μέσα στον δέδαλο των ειδήσεων. Σε τι να στρέψεις την προσοχή? Μια ζωή πατίνει. Σε λίγες μέρες θα πάει και στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους για τους ανηλίκους με τα πατίνια, είτε δικά τους είτε μισθωμένα. Γεμάτα τα νοσοκομεία, λένε τα ρεπορτάζ, και συστάσεις προς επιχειρήσεις που τα πολλούν με όριο ταχύτητα άνω των 25 χιλιόμετρων να σταματήσουν να το κάνουν εκεί σε ανηλίκους, είναι παράνομη πράξη. Η ζωή μόνο των ιδίων, με πολλές διαφορετικές εκφάνσεις, με νέα κόμματα βεβαίως. Μετά την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, Ελλάς με σχόλια από την κυβέρνηση και βολές έθεν κακήθεν, λίγο πολύ όλοι εναντίον όλων, και τα ανάλογα σχόλια να βλέπουν όλοι τα αρνητικά των άλλων και κανείς να μην βλέπει τα δικά του αρνητικά, σε ένα σύνθετο κόσμο, ένα πολιτικό τοπίο ως κινούμενοι άμμος.

Στην ατζέντα βέβαια και τα θέματα από τη γείτονα χώρα. Υπάρχει και το στην Ατάλεια που θα γίνει σε λίγο καιρό, αρχές Ιουλίου, να δεν απατώμε. Η σύνοδος, το COP31, η τουρκική κυβέρνηση έχει αποκλείσει στην Κύπρο από αρκετές άτυπες προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ή καλείς και τους 27 ή κανέναν από τους 27, γιατί η Κύπρος προεδρεύει αυτό το εξάμηνο. Και στην ατζέντα βεβαίως ποιος θα μιλήσει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Πούτιν. Δύο πρόσωπα και δεν είναι τυχαίο. Άγγελα Μέρκελ, Μάριο Ντράγκη θα μπορούσαν να ήταν οι συνομιλητές του. Την ίδια στιγμή στην άλλη άκρη του ωκεανού ο Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει για να εκδοθεί ένα χαρτονόμισμα $250 με το πρόσωπό του, αν και η νομοθεσία εκεί απαγορεύει να υπάρχει απεικόνηση εν ζωή προσώπων στα χαρτονομίσματα. Και εδώ στη δική μας γειτονιά αναφέρει στις Βρυξέλλες το θέμα με το ουκρανικό ντρόν. Η ελληνική πλευρά ενημερώθηκε κύρια Κάγια Κάλλας και ο Ουκρανός υπέξ τα απορίσματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για αυτό το ντρόν και βεβαίως το πώς βρέθηκε στο Ιόνιο, στη Λευκάδα και τι θα μπορούσε απευθυντέο να είχε συμβεί αν κατά την πορεία του ελεγμένη ή αλεξέλεκτη χτυπούσε Φερρυππίν ένα κουραζιερόπλιο, ένα πλοίο της γραμμής ή οτιδήποτε άλλο όμοιγεν του. Και οι ευθύνες που έχει το Κίεβο επ' αυτού που στρέφεται η ελληνική πλευρά, εύλογα. Σε μια άλλη γωνιά του κόσμου, από το Τελαβίβ, να στέλνει μήνυμα στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτέρες, δεν θα ασχοληθούμε μαζί σας, διότι ο ΟΗΕ επισήμως έχει προσθέσει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα που συνδέεται με τη διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, κάτι το οποίο αρνείται το Ισραήλ, και βάζει κόκκινη κάρτα στον κύριο Γκουτέρες, όπως και σε πολλές άλλες δράσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δημιουργήθηκε ακριβώς για να υπάρχει μια παγκόσμια ισορροπία. Και εδώ έρχεται και το βιβλίο «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες» και η εποχή της απορρίθμισης. 6 και 20. Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, όπα, είπα, λέω.

0: λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Έξι και 21, όπα είπα λέω, και ο Νίκος Αγγελόπουλος έχει πάρει ήδη την σκυταλιστή ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα, αν οδηγείτε, αν είστε εν κινήσει. Η ζωή στην πόλη και η καθημερινότητα ημών των ιδίων, κεντρική δυσιογραφία, η πολιτική σκηνή, η κινούμενη άμμος, τα μεγάλα και τα σπουδαία, στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο, το ουκανάς παρά το μιέχοντος, η ακρίβεια στις τιμές, η καθημερινότητα και το μποτιλιάρισμα και βεβαίως η άνοιξη και το καλοκαίρι που είναι πρώτων πυλών που λένε τα ρεπορτάζ συνήθως σε φράσεις κλισέ. Σε κάθε περίπτωση, μια καλημέρα δεν χρειάζεται να έχουμε γεγονότα συνήθως αρνητικά να στείλουμε μια καλημέρα. Φερρυπίν στους εργαζομένους και υπηρετούντες στην πυροσβεστική. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αντιπύραρχος, είναι ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Αναπληρωτής εκπρόσωπος του γραφείου τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε και η Αρτοπία την παρουσία σας. Ξέρετε, θα συνηγορήσετε ότι σε πολλά θέματα είναι καλό να στρέφει κανείς την προσοχή. Σε ένα νησί το χειμώνα, χωρίς να έχει τουρισμό, πώς θα περνάνε. Στην πυροσβεστική, μια καλημέρα σε εποχές που δεν έχει καταστροφές. Πώς θα φαίνεται βόλτα, η ετοιμότητα που υπάρχει, η επιφυλακή που υπάρχει, η αντιπυρική περίοδος που ξεκινά και τα οικόπεδα που περιμένουν να καθαριστούν, αν δεν έχουν καθαριστεί ήδη.
2: Η έννοια του πρώτου ανταποκριτή, παγκοσμίως το γνωρίζουμε αυτό το πυροσβεστικό λειτουργήμα ή επάγγελμα όπως θέλετε, είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να προετοιμάζεται 24 ώρες το 24 ώρες, 24/7, 365 μέρες το χρόνο, για την, σχετικά με το ερώτημά σας αναφορικά με την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο. Η δική μας προετοιμασία ξέρετε ότι ξεκινάει πάντοτε μετά το τέλος προηγούμενης αντιπυρικής, δηλαδή μετά την 31 Οκτωβρίου του 2025, από 1η Νοεμβρίου, ξεκίνησαν οι προετοιμασίες, οι σχεδιασμοί. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να προσφέρουμε στον Έλληνα πολίτη τις υπηρεσίες ασφάλειας, όπως είναι μια κρατική υπηρεσία, όπως είναι το πυροσβεστικό σώμα. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, δίνουμε πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, διότι θεωρούμε ότι η ισχυρότερη μορφή της πολιτικής προστασίας παγκοσμίως είναι η πρόληψη. Γι' αυτό το σκοπό, λοιπόν, καλούμε όλους τους οικοπεδούχους, τους πολίτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ατομικές ιδιοκτησίες εντός και εκτός θερμοτομικών σχεδίων, να προβούν μέχρι τις 15 Ιουνίου στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους και να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού μέσα σε αυτή την χρονική προθεσμία, δηλαδή τις 15 Ιουνίου. Θα πρέπει ο καθαρισμός να γίνει λοιπόν και απαραίτητος να γίνει υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού μέχρι τις 15 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, και να δηλωθεί αυτή η υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ακαθάριστα.gov.gr.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και είναι χρήσιμο και αναγκαίο. Την ίδια στιγμή σκέπτεται κανείς σε μεγάλους δήμους, Φερρυπίν, που είναι τεράστιες εκτάσεις, που ξεκινάνε το βουνό και καταλήγουν στη θάλασσα. Πολλά οικόπεδα είναι ιδιωτικά και τεράστιες εκτάσεις είναι του δημοσίου. Και δίπλα είναι δίπλα-δίπλα. Αυτά θα τα καθαρίσει κανείς. Γιατί πού να προλάβει η τοπική κοινωνία και οι τοπικές αρχές να καθαρίσουν τεράστιες εκτάσεις, ενώ δίπλα ιδιώτες ό,τι μπορούσαν κάνανε.
2: Ήθελα να συνεχίσω λίγο στο προηγούμενο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ίσως μαζί με τον καθαρισμό είναι εξού σημαντικό, το οποίο λέγεται συντήρηση. Θα πρέπει να συντηρηθούν λοιπόν αυτοί οι οικοπαιδικοί χώροι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, διότι βλέπουμε ότι όλες οι πυρκαγιές οι οποίες επεκτείνονται ταχαίως μέσα στη μίξη του δασικού και αστικού ιστού, όταν υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα, αυτές επιταχύνονται πολύ γρηγορότερα από ότι. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν καθαρά οικόπεδα. Τα καθαρά οικόπεδα δεν δίνουν τροφή στην πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, βεβαίως, τον έλεγχο του καθαρισμού των οικοπαιδικών χώρων τον κάνουν οι Δήμοι. Το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει από 16 Ιουνίου όλες τις καταγγελίες οι οποίες θα υποβληθούν είτε ηλεκτρονικώς είτε αυτοπροσώπως από πολίτες ή νομικά πρόσωπα. Επομένως, λοιπόν, υπάρχει διπλή διασταύρωση και διπλός έλεγχος. Τόσο από τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό που θα μπουν να κάνουν οι Δήμοι, είναι αρμοδιότητα των Δήμων να μπει και να καθαρίσει αυτεπαγγέλτος κάποιον που δεν θα καθαρίσει ή δεν θα υποβάλει καμία υπεύθυνη δήλωση στο οικόπεδό του, και το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει όλων των ειδών τις καταγγελίες.
1: Και την ίδια στιγμή, βέβαια, η αναγκαία ετοιμότητα, φαντάζεται κανείς, αλλά βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και στην εγχώρια πραγματικότητα και στην Ευρώπη να έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις τα τελευταία χρόνια, παρά την γρήγορηση, παρά τα μέτρα, παρά την ύπαρξη τεχνικού επιφυλακής και σε όλη την Ευρώπη, εροχές Natura και στην δική μας πατρίδα. Τι να πιάσει, τι να αφήσει, κύριε Αρτοπία.
2: Πάντα θα επιστρέφουμε στο κομμάτι το μεγάλο, το πολύ σημαντικό που λέγεται πρόληψη. Όπως σας είπα, η χώρα μας φέτος δίνει πολύ μεγάλη σημασία και έμφαση στην πρόληψη και θα ήθελα να αναφέρω επιγραμματικά κάποιες πολύ σημαντικές δράσεις οι οποίες έχουν γίνει στη χώρα μας, ταυτόχρονα δηλαδή με τον καθαρισμό των οικοπαιδικών χώρων, τον υποχρεωτικό πλέον καθαρισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και σας εξήγησα γιατί, διότι σταματάνε οι πυρκαγιές, η εξάπλωση των πυρκαγιών πάρα αυτά όταν έχουμε καθαρά οικόπεδα. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό το οποίο έχει γίνει από θέμα πρόληψης στη χώρα μας είναι ότι υπερίπτονται στον ελλαδικό χώρο σε όλη την επικράτεια 100 drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία επιτηρούν νευραλγικές και όχι μόνο περιοχές που έχουν προεπιλογή και δίνουν ταυτόχρονα οπτικό σήμα στα συντονιστικά επιχειρησιακά μας κέντρα, με κεντρικό το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης, το ενιαίο κέντρο. Και όλα αυτά συμβαίνουν 24 ώρες το 24ωρο μέχρι και τις 31 δεκάτου μέρα νύχτα. Αυτό ο δρόμος, ξέρετε, είναι τα μάτια, τα άγρυπνα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, μαζί με τα 3 κινητά επιχειρησιακά κέντρα drones τα οποία διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και τα οποία μπορούν να κινηθούν σε όμορες περιοχές παντού όπου χρειάζεται.
1: Είναι σημαντικό να ακούμε ότι τα drones χρησιμοποιούνται σε κάτι θετικό, κύριε Αρτοπιό, γιατί μόνο για βόμβες και καταστροφές ακούμε στις ειδήσεις. Δυστυχώς σε άλλα μέρη της γης. Και φαντάζεται κανείς ότι προσυπολογίζονται και όλα τα κλιματικά μοντέλα τα οποία παρουσιάζουν οι επιστημονικοί φορείς, έμοι, αστεροσκοπία κτλ.
2: Ναι, ήθελα να συνεχίσω λιγάκι σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ενέργειες. Έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα καθαρισμών δασών, δασικών εκτάσεων, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, επιτήρησης σε αρχαιολογικούς φόρους σε θέματα πυρασφάλειας και είναι το πολύ μεγάλο πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το οποίο μας λύνει τα χέρια, είναι ένα εργαλείο πρόληψης και το οποίο χρησιμοποιείται και μπορώ να πω ότι έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα στο κομμάτι αυτό της πρόληψης και των πολιτικών ενεργειών που σας είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.
1: Και Αρτοπία, θερμές ευχαριστίες σε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας και μέσα από εσάς.
2: Θα ήθελα να παρακαλέσω μόνο αυτό. Επειδή το κομμάτι της πρόληψης είναι σημαντικό, αλλά επειδή έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο και από τη Σαλίδη, θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για τις καύσεις. Παρακαλούμε θερμά όλους τους πολίτες που δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο να μην προβαίνουν σε κανενός είδος καύσης μέσα στην αντιπυρική περίοδο και θερμών εργασιών. 59 πολίτες μέχρι χθες, από 1η Ιανουαρίου και ειδικά το τελευταίο μήνα, 59 πολίτες έχουν συλληφθεί συνολικά και έχουν παραθεί στις δικαστικές αρχές λόγω καύσεων στην Ήπεθρο και καταστροφών οι οποίες συνέβησαν κατά τη δραστηριότητά τους αυτή. Όλοι λοιπόν οι συμπαθείς αγρότες, μελισσοκόμοι, εργάτες γης, κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί που δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο, παράκληση. Επειδή οι κυρώσεις είναι πλέον πάρα πολύ αυστηρές, να μην προβαίνουν σε κανενός είδους καύση, διότι τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά και επειδή θέλουμε την συνεργασία με τους πολίτες, με όλους τους φορείς, όλοι αυτοί που δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο να απέχουν από την πραγματοποίηση κάθε μορφής καύσης και θερμών εργασιών.
1: Καλή σας ημέρα, πολύ ευχαριστούμε κύριε Αρτοπιέ. Να είστε καλά. Είναι 6.30 κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόασή σας. Καλημέρα, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει. Είναι Αθήνα Νέα 84 και τα βιβλία της ημέρας τα επαναλαμβάνουμε. Είναι το «Ένας δρόμος χωρίς κανόνες» από τις εκδόσεις Μετέχνιο, «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες» και «Ένα διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης» του Αντώνη Κλάψη. Και από τις εκδόσεις Πατάκη, «Ήμουν με τις μέλισσες», η σειρά διλήμματα του Γιώργου Παναγιωτάκη και περιγράφει μια ιστορία. Αν ένα βιβλίο είχε απαγορευτεί και σε λίγο θα καεί μαζί με άλλα σε μια μεγάλη τελετή στην πλατεία. Σημειολογία. Magic Moments.

0: Magic Moment, Περικουόμου, 6:33. Πολύ καλημέρα στον κύριο Κοντή, καλημέρα στην κυρία Τζάκη, καλημέρα στον κύριο Τζίμα, στον κύριο Χατήρη. Ευελπίδη 12, Λαϊκό Πανεπιστήμιο, θεατρική ομάδα. Η δε γυμνή να φοβείται τον άντρα. Καλή επιτυχία στην παράσταση. Κεντρική δημοσιογραφία και η ζωή μόνο των ιδίων. Κάποιοι ετοιμάζουν βαλίτσες, τριημεράκι. Καλά να περάσετε. Εμείς παρέα θα είμαστε και σήμερα και αύριο και την Κυριακή και τη Δευτέρα 8 με 10 το πρωί. Καλημέρα σε όσους βρίσκονται στο Σουσμανόγλιο και το Λαϊκό, στον Ευαγγελισμό ή σε κάποιο άλλο νοσοκομείο και περιμένουν την ίασή τους. Καλημέρα στον ιατρικό κόσμο και τους νοσηλευτές που περνούν τις δικές τους συμπληγάδες και τις εφημερίες και κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθούν τον συνάνθρωπο, έστω και αν η προβολή δεν είναι εκεί, αλλά συνήθως όταν κάτι αρνητικό συμβαίνει. Τώρα έχουμε και τα θετικά, έχουμε και τα αρνητικά. Καλημέρα, καρδιολόγος Ούσα, νοσοκομείο Αττικών, η κυρία Ρόζα Βρετούπολη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αποστολίδη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς,
1: και ευχαριστώ που μας αναφέρατε όλους. Τα νοσοκομεία της Αθήνας, της περιφέρειας, τους ασθενείς μας. Καλημέρα σε όλους.
0: Ξέρετε, συμβαίνει. Πρέπει να στρέφουμε την προσοχή χωρίς να έχουμε γεγονότα, κύριε Βρετού. Αν και τώρα στο Αττικό νοσοκομείο έχουμε ένα σημαντικό γεγονός. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδος και εσείς εκεί εργάζεστε.
1: Εκεί εργάζομαι, εκεί υπηρετώ στο ΕΣΥ από το Αττικό περίπου 15 χρόνια.
0: Και πώς είναι η κατάσταση αυτές τις μέρες με την γαστρεντερίτιδα, τι ακριβώς έγινε?
1: Τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχουν καταγραφεί και υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός κρουσμάτων υιογενούς γαστρεντερίτιδας, τα οποία ξεκίνησαν πριν από περίπου 3 ημέρες. Ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων, η συρροή των κρουσμάτων συνιστά ένα ενδονοσοκομιακό επίγον για το νοσοκομείο μας, το οποίο οδήγησε βέβαια στην ενεργοποίηση όλων των ενδεικνυόμενων πρωτοκόλων από πλευράς της Επιτροπής Λοιμόξεων. Ωστόσο θα πρέπει να πει κανείς, παρόλο που οι ενδονοσοκομιακές επιδημίες από νοροϊό, που είναι το στέλεχος το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτή την επιδημία γαστρεντερίτιδας, παρόλο που είναι συχνές σε νοσοκομεία ευρωπαϊκά, ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι συνθήκες νοσηλείας στο Αττικό τα τελευταία χρόνια για τους ασθενείς μας έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων που μπορούμε να τους δούμε με λεπτομέρειες στη συνέχεια, δηλαδή της αυξημένης προσέλευσης αρρώστων, της απουσίας υποστηρικτικών νοσοκομείων εξαιτίας της μη στελέχωσης άλλων νοσοκομείων προκειμένου να συνεφημερεύσουμε το Αττικό, της αυξημένης νοσηρότητας του πληθυσμού αναφοράς που έχει το Αττικό και που έχουν τα περισσότερα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου εξαιτίας των δεδομένων συνθήκων ζωής μας στο Λεκανοπέδιο. Όλα αυτά οδηγούν σε μια τεράστια προσέλευση αρρώστων σε κάθε εφημερία, με αποτέλεσμα το Αττικό να λειτουργεί μετά σε κάθε εφημερία με πολύ αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα και κατά συνέπεια αναλογικά με πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών. Οι ασθενείς μας λοιπόν νοσηλεύονται πολλές φορές στις συνθήκες υπερπληρότητας του νοσοκομείου. Αυτό σημαίνει
0: νοσηλεία
1: σε ράντζα. Αυτό σημαίνει μια τεράστια στενό συγχρονισμό των αρρώστων με πολύ πλημελείς συνθήκες υγιεινής και αυτό οδηγεί προφανώς, ευνοεί την εμφάνιση τέτοιας φύσης λοιμόξεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί το Υπουργείο Υγείας, δεν μπορεί να κάνει άλλο όπως δεν τη βλέπει. Το Αττικό συγχωνεύτηκε πριν από λίγο καιρό, αλλά μόνο διοικητικά, με το Αγία Βαρβάρα. Από τότε από πλευράς Υπουργείου δεν έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες ώστε το νοσοκομείο, το πρώην νοσοκομείο ονομαζόμενο Δυτικής Αθήνας, το Αγία Βαρβάρα, να στελεχωθεί ικανοποιητικά προκειμένου να συλλειτουργεί με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών. Κατά συνέπεια η εικόνα στο Αττικό έμεινε ίδια. Και ενώ το Αττικό θα μπορούσε να ακούγεται κάθε μέρα για αυτές τις μικρές και μεγαλύτερες νίκες που αφορούν την υγεία των αρρώστων μας,
0: όπως και οι ιατρικές, ιατρικές πρωτοπορίες, ας το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Σε διάφορο, όπως και άλλα νοσοκομεία.
1: Όπως και άλλα νοσοκομεία.
0: Που ακούμε γιατρούς οι οποίοι ανοίγουν δρόμους μέσα από την έρευνά τους και έχει σημασία αυτό.
1: Ακριβώς. Και πρόσφατα γίναμε νοσοκομείο αναφοράς για εμβολισμούς αγγείων εγκεφάλου. Είμαστε μια καρδιολογική κλινική η οποία ξεκίνησε το 2004 και είναι στην πρωτοπορία τόσο της καρδιακής απεικόνησης όσο και της επεμβατικής καρδιολογίας. Ωστόσο, οι συνθήκες νοσηλείας για τους αρρώστους που έρχονται από όλη την Ελλάδα να νοσηλευτούν στο Αττικό, ακριβώς εξαιτίας του υψηλού επίπεδου υπηρεσιών και της πλήρους ανάπτυξης όλων των κλινικών του νοσοκομείου, παθολογικών και χειρουργικών, οδήγησαν στο σημερινό φαινόμενο αυτής της επιδημικής γαστρεντερίτιδας.
0: Που είναι και για ασθενείς και για συνοδούς και σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, που κάτι που σημαίνει ότι δεν ξέρω, 10-20 πόσοι συνάδελφοί σας να έχουν αποχωρήσει από, από τις βάρδιες, διότι...
1: Τουλάχιστον 25 αυτή τη στιγμή μέσα σε 3 μέρες.
0: Κάτι που σημαίνει περαιτέρω δυσκολία στην έλλειψη προσωπικού.
1: Σημαίνει ακριβώς περαιτέρω δυσκολία στην καθημερινή αντιμετώπιση της ασθένειας των ασθενών. Και επιπλέον φυσικά και για τους ασθενείς σημαίνει επιβάρυνση από τη στιγμή που έρχεσαι με ένα δεδομένο πρόβλημα υγείας και στη συνέχεια αποκτάς και ένα δεύτερο.
0: Και όταν συμβαίνει αυτό, κύριε Αβρετού, ένα νοσοκομείο, τι πρωτόκολλο, τι λέει το πρωτόκολλο, ενώ έρχονται ασθενείς, γίνονται εφημερίες, μπαίνει κόσμος, φεύγει κόσμος, υπάρχουν τα ράτζα λόγω υπερπληρότητος και υπερπροσέλευσης και έχεις και την γαστρεντερίτιδα, τι κάνεις για να σπάσεις αυτό το φαύλο κύκλο?
1: Για
0: και
1: να το περιορίσεις. Ναι. Κοιτάξτε, για να περιορίσεις το φαύλο κύκλο, καταρχάς, οποιοδήποτε έχει συμπτώματα της υιογενούς αυτής γαστρεντερίτιδας, εφόσον είναι εργαζόμενος, πρέπει να μείνει σπίτι του για τουλάχιστον 48 ώρες, ιδανικά για 72 ώρες. Άρα δεν πρέπει να επιστρέψει στην εργασία του, ακόμα και αν έχει πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων, αν δεν περάσουν 2 μέρες. Είναι απαραίτητο το συχνό πλύσιμο των χεριών, το οποίο ούτως ή άλλως, με αυτό είναι η καθημερινή μας ζωή.
0: Ναι.
1: Αφορά όμως οπωσδήποτε και τους συνοδούς, γιατί είναι ένας ιός ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αλκοολούχο διάλειμμα. Για να το πω απλά, δεν τον σκοτώνει το αλκοολούχο διάλειμμα, θέλει πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι. Ακολουθήθηκε πρωτόκολλο απολίμανσης όλων των επιφανειών σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου εκ νέου. Και βέβαια αυτό που ζητάμε ως Σύλλογος Εργαζομένων, αύριο υπάρχει γενική εφημερία στο Αττικό. Εφημερεύουμε δηλαδή 24ωρη εφημερία, όπως συμβαίνει κάθε τέταρτη μέρα, το Αττικό είναι στη γενική εφημερία. Θα πρέπει να εκτιμηθεί η κατάσταση σήμερα για να δούμε αν το Αττικό μπορεί να εφημερεύσει αύριο. Αυτό νομίζω είναι το αίτημά μας και είναι δίκαιο αίτημα από πλευράς του Σωματείου Εργαζομένων του Αττικού.
0: Κύριε Αβρετού, είστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στην εκπομπή σας. Καλημερίζουμε. Θα τα ξαναπούμε σε άλλες αφορμές. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σε όλους. Καλό τριήμερο σε όλους τους εργαζόμενους, τους ασθενείς και σε όσους θα λείψουν.
0: Καλημέρα και πράγματι σε όσους ετοιμάζουν βαλίτσα τριήμερο. Κανά περάσετε με λεωφορεία, καραβάκια, παπόρια, τρένα. Κυρίες και κύριοι, καλό τριήμερο αν δεν είστε εδώ.

7 παρατέταρτο, Frank Sinatra, The Way You Look Tonight. Καλημέρα σας, καλό δρόμο. Κεραυνύχτα σας σε πόλια, λέει ο κύριος Νικολάου. Κατά απογευματάκι, τόσο δυνατή μέχρι και περιπολικό ήρθε. Να ρωτήσετε αν συνέβη κάτι. Οι στάλες, οι βροχές, οι μπόρες και η ηλιακάδα και η ηλιοφάνεια, οι υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη και στη δική μας πραγματικότητα. Για παραλία καιρός σε πολλές γειτονιές της πατρίδος, αν και είχε χαλάζει εκεί στην Αρκαδία προχθές. Και καλό τρίμερο αν ετοιμάζεστε να φύγετε. Έχει και άλλα δημοσιογραφία, έστω και αν περνούν και δεν τα πολύ συζητάμε, πέρα τις βόμβες, τον κόλπο, τον Περσικό και τις απειλές πέρα από την Ουκρανία που χάνονται ζωές, από το δικό μας πολιτικό ρευστό σύστημα και τα σχέδια και τις δημοσκοπήσεις η μία μετά την άλλη. Η ατζέντα έχει και τη δίκη των Τεμπών η επόμενη μέρα και τρεις οικογένειες ακόμα θυμάτων να ζητούν και να έχουν υποστήριξη κατηγορία στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού του κ. Καραμαλή. Οι συγγενείς των οικογενειών και την τιμωρία των υπευθύνων να ζητούν, λέει το ρεπορτάζ της Μίνας Μουστάκα. Και στην δημοσιογραφία το πρόγραμμα προλαμβάνω η συνέχιση των προληπτικών εξετάσεων, το λέει ο κ. Μητσοτάκης, και μετά. Έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια εθνική πόρη και μια μακροχρόνια εθνική στρατηγική. Ναι, το προλαμβάνω στα σύν των πραγμάτων. Καλημέρα στο λιμενικό με διαδοχικές επιχειρήσεις, μαζική Frontex, διασώσεις και μεταφορά μεταναστών από τις βάρκες στις παραλίες και στις δομές. Και ο Δημήτρης Κωστάκος στα ρεπορτάζ του σημειώνει ότι 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέχρι στιγμής φέτος σε εργατικά ατυχήματα και 115 σοβαρά τραυματισμένοι, μάλλον σε εργατικά δυστυχήματα και 115 σοβαρά τραυματισμένοι σε εργατικά ατυχήματα. Να το καταγράφει και να το σημειώνει Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Στην δημοσιογραφία και οι συνελεύσεις, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε Δήμο και στο Δήμο Αθηναίων και μια κραυγή απόγνωση, μια πρόσφατη συνεδρίαση από γονείς και κηδεμόνες μαθητών ΑΜΕΑ, οι εκπρόσωποι της ΚΤΥΠ, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που έχει ένα χρόνιο πρόβλημα στέγασης, και να σημειώνει ότι είναι κάτι αυτό το εργαστήριο. Εγκρίθηκε το 2018, νομοθετήθηκε με δημοσίευση εφέκτο το 19 και ακόμα υπάρχει στα χαρτιά, καθώς ως σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η ανέγερσή του. Τα παιδιά με αναπηρία συνεχίζουν την εκπαίδευση σε άλλες γειτονιές, πιο μακριά από τη δική τους περιοχή, και οι απαιτήσεις και η κραυγή των γονέων, των οικογενειών, για να ανεγερθεί αυτό το ειδικό, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να δημιουργηθεί ενδεχομένως το οικόπεδο που έχει διατεθεί στην οδό Λάμψα, να δούμε τι μέλη γενέστε. Πράγματα που φεύγουν από την κεντρική δημοσιογραφία, λένε το κεντρικό μέλημα χιλιάδων ανθρώπων. Πολύ καλημέρα στον κύριο Βαράκη, το φίλο μας από το Ρέθυμνο. Καλημέρα σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας, φίλοι και φίλοι, στον κύριο Μπούρμπο, στο Περιστέρι. Καλημέρα, καλό δρόμο. Η ώρα είναι 7 παρά 12 και λίγο χρώμα.

7 παρα 10, Αθήνα Νέα 84, η μέρα Παρασκευή και ο Μάης έχει 29 και ευαίως σημείο αναφοράς. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα το 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης μετά από 1000 χρόνια και πάνω από 11 αιώνες της πορείας του Βυζαντίου και η πόλης να έχει αλωθεί μετά από πολιορκία με τις λομπάρδες και τα κανόνια που είχαν αναπτυχθεί και επί μήνες βομβάρδιζαν τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, την Κερκόπορτα, τον θάνατο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τη Λελασία και την καταστροφή που ακολούθησε για ένα τριήμερο, με τα χνάρια της ιστορίας να είναι υπαρκτά ακόμα και σήμερα από το 1453 στο 2026 διάσπαρτα σε γειτονιές της Κωνσταντινούπολης. Η ιστορία και τα σημεία αναφοράς, η άλωση της πόλης, και ήταν το 1924, όταν τέτοια μέρα, 29 Μαΐου, η ιστορική επέτειος της άλωσης, να γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, της ΑΕΚ. Τέτοια μέρα, 1953, το πρώτο ωράριο Ακρόπολης, 26 πληρώματα, τα 7 διεθνή, και ξεκίνησε αυτή η πορεία των αυτοκινήτων, συνδέεται με τον τουρισμό, την επισκεψιμότητα, την αγωνιστική δράση, την δική μας πραγματικότητα. 1985, ο τελικός του Χέιζελ, η φρίκη, η Ιουβέντους Λίβερπουλ 1-0, και 39 φύλαθλοι να έχουν χάσει ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Η ατραπή της ιστορίας. Το χθες και το σήμερα, με την κεντρική δισιογραφία, βεβαίως το λέγαμε και νωρίτερα, στα στενά του Ορμούζ, στο πολιτικό σκηνικό, στα νέα κόμματα, στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, στο ουκρανικό ντρόν και το ελληνικό διάβημα, τι ακριβώς ήταν αυτό, και πολλά και άλλα. Έχει και άλλα ειδησιογραφία. Έχει τις φιλοδοξίες του Υπουργείου Μεταφορών να περνάει ο ηλεκτρικός κάθε 5 λεπτά μέχρι τέλος 26 και να αναβαθμιστεί, για να δούμε στον Πειραιά έχουν τις μέρες της θάλασσας και στο Μιστρά η υποστήριξη και ανακαίνιση για να στείλει στο παλάτι των δεσποτών. Τα δημοτικά τέλη, τα νέα δημοτικά τέλη και τι θα γίνει και με τη φορολόγηση, κυβερνητικές αναφορές να αναφέρει ότι μπορεί να είναι τα ίδια αν τον καταργηθεί το ΤΑΠ και ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων με το νέο φόρο από το νέο έτος. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν περιθώρια από τους δήμους να έχουν τον υψηλότερο συντελεστή και να δούμε τι θα επιβαρυνθεί η τσέπη μας, έτσι και αλλιώς επιβαρημένη, αν θυμάστε. Η ειδησιογραφία βεβαίως έχει, το λέγαμε και νωρίτερα, πρωτίστως την προσπάθεια των μαθητών, οικογένειες, φροντιστές, όλοι μαζί εκπαιδευτικοί, που ξεκινούν σε μια μισή ώρα οι εξετάσεις με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, και πάλι και πάλι καλή επιτυχία. Ένας χάρτινες σύντες και ένα χαμόγελο μαζί ξεπροβάλλουν στην καινούργια μέρα.

Μάριος Φραγκούλης, ένας χάρτινος ήλιος. Θα είμαστε παρέα και αύριο και την Κυριακή πρωταθλός και Δευτέρα 8 με 10. Είναι ώρα να κάνουμε την κλήρωση των βιβλίων σας μέχρι το 19, δύο αριθμούς, Νίκο μου, σε παρακαλώ. Το 2, 2 και 17. Εκδόσεις Πατάκη, κυρία Κυριακή Ιωαννίδου, Ακαδημίας 65. Ήμουν με τις μέλισσες στο βιβλίο σας, η σειρά διλήμματα και μια ιστορία που ξεδιπλώνεται για μικρούς και μεγαλύτερους όταν ένα βιβλίο απαγορεύεται, και σε λίγο θα καεί σε μια μεγάλη τελετή στην πλατεία και πώς μπορεί κάποιος να σώσει αυτό το βιβλίο. Καλοδιάβαστον. Ο κύριος Βαράκης, το από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το βιβλίο σας μόλις κυκλοφόρησε, είναι του Αντωνή Κλάψη, «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες ερωτηματικών. Το Διεθνές Σύστημα στη Συγκυρία της Απορρίθμισης», Ιπποκράτους 118, στον Πολυχώρο των εκδόσεων Μετέχμιο. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, σε όλους εσάς, καλή σας και όμορφη ημέρα.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το περπάτημα μετά τα 60 θεωρείται από τους ειδικούς μία από τις πιο ασφαλείς μορφές άσκησης με σημαντικά ωφέλη τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχολογία. Το ερώτημα όμως που απασχολεί πολλούς είναι αν τελικά πιο ωφέλιμο είναι το γρήγορο βάδισμα ή μια πιο αργή αλλά μεγαλύτερης διάρκειας βόλτα. Οι γιατροί εξηγούν ότι το γρήγορο περπάτημα βοηθά σημαντικά την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος, ενώ συμβάλλει και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, ενεργοποιεί το μεταβολισμό και βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόληψη του διαβήτη. Από την άλλη πλευρά, το πιο αργό και χαλαρό περπάτημα επιβαρύνει λιγότερο τις αρθρώσεις και θεωρείται ιδανικό για άτομα που έχουν ενοχλήσει στα γόνατα ή στους γοφούς. Επιπλέον, ένας περίπατος διάρκειας έως και μίας ώρας μπορεί να μειώσει το στρες και να βοηθήσει τον οργανισμό να καίει περισσότερο λίπος. Οι ειδικοί προτείνουν συνδυασμό διαφορετικών ρυθμών μέσα στην εβδομάδα με εναλλαγή γρήγορων και πιο χαλαρών διαδρομών. Το σημαντικότερο, όπως τονίζουν, είναι να ακούμε το σώμα μας και να προσαρμόζουμε την ένταση στις δυνατότητές μας.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 8.30 το πρωί οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπαν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει πράσινο φως. Από την άλλη, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε την πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σημείωσε. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσινγκτον με τον ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδουν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πληροφορίες Ιρανικών μέσων ότι χθες καταρρίφθηκε αμερικανικό ντρόουν στην περιοχή του Κόλπου. Το Ιράν πραγματοποίησε επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ. Ανταλλαγή πυρών στο στενό του Ορμούζου, ανέφερε το πρακτορείο Τασνίμ. Η είδηση περιοριστικοποίησης του μνημονίου κατανόησης οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,90 δολάρια. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Σιμπίχα, στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Ρωσικά ντρόνους έπληξαν την περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ένα από τα ντρόνους προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Η Ρουμανία αναφέρει πως ρωσικό ντρόουν έπεσε στο εδαφός της και έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό 2 ανθρώπων. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ευρυτανία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι είναι εθνικό θέμα να υπάρχει δημογραφική ανάταξη και ορθολογική κατανομή του πληθυσμού, ενώ δεσμεύτηκε να διαπραγματευτεί πόρους για τις αναγκαίες υποδομές. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζεται η Τουρκία και δικαιώνονται δύο κληρικοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς η απόφαση το δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Σε Εσούδα, Ιερά Πέτρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν οι τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενή που νοσηλεύεται με ευλογιά των πυθίκων στα Ιωάννινα. Ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Για να μεταδοθεί χρειάζεται στενή επαφή. Δεν χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ανησυχία, ανέφερε μιλώντας στον Sky η επίκουρη καθηγήτρια λοιμοξιολογίας Ειρήνη Χριστάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι αυξήθηκαν στους 8 οι νεκροί στην Ουάσινγκτον από το βιομηχανικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη, όταν έσπασε δεξαμενή με χημική ουσία σε εταιρεία που κατασκευάζει χάρτινες συσκευασίες για υγρά. Σοβαρό περιστατικό στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Καναβεραλ στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε ότι όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basketball League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77. Την ήττα με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι γνώρισε ο Στεφανός Τσιτσιπάς το Ρολάν Γκαρός για τον δεύτερο γύρο του Grand Slam και αποχαιρέτησε προώρα τη διοργάνωση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες ως το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές ή μπόρες. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Στους 98 και 3.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Δεν ξέρω για τον τόπο αυτό, αλλά σίγουρα το ραδιόφωνο αυτό είναι για σένα. Καλημέρα σας. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα που θέλει και το πιανάκι της. Για άκου λίγο. Εντάξει, πέσαμε πάνω στην κιθάρα. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε, πώς είστε αυτό το όμορφο πρωινό?

Καλημέρα σας, στον Αθήνα 984 λοιπόν, εδώ είστε στη ραδιοφωνική μας παρέα Mind the Trap, ακούτε Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη, 213-09-09-100. Καλής. Η Ειρήνη κρατάει το μήνυμα, μας το στέλνει 6948-984-984, μέσω Viber, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας. Και ξεκινάμε με το πολύ όμορφο μήνυμα του καλού μου φίλου του Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη, που γράφει: με κοντά 60 χρόνια εμπειρίας, μπορώ να πω πως η ζωή ούτε αρχίζει αλλά ούτε και τελειώνει σε μια κόλλα χαρτί, οπότε ψυχραιμία παιδιά, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Έχει μαζί σε ένα μήνυμα και τα μικρά και τα άνευ ουσίας και τα σημαντικά. Και αν για το λευτεριά στην Παλαιστίνη δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, αν μεταξύ μας μιλάμε ως άνθρωποι, αν για την συμπαράσταση την απαραίτητη στον κουβανικό λαό δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε κάτι περισσότερο, αν μιλάμε ως άνθρωποι, τα υπόλοιπα τα λέει ο Κωνσταντίνος, αναφερόμενος βέβαια στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί σήμερα στις 8.30 το πρωί ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών για τους περίπου 100.000 υποψήφιους και υποψήφιες που διεκδικούν μία από τις περίπου 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τεχνικά μιλώντας, να πούμε ότι οι υποψήφοι των λυκείων, των γενικών λυκείων της Ελλάδας θα εξεταστούν στην νεοελληνική γλώσσα και στη λογοτεχνία. Ακολουθούν Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Και θα μείνω στο μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου από την Θεσσαλονίκη και θα το αντέστρεφα, νομίζω θα το αντέστρεφε και ο ίδιος, και θα λέγαμε ότι όντως οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι η πιο κομβική στιγμή στην ζωή, στη διάρκεια της ζωής ενός νέου ή μιας νέας, ενός παιδιού, γιατί παιδιά είναι τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, ενός παιδιού που εάν πέρναγε από αυτή την δύσκολη ομολογουμένως δοκιμασία, όλα τα υπόλοιπα θα ήταν τόσο φροντισμένα που δεν θα είχε κανένα άλλο λόγο να ανησυχεί, είτε για το πώς θα μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή του σε προσωπικό επίπεδο, είτε για το τι επαγγελματικές προοπτικές θα μπορούσε να έχει, άρα και οικονομικές, σε τούτη εδώ τη χώρα. Επειδή όμως έχουμε και νου, έχουμε και γνώση του τι συμβαίνει εδώ, σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλη αυτή την δοκιμασία την καθημερινή, στην οποία υποβάλλονται μικροί και μεγάλοι, αντιλαμβανόμαστε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλώς μία σειρά μέσα στην ακολουθία της ζωής, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Σήμερα θα σας κάνω και ένα δώρο, θα το κληρώσω σε λίγο, οπότε μπορεί να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα 6948-984-984. Θα κληρώσω το Χρήστο Ξανθάκη σε συσκευασία δώρου, θα είναι εδώ κοντά μας σε λίγο ο καλός συνάδελφος, το λέω τυπικά τώρα αυτό έτσι γιατί συνηθίζουμε να λέμε ο καλός συνάδελφος και φίλος Τρίχες, εδώ τώρα περιμένω για να τον κανιβαλίσω από το μπάσκετ μέχρι την πολιτική πραγματικότητα, όπου να είναι σημά κοντά πλησιάζει το τέλος του. Μέχρι να έρθει όμως ο Ξανθάκης και μέχρι να αρχίσουμε το κουτσομπολιό, πολιτικό, ειδησιογραφικό, όλα αυτά που συνηθίζουμε να λέμε εδώ πέρα με τον Χριστάρα, εγώ να σημειώσω αυτά που έρχονται από την Μέση Ανατολή, όπου έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή, είχαμε εξελίξεις χθες το βράδυ, για να είμαστε έτσι λίγο πιο ακριβείς. Περιμέναμε αυτές οι εξελίξεις να αποτυπωθούν έτσι και να διαμορφωθούν λίγο πιο συγκεκριμένα στη διάρκεια της νύχτας, καθότι και η διαφορά ώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά νομίζω ότι μείναμε πάνω κάτω στο ίδιο σημείο. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί οι κυβερνήσεις των δύο πλευρών, των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν, έχουν καταλήξει σε ένα πλαίσιο έτσι, συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος που όταν το λέμε
Και όταν αναφερόμαστε στην είδηση, πρέπει να θυμίζουμε ότι δεν ξέσπασε ούτε από μόνος του, ούτε επειδή γλίστρησε, ούτε γιατί έτυχε, ούτε γιατί κάποιος τον κλήρωσε, ούτε γιατί έβρεξε πόλεμο, ούτε γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι, αυτό που λέμε με το γατί. Αλλά γιατί αυτός ο πόλεμος προκλήθηκε όταν τον κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι δυο καλοί μας σύμμαχοι, στο Ιράν, γιατί θέλαν, τι θέλανε Νίκο Αγγελόπουλε να κάνουν στο Ιράν, να βγάλουν τις μαντήλες από τα κεφάλια των κοριτσιών και να πάνε να στείλουν τη δημοκρατία, όχι από εκεί που ήρθε, να την πάνε όπως τη ζούμε εμείς και την απολαμβάνουμε και στο Ιράν, να μην ζηλεύουν οι Ιρανοί δηλαδή. Αργά χθες το βράδυ υπήρχε η επιβεβαίωση, γιατί όλα ξεκίνησαν από δημοσίευμα του Αξιός. Από εκεί και πέρα επιβεβαίωνε όλη αυτή την είδηση ο Λευκός Οίκος. Έμενε όμως να δοθεί έτσι, να ανάψει το πράσινο φως, να μπουν οι υπογραφές σε αυτό το χαρτί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είχε συμβεί πάντως μέχρι τις τελευταίες ώρες. Οι Ιρανοί όμως διαβάζουν αλλιώς τα πράγματα, λένε ότι κοιτάξτε, πάνω κάτω κείμενο υπάρχει, αλλά δεν το έχουμε οριστικοποιήσει. Ακόμη δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, οπότε wait and see που λέτε και στην Ουάσιγκτον. Να δούμε αν θα βγάλει και κάτι η σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, με τον διαμεσολαβητή από την πλευρά του Πακιστάν που έχει αναλάβει να πηγαίνει τα μηνύματα από τη μία προς την άλλη πλευρά. Να δούμε. Καβαδά τι τρως παιδάκι μου πρωί πρωί, καβαδάς 0, μπάνια 1, παγωτό. Μπράβο παιδάκι μου. Λέω εγώ για τον πόλεμο για τα στενά του Ορμούζ, ανεβαίνουν οι τιμές, εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν την αγορά, αλλά ο καβαδάς δεν τον επηρεάζουν όλα αυτά. Ορίστε, έχουμε ρεπορτάζ εδώ για όσους γκρινιάζετε και λέτε ότι η οικονομία δεν πάει καλά, απολαμβάνει το παγωτό του. Πάνω

Αλλά μιας και πιάσαμε τώρα το καλοκαίρι, να σημειώσουμε κάτι που διάβαζα χθες και το άκουγα και σήμερα στις πρωινές ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές αναφορικά με το κλίμα. Φέτος το καλοκαίρι δεν θα είναι ίδιο με το περσινό, μετεωρολογικώς μιλώντας. Θα έχουμε υψηλότερες έως και πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια σε όλη τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου, δηλαδή και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κυρίως όμως ο Ιούλιος προβλέπεται να είναι ο μήνας που θα δοκιμαστούμε πιο σκληρά. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και τα επίπεδα ξηρασίας βέβαια θα είναι διαφορετικά σχέση με άλλες χρονιές. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και τα δάση μας θα είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε σχέση με το ότι ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Από εβδομάδα σας υπόσχομαι να κάνουμε και ένα πέρασμα λίγο από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και στο κομμάτι της πρόληψης απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί διάβαζα σήμερα και δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, θα το βρω, θα σας το πω αυτό στη συνέχεια, γιατί ήταν χαριτωμένο έτσι στο πλαίσιο των high-tech ειδήσεων που μας έρχονται. Έχουμε προμηθευτεί ένα σκύλο ρομπότ, λέει, για να μπαίνει στις πυρκαγιές. Τώρα τι ακριβώς θα κάνει αυτό το σκυλάκι ρομποτάκι δεν ξέρω. Θα δούμε, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμο και πιο σκόπιμο. Καλά και τα σκυλάκια και τα γατάκια, τα ρομπότ. Καλά και τα drones, καλά και όλα αυτά. Και η νέα τεχνολογία βεβαίως είναι όπλα, το καθένα ξεχωριστά, για να μας βοηθήσει στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή των πυρκαγιών. Αλλά από την άλλη, επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που κρίνει τα πάντα, μήπως να βλέπαμε ξανά από την αρχή αυτό που ονομάζουμε πολιτική προστασία και ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε. Δεν έχουμε ζήσει και λίγα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε ζήσει και λίγα τα προηγούμενα χρόνια που είδαμε τα δάση να καίγονται και τις καρδιές μας να μαυρίζουν.

6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Κώστα.

0: Γράφει η φίλη Περσεφόνη, our compliments στον κύριο Κόκκινο. Να τα μεταφέρεις αυτά, θα τον δω και εγώ στη συνέχεια τον κύριο Κόκκινο, κύριε Καβαδά, για την, μουσική ρετροσπεκτίβα στην οποία επιδίδεται τα πρωινά των πολλών τελευταίων ημερών. We gratefully thank him, γράφει η Περσεφόνη. Πολύ καλημέρα σας. Γεια σου ρε Περσεφόνη. Η Κική, κοίτα εδώ τώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Ανυπομονούμε για γέροντα Ξανθάκη. Θα χάσει βελετιά, η Βενετιά βελώνει. Κική μου, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά και εσύ Χρήστο μου στον δρόμο. Ο Ντίνος, καλημέρα, καλή επιτυχία και καλή αρχή σε όλα τα παιδιά σήμερα. Καλή επιτυχία και στην αδερφή μου τη Μελίνα, γράφει. Θα ήθελα να πω καλή επιτυχία στη Μελίνα και τις καλημέρες μας. Ντίνο μου, και εύχομαι κάθε καλό. Καλό Σαββατοκύριακο, γράφει ο Ντίνος. Μας καλημερίζει και ο συνονόματος, ο φίλος ο Γιώργος. Τελικά λέει, μπορεί κάποιος να απαντήσει υπεύθυνα τι γίνεται με το σκάνδαλο ο ΠΚΠ. Οι μισοί λένε Νοβάρτης 2, οι άλλοι μισοί λένε το σκάνδαλο του αιώνα. Γιώργο μου, εσύ τι καταλαβαίνεις? Θα τα εξηγήσουμε και εδώ, αλλά εσύ τι καταλαβαίνεις? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα επίσης και στην Μάρο. Ήρθες, ήρθε. Ήρθες, ήρθε. Θα με κοιτάς πολύ ώρα με αυτό το μαύρο γυαλί του πένθους. Ξέρω, τώρα έχεις το λόγο σου.
1: Πένθους. Γιώργο!
0: Τι Γιώργο? Γιώργο, σε είδα στο γήπεδο χθες.
1: Έχεις πάει γήπεδο ποτέ?
0: Όχι, ποτέ.
1: Έχεις πάει γήπεδο ποτέ, ναι. Να σου πω, στα γήπεδα του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που λέει η κερκίδα και τώρα κοιτάτε τα ταμπλό. Ναι. 4, εσείς 7 εμείς. Άντε γεια.
0: Όχι 7.
1: Άντε γεια.
0: 5 είναι.
1: Άντε γεια.
0: Τα δικά σου.
1: Τραγούδα.
0: 5 είναι.
1: Τραγούδα,
0: στο ένα έχει ζητήσει συγγνώμη FIBA. Τραγούδα,
1: έχει φωνάρα. Και τώρα θα ζητήσει το δικό σας το τελευταίο.
0: Κοίτα πόσο κοιτάει ο Πάνος εδώ.
1: Το δικό σας το τελευταίο είναι πιο πέτσινο και από τον πρώτο δίσκο του Χάρη Κλίν.
0: Μπορούμε να βάλουμε λίγο το τραγούδι της κυρίας Λιόλιου, σε παρακαλώ, με τον νοικιάστη και κύριε Αγγελόπουλε. Μπορούμε να το ψάξουμε. Αλήθεια το λέω. Της κυρίας Λιόλιου, το τραγούδι. Που έχει γίνει, δεν ξέρω. Θα το ψάξω. Το ξέρω, είναι βέβαιο ότι στο σύστημα δεν έχουμε Λιόλιου. Θα μου κάνει εντύπωση αν είχε ο Κόκκινος περασμένο το τραγούδι της Λιόλιου στο σύστημα. Αλλά παρόλα αυτά όμως. Ξανθάκη μου, τι κάνεις που έχω να σε δω πολύ καιρό? Και μου λείψες, αλήθεια μου λείψες.
1: Εγώ θέλω να πω στα παιδιά τα οποία δίνουν τώρα και θα δίνουν εξετάσεις, ότι όπως λέγανε και οι R.E.M. Life's bigger than this. Δηλαδή η ζωή είναι μεγαλύτερη από αυτό το πράγμα. Και η ζωή δεν εξαρτάται από το ποια θα σχολεί, από ποια σχολή θα περάσεις, αλλά από... Είναι πολύ παραγωγικό που λέτε εσείς οι αριστεροί. Εντάξει.
0: Το μετά είναι παιδί μου.
1: Από ένα σωρό παράγοντες και από ένα σωρό μικρές και μεγάλες τραγωδίες που θα σου συμβούν, θες δε θες τη διαδρομή, και πώς θα μπορέσεις, πώς θα τις αντιμετωπίσεις και πώς θα σου επιτρέψουν να τις αντιμετωπίσεις. Για παράδειγμα, αυτό που είπες, ο ΠΚΠ είναι, λέει, Νοβάρτης νούμερο 2. Ας πούμε λοιπόν ότι κανείς από το πολιτικό προσωπικό της εποχής δεν είχε ανάμειξη, παρότι οι Αμερικάνοι δώσανε 350, όχι 350 δολάρια. 350 δώσανε στους μαρτύρους, Γιώργο.
0: 350 δολαριάκια τα δώσω
1: όχι,
0: και εγώ.
1: Όχι, μοίρια.
0: Α, μοίρια.
1: Μοίρια, διότι... Αυτοί ανοίξανε το στόμα, λέει, και κελαϊδίσαν. Καλά, εδώ τους καταδικάσαμε, βεβαίως.
0: Εννοείται. Καλά, εδώ, ναι, εδώ είναι Ελλάδα, γόρι.
1: Άντε, ρε, δεν γελιέται ο Έλληνας.
0: Έλα τώρα.
1: Κύριζα.
0: Γατάκια.
1: Οπότε, ας πούμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε κανείς πολιτικός.
0: Ναι.
1: Αναμεμειγμένος.
0: Ναι.
1: Ή υπηρεσιακός παράγοντας.
0: Είμαστε καλοπροαίρετοι.
1: Μπράβο, ναι. Θυμάμαι που είχε βγει μια καράμουζα, δεν θα πω ονόματα διότι δεν θέλω να διαφημίζω αυτά τα έσχιστα πλάσματα. Είχε βγει λοιπόν μια καράμουζα και είχε πει ότι πολιτική κανένας είναι 3.000 γιατροί. Μπράβο! Πού είναι, που λέμε και στα Τρίκαλα. Πού είναι αυτοί οι 3.000 γιατροί? Αφού λοιπόν ήταν αναμειγμένοι 3.000 γιατροί, να μην πάνε όλοι μπουζού, να πάνε η μισή, να πάει ένα στους 10.
0: Διότι να πάει αυτός που να πάει τέλος πάντων.
1: Να πάει κάποιος και όσοι δεν θα πάνε μπουζού,
0: ναι,
1: να μας επιστρέψουν πίσω τα γκαφρά που κονομήσαν από αυτή την
0: αυτό,
1: ιστορία.
0: Περίμενε λίγο. Τι λέμε μετά από κάθε σκάνδαλο? Να φέρουν πίσω τα χρήματα εκεί πέρα που πρέπει. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Πολύ σωστό.
1: Σωστό.
0: Αυτό πρώτον πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Θες εγώ τώρα να υπεξαιρέσω 1 εκατομμύριο ευρώ? Το υπεξαιρώ.
1: Τώρα με το, AI δεν
0: τι το κάνω αυτά. Το 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν μπορώ να το μεταφέρω αυτή τη στιγμή στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος μπορεί να με βρει μετά? Συνήθως όλοι αυτοί που εμπλέκονται σε διάφορες ιστοριούλες δεν έχουν τίποτα στο ονοματάκι τους γράμμενο, αγόρι. Απολύτως τίποτα. Πού καν λάβεις παρά του μη έχοντος? Γιατί ο έχον.
1: Το έλεγε η βίβλος.
0: Παραδίπλα.
1: Ναι.
0: Είναι ο Χρήστος.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Οπότε.
0: Δηλαδή... Σου λέει χαιρετίσματα. Τι να πει. Και τα παιδάκια τώρα θα πάνε να δώσουν. Δηλαδή γράφει εδώ πέρα.
1: Βλέπω και πάνελ αντικειμένα.
0: Ο φίλος ο Ντίνος λέει θα πάει να δώσει η αδερφή του, η Μελίνα. Τη λέμε καλή επιτυχία δύο φορές. Είναι πόσες χιλιάδες παιδιά. Είναι κρίσιμη η διαδικασία. Είναι μία από τις πρώτες μάχες. Και εγώ να πω ότι είναι η κομβικότερη, η μητέρα των μαχών. Δηλαδή. Αν τα είχαμε λύσει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή να πει στη Μελίνα και στα υπόλοιπα παιδιά, παιδιά μου, ζοριστείτε σήμερα και από αύριο. Όλα στη ζωή σας θα πάνε according to plan που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Δεν πάνε όμως. Είναι αυτό που λες εσύ.
1: Καλά, θα πάνε according to plan. Απλώς υπάρχει μια ιστορία. Βεβαίως οι πανελλαδικές έχουν ζητήματα. Βεβαίως δεν είναι το πιο τέλειο σύστημα. Λέει τώρα λοιπόν να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές, ΑΤΑΚΑ και επιτόπου.
0: Ναι.
1: Το λένε δεξιοί-αριστεροί. Και να διαλέγουν, λέει, να γίνεται όπως στο εξωτερικό. Να λες θέλω να πάω στην τάδε σχολή, στην παρατάδε, στην παρατάδε. Εκεί πέρα. Πηγαίνεις ή θα πηγαίνεις με συστατικές από καθηγητές και βεβαίως με τους βαθμούς του σχολείου. Αντί λοιπόν να δίνεις μία φορά εξετάσεις, θα δίνεις κάθε μέρα επί τρία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα παιδάκια στα πιαχά θα πέσουνε. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Για πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Break, πες το break, Γιώργο.
0: Ωραία.
1: Μην με χαλάς.
0: Θες να πάρω και ευρωπαίος, να το πω με πόζα, πώς θες να το πω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε σε. Όχι. Όχι, θα βγούμε εκτός χρόνου για τους τίτλους. Θα την κεράσουμε τη Λιόλιου στον κύριο Ξανθάκη σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε μια ώρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν καταλήξει οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη πράσινο φως. Διαψεύδει την πληροφορία το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ. Διαψεύδουν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πληροφορίες Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι χθες καταρρίφθηκε αμερικανικό ντρόουν στην περιοχή του κόλπου. Εκτοξεύσεις Ιρανικών πυράβλων και ανταλλαγή πυρών στο στενό του Ορμούς αναφέρουν Ιρανικά πρακτορία. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο και άλλους 3 κοντά στη Βηρυτό, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει πως επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεων του εναντίον της Χεζμπολάχ. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Ρωσικό ντρόουν έπεσε στο έδαφος της Ρουμανίας και έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό 2 ανθρώπων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται έως το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεο. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο, κυρίως προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφια. Σημαντική είναι η κίνηση στη λεωφόρο Μεσογείων και στην Κατεχάκη, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Με προβλήματα διεξάγεται πρωί-πρωί η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρημένη η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα προς Παλαιό, Φάληρο και Πειραιά. Προβλήματα καταγράφονται επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου από την πόλη. Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο προς Λαμία. Αυτά μέχρι ώρας κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη και τον καλεσμένο του.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Με τα ξύλινα σπαθιά παλεύουμε, με τα ξύλινα σπαθιά προχωράμε και μουσικά. Αλλά θα νικήσουμε στο τέλος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ξανθάκη.
1: Γεια σας, καλημέρα σας και πάλι.
0: Λοιπόν, Χρήστος Ξανθάκης εδώ μαζί μου, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς είναι στην παραγωγή. Και 6-9-48-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας ή 2-13-09-09-100 Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Είπα θα σε κληρώσω στο τέλος εκπομπής. Ήδη έχει έρθει ένα μήνυμα. Η φίλη Αφροδίτη, καλημέρα, συμμετοχή στην κλήρωση. Αφροδίτη, μπορώ να τον δώσω και σε εσένα να τον πάρει σπίτι στον Ξανθάκη.
1: Είμαι ο καλύτερος να κάνω τζάμια.
0: Βέβαια.
1: Και σκούπα βάνω.
0: Για
1: και πιάτα
0: τώρα.
1: Πλένω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά να προχωρήσουμε με ένα ωραίο ξένο από αυτά που αρέσουν στο Χρήστο Ξανθάκη. Για να μας τα πει εδώ πέρα και τα υπόλοιπα. Τώρα πάμε λίγο στα πολιτικά. Γίνεται κακός χαμός.
1: Γίνεται κακός χαμός και ευτυχώς που γίνεται κακός χαμός, λέω εγώ, διότι το άλλο το ύπνο που παίρνει στα παιδιά, πάρει και το βλογημένο, δεν μ' άρεσε. Ναι. Αυτή όλη η ιστορία όπου αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν η ωραία κοιμωμένη πριν τη φιλήσει ο πρίγκιπας. Ναι. Από ένα σημείο και πέρα, με συγχωρείτε, είχα κουραστεί. Κούρασες που λένε και τα πιτσιρίκια. Κούρασες. Και ξέρεις κάτι, το είχα πει. Και στην Νικόλ, στην αυτεμπορική, ακούμε από κάτω. Το είχα πει και στην Νικόλ, ναι, στην αυτεμπορική και στο Φίλιππο. Ότι πριν ακόμα. Έλα, χαμήλυνο λίγο. Λίχτο. Πριν ακόμα ιδρύσει.
0: Το ρεφρέν θα μου δώσεις.
1: Πριν ακόμα ιδρύσει το κόμμα του ο Τσίπρας, πρόσφερε μια υπηρεσία στην πατρίδα.
0: Ναι.
1: Αύξησε την παραγωγικότητα.
0: Ναι.
1: Σκώθηκε από τον καναπέ ο Ανδρουλάκης και στρώθηκε στη δουλειά.
0: Το σκώθηκε, μ' άρεσε εμένα. Σ' αγαπάω.
1: Αυτό λοιπόν, άκου μου, το είχε πει ένας τύπος ο οποίος είχε παραστεί σε γεύμα με Κωνσταντίνο.
0: Πάρε λίγο ανωτελεία.
1: Άντε. Ναι, ναι. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους
0: νοικιάστηκε. Στη δική μας τη θέα. Αυτό θα το αφιερώσω στο φιλαράκι μου τον Κώστα που μας ακούει. Είναι πρωινός ο Κώστας. Ξυπνάει από τις 6 ώρα το πρωί, μου ζήτησε λιόλιο σήμερα.
1: Ναι. Μπράβο. Χαρείτε την. Το σώμα μου κοίτα λούδες στεγάστηκε. Μου έχει λείψει.
0: Λοιπόν, πάμε κύριε Αγγελόπουλε να επιστρέψουμε στη ροή του προγράμματος. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε.
1: Μου
0: είχε
1: πει λοιπόν ένας τύπος, ναι, που είχε παραστεί σε γεύμα με το συγχωρεμένο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή κάπου 75-76.
0: Ναι.
1: Φάγανε, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή. Τελείωσε αυτό και όπως είναι λίγο αμήχανε, δεν ξέρουν τι να πούνε, λένε τον, λένε τ' άλλο. Πετάγεται ο Καραμαλής και λέει σκουθείτε.
0: Σκουθείτε.
1: Και άντε τελείωσε το
0: παραδείγμα.
1: Μια χαρά. Αυτά είναι τώρα. Σας παρακαλώ, μήπως. Άντε, πάμε, φύγουμε. Και λοιπόν, το τελείωσε. Τόλιξε, το σφύριξε.
0: Έχουμε τώρα δύο καινούριους παίκτες στο πολιτικό σκηνικό. Σε ένα πολιτικό σκηνικό που δεν σάλευε. Ήταν ένα πάνω, ένα κάτω.
1: Και έρχεται και τρίτος.
0: Λοιπόν, Καριστιανού την περασμένη εβδομάδα. Τσίπρα στη βδομάδα αυτή που μας πέρασε. Και από ό,τι φαίνεται θα
1: πέρασε,
0: δούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ τώρα αυτή τη βδομάδα που κλείνει αμέσως.
1: Τίποτα. Εμείς οι νέοι τα βλέπουμε.
0: Εμείς οι νέοι έχουμε χρόνο για να ξοδέψουμε. Σε αντίθεση με εσάς που δεν αφήνετε τη μέρα να φύγει. Ο Αντώνης Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται, θα κάνει κι αυτός.
1: Θα το κάνει. Χτες που ήμασταν στο Μελιγκό. Τον προϊστάμενό σου εδώ.
0: Δεν έχω προϊστάμενους.
1: Μας το είπε συνάδελφος στο ρεπορτάζ ότι 99,99% θα το κάνει ο Σαμαράς το
0: πράγμα. Α, 99,9% δηλαδή.
1: Κοντά είναι.
0: Τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά, πώς αλλάζουν τα πράγματα, να τους δούμε έναν έναν.
1: Πάμε πρώτα από την
0: Καριστιανού.
1: Πάμε πρώτα από την Καριστιανού να δούμε λίγο αυτά που είδαμε μέχρι τώρα, να παρατηρήσουμε, να τα αναλύσουμε λίγο αυτά που είδαμε ως τώρα. Χαρακτήρισα το θέαμα και το ακρόαμα από την παρουσίαση των αρχών, ας πούμε, του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, ερασιτεχνικό, λέγοντας ότι διακρίναμε σε όλο αυτό το πράγμα ένα χαριτωμένο ερασιτεχνισμό, ο οποίος από τη μία δημιουργεί κάποια ερωτήματα σε σχέση με το πώς θα κινηθεί το κόμμα, όχι μόνο πολιτικά αλλά και επικοινωνιακά, γιατί το μισό του ουρανού πλέον είναι η επικοινωνία. Βεβαίως,
0: κάποτε λέγαμε ο έρωτας. Κοίτα να δεις που φτάσαμε τώρα και από τον έρωτα στην επικοινωνία.
1: Για πες. Εσύ θες και έρωτα τώρα. Για πες. Πρωί,
0: έχουμε νέος παιδί μου. Έχουμε νέος. Άσε με εμένα.
1: Και μηχανή.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λέω λοιπόν όμως ότι αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι μπορεί να έρθουν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και να σου πούνε, ξέρεις κάτι, ναι ρε φίλε, είμαστε ερασιτέχνες. Δεν είμαστε επαγγελματίες σαν τους άλλους, δεν έχουμε έναν κόσμο λεφτά να τα σκάμε δεξιά-αριστερά, το κάνουμε χειροποίητα με τις δικές μας τις δυνάμεις, βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι αντιπαθές το αποτέλεσμα προς Θεού, και προχωράμε μόνοι μας και μόνες μας. Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αντίλογο σε αυτή την ιστορία. Τώρα, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, αυτό που βγήκε το βιντεάκι για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς, η αλήθεια είναι ότι, πώς να το πω τώρα, η Εκκλησία μας έχει μια ωραία έκφραση για αυτά τα πράγματα, λέει, δεν είναι νερό για πρόσφορο. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε που ήταν τόσο αιχμηρό, τόσο πολεμικό. Ήταν μονόπλευρο τελείως, μόνο ο Τσίπρας φταίει.
0: Το δεν μ' άρεσε είναι το ένα. Το δεν το περίμενες είναι το άλλο όμως.
1: Επίσης δεν το περίμενα, διότι δεν το περίμενες. Θεωρούσα ότι η σύμβουλή της θα την δώσουν μια συμβουλή και μια κατεύθυνση να μην γέρνει μονόπαντα.
0: Νομίζω πως και δεν έχει αυτό δώσει τέτοια δικαιώματα, ότι δεν θα γύρει μονόπαντα η κυρία Καριστιανού. Κάτι και νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού έχασε τη χρυσή ευκαιρία. Αυτό μόνο θέλω να σου πω για να συνεχίσεις σκέψη σου. Ένα τεράστιο κίνημα. Ένα τεράστιο κίνημα. Θυμάσαι πως είχαμε κατέβει στους δρόμους. Που δεν είχε ούτε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή. Ένα τεράστιο κίνημα. Εκεί θα μείνω.
1: Δεξιά, αριστερή, κεντρό.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Άνθρωποι που δεν είχαν κατεβεί στον δρόμο
0: εδώ
1: και δεκαετίες.
0: Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν κατεβήκανε στους δρόμους για έναν κοινό σκοπό. Η κυρία Καριστιανού επέλεξε να απομακρυνθεί από αυτή την κοινή, συλλογική, ευρύτερη,
1: και
0: ευρύτατη,
1: να
0: τεράστια κοινωνία.
1: Καναλιζάρει σε ένα πολύ συγκεκριμένο μόρφωμα.
0: Αυτό που δεν περιμένεις.
1: Εγώ δεν περιμένω επιθέσεις μονόπαντες και μονόπλευρες. Και αυτό που είπα χτες και στο Γιώργο στο News 2.0 στην αυτεμπορική TV ήταν ότι κατά την άποψή μου η κυρία Καριστιανού θα έπρεπε να συμβουλεύεται λιγότερο την κυρία Γρατσία και περισσότερο τον συνάδελφό μας τον Θανάση Ευγερινό, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα πώς να κινείται πολιτικά και δημοσιογραφικά και ο άνθρωπος είναι και μεγάλη τρολάρα, έτσι. Δηλαδή, εγώ το χαίρομαι αυτό και δείχνει άνθρωπο με χιούμορ και πολιτισμένο. Νομίζω ότι θα έπρεπε πριν εξαπολύσει ρηπές προς τα αριστερά και μόνο προς τα κεντροαριστερά ή δεν ξέρω εγώ τι, να μιλάει και λίγο με τον Θανάση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, διότι μια γυναίκα, έναν άντρα, έναν πατέρα, μια μητέρα που έχουν χάσει παιδιά με τέτοιο όχι τραγικό, εγκληματικό τρόπο, εγώ δεν μπορώ να βγάλω χολή. Και δεν θα το κάνω και ποτέ.
0: Δεν είναι θέμα χολής, είναι θέμα κριτικής. Μιλάμε για την πολιτική πια.
1: Κάνω κριτική
0: δεν είναι
1: και λέω,
0: λέω
1: συνιστώ να είναι οι τοποθετήσεις, να μην είναι μονόπαντες και μονόπλευρες οι επιθετικές τοποθετήσεις.
0: Άρα, πολιτικά ποιος επηρεάζει αυτή τη στιγμή κατά την άποψή σου, έτσι όπως,
1: έτσι όπως, το, έτσι όπως,
0: που, έτσι όπως το κάνει, ας πούμε, έτσι όπως το πάει.
1: Τίποτα, είναι σαν να λέει προς τους κεντροαριστερούς, τους αριστερούς, τους προοδευτικούς όπως είχαμε συνηθίσει παλαιότερα να λέμε πολίτες, δεν σας θέλω. Αυτό τους λέει, δεν με ενδιαφέρετε, δεν μου κάνετε. Δεν με προβληματίζει η ψήφο σας, η λογική σας, οι τοποθετήσεις σας, οι εντυπώσεις σας. Δεν σας θέλω, δεν σας γουστάρω. Πώς λένε ρε παιδί μου, she's not that into you που έλεγε η ταινία. Δεν σε θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Σαπέρα, φύγε, τζάσε.
0: Άρα είναι άλλο το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
1: Δεν, το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι από το κέντρο προς τα δεξιά. Οκ, okay, δικαιωμά της είναι όμως.
0: Καλά, προφανώς. Δικαιωμά της είναι. Συζητάμε, είναι δικαιωμά του καθενός.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι η ζωή. Εμείς θα θέλαμε, εγώ να σου πω κάτι ρε Γιώργο, το είχα γράψει κιόλας. Δηλαδή για προέδρους της Δημοκρατίας, έτσι, τρία γυναικεία ονόματα: Βερόνικα Αντετοκούμπο, Μάγδα Φίσα, Μαρία Καριστιανού.
0: Λοιπόν, άνω τελεία. Γράφει ο φίλος ο Αρίστιπος, θα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα της, φίλες και φίλοι. Λέει, ρε παιδιά, λέει, κόφτε το με την Καριστιανού, τι εκπροσωπείτε, το κατεστημένο της πολιτικής στο επαγγελματικό. Φίλε μου, Αρίστιπε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Γενικότερα πάντως υπάρχει μια τάση, όχι τώρα, δεν το λέω τώρα με αφορμή το μήνυμα του φίλου και του στέλνουμε και την καλημέρα μας. Εδώ πέρα είμαστε να συμφωνούμε, όχι να συμφωνούμε και να διαφωνούμε κιόλας και καλά κάνει και στέλνει μήνυμα και κάνουμε διάλογο, έτσι. Το ζητούμενο εδώ πέρα τώρα είναι ότι τα ζητήματα παραμένουν πολιτικά. Και όταν κατατίθενται απόψεις, απόψεις οι οποίες κλωτσάνε με τις δικές μας απόψεις, δεν σημαίνει ότι είναι λάθος απόψεις. Είναι απλώς διαφορετικές απόψεις. Ούτε επίσης οι άλλες απόψεις επίσης προέρχονται από σκοτεινά κέντρα, ούτε πάνε δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή, ας βλέπουμε λίγο τα πράγματα στη βάση του σήμερα, είναι Παρασκευή.
1: Γιώργο μου, Παρασκευή. Είπαμε ότι ο ερασιτεχνισμός έχει δύο όψεις. Υπάρχει η όψη η οποία είναι η όψη της μπουρδούκλας που πηγαίνει ο άλλος και σκέφτεσαι Παναγία μου θα σκοντάψει από στιγμή σε στιγμή, και υπάρχει η όψη η οποία λέξεις κάτι, αυτό που έρχεται κοντά στα λόγια που μας λέει ο φίλος. Είμαστε ερασιτέχνες, δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε σπόνσορες, δεν έχουμε τ' άλλο. Θα το κάνουμε αυτόν τον τρόπο και άμα σκοντάψουμε και τι έγινε ρε φίλε. Αυτό είπαμε. Αν δεν θέλετε να το ακούσετε, με γεια σας, με χαρά σας. Αν θέλετε να το ακούσετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βάλε μουσική, κυρία Αγγελόπουλε.

0: Καλημέρες, καλημέρες στην φίλη την Κατερίνα. Όταν κληρώστε, λέει, κανένα σοβαρό γέροντα, θα δηλώσω συμμετοχή, φιλιά στο δυνατότερο δίνει. Μωρίστε. Να μια αλήθεια εδώ.
1: Ολυμπιακή λοιπόν, θα είναι και αυτή.
0: Καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο. Καλημέρα, λέει, κύριε Ξανθάκη. Ο Δοδονής είπε ότι ο Τσίπρας θα έκανε πλακάκια με το Μητσοτάκη. Πόσο σχολιάζεται αυτό? Ο Σαμαράς το κόμμα θα το πει ΕΔΕΣ, Ελληνική Δημοκρατική Ένωση Συμμοριτών. Λάθος, συμπολιτών, λέει, γιατί λέει και πατριώτη, σχολιάζει εδώ.
1: Τι να σχολιάσω.
0: Καλημέρα στην Τίνα, στην Πινελόπη, στον Θωμά και στην Κικηγιά. Πάντα εδώ λίγο τώρα στο φίλο που
1: θα απαντήσω με τον τρόπο που απαντάμε στα διάφορα του ή στο Facebook. Σέρλοκ, εσύ. Το βρήκε ο Σέρλοκ. Το βρήκε. Μπράβο του.
0: Πάμε τώρα στον Τσίπρα.
1: Κοίταξε να δεις. Αναγκαστικά θα επαναλάβω τα περισσότερα από τα πράγματα που είπα χτες το βράδυ στο Γιώργο. Με συγχωρείτε αν έχετε δει την εκπομπή.
0: Πάστα λες στο Μελιγκόνι και μετά θα επαναλαμβάνεις εδώ.
1: Ναι, όχι, θα κάθομαι όλη νύχτα να σκέφτομαι καινούρια.
0: Όχι, δεν θα πηγαίνει στο Μελιγκόνι, θα έρθει εδώ, θα τα λες και μετά πηγαίνει σε δεύτερο χρόνο.
1: Δώστε με λεφτά να κάθομαι
0: σιγά,
1: να σκέφτομαι.
0: Σιγά, μη δώσω και λεφτά.
1: Μπράβο, ναι. Ούτε καν τη βενζίνα.
0: Για πες.
1: Κοίταξε να δεις. Ζούμε ως γνωστόν σε αυτό που λένε οι πιτσιρικάδες, στο attention economy. Mm-hmm. Δηλαδή, μιας και όλα τα παραγωγικά μέσα δεν τα πήραν οι εργάτες, τα πήραν οι Κινέζοι. Εδώ μας έχει μείνει η οικονομία της προσοχής, το οποίο σημαίνει ότι το κέρδος σου εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι η προσοχή, έτσι, κάθε το άλλος και σε προσέχει. Έχω την προσοχή μου στραμμένη επάνω σου, σε βλέπει, δηλαδή όσο περισσότερο χρόνο σου αφιερώνει και όσο μεγαλύτερη ένταση έχει αυτή η προσοχή, με κάνει άλλες 10 δουλειές, τόσο περισσότερα κερδίζεις εσύ το attention που λέγαμε. Εκεί πέρα λοιπόν έκανε μπαμ. Mm-hmm. Μπαμ έκανε. Ασχολήθηκαν οι πάντες. Εγενεέ πάσε που λένε. Βεβαίως, επειδή στην Ελλάδα είναι αυτό το απέραντο φρονοκομείο που έλεγε και ο συγχωρεμένος, 99% απόψεις δεν ήτανε τι μας λέει ο Τσίπρας, τι θέλει να κάνει ο Τσίπρας, πώς το πλασάρει ο Τσίπρας, ήταν το γνωστό «κοιτάχτε με γειτόνισες ψαρά και τη γανίζω». Τι λέω εγώ, mm-hmm. Ποιος είμαι εγώ ή ποια είμαι εγώ και πώς τοποθετούμε. Εντάξει, εγώ.
0: Εγώ να σου πω κάτι, το αναγνωρίζω αυτό, δικαίωμα είναι τώρα, τι να κάνουμε. Ρε Χριστό,
1: μην μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Δεν είναι
1: Χριστό καινούργιο σπορ
0: αυτό τώρα.
1: Δεν
0: δηλαδή
1: άλλο,
0: έτσι γίνεται το έργο εδώ. Δυστυχώς, ευτυχώς έτσι είναι. Σε αυτήν την κατάσταση
1: ναι,
0: βρισκόμαστε.
1: Δηλαδή ακούς διάφορες απόψεις εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Okay. Σου λέει, είπε αναμασημένες κοινοτοπίες, δεν μας είπε κάτι καινούργιο. Άμα σου πει κάτι καινούργιο θα λυποθυμίσεις ρε φίλε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μας είπε, λέει, κάτι αυτό, κάτι αιχμηρό. Δεν ήταν σαφής η τοποθετήση του, δεν είχε μια πρόβλεψη για το μέλλον. Άμα σου τα έλεγε όλα αυτά, θα έλεγες μας το παίζει διανοούμενος του Τσίπρας. Για όλα αυτά. Δεν μπορώ άλλο. Έχω κουραστεί. Βγήκε αγαπητός συνάδελφος και λέει: α, δεν μπορεί να είναι όλα επικοινωνία, κύριε Τσίπρα. Υπάρχουν και όρια στο πολιτικό παιχνίδι.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Δεν σου λέω ποιος το πει, συνάδελφος. Και λες όρια στο πολιτικό παιχνίδι τη στιγμή που το Predator αυτή τη στιγμή ξέρει πόση βενζίνα έχει στη μηχανή, τι βρακή φοράς, τι χρώμα έχουν οι κάλτσες σου.
0: Δηλαδή, τα άλλα μην τα πεις.
1: Ναι, ξέρει τα πάντα. Τι ώρα βήξαμε, τι ώρα φτερνιστήκαμε, τι ώρα ήπιαμε νερό, πόσες γουλιές μπύρα κατεβάσαμε. Και μου λες εσύ έχει όρια το πολιτικό παιχνίδι. Μπράβο σου. Μπράβο σου, ειλικρινά. Ούτε στη Λαπωνία δεν γίνονται αυτά που λες.
0: Γίνονται. Και στη Λαπωνία.
1: Λένε λοιπόν, και ένα τελευταίο. Και μετά θα συνεχίσουμε. Μετά βάλει τραγουδάκι, μετά θα συνεχίσουμε. Λένε λοιπόν ότι έβαλε στον τίτλο αριστερά, γιατί λέει έκανε focus groups και τα focus groups του είπαν ότι δεν τραβά στο κέντρο, τραβά εκεί. Άμα δεν είχε βάλει, έβαλε στον τίτλο αριστερά, γιατί λέει έκανε focus groups και τα focus groups του είπαν ότι δεν τραβά στο κέντρο, τραβά εκεί. Άμα δεν είχε βάλει.

0: 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Κύριε Ξανθάκη, εάν έρθει και ο Σαμαράς τώρα, τι γίνεται? Γιατί εδώ πέρα τώρα έχουμε τρεις παράγοντες, έτσι. Δηλαδή έχουμε τρεις διαφορετικούς πολιτικούς πόλους που θα τραβήξουν κόσμο από διαφορετικές πλευρές.
1: Κοίταξε να δεις, αν έρθει ο Σαμαράς μετά ανακατεύεται πάρα πολύ τραπλό. Όπως είπε και ο αγαπητός συνάδελφος χτες, έχω σπάσει το κεφάλι μου να θυμηθώ το όνομά του. Δηλαδή, Γιώργο Τραπεζών. Γιώργο Μελιγκόνη, αν μας ακούς, στείλε το όνομα του συναδέλφου. Δηλαδή, ντρέπουν πραγματικά τώρα που δεν τον θυμάμαι. Όπως είπε λοιπόν, θα κόψει αρκετούς ψήφους από δεξιά. Ναι. Επίσης, μπορεί να σηκώσει από τον καναπέ κάποιους οι οποίοι είναι δεξιοί στο φρόνημα. Και θα μένανε στο σπίτι τους, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν, επειδή η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία την έχει χάσει, άσε τη λέει τώρα ο Λιβάνιος και ο Μαρινάκης, okay, κουκιά φάγανε, κουκιά μολογάνε. Την έχει χάσει την αυτοδυναμία. Mm-hmm. Το θέμα είναι να πιάσει το 25% για να πάρει τον πόνους κλπ. Mm-hmm. Άμα κατέβει και ο Σαμαράς, αρχίζει και αυτό να μην είναι τόσο εδώ μπροστά, μπορεί να αρχίσει να απομακρύνεται λίγο.
0: Τι σημαίνει αυτό για το πολιτικό σκηνικό όμως την επόμενη μέρα, με προβληματίζει, γιατί θα έχουμε καμιά 500.732 κόμματα, θα πει κάποιος που το βλέπει απ' έξω.
1: Ναι.
0: Και λέει ο άλλος, θα μπει τώρα η γιαγιά, ας πούμε, στο παραβάν μέσα με τα 500.032, 800 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια ψηφοδέλτια. Τι να πρωτοδιαλέξει να ψηφίσει?
1: Έλα μωρέ, τώρα σταυρωμένο θα είναι το ψηφοδέλτιο. Τα εγγόνια, άσημα και εσύ να μπει η γιαγιά, να πρωτοδιαλέξει. Τώρα τα άμαθες αυτά, δεν τα ξέρεις.
0: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί όλη αυτή την ιστορία? Η παραβίαση της κοινής λογικής.
1: Δηλαδή.
0: Επάνω στα, στα κοινά.
1: Παραβίαση κοινής λογικής στην Ελλάδα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν ξανάγινε.
0: Κάτσε. Εδώ πέρα έχουμε ξεχάσει από πού έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Γίνονται επιμέρους συζητήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει με το κιλό αξιολογική κρίση απέναντι σε γεγονότα. Που είναι δικαίωμα βέβαια να υπάρχει, να κάνει ο καθένας και η καθεμία τη δική του αξιολογική κρίση απέναντι στα γεγονότα. Αλλά δεν μπορώ τον παραλογισμό. Δεν μπορώ να ακούω, για παράδειγμα, τον Άδωνη Γεωργιάδη εχθές να βγαίνει, χθες, προχθές, ποτέ, λέει, βγαίνει και κάθε μέρα αυτός.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και λέει, να, βάλτε λέει το αστέρι, λέει, μοιάζει λέει με τις 17 Νοέμβρη. Έβγαινε ο Πλεύρης, του θύμισε το ΕΑ μελάς με λιγαλάς. Τι θα του θυμίζει του Πλεύρη, βέβαια.
1: Τι να πει και αυτός κακομίρι.
0: Βγαίνει, ξέρω εγώ. Είναι. Τρέλα. Είναι τρέλα. Τρέλα. Τρέλα, τρέλα.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα. Επειδή βγήκαν κάποια παιδάκια, εγώ δεν θέλω να λέω ονόματα, κυβερνητικά στελέχη, και αρχίσαν να λένε ότι η νεολαία του κόμματος. Αχ, το καλύτερο λέει που μου είπαν, ότι η νεολαία του κόμματος του Τσίπρα θα τη λένε επών κλπ. Ο πατέρας μου ούτε το πτυχίο του δεν είχε κρατήσει, για να καταλάβεις. Κράτησε ένα χαρτί μόνο. Το χαρτί της αναγνώρισης της συμμετοχής του στην εθνική αντίσταση, γιατί ήταν επονίτης. Αυτή η αναγνώριση έγινε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, γι' αυτό πολλοί κόσμος δεν ξεχνάει, δεν ξέχασε, δεν ξεχνάει και δεν θα ξεχάσει όσο έχει πνοή στο στήθος του τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί αναγνώρισε την εθνική αντίσταση. Αυτό το χαρτί το έχω εγώ.
0: Και επίσης υπάρχει καταγεγραμμένο και το ποιοι χοροπηδούσαν τότε απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που έκανε τότε η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου για να μην.

0: συμβίωτα.
1: Έτσι.
0: Γιατί στην ίδια χώρα ζούμε.
1: Καλώς τα παιδάκια με τα ροπαλάκια.
0: Καλώς τα παιδάκια με τα ροπαλάκια, 1-0. Επίσης, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Κατανοώ την εμφυλιοπολεμική λογική κάποιων, αλλά τύπου πλεύρη και λοιπά, τόσα ξέρει το παιδί, τόσα λέει τι να το κάνουμε. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να λείπουν τα αστιάκια. Mm-hmm. Όχι αστιάκια. Το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει να το πω ακόμα μία φορά. Τον παππό μου τον Χρήστο τον δολοφόνησαν κάτι τύποι που παριστάναν τους αριστερούς. Τον πατέρα μου, επειδή ήταν επονήτης, τον βάλαν στο γιντή κουλέ, τον πηγαίναν για εκτέλεση, τον γλίτωσε ο αδερφός του. Ο θείος μου Ηλίας πολέμησε με τον εθνικό στρατό. Στο γράμμο έφαγε μια σφαίρα. Γεια σας. Έχουμε θύματα, βουλώστε το. Όχι αστιάκια με τα θύματα, όχι αστιάκια με τους νεκρούς μας. Είναι πολλές οι οικογένειες που έχουμε θύματα και μάλιστα και από τις δύο μεριές. Βουλώστε το, σιλάνς.
0: Εδώ όμως σου λένε, τι δουλειά είχε λοιπόν να πάει να ανακοινήσει εμέσως όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνεις ότι δεν βγαίνει άκρη με αυτή τη συζήτηση.
1: Εντάξει.
0: Και φεύγει η συζήτηση. Εγώ
1: ασχοληθώ με τον κάθε Μπαγλαμά.
0: Με τον Μπαγλαμά όμως παίζει τη μουσική. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, βάζει
1: τον
0: Μπαγλαμαδάκι και αρχίζει. Τυριντίν, τυριντίν.
1: Κλαίνε τα Μπαγλαμαδάκια.
0: Και με τον τυριντίν, τυριντίν κλαίνε τα Μπαγλαμαδάκια. Στο τέλος κλαίμε εμείς όμως. Για το αποτέλεσμα το πολιτικό το βλέπουμε ποιο είναι. Έχουμε δει κάτι απίθανους τσαρλατάνους πολιτικούς να ξεπηδάνε. Κάτι δίποδα. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Απίστευτα πράγματα. Κάτι. Άστορε, βάλε μουσική.
1: Αναλώσιμη. Όπως έλεγε η ταινία. Αναλώσιμη, ένα, δύο, τρία. Αναλώσιμη είναι. Εντάξει, δύο χρονάκια, τρία, πέντε.
0: Με τους βραχμάνους, τι κάνουμε. Υπάρχουν και κάποιοι βραχμάνοι. Της αριστερής. Υπεραριστεράς. Της καθαρότητας. Της παρθενίας, της αριστεράς. Που είναι, θα πάρω. Φετιχιστές της λεπτομέρειας.
1: Ιδεολογική καθαρότητα, ναι. Τι θες τώρα.
0: Αυτό είναι επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο
1: αυτό,
0: υπάρχει
1: αυτό,
0: και καταγράφεται.
1: Αυτό δεν είναι πολιτική όμως, αυτό είναι θρησκεία, είναι θεολογία. Αυτό εμπίπτει στην κατηγορία της θεολογίας, να φέρουμε ένα παπά να τους διαβάσει, να γλιτώσουν οι άνθρωποι από τα βάσανά τους.
0: Το ζητούμενο είναι στο αριστερό
1: είναι
0: χώρο.
1: Θεολογία.
0: Αριστερά γενικώς και αορίστως, δηλαδή να καθόμαστε σπίτι μας και να μιλάμε φιλοσοφικά για την αριστερά, ή θέλουν την κυβερνώσα αριστερά, γιατί το κυβερνώσα και ευθύνη, και λάθη μέσα. Λοιπόν,
1: επειδή τελειώνει η εκπομπή, θα πω μία κουβέντα. Ο Νίκος Φίλης,
0: και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ο Νίκος Φίλης είναι φίλος μου, τον αγαπάω, είναι φίλος μου 40 χρόνια, ήταν ο καλύτερος υπουργός παιδείας στην Ελλάδα, μεταπολιτευτικός, το υπογράφω με τα δύο χέρια.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή βγήκε και είπε ότι ο Τσίπρας μας έσυρε στην κυβερνησιμότητα. Ον πρώην υπουργός και μάλιστα άριστος υπουργός. Αυτό ήταν άριστος, όχι κάτι άλλοι μπαγλαμάδες που λες και εσύ. Αυτό το διχασμό εγώ δεν μπορώ.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, δεν μπορώ ούτε να τον εξηγήσω ούτε να τον αντέξω. Καλημέρα Νίκο.
0: Θα γίνεις λίγο γλυκός για να κάνουμε την αποφώνηση.
1: Ναι, τι είναι. Μην κληρώσεις.
0: Όχι, πες κάτι γλυκό για να κλείσουμε. Πώς κλείνουν τα ραδιόφωνα.
1: Έλα να χαίρεστε το τέταρτο.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν φτάσετε κάποια στιγμή, τον επόμενο αιώνα, στον 7ο,
0: σε πρώτη φάση θα τα πούμε για τους τελικούς. Θα μου ξανάρθεις μέχρι τότε.
1: Ναι, θα σου ξανάρθω, αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Εντάξει τώρα, άμα. Του το λέω για σένα τώρα.
0: Πλάκα έχεις, κάνουμε.
1: Άμα,
0: έτσι.
1: Όχι, πλάκα κάνουμε. Άμα έχει πάρει ευρωπαϊκό, τι να σου πούνε τελική τώρα. Άντε, γεια σας, παιδιά. Αυτά είναι για πλακίτσα, λέμε.
0: Είναι. Κύκλους κάνουν όλα. Είναι το φεγγάρι του Ολυμπιακού τώρα, ήταν το φεγγάρι του Παναθηναϊκού και θα ξανάρθει του Παναθηναϊκού πάλι και του Ολυμπιακού, έτσι είναι. Παιδιά, πλάκα κάνουμε μεταξύ μας.
1: Και τη ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Και εύχομαι να ξανάρθει και του Άρη. Τώρα
0: τον Άρη θέλω
1: και τον ΠΑΟΚ πάλι. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Λοιπόν, μαγκαζίνο. Πολλά είπαμε σήμερα. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7 το πρωί. Καλημέρα σας και κυρίως το νου σας.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα θα είναι κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Με τον Νίκο Αγγελόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά. Και για τελευταία μέρα κοντά μας την Όλγα Σιδηροπούλου, εδώ στην παραγωγή του πρωινού δελτίου.
1: Καλώς πολίτης, Όλγα.
0: Να της ευχηθούμε μόνον επιτυχίες από εδώ και πέρα. Στην αρχή συνταξία ο Γιώργος Παπάζογλου. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100. Όσοι θέλετε, μα επικοινωνείτε μαζί μας με mail στο 984-onair-papaki-gmail.com και με Viber στο 6948-984-984.
1: Είναι μερικές μέρες που αντιλαμβάνομαι ότι η μέρα της μαρμότας στο Μέση Ανατολή κυριαρχεί. Δηλαδή, κανείς από τους δύο δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε να συνεχίσει να εμπλέκεται σε στρατιωτική σύραξη. Αλλά λέμε, οκ, 60 μέρες ανακοχής ή εκεχηρίας ή να δούμε αν θα περάσει, προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε. Με τα πυρηνικά, με το Ορμούς, με όλη την ιστορία, και αυτό συνεχίζεται, ανακυκλώνεται. Είναι ξεκάθαρο ότι κανείς από τους δύο, γιατί χάνει σε διάφορα πεδία. Δηλαδή το Ιράν πρακτικά, αν τους βάλεις στρατιωτικά μαζί, χάνει, αλλά ο Τραμπ χάνει επί της ουσίας και εντός της Αμερικής. Αποφάσισε να πάει να κάνει ένα πόλεμο για να αλλάξει κάτι και πρακτικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρα, πέραν της ιστορίας του ότι έχει εκλογές μετά, πέρα της ιστορίας του ότι δεν ξέρω ποιος σορτάρει πάνω σε ό,τι συμβαίνει στις αγορές αυτή τη στιγμή με δηλώσεις, παραδηλώσεις και. Υπάρχει μια διαδικασία που δυσκολεύομαι να δω πώς θα βγάλει βιώσιμο νόημα. Ελπίζω να βγάλει νόημα ειρήνης τουλάχιστον.
0: Εγώ σήμερα θα σου έλεγα άλλο πράγμα. Ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι μια δύσκολη μέρα για χιλιάδες μαθητές αλλά και τις οικογένειές τους. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνουν για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Για μία θέση στην ενημέρωσή σας, η Αθήνα Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου παραμένουν μέχρι τις 9. Εδώ είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Μεταφέρουμε τις ειδήσεις μέχρι τις 9. Πάμε να δούμε πώς έχουν ως στιγμής.
0: Και ξεκινάμε με αυτό που έλεγα και προηγουμένως. 8.30 θα χτυπήσει το κουδούνι για τους συνολικά 100.000 υποψήφιους που διεκδικούν μια θέση τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα τα παιδιά των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο Σάββατο, υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για το μάθημα των νέων ελληνικών.
1: Τώρα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπαν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές στην Ουάσιγκτον. Πλην όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα δώσει το πράσινο φως. Από την άλλη, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασμίν, επικαλούμενο πηγή στην ομάδα διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε τη συγκεκριμένη πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σημείωσε. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να δεχθεί μια κακή συμφωνία, όπως τη χαρακτήρισε, και επανέλαβε ότι ο πρόεδρος έχει αρκετές κόκκινες γραμμές για το Ιράν που πρέπει να ακολουθήσει, μεταξύ αυτών και η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία με ταπείνωση, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων.
0: Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η είδηση περί οριστικοποίησης του μνημονίου κατανόησης οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχωρεί στα 94,08 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κινείται περίπου στα 89 δολάρια. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ, εν τω μεταξύ, σκότωσαν 14 ανθρώπους στο Νότιο Λίβανο, εκεί όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον του σιιτικού κινήματος της Χεζμπολάχ, ενώ ακόμη τρεις έχασαν τη ζωή τους κοντά στη Βηρυτό παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που είναι σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
1: Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλιεί. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πρόσδεσμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Άντρι Σιμπίχα στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό.
0: Νέο κεφάλαιο ανοίγει τις έρευνες υδρογονών ανθράκων στη χώρα μας με την είσοδο της Εύρων και την παραχώρηση περιοχής 10 στα ανοιχτά του Νότιου Ιουνίου στον Κυπαρισιακό κόλπο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Εύρων και η Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημα έτοιμο για τη συμμετοχή της Αμερικανικής εταιρείας στην παραχώρηση, καθώς και έτοιμα προς την ΕΔΕΙΕΠ για την μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Εύρων.
1: Πάμε στα πολιτικά. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων στην περιοδία του στην Ευρετανία. Τόνισε ότι είναι εθνικό θέμα να υπάρχει δημογραφική ανάταξη και ορθολογική κατανομή πληθυσμού. Δεσμεύτηκε να διαπραγματευτεί πόρους για τις αναγκαίες υποδομές.
0: Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα.
1: Σε Σούδα, Ιερά Πέτρα, Καλούς, Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν οι τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Λιάνου.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, αφού έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας, όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική. Εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση προκλήθηκε εξαιτίας των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου, όπως η μόνιμη υπερπληρότητα, τα ράντζα στους διαδρόμους και η υποστελέχωση επιτείνουν το πρόβλημα και δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης και περιορισμού της διασποράς.
1: Κάθερη και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενή που νοσηλεύεται με ευλογιά των πιθήκων στα Ιωάννινα. Η λίμωξη από την ευλογιά των πιθήκων μπορεί να προληφθεί με αποφυγή στενής επαφής με προσβεβλημένα άτομα, καθώς και με την εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικά ντρόουν έπληξαν την περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφεραν τοπικές αρχές. Ένα από τα ντρόουν προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότηση, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά. Ένα ντρόουν εντωμεταξύ έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το κτίριο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ 2 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι συνθήκες υπό τις οποίες το ντρόουν κατέληξε σε κατοικημένη περιοχή παραμένουν υπό διερεύνηση.
1: Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της δοκίμης του πυράβλου New Glenn της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία του Jeff Bezos αναφέρει ότι όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές.
0: Και κλείνουμε με την πρόγνωση σημερινού καιρού. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται για την Αττική, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα. Ως στιγμής, πάμε να πιάσουμε το ρεπορτάζ κάποια από τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Εχθές ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος. Συζητήσανε βεβαίως για την προστασία των δασών, ένα θέμα που απασχολεί πολύ τη χώρα μας. Περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Καλημέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα Αθηνά, Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Για να ξεκινήσουμε από την σημερινή δραστηριότητα του Πρωθυπουργού, να πούμε ότι σήμερα θα μεταβεί στα Χανιά. Εκεί θα συμμετέχει σε συζήτηση στο πλαίσιο συνεδρίου που έχει να κάνει με την μεταμόρφωση της Κρήτης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Θα αναμένουμε βεβαίως να αναφερθεί σε όλα τα έργα τα οποία συντελούνται στην Κρήτη. Όλα αυτά την ώρα που έτσι φουντώνει, θα λέγαμε, η συζήτηση με επίκεντρο το που διαμόρφωσε πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Έχουμε βέβαια στις κυβέρνησεις, και αυτό έγινε σαφέστατα από τα όσα είπε ο κυβερνικός εκπρόσωπος, να βρίσκεται στο στόχαστρο το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, και για την ρητορική του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και για το όνομα που έχει επιλέξει για το νέο πολιτικό φορέα. Ο κύριος Μαρινάκης χθες υποστήριξε ότι το όνομα αυτό είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας, όπως είπε, που επικρατεί ευρύτερα στο νέο κομματικό φορέα αλλά και στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Και ότι ενώ η χώρα θέλουμε, όπως είπε, να πάει μπροστά, και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά, ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική και με το όνομα δείχνει ότι θέλει να γυρίσουμε πίσω, και αυτό είναι μια αντίφαση που, όπως υποστήριξε, αξίζει να την αναδείξουμε. Και βεβαίως επανέλαβε ότι πρόκειται για όλο αυτό για ένα rebranding που μέχρι τώρα βασίζεται μόνο στην επικοινωνία. Επίσης είναι, θα έλεγε κανείς, με τοπική σύγκρουση του κυβερνώντος κόμματος και με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, θα έλεγα ότι είχαμε για μία ακόμη μέρα ένα δεικτικό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με αφορμή απόψη όπως του κ. Δουδονή για περί μυστικής συμφωνίας Μαξίμου Τσίπρα.
1: Σε εμάς να κάνει τη δήλωση αυτή.
2: Ακριβώς, για το αν είναι ουσιαστικά
1: τον 1984,
2: ο πολιτικός αντίπαλος.
0: Όχι σε εμάς προσωπικά.
2: για αυτή την δήλωση και ουσιαστικά για την άποψη που διατυπώνεται ότι είναι πιο βολικός αντίπαλος για το μεγάλο Μαξίμου ο πρώην Πρωθυπουργός. Το σχόλιο το δεικτικό του κυρίου Μαρινάκη ήταν ότι ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες και είμαστε, όπως είπε, μάλιστα κοντά χρονικά. Βεβαίως αυτό το οποίο υποστήριξε είναι ότι υπάρχει πανικό στο ΠΑΣΟΚ, στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων, και επίσης υποστήριξε ότι μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όμως για να πάμε έτσι και στην θετική πλευρά, θα λέει κανείς, των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης. Χθες είχαμε και μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με επίκεντρο τα θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eleven Labs. Υπογράφει μνημόνιο μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας που ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της φωνής. Αυτό το οποίο επισημάνθηκε στη διάρκεια της συνάντησης είναι αυτό το οποίο συζητήθηκα, είναι τα πεδία όπου μπορεί να υπάρξει συνεργασία των δύο πλευρών, αξιοποίηση της τεχνολογίας της συγκεκριμένης εταιρείας στην pili.gov.gr σε τομείς όπως τον τουρισμό, αλλά και στη διατήρηση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων της Ελλάδος. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού είχε να κάνει με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την δημιουργία ενός προσβάσιμου ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια συμμετείχε και σε συζήτηση με τον και ο Στανιζεύσκη στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνα, και εκεί έκανε, θα έλεγε κανείς, εκτεταμένες αναφορές ακριβώς στις συνεργασίες που επιδιώκει η χώρα μας με κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο, όπως είπε, την βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Και προκειμένου σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, η ιδέα, όπως είπε, είναι απλή, ότι να επιλέγεται μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για φωνητικές υπηρεσίες, και γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν τεχνολογίες στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών μέσω του gov.gr, έτσι ώστε αντί να πληκτρολογεί το αίτημα κάποιου, απλώς να μιλά στον ιστότοπο και όπως είπε, ελπίζουμε ότι θα λαμβάνει ουσιαστικές απαντήσεις και θα γίνει μια επικοδομητική συνομιλία, σχεδιασμός. Νομίζω ότι το έχουμε αντιληφθεί από αρκετές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, ότι τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης
0: είναι ψηλά στην ατζέντα.
2: Είναι ακριβώς ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και από την συνομιλία μας φωνητική με τον Απόστολο, στη φωνητική με την Κατερίνα
0: Βογδάνοφσκι.
1: Χωρίς AI. Αλλά με αρκετές αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη σε εταιρείες δημοσκοπήσεων χθες και επίσης με δημοσκοπήσεις των παραδοσιακών σε εισαγωγικά εταιριών να αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα. Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι τα είχαμε όλα χθες και πήρα προς τον Αλέξη Τσίπρα, προς τον κύριο Μητσοτάκη και ευθείες βολές θα έλεγα προς τις δημοσκοπήσεις, εταιρείες δημοσκοπιών με φόντο τα δημοσκοπικά ευρήματα του τελευταίου διαστήματος. Μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Open εχθές έθεσε ένα αμφιβόλο τις εταιρείες λέγοντας ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση όπως είπε της κοινής γνώμης και την απάντηση θα τους τη δώσει ο ελληνικός λαός την ημέρα των εθνικών εκλογών όπως έγινε και στο παρελθόν, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις τελευταίες εκλογές κάποιοι φούσκωναν όπως ανέφερε τεχνιέντος στο ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία, βολευόταν και ο ένας και ο άλλος. Η χαρακτηριστική του αποστροφή. Μάλιστα να σας πω ότι χθες είχαμε ανακοίνωση από τη Χαριλαίο Τρικούπη στην οποία γίνεται λόγος για μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας. Και αναφέρθηκαν και σε παραδείγματα. Κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, δημοσιεύθηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες πριν από την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Δημοσκόπηση της Interview αναφέρει στην ανακοίνωσή της Χαριλαίου Τρικούπη προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, ενώ εκείνη της Real Polls δημοσιεύει διαφορά που φέρνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων. Όσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του, θα διαψευστούν όπως πάντα με κοφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό. Τώρα να σας πω ότι κατά τα λοιπά ο κύριος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αποδομήσει το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες όπως είπε δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Η χαρακτηριστική του αποστροφή και έθεσε παράλληλα θέμα αξιοπιστίας τόσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και για τον Αλέξη Τσίπρα παραπέμποντας σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, δεν αρκεί να λες τη δύσκολα που περνάνε, κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά να είσαι εκείνος που με νόμο πούλησες, υπενθύμησε ο κ. Ανδρουλάκης, δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε φαντς, με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες Έλληνες να είναι όμοιροι της πολιτικής σου επιλογής, αναφερόμενος παραπέμποντες δηλαδή στον κύριο Τσίπρα. Αναξιοπιστία σημαίνει να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θέλω να αναθεωρήσω το άρθρο 86, αλλά ακόμα και μέχρι προχθές να το χρησιμοποιεί, όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, για να μην ερευνήσει η δικαιοσύνη σοβαρές δικογραφίες που στέλνει η ίδια στη Βουλή και αφορούν υπουργούς του. Τώρα, να σας πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίζει σήμερα την επίσκεψή του στην Ευρυτανία. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην πλατεία Καρπενησίου. Χθες ξεκίνησε την περιοδία του με σύσκεψη με φορείς των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων. Στο επίκεντρο βρέθηκε το δημογραφικό. Ακριβώς στο οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς και τις προηγούμενες μέρες με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεσμεύτηκε να διαπραγματευτεί πόρους για τις υποδομές που έχει ανάγκη η χώρα εφόσον προκύψει ως κυβέρνηση την επόμενη μέρα στην χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Αθήνα 984.

0: Κατερίνα ήταν δική μου, η Χριστιανά δική σου.
1: Εντάξει, αφού το θες έτσι. Χριστιανά, καλημέρα. Χριστιανά Κούσιο. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις στις έρευνες στο Νότιο Αιγαίο για τους υδρογονάνθρακες εχθές.
2: Καλημέρα και από εμένα. Σε βάση αναδιάταξη των επενδυτικών τους προτεραιοτήτων, βρίσκονται μεγάλοι αμερικανικοί ενεργειακοί όμιλοι. Λίγους μήνες πριν ξεκινήσουν οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Η σημαντική εξέλιξη ήρθε χθες και κατακράφεται στο Νότιο Ιόνιο, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες Chevron και Eleni και Energy υπέβαλαν κοινό αίτημα για τη συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς υδρογοναφράκων, οι πετρελαϊκές εταιρείες δίνουν πλέον έμφαση σε περιοχές με μεγαλύτερη γεωπολιτική οριμότητα και αυξημένες πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Η αλλαγή στρατηγικής αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις τελευταίες κινήσεις με τη Chevron και την Exxon Mobil να εκφράζουν επενδυτικό ενδιαφέρον εκτός από την Κρήτη και στο Ιόνιο. Στο πλαίσιο αυτό η Chevron αποκτά το 70% των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στο θαλάσσιο οικόπεδο Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, ενώ η Eleni και Energy, η οποία σήμερα κατήχε το σύνολο της, από την Eleni και Energy, η οποία είχε σήμερα το 100% της
1: των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Ναι.
2: Οι δύο εταιρείες υπέβαλαν έτοιμα ως το ρόλο του διαχειριστή του έργου να περάσει στην Chevron. Η συμφωνία έρχεται 7 μήνες μετά την είσοδο της ExxonMobil στο Block 2 του Ιουνίου, σε μια περίοδο που οι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι επανεκτιμούν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα με μικρότερο τεχνικό και οικονομικό ρίσκο. Να υπενθυμίσουμε ότι το Block 10 γυπνιάζει και με άλλες παραχωρήσεις τις οποίες συμμετέχει ήδη σε ευρώ, δημιουργώντας μια ευρύτερη ζώνη ερευνών στο Ιόνιο και νότια της Πελοποννήσου. Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια ακόμη ένδειξη αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος για τα ελληνικά κοιτάσματα, υπενθυμίζοντας ότι Chevron και Eleni και Energy έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις για 4 ακόμη θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
1: Χριστιανά, πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας, είχαμε χθες και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο στην κινέζικη πλατφόρμα TEMO από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2: Ακριβώς, Κατερίνα, ένα μήνα πριν εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δασμούς στα πακέτα για την ΤΕΜΟ και την ΣΕΙΝ προς την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο μαμούθ ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα ΤΕΜΟ, κατηγορώντας την ότι απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς τους Ευρωπαίους καταναλωτές από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο του κανονισμού ψηφιακών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πολύμηνη έρευνα για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εντοπίστηκαν να πωλούνται από την πλατφόρμα μη ασφαλείς φορτιστές, παιδικά παιχνίδια με επικίνδυνες χημικές ουσίες, αλλά και προϊόντα που δεν πληρούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η ΤΕΜΟ δεν αξιολόγησε σωστά τους κινδύνους από τη διάθεση παράνομων προϊόντων και δεν έλαβε επαρκή μέτρα προστασίας των καταναλωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά.
0: Και από τη Χριστιανά να πάμε στο Βαγγέλη Σαρακινό. Πρώτα απ' όλα είχαμε την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης χθες στη Λεμεσό. Είχαμε θέματα που συζητήθηκαν σε ατζέντα και εκτός ατζέντας. Μιλάω για εκτός ατζέντας γιατί υπήρξε και ενημέρωση για τις διεκδικήσεις πλέον ή το νέο νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας που προωθεί η Τουρκία. Υπήρχε και το θέμα με το πόρισμα για το ουκρανικό κατά προσέντε ντρόν και το διάβημα που θα κάνει η ελληνική πλευρά στην πλευρά της Ουκρανίας και ενημέρωση της Καγιακάλας. Βαγγέλη Σαρακίνε, βάρτε μας σε σειρά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Από το περιθώριο θα ξεκινήσουμε, για εκεί στο περιθώριο αυτής της συνάντησης ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε πρωτίστως την Καγιακάλας για τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Συζήτησε το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του Ανδρίη Συμπίχα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πλέον από χθες το πόρισμα του Υπουργείου Άμυνας. Αναμένεται το επίσημο διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο. Είναι ένα θέμα το οποίο εξ αρχής είχε χαρακτηριστεί σοβαρό από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από τον Υπουργό Άμυνας τον Νίκο Δένδια σε συναντήσεις με Ευρωπαίους ομολόγους του. Οι Ευρωπαίοι ζήτησαν εξ αρχής λεπτομερή ενημέρωση από την πρώτη αναφορά του θέματος που είχε κάνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών στην χθεσινή συνάντηση συζήτησαν όλες τις διεθνείς εξελίξεις, περισσότερο βέβαια το Ουκρανικό. Τώρα, όπως είπες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για την για τις όλες αυτές τις υβριδικές απειλές τις οποίες αναφέρατε τις τελευταίες μέρες συνεχώς. Το είχε κάνει και με την συνάντησή του με την Φινλανδή ομολογό του τις προηγούμενες ημέρες. Είπε ότι ο αναθεωρητισμός όταν εκδηλώνεται σε ένα εύκαστο γεωπολιτικό περιβάλλον προκαλεί ανησυχία και μεγαλύτερες παγκόσμιες εντάσεις. Επεσήμανε την ανάγκη καθολικής τήρησης του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εκεί που υπάρχουν διαφορές, εκεί που υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις. Σε ό,τι αφορά την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική 360 μοιρών, μια πολιτική που θα βλέπει συνολικά τον κόσμο και ιδιαίτερα τον παγκόσμιο Νότο. Οι αναφορές στον Νότο είναι συχνές τις τελευταίες ημέρες από τον Υπουργό Εξωτερικών. Οι υβριδικές απειλές έχει πει αρκετές φορές ότι δεν δέχεται η Ευρώπη και στον Βορρά και στον Νότο. Δεν ήταν μια συνάντηση η οποία θα οδηγούσε σε κάποιες αποφάσεις ή σε συμπεράσματα. Ήταν μια η φύση της συνάντησης τέτοια για έναν πιο ανοιχτό διάλογο και πιο ειλικρινή μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συζήτηση τις επόμενες ημέρες ή στο επόμενο τυπικό πλέον Συμβουλίο Εξωτερικών Υποθέσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις που συζητήθηκαν, αν και το κύριο βάρος ήταν το στο Ουκρανικό, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν ήταν εκτός ατζέντας, ήταν επίσης από τα βασικά θέματα. Εκεί είχαμε εξελίξεις από χθες το απόγευμα για αυτή την συμφωνία η οποία κυοφορείται ότι υπάρχει μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Τα ακούμε για πολλωστή φορά βέβαια αυτά το ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ.
1: Έχουμε αρχίσει και δεν το πιστεύω.
3: Δύο πλευρών. Αθηνά, θα κρατήσουμε την δήλωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, ο οποίος μιλά και κάνει λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Επιμένει βέβαια ο J.D. Vance ότι αυτό ήταν αμερικανική θέση και τις προηγούμενες ημέρες, ότι απομένουν κάποιες διατυπώσεις. Οι Αμερικανοί έλεγαν ότι φραστικές αλλαγές πρέπει να κάνουμε στο αρχικό κείμενο. Το κείμενο είναι ουσιαστικά το ίδιο αυτό που συζητάμε εβδομάδες τώρα. Κάποιοι όροι πάνε και έρχονται από την Ουάσιγκτον.
1: Και να κρατήσουμε, Βαγγέλη, το γεγονός ότι και ο Ρούμπιο σήμερα συναντάται με αξιωματούχους στο Πακιστάν.
3: Μέσω Πακιστάν γίνεται όλη η διαπραγμάτευση. Είναι σημαντικός ο ρόλος του Ισλαμαμπάντ σε αυτό. Βέβαια, πρέπει να κρατήσουμε και κάτι άλλο, ότι το τελευταίο 24ωρο ήταν πιο ήσυχο από τα προηγούμενα στο πεδίο. Έχουμε μόνο κάποιες αναφορές για χθες το βράδυ για την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν στην περιοχή του Περσικού. Το διαψεύδει η αμερικανική κεντρική διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων Ιωνίων Μέσης Ανατολής, εκεί που η κατάσταση είναι δύσκολη, είναι στον Λίβανο, 17 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στο νότο και τα περίχωρα της Βηρυτού. Δεν βομβαρδίζεται η Βηρυτός, εδώ υπάρχει μια απαγόρευση προς τον Νετανιάχου από τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και ημέρες. Παρασκηνιακά, ωστόσο, ο Νετανιάχου φέρεται να πιέζει τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει η συμφωνία για το Ιράν, γιατί αυτό θα σημαίνει μέγαση τους όρους που θέτει η Τεχεράνη και τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο.
1: Ας ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εκείνη στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έναρξη αυτή την ώρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι δηλώνει πως ενημέρωσε τους συμμάχους του και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν καταλήξει οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει πράσινο φως. Διαψεύδει την πληροφορία το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Διαψεύδουν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πληροφορίες Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι χθες καταρρίφθηκε αμερικανικό ντρόουν στην περιοχή του κόλπου. Εκτοξεύσεις Ιρανικών πυράβλων προς άγνωστο στόχο και ανταλλαγή πυρών στο στενό του Ορμούς, αναφέρουν Ιρανικά πρακτορία. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 17 ανθρώπους στο Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει πως επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Κόκκινος και σήμερα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται από το ύψος των Γκντέλ έως και τα Άνω Πατήσια, ενώ στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση έως και τα Σεπόλια. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Μαρούσι προς Χαλάνδρη και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Δύσκολη η κατάσταση στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη λεωφόρο Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Αμαλίας, στη Σταδίου, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυξημένη η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ επιβαρημένη είναι η εικόνα και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα από Άλυμο προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά. Αυτά μέχρι ώρας, κυρίες και κύριοι, περισσότερα από το Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Δικός μου και ο Θάνος.
1: Ήταν δικός μου ο Βαγγέλης.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Θάνος Πασχάλης στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θάνο, είσαι δικός μου σήμερα, άρα σε μένα θα πεις γιατί καταργείται η τηλεφωνική γραμμή 1517.
2: Γιατί δεν υπήρχε ανταπόκριση. Αυτή είναι η πληροφορία από πλευρά πολιτών.
1: Ας πούμε πρώτα, τι είναι η τηλεφωνική γραμμή 1517.
2: Είναι καταγγελίες πολιτών για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, δηλαδή κυρίως μη έκδοση αποδείξεων για οικονομικά εγκλήματα. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανταπόκριση και αποφάσισε ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, εξέδωσε και μάλιστα μια σχετική ανακοίνωση χθες, να προχωρήσει σε αλλαγές. Και έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή πέραν των ελέγχων που γίνονται διαζώσεις, να πούμε ότι ξεκινάει για ένα σαφάρι σήμερα για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Ξεκινάει και θερινή περίοδος ουσιαστικά σήμερα.
1: Σωστά.
2: Με τουριστική περίοδος. Δίνει ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση πλέον σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Και όπως ανακοίνωσε χθες, τα οικονομικά εγκλήματα, ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά εγκλήματα, θα αποστέλλονται πλέον οι καταγγελίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση καταγγελίες@aade.gr. Τώρα, όσον αφορά φορολογικές σύντηρων.
0: Κανονικά θα έπρεπε να σκεφτούμε το ότι δεν υπάρχουν οικονομικά εγκλήματα, γι' αυτό δεν είχε ζήτηση τη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σα καταλαβαίνω.
2: Μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό Αθηνά μεγάλα, δυστυχώς στην καμιά χώρα, όχι του κόσμου. Όσον αφορά τις φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις, θα υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής καταγγελίες πολιτών στην ψηφιακή pd.gov.gr και μάλιστα όπως προβλέπεται μέσα και στις οδηγίες που στην ανακοίνωση, χθεσινή ανακοίνωση, αυτή η ειδική εφαρμογή καταγγελίες πολιτών που υπάρχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, θα αναβαθμιστεί για να περιλαμβάνει και καταγγελίες τόσο οικονομικών εγκλημάτων, ζητημάτων τέτοιων, όσο και συνδημάτων παράνομων αγροτικών ενισχύσεων. Γιατί οι αγροτικές ενισχύσεις, όλο αυτό το κομμάτι που είχε το ΠΚΕΦΕ, περνάει πλέον στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Να σας αναφέρω απλώς σε σχέση με πέρυσι, το 2025 είχαμε συνολικά 41.354 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις, για φοροδιαφυγή, για λαθρεμπόριο και περιστατικά διαφθοράς υπαλλήλων μέσω των διάβλων αυτών, των ψηφιακών διάβλων που λειτουργούν ήδη. Είναι, όπως είπαμε, οι καταγγελίες πολιτών, η μία πλατφόρμα, 16.970 καταγγελίες για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, διαφθορά και υπήρχαν και 24.384 καταγγελίες που έγιναν μέσω της εφαρμογής απόδειξης, τη γνωρίζετε, είναι η γνωστή εφαρμογή που μπορεί να μπαίνει ο καθένας με το κινητό του και να χρησιμοποιεί την απόδειξη που παίρνει από ένα κατάστημα ή σε ένα κατάστημα που βρίσκεται, να την περνάει από πάνω και κρίνεται, ελέγχεται αν αυτή είναι νόμιμη απόδειξη ή όχι. Και από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι θα λάβει και κάποια ένα μπόνους, το οποίο ακόμα δεν έχει περάσει όμως, να το πούμε αυτό, η πολιτική απόφαση που να ορίζει
1: τον
2: πόνους που θα έπαιρνε. Έχει ανακοινωθεί κατά κόρον πολλές φορές ότι θα πάρει ο φορολογούμενος. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Αποτέλεσμα να οι καταγγελίες αμένουν απλώς καταγγελίες για την εφορία για να ελέγξει βέβαια αν το συγκεκριμένο κατάστημα εκδίδει κανονικά νόμιμες αποδείξεις ή όχι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Αθήνα 984.

0: Είπαμε ότι επισήμως αυτό είναι το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού, το λέγαμε πριν με τον καλό συνάδελφο, δεν θυμάμαι ποιον από όλους, με το θάνατο πριν το λέγαμε αυτό. Είπαμε επίσης ότι περιμένουμε καλύτερο καιρό, φαντάζομαι, από το προηγούμενο που ήταν με πολλά φαινόμενα ακόμα και στην Αττική.
1: Πάντως ψυχαλίζει τώρα στην Αθήνα.
0: Σωστά, γι' αυτό είπαμε καλύτερο προηγούμενο, αλλά όχι ακόμα καλό. Δεν είπαμε και δεν αναφερθήκαμε στα 35, σχεδόν 40 που χτυπά η Ισπανία, για παράδειγμα, πολλές χώρες της Ευρώπης, και μάλιστα εδώ και περισσότερο από μια εβδομάδα, που για εκείνες τις περιοχές όχι απλώς είναι καύσωνας, αλλά είναι απολύτως ασυνήθιστο. Οπότε έχουμε στην παρέα μας και θα μιλήσουμε για όλα αυτά τον κύριο Στρατίβου Γιούκα, φυσικό μετεωρολόγο, συνεργάτη του Αστεροσκοπείου Αθηνών, και πολύ τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Βουγιούκα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και σε όσους παρακολουθούν.
1: Κύριε Βουγιούκα, να ξεκινήσουμε με τον καιρό του τριημέρου, να δώσουμε στους ακροατές έτσι μια αίσθηση πώς θα κυλήσει το επόμενο τριήμερο, όχι μόνο εδώ στην Αττική, αλλά γενικά στη χώρα.
2: Ναι, θα έχουμε μια περιορισμένη αστάθεια, όχι γενικευμένη, όχι έντονη, θα ειδοποιείται κυρίως τα ορεινά. Βέβαια και σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια φαινόμενα που ξεφεύγουν από τα ορεινά και εκδηλώνονται, είπατε ψυχαλίζει, είχαμε και χθες μια καταιγιδούλα. Λέω καταιγιδούλα γιατί ήταν τοπική.
1: Και μικρής διάρκειας, ναι, ναι.
2: Μικρής έκτασης και διάρκειας. Φαίνεται να περιορίζονται κι άλλο τα φαινόμενα από σήμερα. Και κυρίως το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα έχουμε έναν πολύ καλό καιρό, με τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Θα ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία, οπότε θα έχουμε γενικευμένα 30 με 32 βαθμούς στη χώρα. Τοπικά φυσικά πηγαίνει και πιο ψηλά, και θα είναι ένα αρκετά καλό τρίμερο που νομίζω θα δούμε και αρκετό κόσμο στις παραλίες.
1: Μάλιστα. Αυτό που ανέφερε ο Γιάννης, αυτό το κύμα καύσωνα που πλήττει την Γαλλία, τη Βρετανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία αυτές τις μέρες, θα έρθει και προς τα εμάς?
2: Όχι, αυτό καθεαυτό, δηλαδή αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που έχει εγκατασταθεί στην Δυτική Ευρώπη, που μεταφέρει αυτές τις πολύ θερμές αέριες μάζες, που πραγματικά, όπως είπατε, για αυτές τις περιοχές είναι εξωπραγματικά υψηλές και με διάρκεια. Όχι, αυτό δεν είναι μια κατάσταση που θα μεταφερθεί προς τη χώρα μας. Ωστόσο, η χώρα μας όταν κινείται στα φυσιολογικά για την εποχή και ίσως και ένα-δύο βαθμούς πιο πάνω, βιώνει ανάλογες θερμοκρασίες. Δηλαδή σε εμάς θα δούμε 34-35 βαθμούς τοπικά, όπως είδαμε και χθες 33-34. Δεν είναι κάτι που στην Ελλάδα δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, ούτε είναι η ίδια ατμοσφαιρική κυκλοφορία.
0: Να κάνω και μια ευρύτερη ερώτηση, αν υπάρχει, γιατί διαβάζω αλλά ειδικός δεν είμαι. Υπάρχει κάποια αίσθηση, υπάρχουν κάποια μηνύματα που παίρνουμε για το πώς θα είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, βλέποντας τα μάκρο άποψη?
2: Σαφώς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι γνωρίζει μακροπρόθεσμα τι θα γίνει. Τα προγνωστικά που ακούμε είναι από μοντέλα που κάνουν εκτιμήσεις για ένα και δύο μήνες μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως το αποτέλεσμα που δίνουν είναι λίγο έως μέτρια θερμότερο του κανονικού, και κατά κανόνα αυτό επαληθεύεται. Η κουβέντα που γίνεται φέτος πιο πολύ έχει να κάνει με τις εκτιμήσεις για ένα ισχυρό Ελνίνιο, το οποίο γενικά ο γενικός κανόνας, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι απόλυτο, συνηθίζει όταν εκδηλώνεται να δίνει πιο θερμές χρονιές. Στη χώρα μας βέβαια οι επιπτώσεις είναι πάντα πολύ έμεσες και δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιος κανόνας. Υπάρχει μια ένδειξη απλά ότι λόγω του ισχυρού Ελνίνιο θα είναι πιθανότατα μια ακόμα θερμή χρονιά, και ενδεχομένως να επηρέαζε για τμήματα της Ευρώπης. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος κανόνας ούτε κάποια πρόγνωση που να δείχνει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βουγιούκα. Ο κ. Βουγιούκας είναι φυσικός και μετεωρολόγος, και με αυτή την αφορμή θυμάσαι τι ζέστη είχε στο Στρασβούργο μια φορά που ήμασταν όλοι μαζί, εσύ, εγώ και η Άννα εκεί, και Σεπτέμβρη μήνα, με κάτι 35.
0: Και πού να δεις τι ζέστη θα έχει στις Βρυξέλλες, που θα είμαι μάλλον εγώ και η Άννα και εσύ θα είσαι εδώ και θα λες δελτίο.
1: Θα έχει και εδώ ζέστη, αλλά δεν θα είμαι στις Βρυξέλλες.
0: Είναι κακή αυτή, αλλά η Άννα Ευσταθίου είναι Παρασκευή πρώτα απ' όλα σήμερα. σήμερα. Να θυμίσουμε ότι κάθε Παρασκευή μαθαίνουμε τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου και γενικώς μερικά ευρύτερα νέα ευρωπαϊκά, όπως για παράδειγμα το πρόστιμο της Κομισιόν στην ΤΕΜΟΥ. Η Άννα Ευσταθίου είναι υπεύθυνη του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα και πολύ την ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Άννα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πιστεύω την άλλη εβδομάδα θα έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία στις Βρυξέλλες, Γιάννη, από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον με την πρόβλεψη. Οπότε έχουμε καλές πιθανότητες να μην λιώσουμε όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι εκεί τώρα. Ήθελα σήμερα να ξεκινήσω με κάτι λίγο πιο προσωπικό, καθώς είναι η εβδομάδα που ολοκληρώνει τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Να το πω λίγο, πριν το πεις εσύ.
3: Βεβαίως.
0: Ο Κώστας Τσουτσοπλίδης ήταν από τους πρώτους ανθρώπους εδώ που ξεκινήσαμε να μιλάμε και να, σε περίοδο κρίσης τώρα μιλάμε για πολύ, πολύ άσχημες περιόδους, που ξεκινήσαμε να μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε την Ευρώπη ένα βήμα μπροστά και κυρίως εν μέσω κρίσης και κακής εικόνας θεσμών ευρωπαϊκών και. Αυτό δεν το θυμάμαι, μου το θύμιζε και ο ίδιος, ότι η συνεργασία, η όποια συνεργασία ξεκίνησε όταν εγώ, χωρίς να καταλάβω κάτι, είχα γράψει, είχα γράψει στις Βρυξέλλες κάτι που ουσιαστικά έκανε το γραφείο, που τώρα η Άννα τότε ήταν στην Κομισιόν, στο γραφείο της Κομισιόν και ήρθε μετά στο Ευρωκοινοβούλιο, έκανε το γραφείο ουσιαστικά να κάνει restart, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι. Και αυτό μου το είπε πολλά
1: χρόνια
0: μετά.
1: Από τότε αναστάτωνε το σύστημα.
0: Δεν το έκανε επίτηδες. Μου ήρθε μια είδηση ότι παιδιά μας κυνηγάνε για αυτό.
3: Ο Κώστας Τσουτσοπλίδης ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά...
0: Είναι, δεν ήταν.
3: Είναι... Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, δηλαδή την, όχι μόνο την επαγγελματική του ζωή, εγώ θα έλεγα τη ζωή του γενικότερα. Και όντως ήρθε στο Κοινοβούλιο ως υπεύθυνος τύπου το 2011 σε μια δύσκολη εποχή, όπως όλοι θυμόμαστε. Αυτή είναι και η εποχή που εγώ γνώρισα το Γιάννη από την Κομισιόν τότε και αργότερα και την Αθηνά. Και θα μπορούσε κατά κοινή ομολογία και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αν έμενε στις Βρυξέλλες, να είχε ανέλθει πολύ πάνω στην
1: ιεραρχία
3: των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αλλά όχι μόνο αγάπησε πάρα πολύ την Ένωση και αφιέρωσε τη ζωή της αυτή, αγάπησε πάρα πολύ και την Ελλάδα και την αγαπά. Και ο συνδυασμός, νομίζω, αυτών των δύο πραγμάτων τον κατέστησε έναν εξαιρετικό επικεφαλής. Αρχικά υπεύθυνο τύπο και στη συνέχεια επικεφαλής για μας.
0: Τώρα όλα αυτά γιατί
3: χρόνια.
0: Τα λέμε?
3: Τα λέμε γιατί αυτή τη βδομάδα ολοκληρώνει τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνταξιδοτείται.
1: Θα τον βλέπω και... εγώ στη γειτονιά μου συχνότερα. Θα πίνουμε καφέ πιο συχνά.
3: Ακριβώς. Και ήθελα και στον αέρα, επειδή και εγώ του προσωπικά του οφείλω πολλά, να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Τώρα στα πιο πεζά και μπανάλ, αυτή η εβδομάδα ήταν εβδομάδα κοινοβουλευτικών αντιπροσωπείων σε όλο τον κόσμο, από τη Λατινική Αμερική, όπου συζητήθηκαν θέματα διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, μέχρι και την Ελλάδα, που βρέθηκε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Οι δηλώσεις τις έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, απλά να σημειώσω και είναι διαθέσιμες για όποιον θέλει να ενημερωθεί περισσότερο, γιατί είναι αρκετά εκτενής. Ο Τόμας Ζεντχόφσκι, που ήταν ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία σημείωσε την αναγνώριση των αρχών, ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διαχείριση των κονδύλιων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί ριζικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια και ισχυρότερες διασφαλίσεις διακυβέρνησης, μεταξύ πολλών άλλων, που δεν έχουμε τώρα χρόνο να τα αναφέρουμε όλα εδώ. Και να πω επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα επιτροπών, με πολύ σημαντικές εκθέσεις να συζητούνται για ενταξιακές διαπραγματεύσεις, τόσο για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, όσο και για τα Δυτικά Βαλκάνια.
0: Ισχύει. Με την Ουκρανία πλέον να έχει περισσότερο ανοιχτό ορίζοντα, δηλαδή θα γίνει άμεσα μετά τις εκλογές στην Ουγγαρία.
3: Ναι, σίγουρα η υπόθεση των Δυτικών Βαλκανίων είναι πολύ πιο όρημη.
0: Πολύ πιο όρημη, σωστά.
3: Σε αυτό το στάδιο. Και επίσης θα συζητηθούν και τα θέματα της εμπορικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, η φορολόγηση των προϊόντων καπνού, τα θέματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πάντα, δεν έχουμε σταματήσει, η προστασία των καταναλωτών και σε σχέση με την Amazon, είχαμε τώρα αυτή τη βδομάδα και την υπόθεση της ΤΕΜΟ, όπως ανέφερες. πολλά τα θέματα, πλούσια η ατζέντα. Θα τα πούμε ξανά στο τέλος της άλλης εβδομάδας γι' αυτά.
1: Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άννα Ευσταθίου, η υπεύθυνη τύπου του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα. Και ώρα για αθλητισμό.
0: Δεν τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς και ήλπιζα τέλος πάντων ότι στο νούμερο 104 του κόσμου, όταν παίζεις στο Ρόλαν Γκαρός, θα μπορούσες να έχεις καλύτερες απαντήσεις. Λέω εγώ τώρα. Απόστολε Βαξεβανέλη, ενώ η δική μας η Μαρία τα κατάφερε πολύ καλύτερα και με ανατροπή.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μην ξεχνάς ότι και ο Τσιπάς, ερχόμενος από νούμερο 104, άρχισε να καταπίνει τον έναν μετά τον άλλον και να ανεβαίνει στην πρώτη δεκαδάρα. Πλέον έρχονται και άλλοι αθλητές νεότεροι, οι οποίοι δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δυνατοί και ίσως σε ένα άλλο στυλ τένις, γιατί πλέον ο Τσιτσιπάς ανήκει σε άλλη γενιά.
0: Προφανώς, ναι.
4: Σπατάλησε όλες τις ευκαιρίες που είχε για break στο πρώτο σετ. Βέβαια το ισοφάρισε, το έφερε στο 1-1, αλλά δεν είχε την απαραίτητη δυναμική και συγκέντρωση στο τρίτο και στο τέταρτο. Αποτέλεσμα να τη γνωρίσει την είδαμε 3-1 από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι και να αποκλειστεί όπως δυναμική και συγκέντρωση στο τρίτο και στο τέταρτο. Αποτέλεσμα να τη γνωρίσει την είδαμε 3-1 από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι και να αποκλειστεί όπως και

0: 3-2 σετ, αλλά ήταν τρομερό αυτή η εικόνα. Μάλιστα και ο ίδιος στις δηλώσεις του είπε ότι δεν έχω ξανασταθεί τόσο άσχημα και τόσο το κορμί μου σε τέτοια αδυναμία. Δηλαδή έμοιαζε σαν να μην ήταν μέσα στο γήπεδο μετά.
1: Και τον Τζερούδο, το μικρό έτσι, τον αδερφό του.
0: Ναι, ναι, ο οποίος είναι νούμερο 56.
1: Ο Χουάν Μάριο.
0: Χουάν Μανουέλ είναι αυτό.
1: Μανουέλ, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, είναι όντως η τεράστια έκπληξη του Ρολάν Γκαρός, έτσι, το νούμερο ένα. Και ο τρόπος που αποκλείεται δεν είναι ότι είχες έναν αντίπολο απέναντί σου, ο οποίος κυριάρχησε και σε κέρδισε, είσαι 2-0-5-1. Είναι σαν το βόλι. Θυμάσαι παλιά με τσαλέκι, να είσαι 2-0 και στο 24-10 και να χάνεις το παιχνίδι. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Αλλά αυτό που έχουν να λένε οι αθλητές είναι ότι είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και όντως, γιατί η Ευρώπη περνάει
2: ένα καύσωνα,
0: έτσι. Τα ξέρεις εσύ Αθηνά καλύτερα.
2: Μας τα είπε και ο μετεωρολόγος λίγο νωρίτερα.
1: Η τελευταία φορά που ήταν και το νούμερο 1 και το νούμερο 2 εκτός στο Ρολάν Γκαρός ήταν το 2020.
0: Λοιπόν, η Σάκαρη όμως δεν είναι εκτός. Συνεχίζει. Έτσι, καθώς μετά τη Λίντα Νόσκο απέκλεισε στο δεύτερο γύρο την Κλέρ Λιού με 2-1 σετ, με ανατροπή 6-7, 6-3, 6-3. Και στον επόμενο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσουαλίσκα από την Πολωνία, η οποία επικράτησε 6-4-6-0 της Μέρτενς, της Ελίζα Μέρτενς. Πάμε στο μπάσκετ, γιατί χθες είχαμε τους δύο πρώτους ημιτελικούς στα play-off. Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΑΕΚ, 94-77, σε μια βραδιά γιορτής, σε μια βραδιά που ο κόσμος φώναζε για τον Άλεκ Πίτερς να παραμείνει στον Ολυμπιακό, γιατί έχει υπογράψει προσύμφωνο ή έχει συμφωνήσει προφορικά με την Αρμάνι Μιλάνο. Η σειρά τώρα θα μεταφερθεί το Σάββατο στην έδρα της ΑΕΚ. Άλλη μία νίκη χρειάζονται ερυθρόλευκοι για να πάνε στον τελικό. Νίκη ΑΕΚ για να ισοφαρίσει τη σειρά. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Νίκησε στην παράταση τον ΠΑΟΚ, τον λήγησε 114-102, έκανε το 1-0. Ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει να πατάει καλά ακόμα. Δεν ξέρω με τι συμβαίνει, αλλά δεν δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Κλείνοντας να πούμε ότι το γεγονός φυσικά του Σαββατοκύριακου είναι ο
2: τελικός του Champions League.
0: Αύριο, Arsenal, Παρί, στη Βουδαπέστη. Προσοχή,
2: 6 ώρα, 7, ναι, νωρίς, ναι.
0: Αλλάζει η ώρα, θα τελειώνει το 10, θα είναι στις 7 και θα δούμε αν η Παρί θα κάνει το...
2: Εσύ φταίς γι' αυτό, Γιάννη.
1: Ο Σάββατο είναι, εντάξει, δεν φταίω εγώ. Δεν έβαλα δάκρυα.
0: Μπορεί να είχε μετά τίποτα αγώνα με ντέρμπι στο Ρολάν Γκάρος. Βάλτε το στις 7, γιατί μετά παίζει η δικιά μου, η Σιόντεκ.
1: Το ακούω αυτό που λες, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, οπότε νομίζω αύριο το απόγευμα ο μεγάλος τελικός, με τον οποίο φυσικά κλείνει εν μέρη τα ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι, έχουμε συνέχεια να λέμε για ποδόσφαιρο. Απόστολα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε την πρόγνωση του καιρού του τριημέρου. Παρ' όλα αυτά, για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή κεμπόρες μετά το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949 το όνομά του Francis Rossi ή Francis Dominique Nicolas Michael Rossi, και το Francis προήλθε από την ονοματοδοσία, προήλθε από την εστίαση της οικογένειάς του στην εκκλησία, στην καθολική εκκλησία, και ότι ο μπαμπάς με ιταλικές ρίζες είχε βιομηχανία παγωτού στο νότιο Λονδίνο και μεγάλωσε όχι με τις προδιαγραφές ότι εγώ θα πάω να γίνω rock star. Σε κάποια φάση είδε ένα live των Everly Brothers, ζήτησε από το μπαμπά μία κιθάρα και από την τρομπέτα της σχολικής χοροδίας. Ο Ρώση ξεκίνησε κάπως έτσι και δημιούργησε στη δεκαετία του 60 του status quo.
2: Και we're in the army now. Δεν ξέρω βέβαια γιατί...
1: Ντόναλτ, ακούς.
2: Το διάλεξες αυτό, μάλλον για τον Ντόναλτ σήμερα. Λοιπόν, έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, την εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι δεν θα είμαστε κοντά σας τη Δευτέρα, καθότι είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Είμαι κοντά σου όλη την άλλη εβδομάδα, που θα είμαστε στο εξέλιξη, το λέμε.
2: Θα μου κρατάνε συντροφιά εμένα οι ακροατές. Ραντεβού λοιπόν την Τρίτη το πρωί στις 8 από την Αθηνά Κορλίρα, τον Γιάννη Παπαγεωργίου, τον Νίκο Γκελόπτον στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά, τον Γιώργο Παπάζογλου και την Όλγα Σιδηροπούλου. Καλό Σαββατοκύριακο, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Σοφία Μπερετάνου.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Οι δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό τον Σουλτάνο Μουάμεθ τον Δεύτερο καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη ύστερα από πολιορκία περίπου 2 μηνών, θέτοντας οριστικό τέλος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που για περισσότερο από 1000 χρόνια αποτελούσε το σημαντικό κέντρο πολιτισμού, εμπορίου και χριστιανικής παράδοσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Την υπεράσπιση της πόλης ηγείται ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος πέφτει μαχόμενος στα τείχη της πόλης. Παρά τη γενναία αντίσταση των υπερασπιστών, τα ισχυρά Οθωμανικά στρατεύματα και το βαρύ πυροβολικό κατορθώνουν τελικά να διασπάσουν τα περίφημα Θεοδοσιανά τείχη και να εισέλθουν στην πόλη. Ορισμένοι από τους λόγους που οδήγησαν στην πτώση της πόλης ήταν η στρατιωτική υπεροχή των Οθωμανών, η αποδυνάμωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά τις συνεχείς συγκρούσεις και η έλλειψη στρατιωτικής βοήθειας από τη Δύση. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμανε την αρχή μιας μακράς περίοδου Οθωμανικής κυριαρχίας για τον ελληνικό λαό. Το μεγάλο αυτό γεγονός σηματοδοτεί το τέλος του Μεσαίωνα και την έναρξη της Αναγέννησης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η μαζική μετακίνηση Ελλήνων της πόλης στην Ιταλία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της φιλοσοφίας στην Αναγέννηση.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Συνολικά 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνδεόμαστε με το τρίτο λύκειο Ηρακλείου, εκεί όπου βρίσκεται από νωρίς το πρωί ο Σπύρος Χαλικιάς. Σπύρο, καλημέρα.
2: Όπου τα παιδιά είναι ήδη μέσα στις αίθουσες. Από τις 8 η ώρα περάσανε στο προάβλιο, πήραν οδηγίες, έκαναν προσευχή και μετά οδηγήθηκαν στις τάξεις όπου θα πάρουν σε λίγο τα θέματα. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ συναντήσαμε γελαστά και χαρούμενα πρόσωπα, αισιοδοξία πολύ μεγάλη, καλά διαβασμένοι όλοι, αγόρια κορίτσια, χωρίς φόβο και άγχος και αγωνία, λίγη αγωνία, αλλά όχι, δεν είχαν καμία ιδιαίτερη αγωνία όμως για το θέμα της έκθεσης. Είναι έτοιμοι για να τα πεσέλθουν, όπως μου είπαν, σε κάθε θέμα. Μεγάλο τμήμα μαθητών βέβαια εστιάζει στο θέμα της έκθεσης με βάση την τεχνική νοημοσύνη, αν και κανείς δεν είναι σίγουρος αν θα πέσει κάποιο τέτοιο θέμα. Ωστόσο, όπως είπαν όλοι, είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους σε οτιδήποτε θέμα, γιατί είναι πολύ καλά διαβασμένοι. Θέλουν να περάσουν σε κάποια σχολή, αλλά όπως είπαν, θα προσπαθήσουν. Αν τα καταφέρουν, έχει καλώς, αλλά θα ξαναπροσπαθήσουν στην πορεία. Και χαρακτηριστικά, να πω αυτό έτσι ενδεικτικά, μια ομάδα κοριτσιών, 4-5 κορίτσια μαθήτριες, μου είπαν ότι θα πάμε καλά, αν δεν τα καταφέρουμε δεν θα πεθάνουμε, θα προσπαθήσουμε. Να πούμε όμως ότι σε ερώτηση που τσεκάναμε κιόλας των παιδιών για το θέμα της έκθεσης, αν φοβούνται ή αν έχουν άγχος για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα παρακάπτοντας πρωτόκολλα και απαιτήσεις του σχολείου, μου είπαν κάποιοι ότι ναι, θα προσπαθήσουμε λίγο να στοχοποιήσουμε τη γλώσσα σε αυτά που μας ζητούν. Κάποιοι άλλοι όμως είπαν ότι όχι, τη γλώσσα μας θα την αφήσουμε ελεύθερη, είναι έκθεση, θα εκφραστούμε όπως θέλουμε. Και να κλείσω με αυτό ότι αρκετοί γονείς ήταν απ' έξω, ελάχιστοι γονείς είχαν πολύ άγχος. Ήταν μαζί με τα παιδιά με πολύ μεγάλο χαμόγελο και έτσι δυναμική στο ότι θα τα καταφέρουμε και πάμε. Έτσι μπήκαν στις τάξεις, πολύ καλός χαιρετισμός και από τους καθηγητές τους και αναμένουμε σε 2 ώρες τους πρώτους που θα βγουν και μετά το 3ωρο που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γαλάτια.
1: Κρατάμε τις υγιείς αντιδράσεις εκ μέρους των παιδιών που μας μετέφερε. Σπύρο, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Οι απαντήσεις των θεμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα984.gr από τα φροντιστήρια που καμισά. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία. Μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι δηλώνει πως ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία ανακοίνωσε την ίδια ώρα πως ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο μεσημέα Βανουάτου στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος. 3 εργαζόμενοι σε κοινοφελή υπηρεσία στην ουκρανική περιφέρεια Ντονιέτσκε, σε τομέα που είναι υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, σκοτώθηκαν από επιδρομή ντρόουνς, σύμφωνα με τον εγκατεστημένο από το Κρεμλίνο επικεφαλής των τοπικών αρχών. Ο ίδιος διευκρίνησε μέσω Telegram πως οι εργαζόμενοι, μέλη συνεργείου επισκευής του συστήματος σύνδρευσης, χτυπήθηκαν ενώ βρίσκονταν μέσα σε όχημα. Ανέφερε ακόμη ότι άλλοι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιδρομή σε άλλο τομέα της περιοχής. Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τα τμήματα του Ντονιέτσκ που κρατούν και λέει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να καταληφθεί όλο το Ντονμπάς. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρί Σιμπίχα στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με πηγές του γαλλικού πρακτορείου στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη πράσινο φως. Από την άλλη, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών, διέψευσε την πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σημείωσε. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδουν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πληροφορίες Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι χθες καταρρίφθηκε αμερικανικό ντρόουν στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν πραγματοποίησε επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ. Ανταλλαγή πυρών στο στενό του Ορμούζ, ανέφερε το πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο και άλλους 3 κοντά στη Βηρυτό, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει πως επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ευρυτανία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι είναι εθνικό θέμα να υπάρχει δημογραφική ανάταξη και ορθολογική κατανομή του πληθυσμού, ενώ δεσμεύτηκε να διαπραγματευτεί πόρους για τις αναγκαίες υποδομές. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Χθες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες με τη συνδρομή των δυνάμεων της Frontex. Μεταφέρθηκαν σε δομές των δύο νησιών προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν. Και πάλι στα διεθνή, αυξήθηκαν στους 8 οι νεκροί στην Ουάσιγκτον από το βιομηχανικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη, όταν έσπασε δεξαμενή με χημική ουσία σε εταιρεία που κατασκευάζει χάρτινες συσκευασίες για υγρά. Σοβαρό περιστατικό στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Καναβεραλ στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε ότι όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες ως το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές ή μπόρες. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
3: Οι καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού και τα δύο ρεύματα είναι στο κόκκινο από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Φιλαδέλφεια, στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλής Σαμαλίας, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Χαροκόπου μέχρι το κέντρο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Σοφία Μπερετάνου.
4: Αθήνα 984, στους 98.3.
0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί και αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Σταθερά συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα 94. Συντροφιά με τον Νίκο μας, ο Νίκος Αγγελόπουλος στον ήχο. Δίπλα μας η Βαρβάρα Ευιτζηλέου. 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει ο Σταύρος ο Αμάραντος. 6-9-4-8-9-84-9-84. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και τα email σας. 94 onair@gmail.com. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπρετάνη.

Πριν λίγη ώρα, 8:30 το πρωί, έτσι χτύπησε το κουδούνι πρεμιέρα. Σήμερα με γλώσσα η πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να ευχηθούμε ολόψυχα στα παιδιά μας καλή επιτυχία. Και να πούμε ότι υπάρχει και το 1550, να μην το ξεχνάμε. Είναι η υποστήριξη των παιδιών, η υποστήριξη υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων με δωρεάν γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης.

έτσι παλεύουν σε τεντωμένο σχοινί Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τη συμφωνία εκεχηρίας 60 ημέρων. Ακούμε αντικρουόμενες αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους. Ο πλανητάρχης δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει αεροστικοποιηθεί κείμενο. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες, σύμφωνα με το Vance.

Ναι, μας το γράφετε. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων. Τριήμερο λοιπόν του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Θα έχει καλό καιρό. Επειδή ρωτάτε, σχολιάζετε, ο καιρός θα είναι καλός.

Πάμε να πάρουμε όμως μια γεύση, όπως κάθε Παρασκευή, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα βάσει των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα των νέων. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγεία εγκέφαλο. Τι πρέπει να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Μεταβιβάσεις Express για όλα τα ακίνητα. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας των ακινήτων. Μέσω λοιπόν της πλατφόρμας My Property καλύπτεται ένα σημαντικό κενό που σήμερα κρατά ο μύρους στους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες σε φορείες. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Πολιτικό παρασκήνιο. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 μέτωπα. Και η 300 Τσουτσίπρα στον Άριο Παγό. Εφημερίδα Καθημερινή, διαπραγματεύσεις και πυράβλη. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόν. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, οι διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Η Σεύρου να αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Εφημερίδα των Συντακτών, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρωτοριανούς, ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αλέξη Τσίπρα στον Άριο Πάγο, ιδρυτική διακήρυξη. Μαζί του η δικαστής της Χρυσής Αυγής, Μαρία Λεπενιώτη. Επιτροπή Κόντε Ευρωβουλής, πλυντήριο για κυβέρνηση και ο ΠΚΠ. Είπα Ιράν, αθολία και εχηρία. Εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις ασίδωτους σέρβισες στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass, σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές. Κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς. Εφημερίδα Μανιφέστο, ταφόπλακα συσκευωρία για τις 6 από τις υποθέσεις 11 βουλευτών. Αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ για τις υπόλοιπες 5, αν υπήρξε ζημιά, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί. Τώρα του φταίνει οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Σε πανικό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ισχυρή απάντηση της Real Poll στις καταγγελίες της Χαριλάου Τρικουπή. Εφημερίδα Απογευματινή, από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Αναδρομικά συνολικού ύψους 433.000 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Όπου και ΠΕ, δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Με σύμβαση μισθωτού πλέον, όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες. Στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες ή τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος με την εφημερίδα Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάνσμα. Κυριάκος Πυρακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγούς του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Κομισιόν πειρά στην Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα. Είπα Ιράν, συμφωνία για 60ήμερη παράταση της εκεχηρίας.

Τώρα λάδι στη φωτιά της διαμάχης κυβέρνησης και Κοβέση, ρίχνει και η έκθεση τη Χεροπούλου. Εκτός δικαιοδοσίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την έκθεση Χεροπούλου, το πόρισμα των 115.000 ευρώ αλλάζει τα δεδομένα για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.

Τώρα, Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, αλλά και για τη στάση στα ελληνοτουρκικά. Τώρα και αυτό τη δικαστική διαμάχη με τον Άδο Γεωργιάδη θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον ακούσαμε στο Open, η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή με πολιτική αλλαγή. Εκεί λίγο μίλησε για διαχείριση της κοινής γνώμης μέσω των δημοσκοπήσεων. Σε τις αιχμές του λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις αλλά κάνουν χειραγώγηση κοινής γνώμης. Και την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός την ημέρα των εθνικών εκλογών, όπως έγινε και στο παρελθόν.

Έτσι και γύρω στο μεσημέρι, περίπου στις 12 η ώρα, έφτασε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει, όπως έτσι, αυτή είναι η διαδικασία, όπως ορίζει ο νόμος, απαιτούμενες υπογραφές για το νέο του πολιτικό σχήμα. Τον κύριο Τσίπρα τον συνόδευε η εκπρόσωπος και αναπληρωτές εκπρόσωποι της Ελλάς, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, πρόεδρος του Δικαστηρίου στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη.

Και στην παρουσίαση του κόμματος του ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής, τον πρόεδρο της Ελλάς, ότι δεσμεύεται για ζωή με αξιοπρέπεια και δεσμεύεται για μια ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. 7 είναι οι δεσμεύσεις συνολικά που ξεχωρίσαμε. Έτσι λίγο σαν reality εξελίσσεται η μήνυση που έχει κατατεθεί κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μόνο νεκρός είσαι κόμμα, δεν θα πάω στο δικαστήριο, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση Ανδρουλάκη. Ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του μετά την μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εις βάρος του.

τους τόνους έτσι σήκωσε και ο Πολάκης, ο Παύλος Πολάκης, κατά του Σοκράτη Φάμελου για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο εξευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, πρέπει να σταματήσει. Κατηγόρησε για αφωνία σχετικά με το ΕΛΑΣ, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Σοκράτη Φάμελο. Προσπαθώ έτσι λίγο και εγώ ηχητικά να το επεξεργαστώ, το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Και έτσι όπως είναι λογικό, ακούμε και τις συζητήσεις και τις, τα σενάρια, αλλά και τις απαντήσεις από τον Παύλο Μαρινάκη. Το Μαξίμου αποδίδει ένα δημοσκοπικό εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Παύλο Μαρινάκη, είπε ότι ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες, εστιάζει στην καθημερινότητα. Και απάντησε έτσι σκοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε, στα σενάρια που εκπορεύονται από το ΠΑΣΟΚ για την προοπτική κυβερνητική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές.

0: ξεχνώ.
1: Έτσι, στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε και τον Παναγιώτη Δουδουνή εδώ στο σπίτι μας να λέει ότι έκανε λόγο για υπόγεια συμφωνία του Άλεξη Τσίπρα με το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο κύριος Τσίπρας είναι συμμαχός του.
0: Άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό, δώσε στη τρέλα σου.
1: Ο Πρωθυπουργός βεβαίως μοιάζει απρόθυμος να εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση με τα νέα κόμματα που, σύμφωνα έτσι με κυβερνητικές πηγές, είναι αχρίαστη την ώρα που μιλάμε και σίγουρα αντιπαραγωγική για τους πολίτες.

Και έτσι στη βόλτα μας στον κόσμο, ένας πύραυλος εταιρείας Blue Origin εξεράγει στην εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Το βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει τον πύραυλο να μετατρέπεται σε μια τεράστια πυρηνή σφαίρα, τυλίγοντας τις φλόγες στην περιοχή γύρω από την πλατφόρμα εκτόξευσης.

τώρα αυτό το πολύ συζητημένο και Συμβούλιο Ειρήνης του Πλανητάρχη, του Προέδρου των ΗΠΑ, δεν έχει καθόλου χρήματα στο επίσημο Ταμείο Ανασυγκρότησης της Γάζας, όπως δήλωσε στο Associated Press, πηγή με γνώση του θέματος. Η οικονομική ανέχεια σημειώνεται, παρά το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια.

0: Η Γαλάτια είναι εδώ όμως για τίτλους ειδήσεων. Πάλι που ήθελα να σχολιάσω μαζί της ότι περπατούν ανάμεσά μας. Ο Λευκός Οίκος έφτιαξε στο σελίδα εξωγήινων για να στοχεύσει μετανάστες. Έτσι να μην χάνουμε και τα μικρά γράμματα.
1: Να σχολιάσω τώρα, τι να πει κανείς.
0: Στην ιστοσελίδα βέβαια υπάρχει και ένας χάρτης ο οποίος επιστρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν συλλήψεις που πραγματοποιούνται από την αντίστοιχη αστυνομία μεταναστών. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Στις 10.30 απαντήσεις των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόνου σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Άμεση αντίδραση και από το ΝΑΤΟ που κάνει λόγο για απερισκεψία της Ρωσίας. Ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε και σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος. Στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν καταλήξει οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει πράσινο φως. Διαψεύδει την πληροφορία το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Παραμένω πιστός στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες ημέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον Αντένα. 17χρονη με αναπηρία ξεχάστηκε επί 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί δομή για αμαία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο για να μεταπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να παραμείνει μέσα στο όχημα χωρίς να έχει γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες ως το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες. Θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 10, μικρόφωνο και πάλι στη Σοφία Μπερετάνου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9.30. Συντροφιά με το Βασίλη μας, Βασίλης Γεωργίου στον ήχο. Δίπλα μας η Βαρβάρα Βιτζιλέου, 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει ο Σταύρος, Σταύρος Αμάραντος, 6-9-4-8-9-84-9-84. Περιμένουμε τα μήνυματά σας μέσω Viber και τα email σας 984 onair@gmail.com. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπερετάν.

0: Και με αφορμή την έκθεση Jeff Koons, Αφροδίτη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο το αγαπάμε πολύ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, διοργανώνει έτσι μια βραδιά. Μια βραδιά στο Μουσείο, εκτός από τα πρωινά που έχουμε συνηθίσει, κάποια μεσημεριανά. Τώρα ήρθε η ώρα και πολλά εργαστήρια φυσικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, να δούμε και το Μουσείο Βράδυ. Να καλημερίσω την Στέλλα Τσαγκαράκη, την υπεύθυνη επικοινωνίας και μάρκετινγκ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε και να περιηγηθούμε στην έκθεση Βράδυ.
1: Σωστά. Την επόμενη Πέμπτη, 4 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα, 7 με 12, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει, αν θυμάμαι καλά, περίπου το 7ο σε σειρά.
0: Σωστά, έχουμε ξαναπάει στο Μουσείο Βράδυ.
1: Το θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο event που συνδυάζει μουσική και εκθέσεις και το Μουσείο Ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Το διοργανώνουμε στο πλαίσιο όλων των μεγάλων περιοδικών εκθέσεων σύγχρονης τέχνης. Οπότε αυτή την Πέμπτη, από τις 7 το απόγευμα, μουσικά performance σε όλους τους χώρους του Μεγάρου Σταθάτου που φιλοξενείται η έκθεση, όπως είπατε, Αφροδίτη, του Les Book, του Jeff Koons. Βλέπουμε την έκθεση μέχρι τις 12 το βράδυ. Ακούμε μουσικά performances, μουσική ποτό, ξεναγήσεις. Και μια πολύ καλή ευκαιρία για όσους δεν έχουν δει την έκθεση.
0: Δεν έχουν δει την έκθεση. Βέβαια θα δούμε και μια έτσι διαφορετική ερμηνεύτρια, η οποία θα δημιουργήσει και έτσι μια ατμοσφαιρική, θα έλεγα, ατμόσφαιρα, λίγο πειραματικό ηλεκτρονικό ήχο. Μπορούμε να την ακούσουμε.
1: Μπορούμε να πούμε, έχουμε... Έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε τέσσερις πολύ καλούς μουσικούς στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Η λογική έτσι του φετινού, ας πούμε, line-up είναι να συνομιλούσουν οι καλλιτέχνες μουσικά με τη θεματική της έκθεσης. Το αρχαίγωνο σώμα, η θηλυκότητα, η γονιμότητα, όλα αυτά είναι θεματικές που εμπνέουν τους μουσικούς μας. Έχουμε τη Venus Volcanism.
0: Τα βλέπουμε από πολλές πλευρές. Αυτό είναι πολύ ωραίο, κυρία Τσαγκαράκη, αν μου επιτρέπετε να το σχολιάσω αυτό. Βλέπουμε πολλές πλευρές αυτή την έκθεση. Έχουμε δει και το εργαστήριο που αφορά τη μητρότητα για την έκθεση Αφροδίτη. Και τώρα βλέπουμε και μία βραδιά στο μουσείο περικυκλωμένη από μουσικά σχήματα.
1: Σωστά. Στην ουσία, σε αυτή την έκθεση έχουμε χτίσει ένα παράλληλο πρόγραμμα, στο οποίο εξερευνάμε όλες τις θεματικές της έκθεσης μέσα από πολλά φάσματα τεχνών και το απευθύνουμε σε πολλές κοινότητες ανθρώπων. Αυτή τη φορά, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δίνει τους χώρους του σε Έλληνες μουσικούς, σε Έλληνες καλλιτέχνες, οι περισσότερες γυναίκες και στο φετινό line-up βλέπουν την έκθεση, εμπνέονται από αυτές και παρουσιάζουν μια πλατφόρμα να παρουσιάζουν Έλληνες μουσική και δουλειά τους μέσα στους χώρους του μουσείου. Αυτό είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό το event. Να αναφέρουμε και τους καλλιτέχνες.
0: Βέβαια.
1: Είναι η Venus Volcanism, κατά κόσμο Ρένα Ρασούλη. Είναι μία μουσικός με έδρα το Ρέκιαβικ, δεν παίζει συχνά στην Αθήνα. Είναι ερμηνεύτρια, παρουσιάζει και φωνητικά στοιχεία, όπως είπατε, ναι, μια τελετουργική ατμόσφαιρα, συνδυάζει ψηφιακά, αναλογικά synthesizers, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα συνδυασμός φωνής και τεχνολογίας, ο οποίος σχεδόν με αυτοσχεδιαστικό τρόπο παρουσιάζεται στο κοινό εκείνη τη στιγμή. Αυτό το set είναι στις 7.30. Μετά, γύρω στις 8.30, ανεβαίνει στη σκηνή η Anna vs. June. Είναι μια μουσικός, είναι το project μιας γνωστής μουσικού κατά κόσμο Άννα Παπαϊωάννου, με τον μουσικό και ντράμερ Γιάν Βαν Αγγελόπουλος, γνωστός από τη συνεργασία του με την ομάδα Βασίστας. Παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα κοινό τους project. Και αυτό ένα υβριδικό set μεταξύ drums και φωνής. Και από τις 9 και μετά έχουμε ένα μεγάλο πάρτι για όλους στον κήπο του Μεγάρου Σταθάτου με τη Γαλλίδα DJ Οκο DJ, με έδρα το Παρίσι, κατά κόσμο Μαρίν Τόγκερμαν, όπου θα μας κρατήσει συντροφιά όλο
0: είναι, το πράγμα. Είναι μια DJ η οποία συνδέεται με χώρους τέχνης.
1: Σωστά. Γενικά όλοι αυτοί οι μουσικοί συνδέονται με χώρους τέχνης. Συνήθως παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο Φεστιβάλ Αθήνων, στο Στέγη Radio, όπου DJ είναι έχει παρουσιάσει μεγάλα φεστιβάλ όπως είναι το CTM, είναι παραγωγός στο NTS Radio. Οπότε όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν συνηθίσει να συνδιαλέγονται με καλλιτέχνες, να παίζουν σε πολιτιστικούς οργανισμούς. Και είναι μεγάλη μας τύχη που θα τους έχουμε όλους αυτούς σε ένα ειδικά επιμελημένο πρόγραμμα αυτή την 5η 4 Ιουνίου.
0: Πού μπορούμε να προμηθευτούμε τα εισιτήριά μας, κυρία Τσαγκαράκη, από το site του Μουσείου Σύθεστε ή μπορούμε και να...
1: Στο Cycladic.gr, δηλαδή στο site του Μουσείου, μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ. Στην ουσία είναι το εισιτήριο του Μουσείου για όλες αυτές τις δράσεις. Θα διατίθονται και ένας αριθμός εισιτηρίων εκείνη τη μέρα στην πόρτα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Προτιμάμε τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, γιατί από ό,τι θυμάστε και από παλιότερα χρόνια.
0: Ναι, υπάρχει λίγο συνωστισμός, θα λέγαμε. Ναι.
1: Εμείς έχουμε φροντίσει το
0: πρόγραμμα. Ομαλή διεξαγωγή, όπως κάθε φορά.
1: Ώστε ό,τι ώρα και να έρθει κάποιος, να υπάρχει κάτι να δει πέραν της έκθεσης.
0: Μάλιστα, εμείς να σε ευχαριστήσουμε, να ξαναπούμε την ημερομηνία για όλους τους ακροατές μας.
1: 5η 4 Ιουνίου.
0: 4 Ιουνίου λοιπόν,
1: από
0: είναι κοντά.
1: Από το απόγευμα.
0: Θα είμαστε εκεί, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας καλημερίσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Γεια σας.

Βέβαια κάπου εδώ να πω ότι και τα παιδιά μας μπορούν να, τώρα τελειώνει το σχολείο, μπορούν να επισκεφθούν τον κήπο και όλο το υπέροχο μουσείο, το Κυκλαδικής Τέχνης, στο κέντρο της Αθήνας. Έχει και summer camp, δες τη βλέπω, η εμπειρία γίνεται τέχνη. Πάλι με αφορμή την έκθεση Jeff Koons, τα παιδιά θα παρατηρήσουν, θα πειραματιστούν, θα εκφραστούν μέσα από τη γλυπτική το σχέδιο, την αφήγηση, τον ήχο και την κίνηση. Και για πρώτη φορά θα δούμε ένα summer camp έτσι για τα παιδιά μας να πραγματοποιείται τόσο σε εταιρικούς χώρους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης όσο και στο κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

0: Και τι ωραίο καιρό που ξεκινάει να κάνει. Θα έχει υπέροχο καιρό το Σαββατοκύριακο, γιατί ανησυχείτε, έτσι μας στέλνετε τα μηνύματά σας, συνομιλούμε μαζί σας. Εντάξει, αυτές οι μικρές βροχές θα είναι μόνο για σήμερα και λίγο να τις δούμε μέσα από το Κυριακό, αλλά κατά τα άλλα θα έχει έναν υπέροχο καιρό. Και τώρα που φτιάχνει ο καιρός, τι πιο ωραίο και από τα θερινά σινεμά που θα ανοίξουν, και τι ωραίο που μπορούμε να δούμε και παραστάσεις και διάφορα δρόμενα σε ταράτσες. Εμείς σήμερα θα δούμε το καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη, που θα επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι ξεκίνησε στην ταράτσα του θεάτρου από την 5η λοιπόν 4 Ιουνίου με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση με Best of λοιπόν, με την Ήρα Κατσούδα. Θα μας τα πει όλα η ίδια, να την καλημερίσω. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά είμαι, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε μια χαρά, θα ανέβετε στη σκηνή νομίζω πιο απολαυστική από ποτέ. Θα δούμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά. Και είναι πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει και ο χώρος, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
1: Είναι υπέροχος ο χώρος, έχω ξαναπαίξει και πέρυσι στο Ινταράτσα, στο Λαμπέτη.
0: Επιστρέφετε.
1: Οπότε επιστρέφω, ναι. Πέρυσι έπαιζα και την παράστασή μου τις όμορφες σκέψεις. Φέτος έχω μια best of παράσταση, δηλαδή με επιλεγμένα κείμενα από όλες τις όλο παραστάσεις μου. Και είναι τρομερός ο χώρος, μοιάζει κάπως σαν κολυμβητήριο εμένα, κάπως μου κάνει.
0: Πραγματικά, και είναι πολύ ωραίο για καλοκαιρινή βραδιά. Η ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη είναι υπέροχη.
1: Και πόσο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πόσο μάλλον έτσι και να αλλάξει λίγο η διάθεσή μας, γιατί ξέρετε, μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, ένα stand-up είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας προσφερθεί.
1: Ισχύει, και είναι και δροσερά και είναι και καλοκαιρινά και θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και είναι και η πρώτη φορά που κάνω και best of εγώ προσωπικά, γιατί συνήθως δεν έκανα μια τέτοια κίνηση. Αλλά...
0: Τι σημαίνει best of, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε κιόλας?
1: Τι θα ακούσατε? Πρώτα απ' όλα είναι stand-up comedy, έτσι?
0: Σωστά.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Έχω 4 όλο παραστάσεις εγώ μέχρι τώρα στον ενεργητικό μου. Έχω το Χωρίς Γλουτένι, το Για Γυναίκα Καλή Είναι, το Minimal και τις Όμορφες Σκέψεις. Uh-huh. Οπότε έχω φτιάξει μια σειραφή από κείμενα από όλες τις παραστάσεις και θα τις παρουσιάσω την 5η. 4 του μήνα στην παράσταση.
0: Ξεχωρίζεται λοιπόν. Εγώ ήθελα τόσο. Έτσι πίεζα γιατί έχει τρομερά αυτοσαρκασμό αυτές οι διάλογοι που κάνετε μεταξύ σας.
1: Έχει. Τα κείμενα, ναι.
0: Ένας διάλογος λοιπόν. Μονοπρόσωπος θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, το οποίο έχει ιδιαίτερα αυτοσαρκασμό. Γι' αυτό ήθελα και λίγο να κλέψω ένα κομμάτι τέτοιο, να το ακούσουν και οι ακροατές μας, να ξέρουν τι θα ακούσουν.
1: Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι, γιατί το stand-up δουλεύει εξάλλου υπό συνθήκες. Θέλει φώτα, θέλει live, δεν είναι να γίνει έτσι. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει και όποια θέλει μπορεί να μπει μέσα. Έχω πάρα πολλά βίντεο και από προηγούμενες παραστάσεις.
0: Σωστά, και σωστά. Θα σας ξαναδούμε ή είναι one-off η
1: Τέμπτη? Είναι one-off, γιατί φέτος η σεζόν ήταν super βαριά. Ήμουνα σεζόν στο θέατρο με την παράσταση με τις Όμορφες Σκέψεις, είχα γυρίσματα με τη σειρά στην ΕΡΤ, οπότε έρχεται λίγο και τώρα κλείνει όλο αυτό, οπότε κάνω μία μόνο. Γιατί
0: μία μόνο.
1: Ναι.
0: Μία μόνο λοιπόν, να μην τη χάσουμε, θα είμαστε εκεί κυρία Κατσούδα να σας ακούσουμε.
1: Το έχουμε
0: πολύ ανάγκη λίγο να αυτοσαρκαστούμε και εμείς οι ίδιοι μέσω εσάς. Θα είμαστε εκεί στην όμορφη ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Καλή επιτυχία, 5η λοιπόν ξανά, εισιτήρια.
1: Εισιτήρια στο ΜΟΡ.
0: Στο ΜΟΡ λοιπόν, 5η, 4 Ιουνίου, τα best of της σειράς Κατσούδα. Θα είμαστε εκεί. Καλή επιτυχία και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό τριήμερο. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Η πόλη μας εδώ, το λέμε με τον Βασίλη Γεωργίου. Εδώ η πόλη μας, η αγαπημένη μας Αθήνα. Το καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων έχει επιστρέψει, έχει μετατρέψει τις γειτονιές της πόλης σε μια ζωντανή σκηνή τέχνης και πολιτισμού. Όλοι εμείς και κάτοικοι και επισκέπτες θα υποδεχθούμε όλα αυτά τα δρόμενα. Έχουμε ξεκινήσει και κάθε μορφής δημιουργίας στις πλατείες και στα πάρκα μας.

Μαΐου. Λοιπόν, στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, το Πολεμικό Μουσείο θα ανοίξει τις συλλογές του και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στη στρατιωτική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Είναι δωρεάν, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες θεματικές περιηγήσεις. Όλοι εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε εμβληματικά εκθέματα και άγνωστες αφηγήσεις που φωτίζουν το ελληνικό παρελθόν. Η δράση όλη αυτή απευθύνεται και σε εμάς φυσικά, τους ενήλικες, αλλά και στα παιδιά μας ηλικίας 8 ετών και άνω, με ένα συνοδό. Να μπείτε στο Φεστιβάλ του Δημού της Αθήνας στο διαδίκτυο, γιατί κρατήσεις έχουν ήδη ανοίξει και πριν τη δράση, και στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν μέσω αυτής της σελίδας. Είναι δωρεάν, να πάτε τα παιδιά σας για αυτή την όμορφη περιήγηση στο μουσείο.

Και θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, να μεταφέρουμε όλη την καλή ενέργειά μας από εδώ, από το σπίτι μας, από το Αθήνα 94, στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες σήμερα. Πόσο δύσκολο είναι να λέμε μην αγχώνεστε σε γονείς και παιδιά, γιατί τι θα καταφέρουμε με αυτό. Ωστόσο, εμείς μεταφέρουμε την καλή μας ενέργεια για να έχουν καλή επιτυχία. Είναι ένα βήμα, όχι το μεγαλύτερο, είναι το πρώτο.

Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθούν τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Να επιλέξετε ένα εσείς από αυτά. Και φυσικά ο Παύλος Μεθενίτης θα σας κρατήσει συντροφιά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, υπέροχο τριήμερο. Να ξεκουραστείτε, να περιηγηθείτε και στην πόλη. Αλλά όσοι είστε τυχεροί να ταξιδέψετε, να το κάνετε. Και φυσικά πάνω από όλα τη σημερινή αυτή μέρα να ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα έτσι το ταξίδι τους για τον πρώτο τους επαγγελματικό έτσι στόχο, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι που εκείνοι ούτε το φαντάζονται, οπότε θα δούμε. Καλή επιτυχία σε όλους. Να είστε καλά. Από μένα τη Σοφία Μπερετάνου. Γεια σας.

0: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η πρεμιέρα της παράστασης Lehman 3 των Χάινερ Γκέμπελς και Μίχαλ Ζήμων στην Πειραιώς 260 σηματοδοτεί τη μεγάλη έναρξη του φετινού φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Περφόρμερ και μουσικοί αλληλεπιδρούν με ετερόκλητα κείμενα και μουσικό υλικό που περιλαμβάνει από την Ιλιάδα μέχρι δημοτικά τραγούδια. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγουδούν Λίδια Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. Απόψε στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Το Park Your Cinema επιστρέφει στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος με μια σειρά καλοκαιρινών προβολών αφιερωμένων στο musical. Στις 9 το βράδυ προβάλλεται η ταινία Στον Πυρετό της Δόξας, μια ταινία για τη φιλία αλλά και τη φιλοδοξία. Ένα musical ορόσημο του αμερικάνικου σινεμά, βραβευμένο με 2 Όσκαρ. Καλύτερης μουσικής στο συνθέτη Michael Gore και καλύτερου τραγουδιού για το κλασικό πλέον fame. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συνολικά 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι απαντήσεις των θεμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ που, όπως αναφέρει το Reuters, μέσω αναρτησής του εκπροσώπου του στην πλατφόρμα X, καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας και δεσμεύτηκε να ενισχύσει την άμυνά του έναντι όλων των απειλών συμπεριλαμβανομένων των drones. Η Ουκρανία την ίδια ώρα ανακοίνωσε πως ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο μελών του πληρώματος. Τρεις εργαζόμενοι σε κοινοφελή υπηρεσία στην Ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, στον τομέα που είναι υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, σκοτώθηκαν από επιδρομή ντρόουν, σύμφωνα με τον εγκατεστημένο από το Κρεμλίνο επικεφαλής των τοπικών αρχών. Ανέφερε ακόμη ότι άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιδρομή σε άλλον τομέα της περιοχής. Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τα τμήματα του Ντονέτσκ που κρατούν και λέει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως ότου καταληφθεί όλο το Ντονμπάς. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες μέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα από αλλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Συμπίχα, στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιείται στη Λεμεσό. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με πηγές του γαλλικού πρακτορείου στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα δώσει πράσινο φως. Από την άλλη, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε την πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, σημείωσε. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας δηλαδή που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδουν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πληροφορίες Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι χθες καταρρίφθηκε αμερικανικό ντρόν στην περιοχή του Κόλπου. Το Ιράν πραγματοποίησε επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ. Ανταλλαγή πυρών στο στενό του Ορμούζ, ανέφερε το πρακτορείο Τασνίμ. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο Νότιο Λίβανο και άλλους 3 κοντά στη Βηρυτό, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στα λιμάνια της χώρας, καθώς άρχισε η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ, απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα της εξόδου. Εν τω μεταξύ, αναβαίνει στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το τρίμερο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Στρατίβου Γιούκα, που μίλησε στον Αθήνα 984, ο καιρός θα είναι καλός, με εξαίρεση τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου. Τώρα, όσον αφορά στον θερμόθολο που και η Δυτική Ευρώπη, προέβλεψε πως οι θερμές αυτές αέριες μάζες δεν θα μεταφερθούν στη χώρα μας. Παραμένω πιστό στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες μέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος, επισημένοντας ότι σε αυτή τη συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων έχουμε αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στον Αντένα, ο κ. Φάμελος εξήγησε ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπου εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά χωρίς φραγμούς και διλήμματα, ανέφερε. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε και ιδιωτικές συνεννοήσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό. 17χρονη με αναπηρία ξεχάστηκε επί 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί δομή για άτομα με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο για να μεταπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να παραμείνει μέσα στο όχημα χωρίς να έχει γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς. Έρευνες διεξάγει η αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του γεγονότος. Μεγάλη πυροσβεστική επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα στο χωριό Κρουσόνα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης μετά την εκδήλωση φωτιάς που ξέσπασε σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων. Τα αίτια που την προκάλεσαν ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνεχίζονται εντωμεταξύ μεταναστευτικές ροές νοτίως της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νοτίως του νησιού. Χθες συνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες με τη συνδρομή των δυνάμεων της Frontex. Μεταφέρθηκαν σε εντομές των δύο νησιών προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν. Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Alzheimer δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet. Για πρώτη φορά, ερευνητές με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φραντζίσκο εντόπισαν βιοδείκτες στο αίμα που συσχετίζονται με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας που δεν έπασχαν από άνοια, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμη διάγνωση. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτήν την ώρα. Δέσποινα, καλή σου μέρα, τι γίνεται στους δρόμους τώρα?
2: Καλημέρα Βάνα, σε πρώτο πλάνο και σήμερα ο Κηφισός στην κάθοδο. Η κυκλοφορία αυτή την ώρα διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλιο, ενώ στην άνοδο τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται γύρω από τη Νέα Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση σημειώνεται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από το Μαρούσι έως το Χαλάνδρη με κατεύθυνση προς το κέντρο. Τέλος, προβλήματα καταγράφονται ακόμη στις Λεωφόρο Αθηνών, Λεωφόρο Μεσογείων και Λεωφόρο Κατεχάκη και στους δρόμους που οδηγούν λόγω και τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον καιρό που σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις στην Αττική, αυξημένες ως το μεσημέρι με τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Ο Παύλος Μεθενίτης θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
5: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Αθήνα 984.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98.3 στον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλια Ξύλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας, στο σταθμό της πόλης, ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την εκπομπή με ένα πολύ διασκεδαστικό και διδακτικό τραγούδι, βγαλμένο από τη ζωή. Ακούστε το για να μπούμε έτσι όμορφα στο κλίμα της επικαιρότητας και τα ξαναλέμε όσο νουπο.

Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με detective και υποκλοπές, με ντάλματα και επιτροπές, τραγουδούσε η Μοσχολιού με τον Ζαμπέτα. Αυτούς τους ωραίους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, που λες και γράφτηκαν χτες, φίλες και φίλοι, χτες. Για να περιγράψουν με ένα χαριτωμένο, γλαφυρό τρόπο τα αδιανόητα πράγματα που είδαμε να συμβαίνουν στον τελικό του Final Four στο ΑΚΑ, μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Παρεμπιπτόντως, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη του της Real Madrid, που τον έστεψε για τέταρτη φορά πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ. Αλλά να με συγχωρείτε, φίλες και φίλοι, αλλά προσωπικά την χάνω γενικώς άμπαλος. Οπότε, ακόμα και από έναν τελικό πρωταθλήματος στο μπάσκετ, εμένα με νοιάζουν περισσότερο, πολύ περισσότερο, τα λιμανίσια μπινελίκια και οι απειλές που διημήφθησαν μεταξύ του ανιψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη και πρώην Γενικού Γραμματέα του, που παραιτήθηκε από αυτή τη θέση του, παίρνοντας πάνω του όλο το δυσόδες και τρισάθλιο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, ώστε να μείνει ο θείος του στο απειρόβλητο, απ' τη μια. Και του μεγαλοεπιχειρηματία από την άλλη, ο οποίος, αν και κουμπάρος του Πρωθυπουργού και μέγας υποστηρικτής του αρχικά, φαίνεται ότι εν τέλει τσάκισε η κουμπαριά, ότι κάπου τάσπασαν οι δύο ισχυροί άνδρες, κάτι που φάνηκε και στον κριτικό τρόπο που τα μίντια του εφοπλιστή, μετά τη φάση με το Predator, άρχισαν να αντιμετωπίζουν την πρωθυπουργία του κουμπάρου. Να θυμίσω εδώ πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν ο κουμπάρος της Ντόρας Μπακογιάννη στο γάμο της με τον Ισίδωρο Κούβελο. Ενώ το επιφανές στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και αδελφή του Πρωθυπουργού έχει βαφτίσει το γιο του μεγαλοεπιχειρηματία. Τέλος πάντων, οι δύο ισχυρές οικογένειες τα έσπασαν λίγο καιρό μετά το άνοιγμα το 2022 του υπονόμου του σκανδάλου των υποκλοπών. Τότε το Πανελλήνιο μάθαινε έκθαμβο πως το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δια της ΕΕΠ, με προεξάρχοντα τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, τον διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού και πολιτικού προϊσταμένου της Μυστικής Υπηρεσίας, όπως ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, υπέκλεπτε χρησιμοποιώντας απόρριτη, παράνομη και χρυσοπληρωμένη Ισραηλινή υψηλή τεχνολογία συνομιλίες πολιτικών, ημετέρων και αντιπάλων, δημοσιογράφων, στρατιωτικών, καλλιτεχνών αλλά και επιχειρηματιών. Μιλάμε για τον ορισμό του βαθέως κράτους, μιλάμε για τον ορισμό του παρακράτους. Και εδώ απασφαλίζεται η βόμβα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μεταξύ των παρακολουθουμένων από την κυβέρνηση με το κακόβουλο λογισμικό Predator ήταν και ο πρόεδρος της ΠΑΕΑΡΙΣ, Θοδωρής Καρυπίδης, όπως και ο εκδότης της εφημερίδας Παραπολιτικά, Γιάννης Κουρτάκης. Όμως οι δύο άνδρες, λένε οι πληροφορίες, παρακολουθούνται μόνο και μόνο επειδή είχαν στενή σχέση και ήταν σε συνεχή επαφή τηλεφωνική γεμή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος ήταν ο πραγματικός στόχος της υποκλοπής των συνομιλιών τους. Κάτι που εξόργησε τον μηντιάρχη πρόεδρο του Ολυμπιακού. Από τότε ο Γρηγόρης Δημητριάδης μπήκε στο blacklist του Βαγγέλη Μαρινάκη, αν κρίνει κανείς από τα λόγια που ανταλλάξανε στα επίσημα του ΆΚΑ, από τη σχισμένη φανέλα του Μαρινάκη, από τους μπράβους και των δύο που είχαν μπει ανάμεσά τους για να μην δαγκώσει ο ένας τον άλλον, και από τη σημαία που εκτοξεύτηκε εναντίον του Δημητριάδη χτυπώντας τον στο πρόσωπο, ο οποίος φαίνεται πως πήγαινε φυρί-φυρί.

0: Φίλες και φίλοι, έχουμε στη γραμμή αυτή τη στιγμή τον εκπαιδευτικό μας συντάκτη, τον Ισίδωρο Ρούσο, που να μας δώσει τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία σήμερα, την πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ισίδωρε.
1: Καλημέρα, Παύλο, κυρίες και κύριοι. Με την έκθεση λοιπόν, με την νεοελληνική λογοτεχνία, ξεκινούν παραδοσιακά τις εξετάσεις υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Τα παιδιά ξεκίνησαν να γράφουν 8.30, γύρω σε 10.30-12 παρά ολοκληρώνεται. Και το θέμα το στο οποίο εξετάζονται συνολικά έχει να κάνει με τη μοναξιά. Το κείμενο που τους δόθηκε, Παύλο, είναι ένα από το βιβλίο του Παπανούτσου «Πρακτική φιλοσοφία».
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα γυρατιά». Και το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει τίτλο «Τα νιάτα και τα γεράματα». Και έχει να κάνει με μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Αυτό είναι το κείμενο, αυτό είναι το θέμα στο οποίο εξετάζονται. Ταυτόχρονα τους έχει δοθεί και ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» λέγεται, και έχει να κάνει και με τη μοναξιά, συνδυάζεται και η υπογεννητικότητα στο συγκεκριμένο ποίημα, και αυτή είναι και η πρώτη ερώτηση στα παιδιά. Ωστόσο, το θέμα της έκθεσης, όπως το λέγαμε παλιά, είναι αξιοποιώντας τις ιδέες και τα κείμενα αναφοράς, να γράψουν ένα άρθρο 350 με 400 λέξεις εξηγώντας για ποιους λόγους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το θέμα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αξιολογήσουμε αν θεωρητικά είναι δύσκολο ή εύκολο. Σίγουρα τα παιδιά θα έχουν ασχοληθεί με αυτό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα κείμενα πάντως, τόσο του Παπανούτσου όσο και του Εμπειρίκου, με μια πρώτη ματιά φαίνονται βατά, φαίνονται φυσιολογικά.
0: Έχεις δίκιο, είναι έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, εκτός από την προετοιμασία των παιδιών, η μοναξιά είναι κάτι το οποίο υπάρχει ίσως σχεδόν σε κάθε σπίτι, και είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως κάποια τα παιδιά να το έχουν βιώσει στο σπίτι τους με κάποιους ηλικιωμένους, τον παππού ή τη γιαγιά. Είναι ενδιαφέροντα θέματα και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν. Ευχαριστώ, Ισίδωρο. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να'σαι καλά. Φίλες και φίλοι, μετά από αυτό το σοβαρό ιντερλούδιο, ας πούμε, με τα θέματα των εξτάσεων, που καθώς τα έλεγε ο συνάδελφος ο Ισίδωρος Ρούσος, μου ήρθε στο μυαλό ένας υπέροχος στίχος του Εμπειρίκου, για να μιλάμε και για τον Εμπειρίκο, ότι οι Έλληνες, λέει, ήταν οι μόνοι στον κόσμο εδώ κάτω που κάναν ίστρο τη ζωή στο φόβο του θανάτου. Κάτω είναι ένας στίχος που έχει σημαδέψει το μυαλό πολλών. Από τον Εμπειρίκο όμως θα συνεχίσουμε στα απαράδεκτα πράγματα που συνέβησαν στον τελικό του πρωταθλήματος. Γιατί εκτός από την ποίηση, την εκπαίδευση, τη μόρφωση και τη λογοτεχνία, υπάρχει και η δυσιδής, να μια ωραία λέξη, η δυσιδής καθημερινότητα. Έτσι. Όταν βλέπεις λοιπόν και όταν ακούς κάποια από τα μεγάλα αφεντικά της χώρας, αυτά με κεφαλαία εννοείστε τα μεγάλα αφεντικά, με σκισμένη φανέλα, έξαλλο, να λέει στον πρώην ισχυρό άνδρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, πώς να το πω ευγενικά, για να μην βάλουν μέσα, να μην επέμβει και το όσουρο, πώς θα έρθει τέλος πάντων σε επαφή μαζί του χωρίς συνένεσή του, έτσι. Ενώ εκείνος εις επίκον όλων όμως, το απαντά πως το μόνο που θα καταφέρει ο αντίπαλός του θα είναι κάποιος αερισμός, ας πούμε, σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα της ανατομίας, στο τμήμα και κάτω. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Κάτι είναι εντελώς άπιο, όχι στο βασίλειο της Δανμαρκίας που έλεγε και ο Σέξπιρ, αλλά στη δημοκρατία της Ελλάδος, όπου η διαπλοκή του παρακράτους με την οικονομική, ποδοσφαιρική και μηντιακή ελίτ του τόπου, που μόνο με το σταυρό στο χέρι δεν κάνει τις δουλειές της, είναι φορά παρτίδα, ρε παιδί μου. Είναι φορά παρτίδα μπροστά στα μάτια και στις κάμερες των κινητών ολοκλήρου του πλήθους που έχει πάει να δει ένα τελικό μπάσκετ. Αυτή η σύψη είναι ορατή, φίλες και φίλοι, δεν κρύβεται, δεν καλύπτεται, και το χειρότερο είναι πως δεν έχει καμία σκοτούρα να τηρήσει τα οποιαδήποτε προσχήματα. Όλος ο ελληνικός λαός, μέσω της αναπαραγωγής των βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, βλέπει τους αληθινούς αφέντες της Ελλάδας, εκεί που αγκαλιάζονταν θερμά, να πλακώνται τώρα στο βρωμόξυλο. επιβεβαιώντας πως σε όλες αυτές τις λυκοφιλίες, σε όλες αυτές τις περιστασιακές συμμαχίες δεν υπάρχει τίποτα αληθινό, τίποτα εγκάρδιο, παρά μόνο συμφέροντα που πότε συμπλέουν και πότε συγκρούονται. Και δεν τους νοιάζει τους ισχυρούς να το κρύψουν. Και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, όπως τα λέει και ο μέγας γκουρού της πολιτικής τέχνης, και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, εφόσον έχουμε τη δικαιοσύνη να γιώνει τις σκανδαλάρες μας, εφόσον έχουμε τον τύπο να ψημιθιώνει τις λαμογές μας, εφόσον έχουμε τους ιδιωτικούς στρατούς των ημετέρων που τρώνε από το χέρι μας να ψηφίζουν αυτό που πρέπει. Ναι, εντάξει, δεν θα το λύσει και καλό κλίμα αυτό. Δεν θα το λύσει και αριστεία. Δεν θα το λύσει και διαφάνεια. Ούτε νομιμότητα, ούτε σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές. Δεν θα το λύσει ούτε καν δημοκρατία veritable, έτσι. Όταν οι πρώτες μούρες αυτού του τόπου πλακώνονται και μπινελικώνονται δημόσια σαν μπράβη της νύχτας. Δηλαδή, φαντάσου τι κλωτσομπουνίδι πέφτει πίσω από τις κάμερες. Και το πιο διασκεδαστικό από όλα είναι τα σχόλια στα social. Κάποιοι ταχώνουν και στους δύο, κατηγορώντας τους πως αμαύρωσαν την νίκη του θρύλου. Άλλοι όμως παίρνουν θέση και συντάσσονται με τον έναν ή με τον άλλο. Του στυλ «Καλά του κάνω Βαγγέλας», λέει ο ένας. Για να το απαντήσει ο άλλος πως «Και λίγα κλωτσίδια και μπουνίδια του έριξε ο Γρηγόρης».

Είμαστε πάντως μια ωραία ατμόσφαιρα και σίγουρα δεν θα βαρεθούμε μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός. Όχι απλώς δεν βαρεθούμε, εδώ μιλάμε για τσίρκο, εδώ μιλάμε για πολιτικό δελφινάριο. Τι θα γίνει όμως τη Δευτέρα το πρωί, μετά την Κυριακή των εκλογών, θα δούμε. Φίλες και φίλοι, η νύχτα βγάζει επίσκοπο και αυγή Μητροπολίτη, που λένε. Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το απότοκο αυτού του απίστευτου πολιτικού χάους. Πώς θα λυθεί αυτή η ανεπανάληπτη εξίσωση, στην οποία νέοι παράγοντες μπαίνουν συνεχώς, κάνοντάς την ακόμα πιο χαοτική, ακόμα πιο απρόβλεπτη. Ένας από αυτούς παράγοντες, από τους νέους αγνώστους Χ, είναι βέβαια και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού είναι ο πλήρης τίτλος του κόμματός της, με το ονοματεπώνυμό της ως trademark. Αυτό είναι κάτι που δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και δόθε, σε σοβαρά εντός ή εκτός εισαγωγικών κόμματα. Να βάζει δηλαδή ο ιδρυτής το όνομά του στον τίτλο του κόμματος. Δεν υπήρξε ποτέ, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνος Καραμαλής ή Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Ανδρέας Παπανδρέου, για παράδειγμα. Και λέω τώρα εγώ προβοκάτορας, για φανταστείτε τι θα γίνει αν αύριο μεθαύριο αποχωρήσει η κυρία Καριστιανού από την Προεδρία του κομματός της. Πώς θα λέγεται αυτό τότε? Τέλος πάντων, ο καθής και η καθεμία έχει το απόλυτο δικαίωμα εκ του συντάγματος να ιδρύσει ένα κόμμα, όσο προσωποπαγές, ασαφές και νεφελώδες περί των προγραμματικών του θέσεων και αν είναι αυτό. Όσο και αν δεν ξεκαθαρίζει επακριβώς και όχι σε επίπεδο γενικών αρχών και ευχών τι θα κάνει με την υγεία, την παιδεία, την οικονομία, την εργασία, την πρόνοια, την εξωτερική πολιτική, εάν εκλεγεί. Καθένας και κάθε μία έχει δικαίωμα να δημιουργήσει και να ηγηθεί ενός κόμματος, όσο ηθικοπλαστικό και ακόμα χειρότερα, όσο ηθικιστικό και αν είναι αυτό, που το μόνο σαφώς δεδηλωμένο χαρακτηριστικό του είναι η καταγγελία της διαφθοράς. Ελπίδα λοιπόν. Η αίσθηση ότι θα υπάρξουν θετικές και επιθυμητές εξελίξεις. Η προσδοκία ευχάριστων γεγονότων, όπως ορίζει τη λέξη το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Από το αρχαίο ρήμα «έλπομαι», που σημαίνει «αναμένω», «ελπίζω». Με προέλευση από τη ρίζα «οέλ», δηλαδή «θέλω», «εκλέγω». Οπ, εδώ είμαστε. Πάντως, ο γερμανός φιλόσοφος Άρτουρ Σόπενχάουερ είχε πει πως «ελπίδα είναι η σύγχυση ανάμεσα στην επιθυμία για κάτι και την πιθανότητα να συμβεί». Ο ελληνικός λαός πόσες ελπίδες πολιτικών που ήθελαν να εκλεγούν έχει πληρώσει ακριβά. Και κάτι τελευταίο για το κόμμα της κυρία Καριστιανού. Εκείνοι που κινδυνεύουν από αυτό, δηλαδή κυρίως οι δεξιοί, δεν πάβουν να το κατηγορούν για ρωσόφιλο, εκμεταλλευόμενοι το αντιρωσικό ρεύμα που διαπνέει την Ευρώπη εξαιτίας της ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν η Μαρία Καριστιανού είναι μίσθαρνο όργανο του Πούτιν. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, είναι κατά αναλογία ένα φιλοαμερικανικό και ακόμα χειρότερα ένα φιλοϊσραηλινό κόμμα. Δηλαδή ένα κόμμα που υποστηρίζει ανοιχτά και αποδεδειγμένα τους δύο χειρότερους κρατικούς τρομοκράτες του πλανήτη. Οπότε, πριν κατηγορήσεις τον απέναντί σου πως έχει ένα άχυρο στο μάτι του, ασχολήσου με το παλούκι που είναι μπηγμένο στο δικό σου. Όπως λέει και η βίβλος. Okay? Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα με ένα τραγούδι, όχι για την ελπίδα, αλλά από την ελπίδα. Την τραγουδίστρια με τη μεγάλη καριέρα. Καλή της ώρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Υπογεννητικότητα και σύγχρονη κρίση μοναξιά στο θέμα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας, το οποίο εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών. Οι μαθητές καλούνται να αναλύσουν και ποίημα του Εμπειρίκου που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Σε λίγο οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας Αθήνα984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, που προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό δύο κατοίκων. Άμεση αντίδραση και από το ΝΑΤΟ, που προαναγγέλει ενίσχυση της άμυνας στα ανατολικά. Ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε και σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος. Στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν καταλήξει Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει πράσινο φως. Διαψεύδει την πληροφορία το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί στα λιμάνια, καθώς άρχισε η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Ανεβαίνει στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το τριήμερο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Στρατιβουγιούκα που μίλησε στον Αθήνα 984. Προέβλεψε ότι ο θερμόστολος που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη δεν θα μεταφερθεί στη χώρα μας. Παραμένω πιστός στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες μέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος στον Αντένα. Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες ως το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.
8: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 σε 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Εγώ σας το είπα στο προηγούμενο ημίωρο της εκπομπής πως δεν θα βαρεθούμε μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Να, με το κόμμα Τσίπρα, ας πούμε. Λοιπόν, όπως υπάρχει οικονομική ρευστότητα ή ρευστότητα φύλου, ας πούμε, έτσι έχουμε και τη ρευστότητα των πολιτικών ενιών. Στην οποία ο πρώην Πρωθυπουργός απεδείχθη μέγας μάγιστρος, εφόσον λάνσαρε ένα κόμμα του οποίου ο τίτλος έχει πολλές αναγνώσεις. Ένα σημαίνον με πολλά σημαινόμενα. Και με ένα έμβλημα που και αυτό έχει τη σημειολογία του, αλλά θα τα κάνουμε τα λιράκια όλα αυτά αργότερα. Ελλάς λοιπόν, με ένα λάμδα, όπως λέμε Γιάννης Βορφάκης με ένα νι. Ελλάς, δηλαδή ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οπότε, για τα καλωρίζικα, για να αφιερώσουμε στο νεοπαγές κόμμα και την επανεφεύρεση του εαυτού του από τον Αλέξη Τσίπρα ως ηγέτη της αριστεράς, ένα τραγουδάκι σχετικό.

Ένα πράγμα σίγουρα το κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Να ασχολούνται όλοι μαζί του. Κάτι που ενισχύθηκε από την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, της δικαστικού που προείδρευσε στη δίκη της Χρυσής Αυγής, μιας διακεκριμένης δικαστικού που, αν θέλετε, αυτό είναι τελείως προσωπική μου άποψη, κάπως είναι μία από αυτούς που σώζει την τιμή της ελληνικής δικαιοσύνης, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τη συνοδεία της κυρίας Λεπενιώτη κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας τη διακήρυξη σώματός του στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, κατάφερε να ασχολούμαστε όλοι μαζί του. Κάποιοι, σε μια πιο επαγγελματική, πιο επιστημονική προσέγγιση της ονομασίας του νέου κόμματος, από τη σκοπιά της επικοινωνίας, του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων, λένε πως ναι, okay, όλοι ασχολούνται με την ονομασία και κανείς με το περιεχόμενο. Όπως βλέπεις μια έξοχη διαφήμιση και ξεχνάς το προϊόν για το οποίο γυρίστηκε. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι έτσι. Οι ειδικοί θα μου επιτρέψουν να διαφωνήσω, διότι το παν, στην πολιτική τουλάχιστον, από όσο ξέρω, είναι να ακούγεσαι, να γίνεσαι γνωστός και αρεστός. Ο μέσος ψηφοφόρος, αν δεν τιμωρεί, αν δεν εκδικείται με την ψήφο του, αγοράζει ελπίδα, ψηφίζοντας κυρίως αυτούς που ξέρει και συμπαθεί. Αυτούς που θα τον κοιτάξουν στα μάτια, θα τον χτυπήσουν καθησυχαστικά στον νόμο και θα του πούν πως όλα θα πάνε καλά. Όσο για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το περιεχόμενο του νέου κομματικού προϊόντος, αυτό το αμάλγαμα αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας, πατρίδας και οικολογίας, εντάξει, δεν είναι άσχημο όπως παρουσιάστηκε, αλλά να σας θυμίσω, φίλες και φίλοι, πως κανένα πρόγραμμα κανενός κόμματος δεν ακούγεται άσχημο. Τα προγράμματα συντάσσονται για να είναι αρεστά. Κανένα πρόγραμμα δεν λέει πως, ξέρετε, θα είστε και πάλι φτωχοί αν μας ψηφίσετε, αλλά λιγότερο. Ή, να σας πω, αυτό το φιλολαϊκό μέτρο που σας υποσχόμαστε εξαρτάται φυσικά από κάποιους απρόβλητους παράγοντες που μόνο αν συντρέξουν και αν είμαστε τυχεροί και δεν γίνει και καμιά στραβή, κανένας πόλεμος, ξέρω εγώ, ή κανένα μπανταμπούμ στη διεθνή οικονομία, τότε ναι, θα το εφαρμόσουμε. Όλα τα προγράμματα πετυχαίνουν, όπως οι ασκήσεις στο στρατό. Είδατε καμιά άσκηση είτε επί χάρτου είτε επί του πεδίου να αποτυχαίνει? Όχι βέβαια, διότι το πρόγραμμα είναι ο χάρτης και ο χάρτης είναι η απεικόνηση του εδάφους και όχι το ίδιο το έδαφος. Οπότε ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κάνει ένα τεράστιο θόρυβο, ένα πάταγο που κυρίως αυτός και δευτερευόντως το πρόγραμμά του, μάλλον έτσι, του σιγουρεύουν τη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Διάλεξε ένα όνομα που κατά ένα μαγικό τρόπο ανάγκασε τους πάντες να ασχοληθούν μαζί του, εκνευρίζοντάς τους. Εκτός βέβαια από εκείνους που ήταν ήδη θετικοί προς την επανάκαμψη του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτοί εκστασιάστηκαν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι από κάθε δυνατή πολιτική γωνία στράβωσαν άσχημα. Απ' τη μια οι δεξιοί που μίλησαν για ελασίτες και για εμφυλιοπολεμικό κλίμα, διαβάζοντας το αρκτικό λέξο Ελλάσος ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, προβάλλοντας το φάσμα ενός Τσίπρα με γένια και φυσεκλίκια, κάτι σαν Αλέξης Βελουχιώτης έτσι, που ετοιμάζει να μπει καβάλα στα χειμερινά ανάκτορα του Μαξίμου. Επιπλέον, δεν συγχωρούν στον Τσίπρα το ότι με το όνομα του κόμματός του κλείνει συγχρόνως και το μάτι στην Ελλάδα. Το ότι σφετερίζεται κάτι που θεωρούν κληρονομιά τους, τον πατριωτισμό. Αυτός ένας κατσαπλιάς, που έχει μάλιστα το θράσος να χρησιμοποιήσει και το γαλάζιο στα χρώματα του εμβλήματός του, εκτός δηλαδή από το κόκκινο της αριστεράς και το σεμνό κιτρινάκι του κέντρου. Αυτοί οι δεξιοί, φίλες και φίλοι, με το που είδαν το λογότυπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αυτομάτως, παυλοφικά έτσι, ήθελαν να ακούσουν, οπότε άκουσαν να πεανίζει αυτός ο ύμνος.

0: Από την άλλη τώρα, οι ακρεφνείς κομμουνιστές μέμφονται τον Τσίπρα για τους ίδιους λόγους, αλλά την ανάποδη. Έτσι, του στυλ πώς τόλμησες και οικειοποιήθηκες κάποια δοξασμένα αρχικά και το κόκκινο αστέρι της Επανάστασης. Ακόμα και κουτσουρεμένο. Όμως, όταν αυτοί θέλουν να τον λιδωρήσουν στα social, εννοούν τα αρχικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ως ΕΛΑΣ, δηλαδή ελληνική αστυνομία, εννοώντας πως ο Τσίπρας είναι ένας ακόμα δημαγωγός που η αστική τάξη και το κεφάλαιο θα προωθήσει όταν φθαρεί οριστικά και αμετάκλητα ο προηγούμενος εντολοδόχος πρωθυπουργός και χρειαστεί νέος διαχειριστής πρόθυμος να αστυνομεύσει, να ελέγξει τη λαϊκή αντίδραση ώστε να διεκπαιρεωθούν τα σχέδια του κεφαλαίου, λένε αυτοί. Οι οποίοι θεωρούν πως ο Τσίπρας καπηλεύεται την ιστορία όταν αναφέρεται στο ΕΑΜ και στην Εθνική Αντίσταση, όπως έκανε στην παρουσίαση του κόμματός στο Θησείο. Όμως, σε ποιον ανήκει η ιστορία, φίλες και φίλοι? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν θα την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και εν τέλει, αν ξεφύγουμε από τα ιδεολογικά ταμπούρια και πάμε στο επίπεδο της πλάκας και της σάτιρας, εκεί το απόλυτο χάος. Γράφτηκαν και ακούστηκαν απίστευτα καλαμπούρια. Κάποιος είπε πως τώρα που ο Τσίπρας έκανε το ΕΛΑΣ, ο Σαμαράς να ονομάσει το κόμμα του ΕΔΕΣ, Ελληνική Δεξιά Συμμαχία. Ή η νεολαία του ΕΛΑΣ, του κόμματος Τσίπρα, εννοουμένο όμως ως ελληνική αστυνομία να ονομαστεί ΜΑΤ, δηλαδή Μαρξιστικές Αντικαπιταλιστικές Ταξιαρχίες. Όσο για το ΠΑΣΟΚ που κινδυνεύει άμεσα από την ΕΛΑΣ, μιας και φαίνεται πως θα διαγωνιστεί μαζί της για τη δεύτερη θέση, στην καλύτερη περίπτωση, δεν παρέλειψε να διακομωδήσει τον Τσίπρα και την όλη παρουσίαση του κόμματός του με το κοριτσάκι να ανεβαίνει επί σκηνής και τον αρχηγό να δείχνει τη διακήρυξη του κόμματος ως ένα κακέκτυπο του Ανδρέα Παπανδρέου, έναν ερζάτς ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης που Αλέξης της έκανε και αυτής rebranding ονομάζοντάς την Συμπαράταξη. Και για να τελειώνουμε επιτέλους, κάποιοι άλλοι απειβδισμένοι από όλο αυτό το θόρυβο, από όλη αυτή τη λαϊκή απογευματινή της πολιτικής, από τους λιβέλους κατά και τα απολυτίκια υπέρ του Σωτήρος, διαβάζουν το αρκτικό λέξο ΕΛΑΣ ως την ελληνική ηχητική απόδειση του γαλλικού ΕΛΑΣ, όπως τα ακούτε, που σημαίνει αλίμον. ΕΛΑΣ λοιπόν. Φίλες και φίλοι, ο Νιόνιος συμπεριέλαβε αυτή τη λέξη σε ένα ωραίο τραγούδι. Είναι σαν να ακούς ταινία του Αγγελόπουλου.
1: Δεκέμβρη του 44.

Φίλες και φίλοι, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, η κυβέρνηση, ακούγοντας τους τριγμούς της εκλογικής κατάρρευσής της να δυναμώνουν, έτσι, νιώθοντας τις πρώτες ρηπές της καταιγίδας να τις ανακατεύουν τα μαλλιά, για να το πούμε έτσι χαριτωμένα, γίνεται όλο και πιο επιθετική απέναντι σε οποιονδήποτε της ασκεί σκληρή κριτική, από την αντιπολίτευση, μίζωνα και ελάσσονα, μέχρι τους δημοσιογράφους και μάλιστα ειδικά τις τελευταίες ημέρες με την παρουσίαση της Ελλάς του κόμματος Τσίπρα. Έχω βαρεθεί να ακούω τον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τα μηντιακά τους παπαγαλάκια να μιλούν για την τοξικότητα των πολιτικών τους αντιπάλων και εν γέννη των αντιρρησιών, ώστε να πουλήσουν το αφήγημα της υγιούς, σοβαρής πολιτικής δυνάμεως για τον εαυτό τους. Το βαρέθηκα τόσο πολύ όλο αυτό το παραμύθι που κάθισα και έψαξα λιγάκι τη λέξη τοξικότητα.

Έτσι, οι πάντες χρησιμοποιούν τον όρο κατά το δοκούν για να ντύσουν τη λεξιπαινία τους με ένα καινούριο φανταχτερό περιτύλιγμα. Τοξικά ζώδια, τοξικοί γονείς, τοξικοί εραστές, τοξική αντιπολίτευση και ένα σωρό άλλες βλακίες που φυσικά δεν θα μπορούσαν να μείνουν αναξιοποιητές από το κυβερνών κόμμα που θέλει να μιλάει τη γλώσσα του σήμερα. Λοιπόν, τι είναι τοξικότητα? Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως ο ελληνογενής ξένος όρος τοξικότητα, ως απόδοση του γαλλικού τοξισιτέ, που εμφανίστηκε το 1894, είναι η ιδιότητα μιας ουσίας να προκαλεί τοξικά φαινόμενα, δηλαδή δηλητηριάσεις και τίποτα άλλο. Το λεξικό δεν αναφέρει καμία μεταφορική σημασία της λέξης. Άρα η τοξικότητα είναι ιδιότητα του τοξικού, δηλαδή αυτού που περιέχει δηλητήριο. Ο τοξικός, και εδώ είναι το ωραίο, προέρχεται από το γνωστό τόξο, το πανάρχιο όπλο με το καμπύλο, μακρύ στέλεχος και τη χορδή, που εκτοξεύει βέλη. Η σημερινή σημασία της λέξης τοξικός οφείλεται στην αρχαία συνεκφορά τοξικών φάρμακων, που ήταν το δηλητήριο με το οποίο άλυφαν οι αρχαίοι πολεμιστές τις αιχμές των βελών. Από το τόξο λοιπόν προέκυψαν όλοι οι σχετικοί ξένοι όροι. Το αγγλικό toxic, το γαλλικό toxic και το toxin, η γνωστή μας toxin. Πάντως η μόνη αληθινή τοξικότητα, φίλες και φίλοι, είναι η συστημική διασπορά της ιδιωτίας, που είναι δηλητηριώδης. Κάτι είχε πει περί δηλητηρίων ο Άλις Κούπερ.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94-98.3. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά δελτίο ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου. Και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στους κυρίους Κατσίγιαννη και Χονδρόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο, τη Φρίντα, τη Μαρίνα, τον Γιώργο, τη Μιρέλα και τους άλλους που μπήκαν στον κόπο να μας στείλουν μήνυμα για τα καλά τους λόγια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο πρώτος δίσκος του Βαγγέλη Γερμανού, «Τα Μπαράκια», κυκλοφόρησε το 1981. 12 τραγούδια βασισμένα στις μουσικές αναφορές του Γερμανού, που ήταν η rock μπαλάντα. Στο δίσκο συμμετείχε η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ανάμεσα στα αρκετά τραγούδια από εκείνο το δίσκο που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα ήταν και το τραγούδι «Μάσκες». 17 χρόνια αργότερα, το 1998, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Στο Βαγγέλη με Αγάπη», 16 πειραγμένα τραγούδια του Βαγγέλη Γερμανού, με διασκευές τραγουδιών του από φίλους του τραγουδοποιούς. Σε εκείνο το δίσκο, τις «Μάσκες», είχε τραγουδήσει ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση της νέας γενιάς με τους ηλικιωμένους είναι τα θέματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών. Οι μαθητές καλούνται να αναλύσουν και ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Κατανοητά και βατά τα ερωτήματα σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Οι απαντήσεις των θεμάτων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, το Αθήνα984.gr, από τα φροντιστήρια που καμισάς. Συνολικά 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μηνύματα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εκπέμπει ο πολιτικός κόσμος της χώρας σε βίντεο που ανήρτησε ο Πρωθυπουργός. Υπενθυμίζει ότι το 1550 είναι η 24-ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ρωσικό ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μία μητέρα και το παιδί της. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγέλει η Ρουμανία. Άμεση ήταν η αντίδρασή του ΝΑΤΟ. Μέσω ανάρτησης της εκπροσώπου του στην πλατφόρμα X, καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας και δεσμεύτηκε να ενισχύσει την άμυνά του έναντι όλων των απειλών συμπεριλαμβανομένων των ντρόν. Η Άλισον Χάρτ έγραψε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές. Αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μία φορά τα όρια, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Στεκόμαστε απολύτως αλληλέγγυοι απέναντι στη Ρουμανία και τον λαό της, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλειά μας και την αποτροπή, ειδικά στο ανατολικό μας σύνορο. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία, έγραψε στο X. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ατιμώρητη, τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Την ίδια ώρα η Ουκρανία ανακοίνωσε πως ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο μελών του πληρώματος. Τρεις εργαζόμενοι σε κοινοφιλή υπηρεσία νεκροί από επιδρομή ντρόουν στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, σε τομέα που είναι υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, σύμφωνα με τον εγκαταστημένο από το Κρεμλίνο επικεφαλής των τοπικών αρχών. Ανέφερε ακόμη ότι άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιδρομή σε άλλον τομέα της περιοχής. Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τα τμήματα του Ντονέτσκ που κρατούν και λέει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως ότου καταληφθεί όλο τον Ντονμπάς. Να πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος έχουν καταλήξει Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα ανάψει πράσινο φως. Διαψεύδει την πληροφορία το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, Τασνίμ. Διαψεύδουν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πληροφορίες Ιρανικών μεσών ενημέρωσης ότι χθες καταρρίφθηκε αμερικανικό ντρόουν στην περιοχή του Κόλπου. Εκτοξεύσεις Ιρανικών πυράβλων προς άγνωστο στόχο και ανταλλαγή πυρών στο στενό του Ορμούζα, αναφέρουν Ιρανικά πρακτορία. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 17 ανθρώπους στον Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει πως επεκτείνει την περιοχή των επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ. Την λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, εάν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής, και η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, η Στέλλα Παπαμιχαήλ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Στέλλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Απαντώντας λοιπόν σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι μόνο χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα, προσθέτοντας ότι αν αυτό συνεχιστεί θα ληφθούν αυστηρότερα μέτρα, κάτι που, όπως είπε, έχει συζητηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το 2015, πουλιάζονταν οι μετανάστες, η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται, είπε χαρακτηριστικά. Επέμεινε επίσης πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες και ότι οι μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο θα μπαίνουν κατευθείαν σε καθεστώς κράτησης. Όσον αφορά στα Χανιά, εξήγησε πως βρέθηκε ήδη λύση με τη δομή στην Αγιά, εν αντιθέσει με το Ηράκλειο, όπου μετά την αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να παραχωρήσει δημόσιο χώρο, όπως είπε, συζητείται η κλειστή δομή να δημιουργηθεί στις Μαλάδες. Σε άλλο σημείο, παρατήρησε ότι το 50% των αφίξεων μέχρι στιγμής είναι κυρίως από τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο και ότι στην πλειονότητα πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες χωρίς προσφυγικό προφίλ. Στον αντίποδα, εξήγησε πως στο Ανατολικό Αιγαίο η μείωση των ροών αγγίζει το 70%, ωστόσο ο νοτίος της Κρήτης η διαχείριση είναι δυσκολότερη παρά την προσπάθεια για καλύτερη συνεργασία με τη Λιβική Ακτοφυλακή. Από την πλευρά του, τέλος, όχι σε υπερδομές φυλακές, σε Ηράκλειο και Χανιά, οι οποίες θα μετατραπούν σε εστίες εξαθλίωσης, είπε ο Μανώλης Συντιχάκης από το ΚΚΕ, ζητώντας από τον Υπουργό να ακυρώσει την απόφαση για κλειστή δομή στις Μαλάδες και να εξασφαλιστούν, όπως είπε, προσωρινοί χώροι φιλοξενίας.
1: Στέλλα Παπαμιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Χθες πέρυσι συνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Με τη συνδρομή των δυνάμεων της Frontex, μεταφέρθηκαν σε δομές των δύο νησιών προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στα λιμάνια, καθώς έχει ξεκινήσει η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει τροχιά στις εθνικές οδούς. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα της εξόδου. Ανεβαίνει εντωμεταξύ στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το τρίμερο και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Στρατιβού Γιούκα, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984, ο καιρός θα είναι καλός με εξαίρεση τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου. Τώρα, όσον αφορά στον θερμό θόλο που καίει τη Δυτική Ευρώπη, προέβλεψε ότι οι θερμές αυτές αέριες μάζες δεν θα μεταφερθούν στην χώρα μας. Παραμένω πιστός στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες μέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος, επισημένοντας ότι σε αυτήν τη συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων έχουμε αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στον Αντένα, ο κ. Φάμελος εξήγησε ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, όπου εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά χωρίς φραγμούς και διλήμματα, ανέφερε. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε και ιδιωτικές συνεννοήσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό. 17χρονη με αναπηρία. Ξεχάστηκε επί 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί δομή για άτομα με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας της, υπεύθυνοι παρέλειψαν αντί να αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο για να μεταβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να παραμείνει μέσα στο όχημα χωρίς να έχει γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς. Έρευνες διεξάγει η αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβές συνθήκες του γεγονότος. Τώρα, εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet. Για πρώτη φορά, ερευνητές με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φραντσίσκο εντόπισαν βιοδείκτες στο αίμα που συσχετίζονται με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας, οι οποίοι δεν έπασχαν από άνοια, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμη διάγνωση. 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας, η Γαλλία έβαλε τέλος στον μαύρο κώδικα. Έτσι, με 254 ναι και κανένα όχι, το κοινοβούλιο της χώρας κατήργησε νόμο που επέτρεπε την αναγνώριση ανθρώπων ως ιδιοκτησία. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες ως το μεσημέρι προβλέπονται στην Αττική, ενώ θα έχουμε και τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη ενημέρωση στο Δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιώργος Κατσίγιανης και ο Απόστολος Χονδρόπουλος.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Θα είμαστε μαζί για δύο ώρες. Απόστολος Χονδρόπουλος και Γιώργος Κατσίγιανης στα μικρόφωνα του σταθμού. Καλώς ήρθες, Απόστολε. Ταλαιπωρήθηκε ο Απόστολος από μια πνευμονία τις προηγούμενες μέρες, αλλά τώρα εντάξει, έχει επιστρέψει δυναμικά. Λοιπόν, μαζί μας τον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου. Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Στο συντονισμό για την παραγωγή της εκπομπής η Λίλιαν Ξύλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και στον αριθμό 69 στο Viber, στον αριθμό 6948-984-984 στέλνετε τα μηνύματά σας και εκεί για να σχολιάσετε αυτά που ακούτε από μας ή οτιδήποτε άλλο σας προβληματίζει από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. 29 Μαΐου σήμερα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, που ξεκίνησαν οι πανελλαδικές.
0: Είναι μια
1: πάνω απ' όλα και
0: χρειαζόταν άγχος, ούτε οι γονείς να τρελαίνονται. Λοιπόν, μια δοκιμασία είναι, η ζωή έχει πάντα δοκιμασίες.
1: Εγώ θα το έχω του χρόνου.
0: Του χρόνου δεν είναι χωρίς σου. Λοιπόν, τα παιδιά πάνω απ' όλα να είναι καλά όλα.
1: Ψυχραιμία,
0: δεν τελειώνει τίποτα. Σε μια ώρα ή δύο που θα κάτσουν να γράψουν εκεί, όσοι γράψουν καλώς, μακάρι να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, αλλά και αυτοί μπορεί να μην τα καταφέρουν. Η ζωή συνεχίζεται. Υπάρχει και άλλη ευκαιρία.
1: Και άλλες πολλές. Και...
0: λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι είναι 29 Μαΐου. Σήμερα.
1: Όσο το δυνατόν να μην αγχώνεται κανείς. Και πρώτα απ' όλα μαθές, αλλά και οι γονείς και εμείς οι γονείς, γιατί ξέρεις, πολλές φορές μεταφέρουμε δικά μας άγχη, αγωνίες, αυτά. Και πρέπει και εμείς λιγάκι έτσι να το.
0: Δεν το ελέγξετε.
1: Θα ελέγξουμε λίγο.
0: Λοιπόν, 29 Μαΐου σήμερα, ημέρα μνήμης να πούμε και οδύνης για τον ελληνισμό, άλλο η πόλη, Κωνσταντινούπολη. Να κάνουμε και μια αναφορά. Παλιά θυμάμαι ότι τέτοια μέρα όλα τα κόμματα βγάζανε ανακοινώσεις. Τώρα έχει ατονίσει λίγο αυτή η συζήτηση, οι εκδηλώσεις και πάει λέγοντας.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε σε μια συγκυρία που έχουμε να συζητάμε για τα κόμματα.
0: Για τα κόμματα. Και μάλιστα πριν 10 μέρες. Θυμάσαι πριν 10 μέρες που είχε κυκλοφορήσει μια πληροφορία ότι.
1: Για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, ότι 29 του Μάη θα επέλεγε ο Σαμαράς να κάνει μια παρέμβαση για να ανακοινώσει ενδεχομένως και την πρωτοβουλία του να προχωρήσει μπροστά με νέο κόμμα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε. Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ημέρα. Μέχρι το βράδυ θα δούμε.
1: Αλλά γενικά πρέπει να περιμένουμε το τι αποφάσει θα πάρει ο κύριος Σαμαράς για να ολοκληρωθεί και όλοι αυτοί, αν ολοκληρωθούν αυτές οι διεργασίες. Έτσι, η αναδιάταξη, το πολιτικό σκηνικό. Και, γιατί πρέπει να γίνει και αυτό πλέον για να έχουμε καθαρή εικόνα, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, να μην πολυλογούμε. Θα πάμε αμέσως, γιατί ξέρουμε ότι έχει και μια εκδήλωση, αναφέρθηκα εγώ νωρίτερα στην ημέρα μνήμης και οδύνης για την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Θα καλωσορίσουμε στον αέρα του Αθήνα 84 το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Λαρίσης, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Κύριε Χαρακόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Από ό,τι γνωρίζω, έχετε φορτωμένο πρόγραμμα, γιατί έχετε και μια εκδήλωση σε λίγο, έτσι είναι?
2: Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ήταν στα εκπαιδευτήρια ΡΑΠΤΟΥ, μια εκδήλωση με αφορμή την θλιβερή, την αποφράδα ημέρα, επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολεως, και είχα την ευκαιρία να επισημάνω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε την άλωση της μνήμης και να διδαχθούμε από τα λάθη που οδήγησαν στην άλωση της πόλης, και τέσσερα ουσιαστικά ήταν αυτά που επισήμανα και θα ήθελα να τα μοιραστώ και με τους ακροατές σας. Η πόλη δεν έπεσε τυχαία. Το ένα λοιπόν δίδαγμα είναι η δημογραφία. Θα πρέπει να θυμόμαστε πόσοι ήταν πια οι υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης. Είχε προηγηθεί η πρώτη άλωση από τους Σταυροφόρους, η οποία ήταν κέριο πλήγμα στο βυζαντινό ελληνισμό. Ήταν μια σκιά του εαυτού της Κωνσταντινούπολης το 1453. Πολύ λίγοι υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης απέναντι στις ορδές των Οθωμανών του Μωάμεθ του Ποθητή. Το πρώτο που πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας, και σήμερα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, γιατί το δημογραφικό εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και θα έλεγα σε αυτό που αποκαλούμε Χριστιανική Δύση. Το δεύτερο που πρέπει να διδαχθούμε είναι η ενότητα του λαού. Παραμονές της άλωσης δεν υπήρχε ενότητα, αντιθέτως υπήρχε μεγάλη έρηδα ανάμεσα στους ιππούς και τους ανθενωτικούς, με αφορμή την ενωτική προσπάθεια της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία, με τη γνωστή Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας λίγα χρόνια πριν.
0: Όπως έχει υποθεί, κύριε Χαρακόπουλε, έπεφτει βασιλεύουσα και τσακωνόντουσαν τότε αν οι άγγελοι είναι γένος θελικού ή αρσενικού.
2: Σωστό. Το τρίτο είναι οι διεθνείς συμμαχίες, οι οποίες δυστυχώς δεν υπήρξαν από τη στιγμή που δεν έγινε αποδεκτή και η ενωτική πράξη από το λαό της, από την πλειοψηφία του λαού της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπήρξε βοήθεια από την Δύση προς την Κωνσταντινούπολη, προς το απομείναν τότε τμήμα του Βυζαντίου. Μια πολυκράτος ουσιαστικά ήταν αυτό που λέμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 1453, και εκείνο που επίσης πρέπει να επισημάνουμε είναι η αποτρεπτική ικανότητα, οι εξοπλισμοί που υπήρχαν την περίοδο. Μπορεί τα τείχη της Κωνσταντινούπολης να ήταν σωτήρια για πάνω από 1000 χρόνια, για 11 αιώνες και πλέον. Ωστόσο η τεχνολογία τρέχει. Η Κωνσταντινούπολη, ακριβώς λόγω των οικονομικών αδυναμιών, δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει τα νέα κανόνια που πρόσφερε ο Ουρβανός, ο οποίος στη συνέχεια τα προσέφερε αδράς αμοιβής στο Μωάμεθ, και τα κανόνια αυτά δημιούργησαν τα τεράστια ρήγματα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης που πια δεν ήταν απόρθητα. Άρα δημογραφικό, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο και σήμερα, εθνική ενότητα με ακμαίο ηθικό του λαού, διεθνείς συμμαχίες και ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Νομίζω αυτό είναι το δίδαγμα που βγαίνει από την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, και βεβαίως να μην επιτρέψουμε, όπως είπα, την άλωση της μνήμης, να διδάσκονται τα παιδιά μας από την ιστορία.
1: Περνώντας πάντως ως αφορμή έτσι αυτή την επέτειο, για να έρθουμε λίγο στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και θα μια οπτική εσωκομματική, θα έλεγα, για το κόμμα της Δημοκρατίας, ότι είναι ένα θέμα το οποίο έτσι έχει προκαλέσει αναταράξεις ευρύτερα στην παράταξη. Έχουμε και τις πρόσφατες επισημάσεις του κυρίου Καραμαλή για τα ήρεμα νερά, έχουμε βεβαίως τις απόψεις και του κυρίου Σαμαρά. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση απέναντι σε όλο αυτό?
2: Κύριε Χονδρόπουλε, ακούω πάντοτε με προσοχή τις τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών και αρχηγών της παράταξης. Νομίζω όμως ότι αν θέλει κανείς νυφάλια να αποτιμήσει την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια, θα δει ότι η κυβέρνηση αυτή αξιοποίησε πλήρως αυτό που λέμε ήρεμα νερά, προκειμένου να διευρύνει τις συμμαχίες της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με τριμερείς συμφωνίες, κυρίως να επενδύσει καθοριστικά στην αποτρεπτική ικανότητα, στους εξοπλισμούς που καθιστούν τη χώρα, αν θέλετε, να έχει υπεροπλία στον αέρα και τη θάλασσα του Αιγαίου, και αυτό προκαλεί εκνευρισμό στη γειτονική μας χώρα. Τα F-16 ανανεώθηκαν και εξυγχρονίστηκαν με αυτή την κυβέρνηση. Η Μπεναρά και τα Ραφάλ με αυτή την κυβέρνηση ήρθαν στη χώρα μας, και αναμένουμε και τα F-35 όσον ούπο. Και η παρουσία αυτή, η ισχυρή, των αποτρεπτικών ενόπλων δυνάμεων της χώρας έγινε ακόμη πιο αισθητή πρόσφατα, με αφορμή τη σύραξη στη Μέση Ανατολή, με τη μετάβαση αεροσκαφών και της Μπελαρά Κίμων στην Μεγαλόνησο, την Κύπρο, την εγκατάσταση των Patriot στην Κάρπαθο και στη Βόρειο Ελλάδα. Νομίζω ότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε την αποτρεπτική ισχύ που έχει σήμερα. Αυτό πιστεύω ότι κάθε καλόπιστος, κάθε καλοπροαίρετος πολίτης το αντιλαμβάνεται και πιστώνεται αυτό στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Άρα είναι, η ανησυχία αυτή είναι λίγο περιττή, είναι λίγο άδικη.
1: Πού την αποδίδετε εσείς, είναι και συνεχιζόμενη και είναι εδώ και αρκετό καιρό.
2: Ανήσυχοι πρέπει να είμαστε πάντοτε. Είμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά, κύριε Κατσίγιαννη. Υπάρχει ένας αναθεωρητισμός από την εξανατολών γειτονική μας χώρα, η οποία δεν κρύβει τις επιθετικές της διαθέσεις. Υιοθετεί τη θεωρία του τη θεωρία που ακούσαμε στον Μεσοπόλεμο περιζωτικού χώρου, ότι ασφιχτιά στα σύνορά της, μιλάει για τα σύνορα της καρδιάς της, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει μουσουλμανικές θρησκευτικές μειονότητες στα Βαλκάνια και αλλού, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τη θρησκεία. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη είναι ένα τέτοιο εργαλείο, προκειμένου η ηγεσία της Τουρκίας να αναδειχθεί σε παγκόσμια ηγεσία του μουσουλμανικού κόσμου. Αυτά όλα καλό είναι να μην τα λησμονούμε ποτέ και δεν τα λησμονούμε ποτέ, και αυτό μας επιβάλλει να είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση και κυρίως με την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας.
0: Τώρα, να πάμε λίγο στα τρέχοντα. Είχαμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τις ανακοινώσεις, το κόμμα Ελλάς. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά και το Πασόκ να κατηγορεί και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου ότι ουσιαστικά πάει να διαλέξει αντίπαλο σε αυτή την πορεία προς τις κάλπες. Πρώτα απ' όλα, πώς είδατε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και αν τελικά έχει δίκιο το Πασόκ που λέει ότι αβαντάρεται κάπως τον κύριο Τσίπρα γιατί σας βολεύει.
1: Και ειδικά για το όνομα ένα σχόλιο, σας ενοχλεί σαν...
2: Όνομα πραγματικά.
1: Γιατί μια τέτοια αίσθηση έχει δημιουργηθεί.
2: Εντάξει, είναι μια μεγάλη πια στο παρελθόν, σε ένα παρελθόν εντάσεων, διχασμού που θυμίζει ένα εμφιουλιοπολεμικό κλίμα. Δεν ξέρω πόσο τους προσφωνεί και τους οπαδούς του Ελασίτησες και Ελασίτες αύριο και Τσίπρας. Εκείνο όμως που επί της ουσίας έχει αξία να πούμε, ότι μπορεί να εμφανίζει ένα νέο περιτύλιγμα ο κύριος Τσίπρας, άρα έχει το ίδιο περιεχόμενο. Και με αφορμή το rebranding, την λεγόμενη επανεκκίνηση που επιχείρησε το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι είδαμε όλοι με τις δημόσιες τοποθετήσεις του ότι φαίνεται σαν να μην διδάχθηκε τίποτα. Ο ίδιος είπε ότι θα ξαναέκλεινε τις τράπεζες. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, αξίζει να ρισκάρει ο ελληνικός λαός για να δούμε αν έπιασαν τόπο τα ακριβά δίδακτρα που πληρώσαμε την περίοδο διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα 15-19 με το τρίτο μνημόνιο που στήριξε στη χώρα 100 δισεκατομμύρια ευρώ και την συμφωνία των Πρεσπών, μια επώδυνη εθνικά συμφωνία που μας έμεινε κληρονομιά από την περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, για να μείνω στις δύο βασικές παρενέργειες που άφησε η διακυβέρνησή του.
0: Μάλιστα. Τώρα ως προς την κριτική του Πασόκ ότι διαλέγεται αντίπαλο, σας βολεύει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας?
2: Εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι με τη νέα εμφάνιση δύο κομμάτων επισήμως του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς και του κόμματος της κυρίας Τιανού, ανακατεύεται η τράπουλα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Κύριε Κατσίγιαννη, είστε έμπειρος και εσείς και ο κύριος Χοντρόπουλος. Νομίζω ότι οι πρώτες εκλογές, αυτές που θα έχουμε πρώτο θεό του χρόνου την Άνοιξη, στις οποίες διακύβευμα θα είναι ένα αν θα έχουμε αυτοδυναμία και δεύτερο, ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε εκλογές για να δούμε ποιο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Για το πρώτο δεν υπάρχει ερωτηματικό. Το ερωτηματικό είναι αν θα μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή όχι. Θα αναγκαστούμε να οδηγηθούμε σε άλλες εκλογές. Αλλά για το δεύτερο κόμμα, ποιο θα είναι αντιπολίτευση, δεν υπάρχει νομίζω προηγούμενο στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό που υπάρχει στο Πασόκ αυτή την ώρα, γιατί οι πρώτες δημοσκοπήσεις με νοπές ακόμη τις ανακοινώσεις των νέων κομματικών δείχνουν ότι το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση μετά το του κυρίου Τσίπρα και μετά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Υπάρχει πάντως και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που αναμένουμε. Εμένα
2: δεν
1: το κόμμα θα επηρεάσει. Ναι, ναι, αναμένουμε. Εάν γίνει αυτό το κόμμα, επηρεάζει.
2: Ας το δούμε, κύριε Χοντρόπουλε, και θα το σχολιάσουμε τότε, αν υπάρξει.
0: Κύριε Χαραγόπουλε,
2: οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν κομματικούς σχηματισμούς που υπάρχουν. Να δούμε να κατακάτσει ο Κουνιατός, να ακούσουμε θέσεις, προτάσεις, προγράμματα, γιατί ξέρετε, ο ελληνικός λαός, όποιος καεί στο φυλό, φυσάει και τη γιαούρτη, λέμε εδώ στη Θεσσαλία. Λοιπόν, θυμόμαστε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το παράλληλο πρόγραμμα. Αν κάτι θετικό, πέρα από την εμπειρία της διακυβέρνησης που απομυθοποιήθηκε η αριστερά στη χώρα, αν κάτι θετικό υπάρχει επίσης ως κληρονομιά από εκείνη την περιπέτεια, είναι το γεγονός ότι ψηφίσαμε έναν νόμο που δίνει τη δυνατότητα, δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά δίνει τη δυνατότητα τα κόμματα να καταθέτουν τα οικονομικά τους προγράμματα, τα προεκλογικά τους προγράμματα σε μια ανεξάρτητη δημοσιονομική, σε ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο για να αποτιμήσει το κόστος τους. Γιατί είναι εύκολο να τάζεις και να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες, αλλά νομίζω ότι από τα πόσα κόμματα θα καταθέσουν το προεκλογικό τους πρόγραμμα σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή για να το κοστολογήσει, θα κριθεί και η σοβαρότητά τους, και αυτό πιστεύω ότι θα ληφθεί υπόψη και από τον ελληνικό λαό όταν φτάσει η ώρα της κρίσης.
0: Κύριε Χαραγόπουλε, κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, και αν μπορείτε σε 1-1,5 λεπτό να μας απαντήσετε.
2: Παρακαλώ.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί με την κυρία Τιχεροπούλου? Βλέπουμε από χθες σε διαρροές από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ουσιαστικά υπήρξε μια μεθόδευση να εκτεθούν όσοι βουλευτές είχαν εμπλακεί στην υπόθεση των τηλεφωνημάτων προς τον οργανισμό.
2: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, όπως λέτε, εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα στους ακροατές μας. Σε κάθε καλόπιστο.
0: Εκτός αν έχετε χρόνο να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
2: Όχι, δυστυχώς. Ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Η αντιπολίτευση. Σύσσωμη η αντιπολίτευση και κυρίως το Πασό, που μιλά για πλειοψηφία υποδίκων. Εάν ήταν αντίστροφη η ρόλη και σήμερα γίνονταν γνωστό ότι η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου για 6 από τους 11 συναδέλφους βουλευτές που ζητήθηκε η άρση ασυλίας τους και προς τιμήν τους οι ίδιοι ζήτησαν την άρση ασυλίας τους για να καθαρίσουν το όνομά τους. Για 6 από αυτούς στην έκθεση Τιχεροπούλου λέγεται ότι κατηγορηματικά δεν υπήρξε καμία ζημία σε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους άλλους 5 λέει ότι δεν τεκμηριώνεται καμία ζημία της Ευρωπαϊκής, για κονδύλια, για πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν αυτά γινόντουσαν και ήταν αντίστροφη η ρόλη, η αντιπολίτευση σήμερα δεν θα μίλαγε για παραπλάνηση της Βουλής, η οποία ψήφισε την άρση ασυλίας 11 συναδέλφων βουλευτών χωρίς να έχει τη βασική τεκμηρίωση αν υπήρξε ή όχι ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό έγινε με δόλο, πιστεύετε, για να κλείσουμε?
2: Όσον αφορά περίπτωση χρηματισμού, από την αρχή δεν υπήρξε καμία υπόνοια χρηματισμού συναδέλφου βουλευτή. Αντιθέτως, όλες οι υποθέσεις ήταν για κραυγαλαίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, αδικίες, και νομίζω ότι καταφάνηκε και από τη συζήτηση και από τις τοποθετήσεις των δύο συναδέλφων, του πρώην Υπουργού του Σπύλου του Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζής, που κονιορτοποίησαν το λεγόμενο κατηγορητήριο σε βαθμό που και οι συγητές τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής δεν αναφέρθηκαν καθόλου στα πραγματικά γεγονότα.
0: Λοιπόν, είστε καλά, κύριε Χαραγόπουλε.
2: Στη συζήτηση περί ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ξεφύγαμε και από το χρόνο. Μας ευχαριστούμε για την επικοινωνία, για τη συνέντευξη. Θα πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Υπογεννητικότητα και σύγχρονη κρίση μοναξιάς στο θέμα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας, το οποίο εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών. Οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ρωσικό ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα. Το ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε να ενισχύσει την άμυνά του έναντι όλων των απειλών στα ανατολικά. Αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία, δήλωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχουν καταλήξει οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα δώσει πράσινο φως, διαψεύδει την πληροφορία το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Την λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί στα λιμάνια, καθώς άρχισε η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα της εξόδου. Παραμένω πιστός στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες μέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Σε ύφεση σειροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με την ομάδα παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμόξεων. Ανεβαίνει στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το τρίμερο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Στρατίβου Γιούκα που μίλησε στον Αθήνα 984. Προέβλεψε ότι ο θερμόστόλος που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη δεν θα μεταφερθεί στη χώρα μας. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες ως το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Κατσίγιαννη και τον Απόστολο Χονδρόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε πάντα στον Αθήνα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τη μία εδώ. Απόστολος Χονδρόπουλος, Γιώργος Κατσίγιαννης στα μικρόφωνα του σταθμού. Ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Λίλιαν Ξύλου και Βαρβάρα Βεντζηλέου στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Τα σχόλιά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber 6948-984-984. Λοιπόν, είχαμε το πρώτο μισάωρο, φιλοξενήσαμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Χαρακόπουλο. Είπε τα δικά του, βέβαια. Αυτό που όλοι περιμένουμε αυτές τις μέρες είναι να δούμε τι θα συμβεί και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε... Βέβαια, πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλο βάρος μέσα σε αυτό το κλίμα της αναδιάταξης στο πολιτικό σκηνικό, στο να προβάλλει το να ασχολείται με το κυβερνητικό έργο. Έχουμε ανακοινώσει επί ανακοινώσεων, πρωτοβουλίες, περιοδίες και σήμερα στα Χανιά.
0: Εντάξει, ασχολείται όμως και μετά της αντιπολίτευσης όσο
1: προφανώς
0: μπορεί.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ένα κεντρικό μήνυμα έτσι που θέλει να εκπέμπει, που επιδιώκει να εκπέμπει, είναι ότι η ίδια είναι προσιλωμένη στο κυβερνητικό έργο, σε αυτά που η ίδια τονίζει, λέει ότι είναι τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών, αυτά που απασχολούν τους πολίτες, ενώ καταλογίζει για να έρθω και στην αντιπολίτευση, καταλογίζει στην αντιπολίτευση ότι δεν ασχολείται με αυτά, με τα πραγματικά προβλήματα
0: των πολιτών. Και ασχολείται με τον εαυτό
1: της. Ασχολείται, ναι, και ναι, με τα επικοινωνιακά του κ. Λοιπόν, Τσίπρα, που του καταλογίζει και όλα αυτά που θα μας πει στο.
0: Έχουμε πλέον εδώ και μέρες το κόμμα του κ. Τσίπρα. Υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ μια απέτηση από πολλά στελέχη του κόμματος να συνεδριάσουν τα όργανα, να δοθεί μια απάντηση. Περιμέναμε τρεις μέρες τώρα μια απάντηση από τον κύριο Φάμελο για αυτά που συμβαίνουν.
1: Νομίζω σήμερα με βάση... είπε.
0: Δεν είπε τίποτα. Εγώ με συγχωρείς που τον άκουσα. Πρωτοβουλία. Δεν έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση στο τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή τι θα κάνει το κόμμα. Θα παρέπεψε στην Κεντρική Επιτροπή, θα δούμε, θα κάνουμε, θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Έβαζε και τον Τσίπρα μέσα στην εξίσωση ότι έχει ληφθεί απόφαση ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά το αν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα ή αν δεν θα πάει, αν θα κρατήσει την αυτονομία του, είναι κάτι το οποίο δεν ξεκαθαρίστηκε. Λοιπόν, και πρέπει να σου πω ότι κριτική, επειδή ακριβώς δεν έχει πάρει απόφαση και δεν έχουν συνδυάσει τα όργανα ακόμα, άσκησε προχθές το βράδυ και ο Παύλος Πολάκης, ναι, ο οποίος περίμενε μια απάντηση. Κάτι, να ακουστεί κάτι, να καταλάβουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα που έλεγα πριν για το Μητσοτάκη. Το σχόλιο που είχε κάνει, τι είναι, θα κρατήσει το Ελλάσσο.
1: Αφήνει το
0: ΕΑΜ στον κύριο Πολάκη. Για να δούμε.
1: Το σχόλιο του Πρωθυπουργού.
0: Έχουμε τον κύριο Μάρκο Χατζησάβα, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστό ότι είναι και ένας άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον κύριο Πολάκη, δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος. Κύριε Χατζησάβα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Κατσίγιαννη, κύριε Χονδρόπουλε.
0: Λοιπόν, θα κρατήσετε το ΕΑΜ.
2: Αυτό φαίνεται ότι είναι ο εφιάλτης του Πρωθυπουργού, γιατί του ξέφυγε ίσως αυτό το πράγμα. Καταρχήν, πριν πούμε σε αυτά που είναι λίγο έτσι...
0: Ναι, ξεκινήσαμε λίγο χαριτωμένα, γι' αυτό σας, δεν σας πήγαμε στα βαριά αμέσως.
2: Θα ήθελα να πω και εγώ καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα τη μάχη των Πανελλαδικών και μάλιστα τη δίνουμε άνισους όρους και να τους πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει σήμερα. Η ζωή είναι από εδώ και μπρος ανοιχτή για τους στόχους τους και τις επιθυμίες τους. Τώρα, για το προκείμενο. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, κάποιοι από εμάς βέβαια τα λέγαμε και από την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή από το Μάρτιο ακόμα. Και μετά τις σαφείς και δημόσιες αρνήσεις της πλευράς Τσίπρα για οποιαδήποτε εκδοχή εκλογικής συνεργασίας με άλλα πολιτικά σχήματα και κόμματα, δικαίωμά του είναι, αλλά και η δικιά μας πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να συνεχίσει να συμπεριφέρεται σαν να ψυχαλίζει και να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα. Το λιγότερο που θα περίμενε κάθε καλόπιστος παρατηρητής από την επικείμενη Κεντρική Επιτροπή του επόμενου Σαββάτου της 6 Ιουνίου είναι να ανασκευάσει την προηγούμενη στρατηγική που έλεγε για δημιουργία προοδευτικού πόλου με καθοριστικό, έτσι έλεγε, καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα. Και να μπει άμεσα σε μια διαδικασία προετοιμασίας του κόμματος για τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις και τις επερχόμενες εκλογές. Όπως
0: διατηρώντας
2: και καιρό όλα τα άλλα κόμματα. Ναι.
0: Διατηρώντας την αυτονομία του ως κόμμα, έτσι δεν είναι?
2: Εμείς αυτό λέμε, ότι...
0: Δηλαδή δεν συζητάτε σενάριο διάλυσης του κόμματος να πάτε με τον κύριο Τσίπρα?
2: Ούτε διάλυση, ούτε αυτοδιάλυση, ούτε ο καθένας μόνος του κτλ. Συντεταγμένα όπως έχουμε αποφασίσει. Αυτό που είπα προηγουμένως, τι σημαίνει πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει πρώτον άμεση συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου, δηλαδή εκλογική συνεργασία με άλλα κόμματα και προσωπικότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μην το κάνει αυτό. Είναι απόφασή του. Είναι ο στόχος του. Δεν μπορεί να κρέμεται από τις προθέσεις και τις διαθέσεις του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πριν πάτε στο δεύτερο, αυτό σημαίνει ότι με τον κύριο Τσίπρα θα είσαστε αντίπαλοι στις επόμενες εκλογές.
2: Αντίπαλοι στο βαθμό
0: στις,
2: που...
0: Στις κάλπες.
2: Στις κάλπες. Εκλογική αντίπαλη, ναι. Αν χρειαστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ιστορικός χώρος. Έχει προσφέρει στη χώρα και έχει πολλά να προσφέρει και στην κοινωνική πλειοψηφία από εδώ και στο εξή.
0: Να ακούσουμε το δεύτερο όμως. Να μας πει, γιατί σας διάκοψα εγώ, το δεύτερο ποιο είναι?
2: Το πρώτο λοιπόν είναι συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων και συμμαχιών άμεσα. Δεύτερον, συγκρότηση επιτροπής πολύ συγκεκριμένου εκλογικού προγράμματος που θα απευθύνουμε στο λαό απέναντι στο διεφθαρμένο και αντιλαϊκό καθεστώς Μητσοτάκη. Και τρίτον, συγκρότηση μιας εκλογικής οργανωτικής επιτροπής. Όλα αυτά από τη σύγκληση του οργάνου και εκεί επιτόπου. Αυτά είναι το μίνιμουμ που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Θα είμαστε άξιοι της τύχης μας αν επαναλάβουμε το ίδιο λάθος που κάναμε το 2019 υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και με ψηφισμένη τότε την απλή αναλογική, θυμάστε, που παρακαλάγαμε ασταμάτητα το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία και αυτό αρνιόταν συστηματικά. Παρότι εμείς είχαμε τότε 31% και εκείνη χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Κάτι παρόμοιο έγινε και το 23 και κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν και ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για την εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε...
0: Έχετε και μια ητοπάθεια μέσα από αυτό το κλίμα, ότι μόνοι σας δεν μπορείτε να τα καταφέρετε.
2: Ναι, αλλά εμείς έχουμε αποφασίσει και πολιτικά ότι δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Εμείς μιλάμε για προοδευτικό πόλο και συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια. Το ΑΚΕΛ, κύριε Κατσίγιαν και κύριε Χοντρόπουλε, στην Κύπρο, στις πρόσφατες εκλογές εκεί, μας έδειξε τη συνταγή της αντιστροφής της καθοδικής πορείας της αριστεράς. Κοινωνική γύρωση, αξιοπιστία, επιμονή, φιλολαϊκές δεσμεύσεις. Αυτά έκαναν και τον κυπριακό λαό να ξαναεμπιστευτεί την αριστερά.
1: Όλο αυτό το καταλαβαίνουμε σαν μια ουσιαστικά δρομολόγηση προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
2: Για κάθε ενδεχόμενο.
1: Μεταξύ αυτών των ενδεχόμενων είναι και το να επιδιώξει συνεργασίες όχι με το κόμμα του κ. Τσίπρα, με το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε και ακούσαμε την άποψή σας, αλλά με άλλα κόμματα στα αριστερά. Υπάρχει το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, υπάρχει ο κ. Σακελαρίδης.
2: Αλλά αν εκείνος επιμένει ότι δεν θέλει συνεργασίες με άλλα κόμματα, εμείς δεν μπορούμε να μην πάμε συντεταγμένα.
1: Αν ο κύριος Τσίπρας επιμένει, υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με άλλα κόμματα της αριστεράς, του κύριου Βαρουφάκη και του κύριου Σακελαρίδη?
2: Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, και αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη προχωρήσει και να έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις και με προσωπικότητες, και τη Λούκα Κατσέλη, τον Νίκο Κοντζιά, να μην αδικήσω τώρα εδώ κανέναν. Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται και μιλάει για συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων για να πέσει αυτή η αντιλαϊκή κυβέρνηση που έχουμε σήμερα.
0: Κύριε Χατζησάβα, σήμερα δεν ξέρω, παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του κ. Φάμελου? Δηλαδή, καταλάβατε ποια θα είναι η εισήγηση που θα κάνει?
2: Αν κατάλαβα καλά, επειδή δεν ήταν πάρα πολύ σαφές, αλλά αν κατάλαβα καλά, θα επιμείνει στη λογική ότι ασχέτως το τι μας απαντάει η πλευρά Τσίπρα, εμείς θα συνεχίσουμε να ζητάμε συνεργασία. Δεν ξέρω πόσο αδιέξοδο είναι αυτό και πόσο ίσως καταστροφικό μπορεί να αποβεί, ακάρι όχι, αλλά εγώ και πολλοί άλλοι σύντροφοι μου και συντροφιές μου στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή θα ζητήσουμε αλλαγή πορείας.
0: Καλά, δεν έχετε άδικο, γιατί μην ξεχνάμε ότι εσείς, μιας και αναφερθήκατε στο εμείς, εσείς τώρα δηλαδή, εκπροσωπείτε και ένα σημαντικό μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στις εξωκομματικές εκλογές ο κύριος Πολάκης είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη σημαντικού αριθμού ψηφοφόρων και μάλιστα επειδή ακριβώς και το αποτέλεσμα ήταν τέτοιο, δεν θέλησε να διχάσει τότε περαιτέρω το χώρο και δεν πήγε σε δεύτερο γύρο ενώ θα μπορούσε, έτσι δεν είναι? Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένας κόσμος που βασίζεται και στο τι θα πείτε και εσείς μέσα στο κόμμα. Και ήθελα να ξέρω, αν ο κύριος Φάμελος δεν ανταποκριθεί σε αυτά που του λέτε εσείς, τότε υπάρχει θέμα να μπούμε σε μια ψηφοφορία για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ή να πάμε ακόμα και σε συνέδριο?
2: Αυτά είναι όλα στη φαρέτρα ενός δημοκρατικού κόμματος σαν το ΣΥΡΙΖΑ, που λειτουργεί συλλογικά και συντεταγμένα. Και αν χρειαστεί, πιστεύουμε ότι οι βάσεις του κόμματος θα τα επιβάλλουν. Δηλαδή και συνέδριο, ενδεχομένως υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε για δημοψήφισμα κτλ. Έχετε δίκιο πάνω σε αυτό που είπατε για την αξιακή στάση που έχει κρατήσει τόσο καιρό ο Παύλος Πολάκης, που σήμερα βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Α, ναι, το έχουμε είδατε και εμείς το έχουμε ξεχάσει. Γιατί...
2: Άρα όλα αυτά είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος κεντρικής επιτροπής του.
0: Καταλάβαμε όμως σήμερα από τον κύριο Φάμελο ότι δεν έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στα όργανα. Δεν ξέρω, εγώ αυτό κατάλαβα ότι είπε ο κύριος Φάμελο.
1: Στη γραμματεία θα είναι.
0: Ναι, ότι δεν μπορεί.
2: Δεν την ασπάζουμε αυτή την ανάγνωση των αποφάσεών μας και του καταστατικού. Για μας είναι σαφές ότι όλα τα μέλη της κεντρικής επιτροπής αιρετά ή αριστείνδυν, εξ οφίτσιο δηλαδή, έχουν τα ίδια δικαιώματα και μόνο και σε κάθε περίπτωση μόνο το ίδιο το όργανο μπορεί να αποφαθεί για τα μέλη του.
1: Παντός, ναι, συνεχίστε.
0: Λέγατε για τον κύριο Πολάκη ότι έχει κρατήσει μια στάση η οποία...
2: Έχει κρατήσει μια στάση. Καταρχήν ο κύριος Πολάκης ήταν ο εμβληματικός μαχητής του χώρου που έχει διαγράψει τη μισή Νέα Δημοκρατία με τα σκάνδαλα που τους έβγαζε κάθε φορά στη φορά από το 19 και μετά. Που κατέβηκε για πρόεδρος και δεν θέλησε να πάει σε δεύτερη Κυριακή παρά το 44% που το στήριξε στις ισοκομματικές εκλογές, για να μην κουράσει περαιτέρω τότε το κομματικό σώμα, που δεν αμφισβήτησε ποτέ έκτοτε την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου, αλλά ζήτησε τα αυτονόητα, δηλαδή να συλλογική λειτουργία κοινά, που δεν αμφισβήτησε ποτέ έκτοτε την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου, αλλά ζήτησε τα αυτονόητα, δηλαδή να συλλογική λειτουργία.

0: Δεν και αργεί η 6 του μήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνει όμως και θα γίνει με όρους δημοκρατίας και συντροφικότητας από όλους μας.
1: Πάντως όλη αυτή η εικόνα, όλη αυτή η εικόνα, η οποία δεν είναι σημερινή, είναι εδώ και 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη μία εσωκομματική κρίση στην άλλη, διασπάσεις εσωκομματικά, δεν εύλογο να έχει κουράσει πάρα πολύ και τους πιο έτσι καλοπροαίρετους, ας το πούμε, στην εκλογική Συμφωνώ. Βάση απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, και ότι όλο αυτό πλέον έχει αντανάκλαση στους πάντες όσους είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, και δι' αυτού του τρόπου ίσως εμέσως να ευνοεί το εγχείρημα του κ. Τσίπρα.
0: Συμφωνώ. Καταρχήν έχει κουράσει τα μέλη και τα στελέχη του, τους ανθρώπους που κάτι που κοιτούσαν και ελπίζαν στο χώρο αυτόν. Αλλά όμως, κύριε Κατσιγέννη και κύριε Χοντρόπουλε, αυτό που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο δεν είναι τι λέμε εμείς μεταξύ μας. Σε αυτό συμφωνούμε με τον κύριο Πάμελο, το είπε και αυτό το πρωί. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο είναι αν και με ποιο τρόπο εκφωνείς ένα φιλολαϊκό και δεσμευτικό πρόγραμμα για την καθημερινότητα και τη ζωή του κόσμου. Αυτό θα κρίνει την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι αν έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις για το ένα ή το άλλο θέμα. Και μια και μιλάμε γι' αυτό, να κάνω και μια παρατήρηση τέτοια, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο αναφέρθηκε σε 7 δεσμεύσεις του. Εμείς περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε και το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το αναλυτικό
1: πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα.
0: Δηλαδή πώς θα γίνει να σταματήσει η ακρίβεια στην ενέργεια, στη ΔΕΗ, ας πούμε. Πώς θα γίνει αυτό, επειδή είμαστε καλοί και νοιαζόμαστε, ή επειδή πρέπει, ας πούμε, να ξαναπάρουμε τη ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο. Πώς θα γίνει το αντίστοιχο στα καύσιμα που παιδεύεται η λαϊκή οικογένεια κάθε μέρα, το σκέφτεται να μπει με στα μάξι. Θα συνεχίσουμε, ξέρω εγώ, λέγοντας ότι έχουμε καλές προθέσεις, ή θα πάρουμε υπό δημόσιο έλεγχο ένα διελιστήριο, τα ΕΛΠΕ για παράδειγμα.
2: Εκτός από αυτό όμως, σε σχέση με...
0: και με τις τράπεζες και τα λοιπά.
2: Από την άλλη, βέβαια, ο κύριος Τσίπρας, δικαιολογώντας την ανάγκη επιστροφής στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, ισχυρίζεται ότι ο λόγος που το έκανε ήταν επειδή οι υπόλοιποι που άψε πίσω του ήταν άχρηση. Δεν κάνανε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Αυτό ισχύει.
0: Είναι φοβερό. Αυτό το έχει πει 2-3 φορές ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει δηλώσει δημόσια ότι κατά τη γνώμη του δεν υφίσταται αντιπολίτευση στη χώρα και γι' αυτό έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Και βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες εκδηλώσεις, από τις παρουσιάσεις του βιβλίου του Ιθάκη μέχρι τη Ρεματιά στο Χαλάνδρη και τα λοιπά, να χειροκροτούν με χαμογελαστή από κάτω. Αυτό, εντάξει, ας το χαρακτηρίσει ο καθένας, να μην το χαρακτηρίσω εγώ. Αυτό πρέπει να, γι' αυτό φωνάζουμε, αυτό πρέπει να σταματήσει.
2: Γιατί
0: αλλιώς, αν είναι να παραδεχτούμε συνολικά και συντεταγμένα και σαν Κεντρική Επιτροπή και σαν όλο το κόμμα ότι είμαστε άχρηστοι, συγγνώμη, να το δηλώσουμε ευθαρσώς και να πάμε σπίτι μας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζησάβα, ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση που κάναμε. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Τη συζήτηση, την εσωκομματική της, αποφάσεις που θα ληφθούν και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι επιμένετε κι εσείς στην επιστολή που είχατε στείλει πρόσφατα ότι ο κύριος Πολάκης πρέπει να αποκατασταθεί και να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα.
0: Εννοείται. Είναι το λιγότερο που πρέπει να γίνει. Άλλωστε, ο Παύλος Πολάκης είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βουλευτής Χανίων, άρα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τα υπόλοιπα.
2: Μου κάνει εντύπωση όμως, δεν θα μπορούσαν αντί να το πείτε εσείς αυτό, να το πούνε οι συνάδελφοί του μέσα στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Να στείλουν μια επιστολή που να ανατρέπεται η απόφαση αυτή.
0: Ναι. Πάντως έχουν ακουστεί δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ αυτού που λέω, έτσι, ναι. Και από την κυρία
2: Μπούρου
0: και από τον κύριο Παπά και από τον κύριο Ρίγα, ναι. Και από άλλα στελέχη.
2: Λοιπόν, θα έχουμε
0: ένα μισό λεπτό, επειδή άκουσα τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, που αναφέρθηκε έτσι λίγο εκτενώς στη σημερινή επέτειο για την άλωση της πόλης. Να πω ότι με την ευκαιρία τώρα που είμαστε στον αέρα, ότι η σύγχρονη άλωση σήμερα είναι η υπεράσπιση του Αιγαίου και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δηλαδή, αν είμαστε βολικοί και πρόθυμοι εταίροι σε διεθνείς εξελίξεις, σε πολεμικές σειράξεις και περιφερειακές συγκρούσεις και δεν είμαστε προσιλωμένοι σε μια

0: πολυδιάστατη και με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου εξωτερική πολιτική, θα το βρούμε μπροστά μας τα ελληνοτουρκικά. Γιατί η στάση της Τουρκίας είναι αναθεωρητική. Την ίδια ευέλικτη στάση μοιάζει να υιοθετεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και στο θέμα της απομάκρυσης των Πάτριων, των συστοιχειών Πάτριων από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο.
1: Μάλιστα.
0: Καθόλου επιχειρησιακή δεν φαίνεται να είναι η απομάκρυση αυτή, αφού και ο ίδιος ο Άγγελος Συρίγος αποκάλυψε ότι η απόφαση λήφθηκε μετά από αντιδράσεις της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ.
1: Πάντως, όπως βεβαίως και η κυβέρνηση λένε ότι δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με τον σχεδιασμό, με τις εξελίξεις
2: του. Καλά, δεν τα λέει ο κύριος Συρίγος, τα λέει και ο Καραμανλής, τα λέει και ο Σαμαράς.
1: Και αυτό το οποίο ακούσαμε και τον κύριο Χαρακόπουλο και γενικά προβάλλει είναι ότι υπάρχουν ισχυρές συμμαχίες διπλωματικά, ότι έχουν οικοδομηθεί και ότι υπάρχει μια αμυντική θωράκιση της χώρας, πάρα πολύ σημαντική.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να το συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα.
1: Δεν ξέρω, ένα σχόλιο έτσι τελευταίο για να είναι το δικό σας γι' αυτά.
2: Λοιπόν, κύριε Χαντισάβα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε το ένθετο σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Αμέσως μετά ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη.
3: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
4: Σαν σήμερα πριν από 573 χρόνια, τα ξημερώματα της Τρίτης, 29 Μαΐου 1453, εκδηλώθηκε γενική επίθεση των 100.000 στρατιωτών του Οθωμανού Σουλτάνου Μάμεθ του Δεύτερου εναντίον των 7.000 υπερασπιστών της Κωνσταντινούπολης υπό τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ο οποίος έπεσε μαχόμενος. Ο ίδιος ο Μάμεθ, επωνομαζόμενος πλέον Πορθητής, μπήκε στην πόλη και αφού προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία, όπου είχαν κατασφαχτεί λίγο πριν κάμποσες εκατοντάδες αλόφρων κατοίκων της βασιλεύουσας, κατέλησε στα ανάκτορα των Βλαχερνών. Ο Σουλτάνος κράτησε για τον εαυτό του τα τείχη και τα κτίρια της πόλης, παραδίδοντας ό,τι απέμεινε, τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους, στα στρατεύματά του για να λαιλατήσουν κατά το δοκούν. Οι σφαγές, οι διώσεις, οι καταστροφές δεν είχαν προηγούμενο τις τρεις ημέρες που διήρκεσε η λαιλασία. Την τέταρτη μέρα η πόλη ήταν ένας κρανίου τόπος. Έτσι κατέληξε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά από 11 αιώνες, από το 330 μετά Χριστόν που ιδρύθηκε η Κωνσταντινούπολη. Η άλωση της πόλης σημάδεψε την νοτιοανατολική Ευρώπη, εγγενίασε την τουρκοκρατία στην Ελλάδα, ενώ έδωσε μια τεράστια πολιτιστική όθηση στη Δύση, όπου και κατέφυγε το άνθος της Βυζαντινής διανόησης για να γλιτώσει τη σφαγή. Να πούμε πως άλωση, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, είναι η ολοκληρωτική κυρίευση ενός τόπου. Η λέξη προέρχεται από το αλίσκομαι, κυριαρχούμε, κατακτώμε. Από την ίδια ρίζα έχουμε και τις λέξεις ήλωτας, δούλος, εχμάλωτος πολέμου, αλλά και ουλή. Η άλωση, η υποδούλωση των Βυζαντινών στους Τούρκους από τις 29 Μαΐου του 1453 είναι μια ουλή στο θυμικό του ελληνισμού που δεν ξέρω αν εξαφανιστεί ποτέ. Κλείνοντας, να σημειώσω πως όταν οι 7.000 Βυζαντινοί και Ευρωπαίοι στρατιώτες σκοτώντας σε πάλξεις, στα μοναστήρια της πολλές δεκάδες χιλιάδες νέοι και γέροι μοναχοί προσεύχονταν άκαπνοι για τη σωτηρία της. Τσάμπα και βερεσέ, όπως αποδείχτηκε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενναίων. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από τη σημερινή ημέρα. Ισίδωρε.
2: Και στο πρώτο κείμενο, άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά που δημοσιεύτηκε το περασμένο Σάββατο στα Νέα, το άρθρο αυτό εστίαζε στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας, συνδέοντάς την με την εξάπλωση της μοναξιάς. Ενώ το δεύτερο κείμενο, έργο του Παπανούτσου για τα νιάτα και τα γεράματα, εκεί αναδεικνυόταν η σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στη νεότητα και στα γυρατιά. Επίσης, το λογοτεχνικό κείμενο ήταν ποίημα του Εμπειρίκου, ένα ποίημα που καλούσε τον άνθρωπο να αποτινάξει τη θλίψη, να ζήσει με τόλμη, χαρά και ελευθερία, αποτινάζοντας παράλληλα και τη μοναξία. Άρα η μοναξία βρέθηκε στο επίκεντρο της, της σημερινής εξέτασης και μάλιστα μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο, αναλύοντας τους λόγους αύξησης της μοναξίας στη σύγχρονη κοινωνία. Τώρα, η πρόταση εκτιμήσεις από τους φιλόλογους κάνουν λόγο για σαφή θέματα, κοινωνικά επίκαιρα και προσβάσιμα στους καλά προετοιμασμένους υποψήφιους.
1: Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Μηνύματα προς τους υποψηφίους εκπέμπει ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Σε βίντεο που ανήρτησε, ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι το 1555 είναι η 24-ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ντρόουν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μια μητέρα και το παιδί της. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγέλει το Βουκουρέστι. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ. Την ετοιμότητα της συμμαχίας να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Μαρκ Ρούτε κατά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρουμανίας. Αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στεκόμαστε απολύτως αλληλέγγυοι απέναντι στη Ρουμανία και το λαό της, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφαλειά μας και την αποτροπή, ειδικά στο ανατολικό μας σύνορο, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία, έγραψε στο X. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο ατιμωρητή, τόνισε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Η Ουκρανία ανακοίνωσε την ίδια ώρα πως ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη, ο Υπουργός σημείωσε ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα, προσθέτοντας ότι αν αυτό συνεχιστεί θα ληφθούν αυστηρότερα μέτρα, κάτι που έχει συζητηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το 2015, πουλιάζονταν, η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται, όπως είπε. Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες και πως οι μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Σε άλλο σημείο είπε πως το 50% των αφίξεων μέχρι στιγμής είναι από Μπαγκλαντές και Αίγυπτο και πως την πλειονότητα πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες χωρίς προσφυγικό προφίλ. Σε ύφεση εισηρωή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο Αττικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με την ομάδα παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμόξεων, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενους. Μετά την εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν, καταγράφηκαν 5 κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς από τις 25 ως τις 28 Μαΐου που τέθηκαν σε απομόνωση και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί. Στην πολιτική επικαιρότητα παραμένω πιστός στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες ημέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, επισημένοντας ότι σε αυτή τη συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων έχουμε αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στον Αντένα, ο κύριος Φάμελος εξήγησε ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά χωρίς φραγμούς και διλήμματα, ανέφερε. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε και ιδιωτικές συνεννοήσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια μεγάλη βουτιά στο παρελθόν των εντάσεων του διχασμού που θυμίζει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, είπε στον Αθήνα 984 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος. Πρόσθεσε πως με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ανακατεύεται η τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης και το διακύβευμα είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία και ποιος θα είναι δεύτερος. Ανέφερε δε πως καταλαβαίνει τον εκνευρισμό του Πασόκ επειδή οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να υποχωρεί στην τέταρτη θέση. Συνεχίζεται η κριτική του Πασόκ για την κυβερνητική διαχείριση επί ενεργειακών θεμάτων, όπου φυσάει ο άνεμος η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση και προσθέτει. Πριν από μόλις τρεις ημέρες, το Υπουργείο Ενέργειας μας έκανε μάθημα ότι η αποχώρηση του παγκόσμιου κολοσσού Exxon Mobil από οικόπεδο 20.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων είναι απλή διαχείριση χαρτοφυλακίου. Σήμερα είσοδος στη Σεύρον, ήδη παρούσα στη χώρα, σε κοινοπραξία οικοπέδου μόλις 2.700 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Βαπτίζεται ψήφος εμπιστοσύνης και μάλιστα ευθέως στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προφανώς οι ψήφοι γίνονται είδος έναν επαρκία όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αναφέρει δεικτικά στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί στα λιμάνια, καθώς άρχισε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Ανεβαίνει στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το τριήμερο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Στρατίβου Γιούκα που μίλησε στο σταθμό μας, ο καιρός θα είναι καλός με εξαίρεση τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Τηρεάς και της Πελοποννήσου. Όσον αφορά τον θερμόθολο που καίει τη Δυτική Ευρώπη, προέβλεψε πως οι θερμές αυτές αέριες μάζες δεν θα μεταφερθούν στη χώρα μας. Και ο καιρός σήμερα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές ή μπόρες. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιώργο Κατσίγιαννη και Απόστολο Χονδρόπουλο.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφίλη.
6: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε πάντα στον Αθήνα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Απόστολος Χονδρόπουλος, Γιώργος Κατσίγιανης στα μικρόφωνα του σταθμού. Συνεχίζει μαζί μας, ρυθμίζοντας τον ήχο, ο Βασίλης Γεωργίου. Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Λίλιαν Ξύλου και Βαρβάρα Βεντζηλέου στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντάει στα τηλεφωνήματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Και μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο Viber στο 6948-984-984. Βλέπω αυτή την ώρα στο Μέγκα, στην εκπομπή Μποντζόρνο, τη Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Και εμφανίζει και πλάνα την ώρα που εμφανίζονται πλάνα την ώρα που μιλάει με τον αείμνηστο Ανδρέα, ο οποίος πάλι είχε την τιμητική του αυτές τις μέρες, διότι κάποιοι συνέδεσαν το ύφος, το στυλ και τη σκηνοθεσία που υπήρχε κατά την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα με τον ιδρυτή του Πάλε Ποτέ Κρατεού Κινήματος. Ξέρεις, εκεί που σήκωσε τη διακήρυξη, το κοριτσάκι πάνω στην εξέδρα και άλλα πολλά.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε για μηνύματα, την καλημέρα μας και στον κύριο Χρήστο. Μου λέει, κύριε Χονδρόπουλε, δεν είστε εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης. Προφανώς φαντάζομαι, επειδή αναφερθήκαμε στο τι λέει η κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπαίνει και αυτό στη συζήτηση, ακριβώς για να γίνεται διάλογος και για να απαντούν και να σχολιάζουν και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, και μιας και έτσι ήμασταν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι πραγματικά, δεν μπορώ να θυμηθώ την τελευταία τριετία από τότε, δηλαδή μετά με τον κύριο Κασελάκη από τότε, με την ηγεσία του, ότι ουσιαστικά δεν έχει υπάρξει περίοδος που να υπάρχει μια ηρεμία ασοκομματικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχει ταυτιστεί με μια διαρκή κρίση τα τελευταία χρόνια.
0: Το θέμα είναι ποιος τροφοδοτεί αυτή την κρίση.
1: Από διάφορες πλευρές έχει τροφοδοτηθεί.
0: Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό πιστεύω ότι όλη αυτή η ανακατοσούρα έχει ονοματεπώνυμο.
1: Και ποιο είναι?
0: Θυμάσαι τι έλεγε ο Τσίπρας. Θυμάσαι τι έλεγε ο Τσίπρας τώρα, γιατί πάμε όλοι να πούμε ότι φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τον Τσίπρα.
1: Όχι, όχι.
0: Θυμάσαι που είχε πει τη δήλωση να δούμε πώς θα είναι η σκορδαλιά χωρίς σκόρδο.
1: Ναι, εγώ άλλο θέλω να πω. Όμως,
0: λοιπόν,
1: το
0: εγώ νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο ο κύριος Τσίπρας για όλο αυτό που έχει συμβεί,
1: ναι,
0: στην αριστερά.
1: Αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει φιλοδοξώντας να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, νομίζω ότι οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο ότι αυτό που φιλοδοξεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας για διαφόρους λόγους δεν κατάφερε να το κάνει κάποιος άλλος. Πιστεύω η πολύ μεγάλη ευκαιρία ήταν του Πασόκ.
0: Να τους άφησε ο Τσίπρας να το
1: κάνει. Όχι. Καταρχάς πιστεύω ότι η πολύ μεγάλη ευκαιρία ήταν του Πασόκ. Την περίοδο που μια πολύ έτσι θετική εσωκομματική διαδικασία το ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν κυριολεκτικά. Όχι, να κυριαρχήσει απολύτως ως αντίπαλον δέος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό για λόγους, εντάξει, που είναι υποσυζήτηση, ο καθένας έχει τις απόψεις του, δεν ανέπτυξε τη δυναμική που θα μπορούσε να αναπτύξει. Και αυτό σίγουρα δεν οφείλεται στο ότι έκανε κακή αντιπολίτευση, ότι κάνει. Μείνετε τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Γιατί και πάρα πασόκ, πολλά πράγματα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση από την πίεση του Πασόκ.
0: Το Πασόκ πήρε το χρήσμα από το ΣΥΡΙΖΑ ή από τον Τσίπρα για να το συγκρίνουμε τώρα με το τι έγινε στην αριστερά.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε όμως τον κύριο Σκουρλέτη, μέλος του πολιτικού γραφείου της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός, να τον καλημερίσουμε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Έχουμε και εμείς τους προβληματισμούς μας για το τι θα συμβεί στο χώρο σας, βλέπετε.
2: Νομίζω ότι τους προβληματισμούς αυτούς τους μοιράζεστε εσείς από τη θέση της δημοσιογραφίας, αλλά και με όλους αυτούς όσους συμμετείχαν στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Διότι ακούγοντάς σας κιόλας, έτσι όπως το περιγράφατε, πιάνω αφορμή δηλαδή από αυτό που είπατε, νομίζω ότι δεν ήταν ούτε αναγκαίο, ούτε μοιραίο, ούτε νομοτελειακό να υπάρξει αυτός ο κατακαιρματισμός, αυτή η πολυκρίση στο χώρο της Ανατολικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχουν αιτίες και ευθύνες, κατά τη γνώμη.
0: Κάτι το οποίο το έχετε πει πολλές φορές εσείς, είναι ότι από το 19 μέχρι το 23, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπήκε σε μια διαδικασία να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη και έχασε στις εκλογές.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Ενώ ταυτόχρονα στη θέση αυτής της αναγκαίας εσωτερικής συζήτησης άνοιξε μια αχρίαστη, κατά τη γνώμη μου, συζήτηση που στον πυρήνα είχε το μετασχηματισμό του κόμματος σε μια πιο κεντρώα εκδοχή του, και ιδεολογικά και πολιτικά και προγραμματικά. Αυτό πέρναγε μέσα από την αναγκαιότητα ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της απαξίωσης μιας σειράς στελεχών, εκ των οποίων πολλοί και διατελέσαντες υπουργοί, με μια μεγάλη αντίφαση εκ μέρους του Αλέξη του Τσίπρα, να λέει από τη μία ότι ήταν η καλύτερη κυβέρνηση τα τελευταία ετών, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και ταυτόχρονα όμως να είχε τους χειρότερους υπουργούς. Αυτό δεν ταιριάζει. Και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει ένας κόσμος.
1: Πάντως, κ. Σκουρλέτη, αυτή η συζήτηση δεν ήταν λίγο αναπόφευκτη? Με ποια έννοια? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κυβερνήσει, είχε αναγκαστεί να πάρει επώδυνες αποφάσεις, είχε μια κυβερνητική πολιτική, η οποία εκ των πραγμάτων δυσκόλευε τον άρθρο σε ένα πιο ριζοσπαστικό αριστερό λόγο, να το πω έτσι, μετά το 2019, γιατί πάντα βρισκόταν μπροστά στο ερώτημα: ναι, αλλά εσείς στα κυβέρνηση, γιατί δεν το κάνατε, γιατί αυτό, γιατί το άλλο.
2: Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Συμφωνώ 100% με αυτό που λέτε και με τα δυο μου χέρια το ψηφίζω. Αυτή τη συζήτηση δεν κάναμε. Mm. Πώς δηλαδή την μεγάλη αντίφαση που ήταν ανυπέρβλητη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε κερδίσει τις εκλογές στο όνομα της εναντίωσης της πολιτικής λιτότητας, αναγκάστηκε λόγω των συνθήκων, των συσχετισμών που υπήρξε σε έναν επώδυνο συμβασμό στο πλαίσιο μιας ήττας σε σχέση με την πολιτική που επαγγελόταν, να εφαρμόσει μια πολιτική που δεν ήταν δικιά του. Άρα αναπόφευκτα αυτό θα οδηγούσε σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτά όμως δεν μπορεί να τα κρύψει κάτω το χαλί. Πρέπει να αποπειραθεί συλλογικά πάντοτε, γιατί σε ατομικό επίπεδο καθένας έχει την άποψή του, αλλά ως κόμμα μιλάω, να τα απαντήσεις και να τα εξηγήσεις στον κόσμο. Αυτή η συζήτηση δεν έγινε και νομίζω ότι σε αυτό αναφέρεται και ο κύριος Κατσίγιανης. Yeah. Αντίθετα, έκανε επιλογές που τον απομάκρυναν από εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις και ιδιαίτερα το λαϊκό κόσμο που το στήριξε μέχρι και το 19. Αυτό κανείς αν κοιτάξει τα αποτελέσματα και την χαρτογράφησή τους θα το διαπιστώσει, συγκρίνοντας τον 19 με το 23, ότι στις λαϊκές περιοχές που ακόμη και το 19 κράτησε και είχε μια ταξική, ας το πούμε, τη σχέση με τους ψηφοφόρους, κράτησε πρωτιές, βυθίστηκε το 23.
0: Και βέβαια, επειδή ακούμε ότι ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει τώρα γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι άχρηστοι και δεν έκαναν αντιπολίτευση, να θυμίσουμε ότι το 19 με το 23 που ο ΣΥΡΙΖΑ από το 32 έφτασε στο, τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ, από το 32 στο 17, ο κύριος Τσίπρας έκανε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ναι, ναι, αυτό σας είπα με πιο έτσι σεμνό τρόπο, αλλά ξέρετε,
0: το καταλάβω,
2: τα πράγματα, ναι, τα πράγματα δεν θα κρυθούν τελικά όμως εκεί πέρα, διότι παρόλο ότι συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιλογές, σήμερα ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται με τη φιλοδοξία να συμπαρατάξει, όπως λέει, η ελληνική συμπαράταξη, όπως λέει τα αρχικά του κομματός του, αλλά δεν πρόκειται περί συμπαράταξης. Στην συμπαράταξη καλής δυνάμεις, συλλογικότητες, και λέτε ελάτε κάτω να βάλουμε τα πράγματα, να συζητήσουμε τι μας ενώνει, ποιο είναι το πολιτικό μας πρόγραμμα.
0: Μια νέα ελιά, όπως εκείνο που έκανε ο Βενιζέλος τότε. Γιατί
2: ναι,
0: εμένα, ναι, εμένα από τη συμπαράταξη.
2: Ναι, που λένε άλλοι παλαιότερα, για να το πούμε, τη Γαλλία. Ναι. Αυτή είναι η συμπαράταξη. Η συμπαράταξη, χωρίς να υπάρχει ένα δομημένο συλλογικό πλαίσιο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ίσως η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένα κόμμα με μια διακήρυξη, η οποία δεν έχει εγκριθεί πουθενά και δεν έχει και καταστατικό λειτουργίας. Δηλαδή ο Παπανδρέου που έκανε στα 10 χρόνια συνέδριο, 8-10 χρόνια μετά την ίδρυση, είχε όμως από την αρχή, μέσα από τη συνδιάσκεψη που είχε κάνει την ιδρυτική τότε, εγκρίνει ένα καταστατικό λειτουργίας, άσχετα αν το καταπατούσε και αυτό ως διάφορες.
1: Φανταζόμαστε ότι όλα αυτά στην πορεία θα
0: είχε κάνει και αυτό σκολοτούμπες του κύριε Σκουλέτη, αναγκάστηκε.
2: Το λέω αυτό διότι είναι ένα μοντέλο τελικά πολιτικής έξω από την κουλτούρα της αριστεράς. Η κουλτούρα της αριστεράς τι είναι? Διάλογος, συνθέσεις, πλειοψηφίες, μειοψηφίες, συλλογικότητα, δημοκρατία μέσα στο κόμμα. Αυτά δεν έχουν σχέση με αυτό που παρουσιάζει ο Τσίπρας. Μα λένε πολλοί, μα τελικά μήπως αυτό οδηγεί σε μια πολυγλωσσία κτλ. Και είναι καλύτερα το ενός ανδρός αρχή. Είδαμε δηλαδή ότι μακροημέρευσαν τα κόμματα τα οποία δεν είχαν ένα έρμα ιδεολογικο-πολιτικό, μια συνέχεια. Η αριστερά, και ιδιαίτερα η ανατολική αριστερά, η ριζοσπαστική αριστερά, με τον ένα ή με έναν άλλο τρόπο είναι ένα ιδεολογικό διακριτό πολιτικό ρεύμα εδώ και 60-70 χρόνια. στην ελληνική πραγματικότητα. Και εκφράστηκε παλιότερα με το ΚΚΕ ιστορικού, μετά με τον συνασπισμό, το ΣΥΡΙΖΑ, πήρε τα πάνω του με την υπόθεση των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων την περίοδο πρώτων μνημονίων και μετά κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Αυτό το πράγμα έχει μία συνέχεια.
0: Άρα βλέπετε ότι αυτό που πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι ένα κόμμα γιοταχή. Δηλαδή, όπως έχουμε τα κόμματα του Βελόπουλου, της Καριστιανού.
2: 99% είναι ένα κόμμα γιοταχή και μου έκανε εντύπωση ότι στην διακήρυξη που εμφανίστηκε. Και το λέω γιατί η διακήρυξη είναι ένα πλαίσιο, έτσι δεν είναι, αρχών, αξιών, ορίων. Δεν αναφέρθηκε η έννοια σοσιαλισμός ούτε μία φορά. Του κοινωνικού μετασχηματισμού. Τι αριστερά λοιπόν είναι αυτή? Εδώ είναι αυτό που λέμε η σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Δηλαδή καμία εκδοχή της αριστεράς δεν έχει αφαιρέσει από το ιδεολογικό της οπλοστάσιο, από το λεξιλόγιο της, την έννοια του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού.
1: Παντός, κύριε Σκουλέτη, έχει διαμορφωθεί μια καινούρια πραγματικότητα με την είδηση του κύριου Τσίπρα στον χώρο, γενικότερα στην αριστερά. Τώρα το δικό σας κόμμα είναι αριστερά. Αυτή η πραγματικότητα έχει αντανάκλαση. Το βλέπουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό και των δύο κομμάτων. Να πάμε λοιπόν στο δικό σας κόμμα. Εσείς πώς στέκεστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Πώς βλέπετε την προοπτική της νέας αριστεράς, δεδομένου, λαμβάνοντας υπόψη, γιατί είναι και αυτή μια πραγματικότητα ότι σαν εγχείρημα δημοσκοπικά δεν κατέγραψε ψηλές πτήσεις και μέχρι σήμερα είναι σε μια φθήνουσα πορεία.
2: Ναι, βεβαίως, και αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους σημερινούς βουλευτές της νέας αριστεράς δεν το κρύβουν άλλωστε, θέλουν να μετακομίσουν στο κόμμα του Αλέξου Τσίπρα, απλώς και αυτός ας πούμε λίγο τους
0: κάνει καψόνια.
2: Τους κάνει καψόνια, τους τηγανίζει λίγο. Αυτό δείχνει όμως, προσέξτε, ίσως τελικά την μειωμένη πολιτική αυτοπεποίθηση σε σχέση με την αξία και την αναγκαιότητα της νέας αριστεράς που χαρακτήριζε το ηγετικό της επιτελείο.
0: Θα έπρεπε, λέτε, από την αρχή να μην έχετε δεύτερες σκέψεις ότι φτιάξαμε ένα κόμμα μέχρι να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά να καλύψετε το χώρο που σας αναλογεί και που δεν εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή.
2: Διότι ακριβώς αυτό θέλω να πω, γιατί η πιο σημαντική ίσως επισήμανση μέχρι τώρα της κουβέντα μας, ότι η μετατόπιση τελικά του κόμματος Τσίπρα προς το κέντρο αφήνει ένα κενό.
0: Ναι.
2: Η αναγκαιότητα δηλαδή συνέχισης του ιδεολογικο-πολιτικού ρεύματος της ανατολικής και ριζοσπαστικής αριστεράς δεν εκφράζεται πολιτικά σήμερα. Σε αυτό το κενό λοιπόν έπρεπε να πρωτοστατήσει η νέα αριστερά μαζί με άλλες ανένταχτες δυνάμεις που με κριτικό τρόπο είχαν σταθεί απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια και να προσπαθήσει να το ανασυνθέσει. Να υπάρχει μια συνέχεια. Όταν όμως εδώ και ένα χρόνο συζητάει και μαδάει τη Μαργαρίτα ποιος θα πάει και πότε θα πάει με τον Τσίπρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό τελικά αυτό υπονεμεύτηκε.
0: Άρα η νέα αριστερά, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να κρατηθεί στο πολιτικό στερέωμα?
2: Η νέα αριστερά θα επιχειρήσει.
0: Να μην κατεβάσει δηλαδή ρολά και να πάει, να πάτε σπίτια σας. Αυτό εννοώ.
2: Δεν θα κατεβάσει.
0: Όσοι δεν πάτε στον Τσίπρα, βέβαια.
2: Ναι, βέβαια. Και δεν θα κατεβάσει ρολά και ήδη απευθύνεται σε όλο αυτό τον ανένταχτο αριστερό κόσμο, σε δυνάμεις της οικολογίας. Είχαμε κάνει και μια συνάντηση, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί με τον χώρο της πολιτικής οικολογίας τις προηγούμενες μέρες. Ακόμα θα μπορούσε να ανοίξει ένας διάλογος και με το χώρο του Μέρα 25, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ξεκολλήσουμε έτσι από τη συζήτηση για το 15.
0: Ναι.
2: Η οποία έχει κρυθεί, ο καθένας κρατάει τις απόψεις του, αλλά το θέμα είναι σήμερα τι λες. Σήμερα τι λες για να γίνει φτηνότερο το ρεύμα? Εδώ είναι που οι αποσιωπήσεις και της πλευράς Τσίπρα. Μπορεί να γίνει φθηνότερο το ρεύμα στην Ελλάδα αν δεν έχεις δημόσια ΔΕΗ με 51% στο δημόσιο? Εγώ λέω όχι. Μπορεί να γίνει αν δεν παρέμβεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στο σύστημα της οριακής τιμολόγησης, δηλαδή στο χρηματιστήριο ενέργειας, και να κάνεις ουσιαστικές αλλαγές.
1: Νομίζω ότι είναι προβληματισμοί που θυμίζουν τα όσα έλεγε και νωρίτερα το κ. Χατζησάβας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι μου δίνει αυτή την αφορμή. Εφόσον ξεκαθαρίσει το τοπίο και σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει, τι θα κάνει σαν κόμμα, λάβει τις αποφάσεις του, ποιοι θα πάνε ενδεχομένως με τον κύριο Τσίπρα, ποιοι δεν θα πάνε. Εν πάση περιπτώσει, όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο, εσείς βλέπετε δυνατότητες και τη Νέα Αριστερά και αυτή με την μορφή που θα έχει πάρει να συνομιλήσει με παλιούς συντρόφους και γενικά να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό το διάλογο.
2: Εκείνο το κομμάτι που δεν ξέρω αν θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Τα στελέχη, όλο αυτό το κομμάτι ακριβώς.
2: Εκείνο το κομμάτι το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε για το τι προτείνουμε από εδώ και μπρος. Διότι εκεί πρέπει τελικά να πάει η συζήτηση. Γι' αυτό επιμένω τελικά στο προγραμματικό σκέλος στις ριζοσπαστικές προτάσεις. Όπως για τις τράπεζες, τη μία δημόσια τράπεζα, έτσι το θέμα των υπερεξοπλισμών. Θεωρώ κοροϊδία τώρα να βγαίνουν και να κλαίνε για το κοινωνικό κράτος που δεν υπάρχει, για το δημόσιο σύστημα υγείας, και την ίδια ώρα να ψηφίζουν και να σηκώνουν τα χέρια για τους υπερεξοπλισμούς. Όχι τους αναγκαίους εξοπλισμούς, τους υπερεξοπλισμούς, οι οποίοι δεσμεύουν δισεκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια. Δεν γίνονται όλα. Άρα... Σας λέω λοιπόν κάποια κρίσιμα πράγματα στα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε και θα μπορούν ο καθένας με βάση την ιδιαιτερότητά του, έτσι, την διακριτότητά του και τον απόλυτο σεβασμό των όσων άλλων να συγκροτηθεί μια αριστερή λίστα της ριζοσπαστικής κοινωνικής αριστεράς και της οικολογίας στις επόμενες εκλογές.
0: Και να οριοθετήσετε τη στάση σας, τα σύνορά σας με τον κύριο Τσίπρα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
2: Και με τον κύριο Τσίπρα και με τον Πασόκ.
0: Και με τον Πασόκ.
2: Διότι και οι δύο χώροι για τον εαυτό τους θέλουν να λένε ότι αποτελούν την εναλλακτική στην Νέα Δημοκρατία, και παρόλο ότι τελικά έχουν συγκλίνει, έτσι, και τα δύο είναι ένα κόμματα της κεντροαριστεράς αυτή τη στιγμή. Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το Πασόκ μεταξύ τους δεν συζητάνε. Ναι. Άρα έχουν αποδεχτεί ότι ο στόχος είναι το δεύτερο κόμμα.
0: Ναι.
2: Ας μην λένε λοιπόν.
0: Ναι, δημιουργείται και η εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να γίνει Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να γίνει Τσίπρας. Κάτι τέτοιο.
2: Δεν ξέρω τώρα αυτό που λέτε αν συμβαίνει. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να έχουν αποπειραθεί να συνεννοηθούν πολιτικά τουλάχιστον μεταξύ τους. Και να δουν αν τα βρίσκουν. Εγώ δεν βλέπω όμως. Ο καθένας διαγωνίζεται πώς θα βγει δεύτερος.
0: Κύριε Σκουρλέτη, έχετε εικόνα τελικά με τους συντρόφους σας που έχουν εκδηλώσει τον ενδιαφέρον τους να πάνε στον κύριο Τσίπρα, πότε θα το πράξουν? Σας έχουν ενημερώσει, σας έχουν στείλει κάποια επιστολή στα όργανα?
2: Όχι, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν τιμάει κανέναν αυτή η παράταση αυτής της νόθας κατάστασης.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ σέβομαι τις απόψεις, ειλικρινά, τους αγαπώ και τους εκτιμώ πολλούς από αυτούς, όλους, ούτε καν το σχεδόν το βγάζω, αλλά από εκεί και έπειτα οι πολιτικές διαφωνίες είναι άλλο, ας κάνουν τις επιλογές τους.
0: Κάτι μου λέει ότι κατά βάθος, για να πάμε σε δήλωση δήσων, υπενήσεις ότι μπορεί να το μετανιώσουν στο μέλλον.
2: Τι να σας πω τώρα, δεν είμαι μελλοντολόγος.
0: Λοιπόν.
2: Θα το κρίνετε εσείς ως δημοσιογράφος.
0: Να είστε καλά, κύριε Σκουρλέτη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και επιστρέφουμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μπατάκια σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εστίασαν στη μοναξιά και στη σχέση των γενεών. Οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό μέρος κοντρών που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων. Την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους εξέφρασε ο Μαρκ Ρούτε. Αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία, δήλωσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν καταλήξει κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα δώσει πράσινο φως. Παραμένω πιστό στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες μέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε στον Αντένα ο Σοκράτης Φάμελος. Δεν μπορεί να κρέμεται ο ΣΥΡΙΖΑ από τις προθέσεις και τις διαθέσεις Τσίπρα. Αν ο κύριος Φάμιλος επιμείνει να συνεχίσουμε να ζητάμε συνεργασία από τον Αλέξη Τσίπρα, εμείς θα ζητήσουμε στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή αλλαγή πορείας, είπε στον Αθήνα 984 το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Μάρκος Χατζησάβας. Την λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς, 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια μεγάλη βουτιά στο παρελθόν των εντάσεων του διχασμού που θυμίζει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, είπε στον Αθήνα 984 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ανεβαίνει στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το τρίμερο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Στρατίβου Γιούκα που μίλησε στον Αθήνα 984. Πρόβλεψε ότι ο θερμόστόλος που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη δεν θα μεταφερθεί στη χώρα μας. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες ως το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Απόστολο Χονδρόπουλο και τον Γιώργο Κατσίγιαννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Απόστολος Χονδρόπουλος και Γιώργος Χατζηγιάννης στα μικρόφωνα του σταθμού. Δίωρο σήμερα. Είχαμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις το προηγούμενο διάστημα.
1: Επικεντρωμένες πολύ στα τεκτενούμενα.
0: Αλλάζει αλλάζει το σκηνικό διαρκώς. Έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε. Εμένα μου θυμίζει η Euroleague αυτή η κατάσταση. Πότε πάει ο ένας μπροστά, πότε πάει ο άλλος. Σταθερά είναι ένας πρώτος, αλλά από εκεί και πέρα γίνεται μάχη για τη δεύτερη, τρίτη.
1: Στην Euroleague λίγο Ολυμπιακός ο πρώτος και είναι αδιαφυσβήτητος. Παρότι Παναθηναϊκός, οφείλω να το αναγνωρίσω, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα βλέπουμε να παίζεται η δεύτερη θέση για το πώς θα φτάσουμε στο τέλος σε εκλογές. Αλλά θυμίζει η Euroleague και σε μια άλλη εκδοχή αυτή η κατάσταση. Έχουμε μέσα στη Βουλή 26-27 ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι περιφέρονται από το ένα κόμμα στο άλλο, στο παρασκήνιο, για να δουν πού θα κάνουν την τελική τους μεταγραφή στις εκλογές. Βλέπουμε στη Νέα Αριστερά 3-4 βουλευτές, τα λέει ο κύριος Κουρλέτης, που περιμένουν αν θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε άλλους που είναι.
1: Στον κύριο Τσίπρα, έτσι, δεν ξέρω πώς το έχεις εισπράξει εσύ. Δεν είναι. Επιθυμεί να συνεργαστεί με ενεργεία βουλευτές. Έτσι δεν είναι. Αυτό το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει λάθος. Με ανεξάρτητος, ας πούμε, είναι.
0: Εμένα μου θυμίζει αυτή η φάση, έτσι όπως το περιγράψαν, γιατί αυτό έχει πει ο Τσίπρας. Αυτούς που λέμε απρόσκλητοι συμπέθεροι. Λοιπόν, κάτι τύπους που όταν γίνεται ένας γάμος πάνε ακάλεστοι εκεί και. Τέλο από εκεί υπογράφουν κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε. Όλα αυτά να βάλουμε στην κουβέντα μας. Για να δούμε και τι λέει ο κύριος Απόστολος Πιστόλας. Είναι αναλυτής, σύμβουλος επικοινωνίας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, τον οποίο και θα καλημερίσουμε. Κύριε Πιστόλα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση τώρα, τι γίνεται, πού θα πάνε οι ψηφοφόροι, έχετε καταλάβει? Έχουμε πολλές επιλογές πλέον. Δεν είναι παλιά που είχαμε 4 κόμματα και βιαζόντουσαν.
2: Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
0: Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, γιατί.
1: Πάντα περιμένουμε τις αποφάσεις του.
0: Έχουμε και
1: τον
0: Σαμαρά μπροστά.
2: Έχουμε ενδεχόμενο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Έχουμε να δούμε τι θα κάνουν αυτοί που είναι τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν τους θέλει ο κύριος Τσίπρας. Και έχουμε να δούμε και το αν θα κάνει κάτι σαν τους Σπαρτιάτες ο Ηλίας Κασιδιάρης.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε. Για να το πιάσουμε όλο από άκρη σ' άκρη το πολιτικό φάσμα. Κοιτάξτε, είναι απολύτως λογικά αυτά που γίνονται, γιατί η Ελλάδα είχε συνηθίσει στη μεταπολίτευση να έχει δίπολο. Ακόμα και το 12 όταν κατέρευσε

0: ΠΑΣΟΚ αναδύθηκε στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη, από το 23 και μετά είναι μόνο περίοδος που δεν έχουμε δίπολο. Και ελλείψη κυβερνητικής εναλλακτικής δημιουργούνται πολλά κόμματα, κυρίως από τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήθηκαν, για να καλύψουν αυτό το κενό. Από την άλλη, η μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας προς άλλα εκλογικά κοινά κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν και αυτοί. Πήγε και το Μαξίμου, πήγε ο Γιώργος Μητσοτάκης να πάρει κάτι από εκείνα τα κοινά, σε κενό στα δεξιά. Και δημιουργήθηκαν και εκεί πολλά κόμματα για να καλύψουν το κενό.
1: Έχουμε δύο, τουλάχιστον δύο. Έχουμε το. Και τον κύριο Σαμαρά τώρα που.
2: Αν έχουμε δηλαδή την απόφαση,
1: ναι, τη Φωνή Λογικής. Υπάρχει ο κύριος Βελόπουλος, το κόμμα το οποίο είναι εδρεωμένο βέβαια σε σημαντικό βαθμό πλέον.
0: Είναι η νίκη, μπορούμε να, πούμε ότι εκεί ενδεχομένως είναι και η κυρία Καριστιανού ως ένα κομμάτι. Οι Σπαρτιάτες που τώρα τελειώνουν, εντάξει. Δηλαδή έχει κομμάτι στα δεξιά, έχει αφήσει κενό. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην περίοδο του μαζέματος πλέον, μπαίνουμε.
3: Πάντως, γιατί... κύριε Πιστόλα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Αυτά τα κόμματα έχουν ονομασία αρχηγικής προέλευσης. Δηλαδή, βλέπουμε κόμματα, παλιά είχαμε μόνο το Λεβέντι που ξέραμε, Βασίλης Λεβέντης, Ένωση Κεντρών, άντε και πώς λέγανε εκείνο το Δημοσθένης Βεργής, οικολόγοι. Τώρα βλέπουμε, μισό λεπτό, τώρα βλέπουμε ότι η σχολή Λεβέντη έχει εξαπλωθεί. Όλοι μιλάμε για κόμμα Καριστιανού, δεν μιλάμε για... Μιλάμε για κόμμα Βελόπουλου, μιλάμε για κόμμα Λατινοπούλου.
1: Είναι προσωπικά όντως ή εκφράζουν κοινωνικές ανάγκες. Κόμμα Κωνσταντοπούλου. Έχουν δημιουργηθεί ακριβώς επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εκφράζουν και ανάγκες το καθένα ξεχωριστή. Σίγουρα όμως είναι αρχηγικά. Και είναι αρχικά γιατί όταν μία αγορά πιάσατε την αγορά στα δεξιά αλλά και στα αριστερά πάνω
1: κάτω,
0: το ίδιο συμβαίνει. Όταν μία αγορά είναι ψάχνει κάποιον να την εκφράσει, πρώτα πηγαίνουν εντός εισαγωγικών, θα το πω, τα μικρά μαγαζιά. Κάποια από αυτά μπορεί να μεγαλώσει να γίνει σούπερ μάρκετ. Μπορεί να έρθει ένα σούπερ μάρκετ και να μαζέψει μερικά από αυτά και να κυριαρχήσει εκείνο. Περιμένουμε να δούμε. Είναι μια αγορά, η εκλογική αγορά της Ελλάδος, η οποία είναι αν θέλετε, μετατρέπεται συνεχώς υπό ανασύσταση και θα ξέρουμε το τελικό προϊόν, το πώς θα είναι, το 2031. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
1: Το 2031 γιατί, εννοείται στις μεθεπόμενες εκλογές.
0: Εννοώ στις μεθεπόμενες εκλογές, διότι τώρα αυτό που συμβαίνει, ανοίχθηκαν πολλά κόμματα, 15-16 όσα είναι. Το ότι έγινε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και θα γίνει, από όσο διαβάζω, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα κλείσει κάποια. Δηλαδή γίνονται τρία, μπορεί να κλείσουν έξι. Οπότε αρχίζει και γίνεται μάζεμα εκεί. Μέχρι τις εκλογές. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιοι θα επιβιώσουν για την τελική φάση της ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού.
3: Εδώ θυμήθηκα κάτι που όταν ο κύριος Τσίπρας ετοιμαζόταν να κάνει τα επόμενα βήματα του, δεν θέτε ως, είχε, αν δεν κάνω λάθος, βάλει ένα χρονικό ορίζοντα πενταετίας για να επιστρέψει τα πράγματα ως πρωθυπουργός. Κάπως έτσι το καταλαβαίναμε τότε. Άρα έβλεπε μετά τις επόμενες εκλογές.
0: Είναι πολύ δυσλογικό αυτό και φαίνεται από τη στρατηγική του. Όταν βγαίνει, δεν βγαίνει με rebranding, δηλαδή δεν βγαίνει με μετατόπιση προς το κέντρο, σωστά κατά την άποψή μου, βγαίνει με το σκεπτικό να ηγεμονεύσει τώρα στην αριστερά.
3: Μάλιστα.
0: Η οποία έχει γίνει ένα σκορποχώρι.
3: Να κλείσει δηλαδή μαγαζιά τριγύρω του.
0: Ακριβώς, να κλείσει τα μαγαζιά τριγύρω του και να γίνει το σούπερ μάρκετ της αριστεράς. Εφόσον γίνει αυτό, πώς το κάνει αυτό όμως? Δεν το κάνει με τον παλιό διεθνιστικό τρόπο, με τον οξύλογο τον οποίο είχε.
3: Με πιο πατριωτικό τρόπο.
0: Θα το τσεκάρουμε το πατριωτικό στις κινήσεις του,
3: ναι.
0: Αν θα μιλήσει, το κάνει με έναν πιο, αν θέλετε, προσιτό τρόπο. Με έναν τρόπο που δεν φοβίζει τουλάχιστον. Δεν φοβίζει σημαίνει ότι δεν δημιουργεί αντισυσπήρωση.
1: Από την άλλη όμως ενδεχομένως να αποτρέπει δυνάμεις οι οποίες το θεωρούν μη επαρκώς ριζοσπαστικό.
0: Αναγκαστικά θα το κάνει αυτό, απλά το κομμάτι εκείνο που αποτρέπει και πάει για παράδειγμα προς μέρα 25 είναι πολύ μικρότερο από εκείνο που στοχεύει να πάρει στο δεύτερο γύρο μετά το 27.
1: Ναι.
0: Αν και η άποψή μου είναι ότι έτσι όπως είναι τοποθετημένος, αν δεν καταφέρει να ανοιχτεί μετά το 27 προς εκλογικά κοινά του κέντρου, τότε θα πάμε σε Τρίπολο, δεν θα πάμε σε Δίπολο.
1: Ναι. Θα έχουμε ουσιαστικά μια δομική λιγάκι έτσι,
0: σωστά,
1: αναδιάταξη.
0: Σωστά.
1: Και αυτό το, το Δίπολο...
0: και το κέντρο.
1: Αλλά για να πάμε σε Δίπολο, εάν θεωρήσουμε ότι ο κ. Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα και θα το επιχειρήσει μετά τις επόμενες εκλογές με το βλέμμα στις μεθεπόμενες, αυτό δεν περνάει αναγκαστικά από μια περαιτέρω αποδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ, που θα είναι το τρίτο.
0: Περνάει την εξαήλωση του ΠΑΣΟΚ.
1: Την εξαήλωση.
0: Περαιτέρω αποδυνάμωση, κοιτάξτε, αν το ΠΑΣΟΚ συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
1: Εκεί πάμε, πάμε σε ένα άλλο. Εδώ, έτσι για να συνεννοηθούμε, αν το καταλαβαίνω καλά, εσείς λέτε σαν σενάριο δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει με το ΠΑΣΟΚ σε μια συνεργασία που θα είναι δεύτερη τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
0: Δύο.
1: Και από εκεί και πέρα ότι ο κύριος Τσίπρας θα πατήσει πάνω σε αυτό, θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, είτε ως δεύτερο είτε ως τρίτο κόμμα θα έχει γίνει και θα βάλει πλώρη για το 31. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι και τεξ πάρμπους, δηλαδή με όλα τα άλλα σταθερά, ότι οι υπόλοιποι παίκτες δεν κουνιούνται. Προφανέστατα μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο κόμμα, εάν γίνει αυτό, μέσα από το ΠΑΣΟΚ ή να πάρει κάποιος άλλος το ΠΑΣΟΚ μετά, ούτως ώστε να δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα αντίβαρο, έναν αντίπαλο στον κύριο Τσίπρα. Δεν θα τον αφήσουν να κάνει παρέλαση. Όπως επίσης τώρα, εάν κάνει κόμμα, εάν κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Δούρου με τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, η μεγάλη διαφορά που φαίνεται να έχει ο κύριο Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μειωθεί. Είναι τόσο ευμετάβλητο το πολιτικό σκηνικό που το μόνο που ξέρουμε, και αν το ξέρουμε και αυτό, είναι το εκλογικό σύστημα. Ξέρουμε το πότε θα γίνουν εκλογές, λογικά το 27. Αν δεν δούμε όλους τους παίκτες, δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Το σίγουρο είναι ότι οι εκλογές του 17 θα είναι, του 27 θα είναι μια τομή στο ποιοι μένουν πίσω και στο ποιοι συνεχίζουν.
1: Να σας ρωτήσω κάτι έτσι. Όλη αυτή η αναδιάταξη, τα νέα κόμματα, κατά την εκτίμησή σας, θα φέρουν, θα προσελκύσουν και περαιτέρω ψηφοφόρους στην κάλπη, ή μιλάμε για μια αναδιάταξη έτσι και του εκλογικού σώματος, το οποίο ούτως ή άλλως συμμετέχει ενεργά? Τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται από τους ίδιους. Νομίζω ότι ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά, για παράδειγμα, τι είχαμε το 20, Νέα Δημοκρατία το 23 την ψήφισε 41%, 1.100.000 ψηφοφόρους δεν την ψήφισαν το 24 ευρωεκλογές. Κάποιοι από αυτούς πήγαν προς τον καναπέ, οι περισσότεροι, ένα κομμάτι αυτών σίγουρα θα το σηκώσει ο κύριος Σαμαράς. Από την άλλη, κυρία Καριστιανού, περιμένω να δω εάν θα καταφέρει τελικά να σηκώσει την νεολαία ή αντισυστημικούς ψηφοφόρους που δεν ψηφίζουν, ή απολυτικ ψηφοφόρους, κάποιοι τους λένε, εγώ διαφωνώ, οι οποίοι δεν πηγαίνουν στην κάλπη, αν θα καταφέρει να το σηκώσει. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει δείγματα ότι μπορεί να κάνει μύτη, δηλαδή να αγγίξει τις προσδοκίες, τις αρχικές προσδοκίες που υπήρχαν από αυτό το κόμμα. Μένει να φανεί, έχει δρόμο ακόμα.
3: Ναι, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού είχε πάρει τα πάνω της ως πρόσωπο, διότι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είχαν κινητοποιηθεί νέοι άνθρωποι, κυρίως από αριστερές οργανώσεις, φοιτητικούς λόγους, τα θυμόμαστε όλοι, οι οποίοι έδιναν το τέμπο και στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη και με εκδηλώσεις. Δεν σας έκανε και σας εντύπωση ότι στη Θεσσαλονίκη που εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού δεν βρέθηκε μια ομάδα φοιτητών από αυτούς που κάθε τόσο τις είχαν κάνει δεκάδες εκδηλώσεις? Άρα φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι αποστασιοποιήθηκε από την κυρία Καριστιανού.
0: Θεωρώ πολύ μεγάλο στρατηγικό σφάλμα, ένα, το γεγονός ότι ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα πάρα πολύ νωρίς, ενώ πολιτικά είναι ανέτοιμη, και ένα δεύτερο, ότι βγήκε λόγω απειρίας, θεωρώ, την πήγανε στις συνεντεύξεις και εξέφρασε απόψεις οι οποίες απέκλεισαν ένα κομμάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτόν τον κινηματικό χαρακτήρα. Τώρα προσπαθεί να το γυρίσει και να το πάρει πίσω. Ενδεχομένως όμως ήταν αργά.
1: Στον χρόνο που ανακοινώθηκαν έτσι, τα νέα κόμματα, εκτιμάτε ότι έπαιξε κάποιο ρόλο το γεγονός ότι έχουμε στο προσκήνιο σενάρια προεδρών εκλογών, το φθινόπωρο, ακόμη και τέλη Σεπτεμβρίου, ακούγονταν και παρότι εντάξει, επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Είναι αυτά τα σενάρια, δεν σημαίνει ότι θα υλοποιηθούν σίγουρα, αλλά είναι στο τραπέζι, είναι στο σιρτάρι και μπορεί να βγουν ανά πάσα στιγμή.
0: Για την κυρία Καρεσιανού θεωρώ πως ναι, γιατί είναι διπλό. Την πρώτη φορά που είχε βγει ο Πρωθυπουργός και είχε μιλήσει για, όχι για ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών, αλλά είχε αφήσει να εννοηθεί το Μαξίμου ότι πάμε σε πρόωρε εκλογέ.
1: Μη μιλώντα για εκλογέ του 27, θα σα έλεγα εγώ, παραλείποντα το 27. Κάπω έτσι
0: το. Η κυρία Καρεσιανού την επόμενη μέρα βγήκε και είπε ότι θα κάνει κόμμα. Ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα. Με το που εντάθηκαν τα σενάρια για εκλογέ το 26, ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματο. Ίδρυσε το κόμμα. Νομίζω ότι τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας βγήκε για δύο λόγους, όχι από την φιλολογία για τα σενάρια, αλλά πρώτον επειδή ενδεχομένως να είδε σε δημοσκοπήσεις ότι αν το κάνει τώρα μπορεί να είναι πάνω από τον Πασό, και δεύτερον γιατί δεν ήθελε να το μονοπολίσει η κυρία Καρεσιανού. Δηλαδή παρέσυρε ενδεχομένως τον κύριο Τσίπρα και η κυρία Καρεσιανού. Ο κύριος Σαμάρας, ο οποίος είναι ο πιο έμπειρος πολιτικός αυτή τη στιγμή, δεν παρασύρθηκε.
1: Και νομίζω ότι και ο κύριος Σαμαράς λίγο σε ένα διαφορετικό κοινό θα απευθυνθεί εφόσον κάνει αυτό το βήμα, έτσι, από ότι και σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσίπρας αλλά και η κυρία Καρεσιανού σε σημαντικό βαθμό, έτσι δεν είναι?
0: Ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται κυρίως σε ψηφοφόρους οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και είναι δυσαρεστημένοι

0: τόσο σίγουρος.
1: Για πείτε μας.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συσπυρώσει το κόμμα του. Πώς θα το συσπυρώσει όταν όλοι ξέρουν ότι είναι πρώτος με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο?
2: Από τη δική του πλευρά θα μπορούσε ενδεχομένως με το ότι τη σταθερότητα, γιατί αυτό βλέπουμε, ότι αυτοδυναμία, σταθερότητα, το ταυτίζει ο ίδιος.
0: Αυτό νομίζω έχει φύγει από το τραπέζι, η αυτοδυναμία. Ο τρόπος συσπήρωσης που βλέπω τώρα να έρχεται, αν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς, είναι να μην πέσουν κάτω από το 25 και πάμε σε απλή αναλογική.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι την πάτησε η Νέα Δημοκρατία και στις ευρωεκλογές. Που έπεσε από το 41 στο 32. Γιατί τότε δεν είναι ότι αμφισβητήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Είναι ότι πολλοί νεοδημοκράτες, επειδή ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Πουστόλας, ξέραν ότι είναι πρώτοι, σου λέει τώρα πρώτοι θα είμαστε, δεν πάμε. Άμα αυτό να το πει ένας, πάει. Δεν κοστίζει. Αλλά άμα το πούνε πολλοί την ίδια μέρα.
0: Ποια η διαφορά εδώ? Ο δυσαρεστημένος τις ευρωεκλογές είπε δεν πάω.
1: Ναι.
0: Διότι δεν έχει επιλογή.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως πλέον οι επιλογές θα υπάρχουν.
2: Άρα μπορεί να πάει, γιατί θα έχει και άλλες επιλογές και στον ιδεολογικό χώρο που.
0: Ακριβώς.
2: Είναι, ακούμε τη Νέα Δημοκρατία έτσι ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτηση να λέει ουσιαστικά ένα επιχείρημα, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, δηλαδή, ότι και το 2023 δημοσκοπικά μερικούς μήνες πριν τις εκλογές ήταν αρκετά μακριά, αλλά κατάφερε και πήρε την αυτοδυναμία και έφτασε και στο 41%. Είναι οι ίδιες συνθήκες, γιατί από τότε εγώ βρίσκω ότι υπάρχουν πολύ ουσιαστικές διαφορές από το κύμα ακρίβειας, το οποίο είναι διαρκές και έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο, τα διάφορα θέματα κράτους δικαίου, όλες αυτές οι αιτιάσεις, οι καταγγελίες σε βάρος κυβέρνησης, δηλαδή ένα διαφορετικό σκηνικό. Είναι τόσο εύκολο να επαναληφθεί 2023 από αυτή την άποψη?
0: Όχι. Καταρχάς έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές. Ένα. Κατά δεύτερον, δεν υπάρχει το φόβητρο της απλής αναλογικής που υπήρχε τότε, δεύτερες εκλογές. Κατά τρίτο, η Νέα Δημοκρατία, εκτός ότι έχει κυβερνήσει άλλα 4 χρόνια, το πιο σημαντικό, έχει περάσει νομοσχέδια που έχουν πληγώσει πάρα πολύ τους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πολύ διαφορετικό με τη Νέα Δημοκρατία του 19 και αν θέλετε ακόμα και του 23. Έχει κάνει μετατόπιση η Νέα Δημοκρατία στον εκλογικό χάρτη. Άλλοι θα το έλεγαν μετάλλαξη. Νομίζω ότι αν θεωρούν ότι μπορεί να πάρουν πάλι το 40%, τότε θα εκπλαγούν στην κάλπη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολο πολύ για μια κυβέρνηση η οποία έχει κυβερνήσει 8 χρόνια να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2023.
2: Το ενδεχόμενο να φτάσουμε στην πορεία προς εκλογές, έτσι και να κλείσουμε με αυτό, με τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να έχει αντίπαλο, θα είναι ο κύριος Τσίπρας, θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, να έχει αναπτύξει δυναμική ισχυρού δεύτερου κόμματος και αντίπαλου δέους. Βλέπετε, δίνετε πιθανότητες, έτσι?
0: Νομίζω πως είναι πολύ νωρίς για αυτό να γίνει. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας πάει να πιάσει αυτό το οποίο άφησε το 23, δηλαδή έχει ως στόχο αυτό το 17-18%, θα πάρει κομμάτι αυτού. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί έτσι όπως είναι τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 27-28 και ο κύριος Τσίπρας να είναι στο 22.
1: Μάλιστα.
0: Για να έχει μια κόντρα που θα ανεβάσει και τους δύο. Ναι. Αυτό θα ήταν το καλύτερο για τη Νέα Δημοκρατία. Να έχει κάποιον ο οποίος την πλησιάζει. Για να συσπυρώσει δυνάμεις. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Λοιπόν, κύριε Πιστόλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ
2: καλά
1: για την κουβέντα που κάναμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθούμε καλό τριήμερο. Του Αγίου Πνεύματος, όσοι, γιατί ξεκίνησαν οι πρώτοι εκδρομές.
2: Για όσους είναι τριήμερο, έτσι.
1: Για όσους φύγετε, να προσέχετε στους δρόμους. Καλή επιστροφή, καλά να περάσετε. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το βιβλίο το ένθετο το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου. Και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Ντάμε Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό τριήμερο.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.

0: Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλόσωμος και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και τον τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχει νεκρό γονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μια τερκημειώδους, οδυνηρά σκληρή σχέση. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνεπάρχουν λόγω του ακλόνητου δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Βατά και σαφή τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και την σχέση των γενεών. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν πάνω σε πρόσφατο άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά στα Νέα, με τίτλο «Μια σύγχρονη παγκόσμια κρίση μοναξιάς», που αφορούσε στη μεταβολή των ανθρώπινων σχέσεων, την επίδραση των social media και την υπογεννητικότητα, καθώς και σε κείμενο του Ευάγγελου Παπανούτσου με τίτλο «Τα νιάτα και τα γεράματα», που αναδεικνύει τη σημασία της συνύπαρξης νέων και ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Μήνυματα προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκπέμπει ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ντρόουν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μία μητέρα και το παιδί της. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγέλει το Βουκουρέστι, άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, την ετοιμότητα της συμμαχίας να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Μαρκ Ρούτε κατά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρουμανίας. Αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στεκόμαστε απολύτως αλληλέγγυοι απέναντι στη Ρουμανία και τον λαό της, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλειά μας και την αποτροπή, ειδικά στο ανατολικό μας σύνορο. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία, έγραψε στην πλατφόρμα X. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ατιμωρητή, τόνισε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Την λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συνδυχάκη. Ο Υπουργός σημείωσε ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα, προσθέτοντας ότι αν αυτό συνεχιστεί θα ληφθούν αυστηρότερα μέτρα, κάτι που έχει συζητηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το 2015 που λιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται, όπως είπε. Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες και πως οι μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Σε άλλο σημείο είπε πως το 50% των αφίξεων έως τώρα είναι από Μπαγκλαντές και Αίγυπτο και πως την πλειονότητα πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες χωρίς προσφυγικό προφίλ. Παραμένω πιστός στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες μέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος, επισημένοντας ότι σε αυτή τη συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων έχουμε αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στον Αντένα, ο κ. Φάμελος εξήγησε ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπου εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά χωρίς φραγμούς και διλήμματα, ανέφερε. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε και ιδιωτικές συνεννοήσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να κρέμεται ο ΣΥΡΙΖΑ από τις προθέσεις και τις διαθέσεις του κ. Τσίπρα. Αν χρειαστεί, θα είμαστε εκλογικοί αντίπαλοι μαζί του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας πόλος και έχει πολλά να προσφέρει, είπε στον Αθήνα 984 το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Μάρκος Χατζησάβας. Υπογράμμισε πως αν ο κ. Φάμελος επιμείνει να συνεχίσουμε να ζητάμε συνεργασία από τον Αλέξη Τσίπρα, εμείς θα ζητήσουμε την επόμενη Κεντρική Επιτροπή αλλαγή πορείας. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια μεγάλη βουτιά στο παρελθόν των εντάσσεων του διχασμού που θυμίζει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, είπε επίσης στον Αθήνα 984 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Πρόσθεσε πως με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων ανακατεύεται η τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης και το διακύβευμα είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία και ποιος θα είναι δεύτερος. Ανέφερε δε πως καταλαβαίνει τον εκνευρισμό του Πασόκ επειδή οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να υποχωρεί στην τέταρτη θέση. Το κόμμα Τσίπρα είναι κατά 99% ένα γιοταχή κόμμα, είπε επίσης στον σταθμό μας ο Πάνος Κουρλέτης, μέλος του πολιτικού γραφείου της Νέας Αριστεράς και υπουργός επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται με την προσδοκία παράταξης, αλλά αυτό προϋποθέτει και την συμπαράταξη δυνάμεων. Πρώτη φορά υπάρχει διακήρυξη κόμματος χωρίς καταστατικό λειτουργίας, τόνισε. Συνεχίζεται η κριτική του Πασόκ για την κυβερνητική διαχείριση επί ενεργειακών θεμάτων. Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση και προσθέτει. Πριν από τρεις μόλις μέρες, το ΙΠΕΝ μας έκανε μάθημα ότι η αποχώρηση του παγκόσμιου κολοσσού ExxonMobil από οικόπεδο 20.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων είναι απλή διαχείριση χαρτοφυλακίου. Σήμερα η είσοδος της Ευρών ήδη παρούσα στη χώρα σε κοινοπραξία οικοπαίδου μόλις 2.700 χιλιόμετρων. Βαφτίζεται ύψος εμπιστοσύνης και μάλιστα ευθέως στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προφανώς οι ψήφοι γίνονται είδος εν ανεπαρκία όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αναφέρει δεικτικά στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας βεβαίωση προϋπηρεσίας μισθωτών του ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθεί την 3η 2 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα όπως ανακοίνωσε ο φορέας. Παρατείνεται ως και την 3η 30 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εισαγωγής για 63 νέους σπουδαστές στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ατόμων με αναπηρία Αθήνας αποκλειστικά και μόνο στην κατηγορία υποψηφίων με οργανικές παθήσεις. Σε άλλα διεθνή, η Βουλγαρία διαμήνυσε ότι θα επιτρέψει σε στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να παραμείνουν στη χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ μόνο στα τέλη Ιουνίου, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να εγκρίνουν σύστημα που δεν θα απαιτεί τη χορήγηση βίζα σε Βούλγαρους επισκέπτες, όπως δήλωσε σήμερα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρωμέν Ράντεφ. Συνελήφθησαν 8 μαθήτριες ως ύποπτες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον κοιτώνα οικοτροφείου Θηλαίων στην Κένια, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άνθρωποι. Οι περισσότεροι εξ αυτών μαθήτριες κατηγορούνται για εμπριστική επίθεση. Στον καιρό ανεβαίνει στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το τρίμερο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Στρατίβου Γιούκα που μίλησε στον Αθήνα 984, θα είναι καλός ο καιρός με εξαίρεση τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Θεράς και της Πελοπόννησου. Τώρα, όσον αφορά στον θερμόθόλο που καίει τη Δυτική Ευρώπη, προέβλεψε πως οι θερμές αυτές αέριες μάζες δεν θα μεταφερθούν στη χώρα μας. Σήμερα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη. Εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, το Job Center Δήμου Αθηναίων σε προσκαλεί στο Inclusion Papaki Work Festival στις 5 Ιουνίου. Γνώρισε εργοδότες, ανακάλυψε ευκαιρίες εργασίας και πάρε μέρος σε εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Σεράφιο Δήμου Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιός 144. Σας περιμένουμε εκεί.

0: 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984, του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Σόλο της Αριστεία Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
4: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε.
4: Πρώτα απ' όλα, Κουμάντου, ήρθω κάπως. Είπε κυρίσω την έναρξη του Σαββατοκύριακου. Mm-hmm. Του είπα κάπου άργησες λίγο. Έπρεπε να δει χθες. Μου λέει χθες ήταν μόνο Πέμπτη. Ναι, του λέω αυτό είναι ένα θέμα βέβαια, αλλά θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση.
5: Κάτι, λίγο. Κορίτσι, ναι. Αύριο Παρασκευή.
4: Ναι, έτσι. Αλλά το είπε.
5: Θα το δουλέψει λίγο.
4: Ναι, τίποτα, τίποτα. Ήρθε σήμερα και το είπε. Κατά τα άλλα, καλή αρχή στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Που δώσανε σήμερα
5: πανελλαδικές. Δώσανε ήδη το πρώτο μάθημα, ναι.
4: Ωραίο θέμα ήταν.
5: Ωραίο ήταν. Εγώ το βλέπω απ' έξω.
4: Ναι, θα σου περιγράφω τι έγινε με το μικρό.
5: Το μικρό.
4: Ούτε να τηλεφωνήσω εννοείται, μου στέλνει μήνυμα. Έγραψα. Βαριέμαι να σου πω.
5: Θα τα πούμε σπίτι.
4: Θα τα πούμε σπίτι.
5: Εντάξει, έβαλε τα ωριά τη.
4: Εντάξει. Ποια είμαι εγώ.
5: Τίποτα. Μια χαρά.
4: Μια χαρά. Όλα καλά. Όλα καλά. Θα συνεχίσουν τώρα την Τετάρτη και. Προσωπικά, ξέρεις αυτό τώρα ως Ελληνίδα μάνα, που όμως η Κλειό δίνει, όχι εγώ, να μην μπερδευόμαστε. Έχει. Θέλω απλά να τελειώσει.
5: Θέμα λογικό δεν είναι.
4: Ναι, να τελειώσει. Έχουν κουραστεί πολύ τα παιδιά μας.
5: Είδες πόσο κουράστηκε το παιδί, τι αγωνίες έχει τραβήξει, πόση πίεση. Εντάξει, λογικό είναι.
4: Μετά Κουμάντου θα τραβήξω εγώ διάφορες αγωνίες. Ξέρεις γιατί, ποιο αγωνίες, οικονομικές αγωνίες. 9 εκδρομές.
5: Έχει ήδη κλείσει.
4: Τις έχει ήδη κλείσει και από κάθε 9. Δύο μέρες μου λέει βάλε μου 100 ευρώ προκαταβολή για την Νίο. Βάλε μου 100 ευρώ προκαταβολή για την Πάρο. Και χτες το βράδυ μου λέει θέλω να κάνω το 9-10. Θέλεις να πάμε μια Θάσο?
5: Να πάτε μαζί τουλάχιστον.
4: Εγώ και αυτή, οι δυο μας. Σόλο μου λέει, εμείς τα κορίτσια.
5: Εντάξει, κοίταξε. Σε έβαλε λίγο μέσα για να το μοιράσει. Να στο χρυσώσει το χάπι.
4: Γιατί με βλέπει που μου γυρίζει το μάτι κάθε φορά με τα κατοστάρικα που δίνω προκαταβολές. Σκέφτομαι την εξόφληση τώρα, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να σου πω ότι μόλις τελειώσει η Κλειό, ξεκινάει η Ελεονόρα.
5: Το έκανα.
4: Το πανελλαδικές.
5: Εντάξει.
4: Το μετά.
5: Θα συνεχίσει τις πανελλαδικές εκδρομές.
4: Αυτό. Αυτά τα νέα. Κατά τα άλλα.
5: Είσαι 15χρονο με τις εκδρομές.
4: Ναι. Πού πηγαίνει ένα 15χρονο εκδρομές, με οικονό, μήκονο.
5: Όχι, εντάξει. Όχι, αλλά στο σπίτι ενός φίλου του που είναι στην Πάρο θέλω να πάνε το καλοκαίρι. Εγώ όχι μόνο αν είναι γονείς μαζί. Ξέρεις, άρχισε όλα αυτά τα. Έχει κοιμηθεί τώρα δύο βράδια σε ένα φίλο του, γιατί έχουν αυτό το break λόγω των Πανελληνίων. Ναι. Δεν δίνουν μαθήματα. Οπότε μου λέει τι να κάτσω να κάνω. Ενδεχόμενο να ειδωθούμε λιγάκι. Πώς το φαινόταν.
4: Κουμάντου, δεν υπάρχουν αυτά.
5: Τίποτα, όλα καλά, να είναι καλά τα παιδιά.
4: Ναι, ναι, αυτά έχουν τελειώσει. Και να σου πω κάτι, και εμείς έχουμε τη ζωή μας, Κουμάντου. Έχεις εμένα.
5: Αυτό που το πω.
4: Τρία χρόνια.
5: Τρία χρόνια μόνο. Δεν σε χορταίνω, είναι αλήθεια.
4: Πάμε, γιατί θα πάμε πάλι έλα, στα προσωπικά μας. Θα θυμηθείς πόσο χρονών είμαστε. Δεν θα ντραπείς, θα το πεις. Και δεν μπορώ άλλο. Αυτό δεν το μπορώ άλλο.
5: Ωραία, πάμε, έλα.
4: Λοιπόν, η πολύ νέα, πολύ ωραία. Τι άλλο να πω. Πολύ πολύ μάνα 18χρονες που δίνει πανελλαδικές. Ελεονόρα Ορφανίδου είναι στο μικρόφωνο του Αθήνα 984.
5: Η Ελευθερία Κουμάντου.
4: Σοβαρή, απλή, λιτή, δωρική.
5: Δωρική. Λοιπόν, η Ελευθερία Κουμάντου. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές, τη Λίλια Ξύλο και την Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ειρήνη Αρκουμάνη και η Πέμη Παναγοπούλου στο 213-09-09-100.
4: Αλλά όχι, όχι η δωρική Κουμάντου, αλλά η μη δωρική Ορφανίδου χαρίζει βιβλίο ημέρας.
5: Σε Ιωνικούριστο.
4: Και βιβλίο ημέρας, Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και εδώ δεν έχουμε πια τον Άντερς Οικονομίδη, τον ηρωά του, τον Έλληνο Σουηδό, detective, αλλά πλέον έχουμε μια πολύ καθαρή ελληνική ιστορία, αστυνομική ιστορία, που συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που ονομάζουμε κακή οπτική των social media. Τι είναι η κακή οπτική? Είναι η ανωνυμία, είναι η προσπάθεια να έχουμε influencers μερικές φορές καθ' υπερβολή και αφήνοντας ένα πλαίσιο ανοιχτό ακόμη και στην κακοποίηση και στο ψέμα και στα μυστικά. Η ηρωίδα μας είναι ένα τέτοιο πρόσωπο, θα βρεθεί εμπλεκόμενη σε μια δολοφονία προσπαθώντας να αποκτήσει περισσότερους influencers και εκεί θα παρέμβει ο καινούριος ηρωάς του, ένας νέος αστυνομικός. Ο Βαγγέλης Γιαννής θα μας κάνει τις συστάσεις στο τέλος. Social media λοιπόν, έγκλημα και μια πάρα πολύ ωραία αστυνομική ιστορία αυτή τη φορά με έδρα την Αθήνα, αλλά πολύ κοσμοπολίτικη, σχεδόν σε όλο τον κόσμο απλώνει τα δίχτυα της, διότι τα social media δεν έχουν σύνορα.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Λέξη κλειδί να βάλουμε delete.
4: Να βάλουμε delete.
5: Delete λοιπόν η λέξη κλειδί. Ντάμα σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η λέξη delete και τα τρία στοιχεία, αν προτιμάτε το Viber, 6948-984-984.

0: Η υπόθεση του Βασίλη Μάγκου πέρασε από πάρα πολλά κύματα και με πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια της οικογένειάς του, του πατέρα του και της μητέρας του, έφτασε στη δικαιοσύνη και ακόμη και σήμερα αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται με ένταση για να δικαιωθεί η μνήμη του.
1: Ναι, και αφού έφτασε στα δικαστήρια και στη διαδικασία την ίδια αυτή καθ' αυτή, υπάρχουν πολλά ζητήματα.
0: Ένα ζήτημα είναι αυτό για το οποίο θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλη, γιατί συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη των βασανιστών του γιού του, παρουσίασε έγγραφο στο οποίο...
1: Με άλλα λόγια που τα είπε στη χρέωση στη
0: μητέρα του. Στη μητέρα του κουβέντες που δεν υπόθηκαν ποτέ και διαπιστώθηκε ότι αυτή η κατάθεση ήταν, δεν ήταν καν κατάθεση, ήταν μια μαρτυρία άλλου. Ένα μπέρδεμα απίστευτο. Αλλά τι γίνεται τώρα? Μπορεί ο Γιάννης Μάγκος να το πει στο δικαστήριο?
1: Ναι, γιατί υπάρχει και θέμα εκεί με την
0: εκπροσώπηση.
1: Έτσι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά να το δούμε τώρα λίγο στην πράξη πώς πήγε αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Μάγκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν έχει τέλος τελικά όλη αυτή η ταλαιπωρία στην προσπάθεια να φτάσετε στην αλήθεια και στο τι έγινε και στον
1: παραδείγμα. Και στη δικαίωση του Βασίλη.
0: Στη δικαίωση της μνήμης του γιού σας.
2: Ακούστε, δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλουμε κάτω. Δεν πρόκειται να χάσουμε την πίστη μας, το κουράγιο μας στην υπόθεση του γιού μας ότι έχουμε δίκιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αντέχουμε απέραντη στη δυστοπία και χαμογελάμε. Σας το λέω από την αρχή για να το έχετε υπόψη σας, αν με ρωτήσετε για το τι αντιμετωπίζουμε εκεί στο δικαστήριο καθημερινά. Θέλετε να σας πω για την...
1: Να μας πείτε τι έγινε τώρα με το περιστατικό αυτό.
2: Ναι, είναι τραγικό καταρχήν ότι δεν έχουμε δικαίωμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μας. Δηλαδή βλέπουμε ένα δικαστήριο από τη μία πλευρά να είναι 7 δικηγόροι οι οποίοι γαυγίζουν σαν σκυλιά και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις και είναι ήπιες σε σχέση με αυτό που πραγματικά συμβαίνει εκεί μέσα, στην αντιμετώπιση που έχουμε εμείς οι γονείς από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων και από την άλλη πλευρά τα έδρα να είναι κενά. Και όχι μόνο αυτό, δυστυχώς επειδή λείπει η ενσυναίσθηση σε μερικούς από αυτούς, ίσως και επίτηδες στο κάνουν σκόπιμα, πηγαίνουν κανένα δύο και κάθονται στα κενά έδρα για να μας λένε να, και εδώ ακόμα είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, αυτά είναι μικρά πράγματα, στα οποία εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε καμία σημασία, αλλά αυτό που συνέβη στην προχθές στην τελευταία δικάση μου, όπου εξετάζονταν η σύζυγός μου, η μητέρα του Βασίλειου, από το δικαστήριο και από τους δικηγόρους. Βέβαια, επιχειρήθηκε δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας. Αυτό ήταν σκύλευση που επιχειρήθηκε και στη μνήμη του παιδιού μας, αλλά και στο πρόσωπο της μητέρας, μιας μητέρας, οποιαδήποτε μητέρα και αν είναι αυτή. Είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες ειρωνικές, προκλητικές, χυδαίες ερωτήσεις. Βέβαια, όπως σας είπα, εμείς χαμογελάμε. Η μητέρα του Βασίλειου απάντησε ευθαρσώς και έντιμα, δεν έδωσε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για όλα όσα έλεγε, αλλά ήρθε σε ένα σημείο μετά από 3-4 ώρες συνεχούς σφυροκοπήματος σε εισαγωγικά από τους συνηγόρους υπεράσπιστος του κατηγορουμένου, κάποια στιγμή ένας συνήγορος να καραβαίνει ένα έγγραφο και να τους λέει: «Κυρία Μουρτζοπούλου, εσείς δεν είστε κύριε Μουρτζοπούλου, δεν ονομάστε?» Λέει σύζυγός μου. Μάλιστα. Μετά την ημέρα που χτυπήσανε το παιδί σας, 14 Ιουνίου ξαναείδατε το παιδί σας. Ήθελε να μειώσει, να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας με το παιδί. Η σύζυγός μου φυσικά απάντησε ότι μα φυσικά τον έβλεπα κάθε μέρα το παιδί μου. Ήταν χτυπημένο το δράμα του. Ούτως άλλως έβλεπα κάθε μέρα. Τι λέτε κυρία μου, καδέροντας έτσι θεραπευτικά το έγγραφο μπροστά του. Έχω την κατάθεσή σας μπροστά στις 11 Νοεμβρίου του 2021, όπου εσείς οι ίδιοι είπατε ότι από τότε και πέρα δεν ξαναείδατε το παιδί σας. Η νέα μου βέβαια, η μητέρα του Βασίλειου, το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα, αλλά όπως σας είπα μετά από 3-4 ώρες σφυροκοπήματος. Όταν κάποιος μπροστά στο δικαστήριο κρατά ένα έγγραφο και λέει: «Έχω την κατάθεσή σας».
1: Η έδρα δεν ζήτησε να το δει αυτό το έγγραφο, για να δει αν είναι πραγματικό.
2: Η έδρα, κοιτάξτε, θα το δει η έδρα, πιστεύω, θα είναι γνωστέα. Η έδρα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει όλα τα έγγραφα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δει. Γιατί είναι σε ένα γνωστέα. Τώρα, εγώ επειδή γνωρίζω τη δικογραφία. Μέτρουγε, αλλά κάποια στιγμή και εγώ όταν το άκουγα αυτό και έβλεπα το έγγραφο και άκουγα τον συνήγορο αυτό να ισχυρίζεται ότι «κυρία μου, υπογράψατε, βλέπω την υπογραφή σας από κάτω». κάπου κι εγώ έτσι είχα μια μικρή αμφιβολία, λέω, είναι δυνατόν να συνέβη. Γυρίζοντας στο σπίτι από την Καρδίτσα, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να κοιτάξουμε την οικογραφία. Την οποία εγώ την έχω πολύ ωραία έτσι διαμορφωμένη με περιεχόμενα και τέτοια. Βρίσκω την κατάδυση τη συμπληρωματική τη σύζυγου μου στις 11 Νοεμβρίου που υποτίθεται ότι έδωσε. Βλέπω ότι δεν είπε τίποτα η σύζυγός μου από αυτά. Λέω τώρα τι γίνεται. Ψάχνω καταθέσεις άλλων. Είναι μια άλλη κατάδεση, η οποία είναι μια κοπέλα η οποία κατέδεσε στα πλαίσια της ΕΔΕ, δεν είναι καν μάρτυρα στη δίκη. Και βλέπω αυτούσια την ερώτηση που δύο φορές τη διάβασε στο δικαστήριο ο συνήγορος και δύο φορές διάβασε και την απάντηση. Και λέω, όπα, εδώ έγινε λαθροχειρία. Δηλαδή, από μόνο σε μια συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Αυτό έγινε σκοπίμως, λέτε, δεν ήταν κάποιο λάθος του.
2: Το καταθέτουμε το έγγραφο αυτό και το έβαλα και στην καταγγελία μου. Έγινε σκοπίμως. Καταρχήν, η κατάθεση της συζύγου μου, την οποία αυτός επικαλέστηκε, είναι μία σελίδα. Η κατάθεση την οποία είχε στα χέρια του αυτός, ισχυριζόμενος ότι είναι η κατάθεση της σύζυγου, είναι δύο σελίδες. Και δίπλα στην ερώτηση που υποτίθεται ότι έγινε στην σύζυγό μου και στην απάντηση, φαίνεται πολύ καλά ότι δεν είναι η μητέρα του Βασιλείου Μάρκου η οποία καταθέτει αυτά τα πράγματα. Φαίνεται πολύ καλά. Άρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθος. Ήταν καθαρή λαθροχειρία. Και αυτό το πράγμα δεν είναι δικηγορία για μένα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νομικές ευθύνες. Αυτά μπορεί να τις δει, δεν ξέρω, το δικαστήριο, κάποιος άλλος, ο εισαγγελέας, ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, ο οποίος με πολύ προθυμία έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγες μέρες, ότι δίθεν οι συνήγοροι περάστες των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, γιατί έξω από το δικαστήριο υπάρχει συγκέντρωση ατόμων και κρεμάνε πανό. Λες και πρώτη φορά βλέπουμε δίκες που να υπάρχει κόσμος απ' έξω αλληλέγγυος.
1: Με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να γίνεται καμία
2: δίκη. Ναι, τώρα εδώ όμως υπάρχει ένα ατόπιμα, το οποίο δεν είναι απλά ατόπιμα, είναι μια παρανομία. Δηλαδή επιχειρήθηκε να παγιδευτεί η μητέρα του Βασίλειου να απαντήσει και
1: κάτι που δεν έχει πει ποτέ, επίσης, έτσι,
2: και να εξαπατηθεί το δικαστήριο. Εδώ είναι τεράστιο νομικό ζήτημα. Δηλαδή έτσι ασκείται η δικηγορία, έτσι πάνε να πάρουν να αθωώσουν τους κατηγορουμένους. Αν είναι δυνατόν, τι δικηγορία είναι αυτή?
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάγκο.
1: Πότε είναι η επόμενη δικάση μας?
2: 4 Ιουνίου, την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Είναι 1,5 και η Βάνα Λίκου.
1: Και η Βάνα Λυκομήτρου είναι στο στούντιο του Αθήνα 84.
0: Και εγώ εδώ.
1: Και εσύ εδώ με πνιγεί όμω για να συνεχίσει να είσαι και στο επόμενο ημίωρο. Λοιπόν, την ακούμε μετά. Ό,τι νεότερο υπάρχει στην ειδησιογραφία και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Εντολή στο στρατό της χώρας του να θέσει υπό τον έλεγχο το 70% της λωρίδας της Γάζας δήλωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Φόβοι για επιδείνωση των ήδη καταστροφικών ανθρωπιστικών συνθήκων στον Παλαιστινιακό θύλακα. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ροσκό ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα. Την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους εξέφρασε ο Μαρκ Ρούτε. Αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κατέληξαν οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δεν έχει δώσει ακόμα πράσινο φως. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Παραμένω πιστό στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες μέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος στον Αντένα. Δεν μπορεί να κρεμεται ο ΣΥΡΙΖΑ από τις προθέσεις και τις διαθέσεις του κυρίου Τσίπρα. Αν ο κύριος Φάμελος επιμείνει να συνεχίσουμε να ζητάμε συνεργασία από τον Αλέξη Τσίπρα, εμείς θα ζητήσουμε στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή Αλλαγή Πορείας, είπε στον Αθήνα 984 το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Μάρκος Χατζησάβας. Την λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Έκτακτα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Συνελήφθησαν 8 μαθήτριες ως ύποπτες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον κοιτώνα οικοτροφείου Θηλαίων στην Κένια, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άνθρωποι. Κατηγορούνται για εμπριστική επίθεση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες ως το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
1: 84.

0: λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου. Και να, πριν προχωρήσουμε, να απαντήσουμε σε μια ερώτηση ενός ακροατή.
1: Του Γιάννη.
0: Του Γιάννη, ο οποίος ρωτάει γιατί δεν έχει δικαίωμα παράστασης ο κύριος Μάγκος. Εδώ τον είχαμε βγάλει τον κύριο Μάγκο όταν είχε προκύψει το θέμα, αλλά να θυμίσουμε για ποιο λόγο. Γιατί εντάξει, ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει το να θυμάται.
1: Γιατί ο ποινικός κώδικας για τα συγκεκριμένα αδικήματα του βασανισμού κλπ. Προβλέπει ότι δεν μεταφέρεται, δεν μεταβιβάζεται αυτόματα στους κληρονόμους του η έγκληση. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να το κάνει
0: ο ίδιος ο Βασίλης.
1: Βέβαια από την άλλη πλευρά ο πατέρας του προσπάθησε να το ανατρέψει, ναι. Υποστηρίζοντας πρώτα απ' όλα ότι ο Βασίλης είχε εκφράσει πριν φύγει την πρόθεσή του να προχωρήσει δικαστικά. Και βεβαίως ότι τον πρόλαβε ο θάνατος και γι' αυτό δεν το έπραξε.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και ότι το πράττουν αυτοί.
0: Πολύ στενή ερμηνεία, ναι, του νόμου, ναι, από την έδρα.
1: Τους κατηγόρησε λοιπόν, κατηγόρησε την έδρα για μια πολύ πολύ στενή ερμηνεία. Κάπως έτσι ο πατέρας και η μητέρα αποκλείστηκαν από πολιτική αγωγή. Σε αυτή την τρομερή ιστορία.
0: Σε αυτή τη φοβερή ιστορία.
1: Πρώτα απ' όλα δεν ήταν ο πατέρας του Βασίλη.
0: Έχει γυρίσει, έχει εργώσει όλη την Ελλάδα.
1: Έχει δημιουργήσει κίνημα.
0: Έτσι.
1: Και έχει δείξει ότι τον ακούσαμε και τώρα.
0: Δεν θα κάνει
1: πίσω μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη του γιού του. Στα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, delete είναι η λέξη κλειδί για το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Στο inbox της εκπομπής παρακαλούμε τα σχετικά μηνύματα. Τα ίδια μπορείτε να στείλετε, τα ίδια στοιχεία να στείλετε και στο Viber της εκπομπής, του σταθμού, στο 6948-984-984. Πρέπει να είναι και τα τρία στοιχεία οπωσδήποτε για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Block Delete, το βιβλίο του Βαγγέλη Γιαννή, στο καινούργιο μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Θα χαρίσουμε 2 αντίτυπα και περιμένουμε και άλλες συμμετοχές.

0: Και πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που είδε χθες το φως της δημοσιότητας και έχει να κάνει με το Αττικό Νοσοκομείο και μία έξαρση νοροϊού που φαίνεται ότι νοσούν και γιατροί και ασθενείς και συνοδοί. Κυκλοφόρησε χθες ότι μπήκε σε καραντίνα το νοσοκομείο για να προστατευθούν και οι ίδιοι.
1: Βρίσκεται σε κατάσταση υπερπληρότητας στο νοσοκομείο.
0: Καλά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: όσο
0: μας έχουν ενημερώσει και οι εργαζόμενοι Πολάκης. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Σίδερη, είναι πρόεδρος ΕΙΝΑΠ και γιατρός στο νοσοκομείο Αττικό. Να δούμε τι συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, χθες συζήτησαν κιόλας να εξαιρεθούν από την εφημερία, την επόμενη εφημερία που είναι του
1: Χρυσαββάτου, να δούμε τι έχει γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρετε. Κύριε Σίδερη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Κάναμε καταρχήν εμείς την καταγγελία αυτή εχθές. Δεν την έκανε επίσημα το νοσοκομείο ως όφιλε.
0: Δεν δημοσιοποίησε δηλαδή το νοσοκομείο το τι συμβαίνει.
2: Ναι, για μια επιβεβαιωμένη συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Είναι πάνω από 50 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και υγειονομικών και συνοδών και ασθενών. Δεν είναι ένα συμβάν αποκομμένο όμως από την κατάσταση που υπάρχει στο δικό μας νοσοκομείο, γιατί ξέρετε, αν μιλάγαμε για αυτό τον ιό στην κοινότητα, θα μιλάγαμε απλά για μια ταλαιπωρία που ένας άνθρωπος θα είχε για ένα 48ωρο με τα γνωστά συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας και μετά
0: θα ήταν καλά.
2: Ακριβώς. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα νοσοκομείο και μπαίνουν δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ασφάλεια των ασθενών, γιατί δεν είναι ίδιο πράγμα να έχει γαστρεντερίτιδα ένας ανοσοκατασταλμένος, ένας καρκινοπαθής, ένας χειρουργημένος. Και το δεύτερο είναι, και κυριότερο αν θέλετε, ότι η έφλεκτη ύλη, η πυρίτιδα δηλαδή που δυνάμωσε και έκανε τόσο μεγάλο αυτό το φαινόμενο στο Αττικό, είναι αυτό το έσχος των ράτζων και η υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι ο συγχρωτισμός, η μη σωστή τήρηση κανόνων υγιεινής ή ο μεγάλος φόρτος εργασίας έχουν άμεση σχέση με τη διασπορά της οποιασδήποτε λίμωξης. Σήμερα έμαθα ότι έβγαλε μία ανακοίνωση στο νοσοκομείο περίπου σαν τη χθεσινή, η οποία ήταν κάπως καθησυχαστική. Εμείς δεν θέλουμε να κρύψουμε τα λόγια μας και πρέπει η διοίκηση του νοσοκομείου να έρθει λίγο τέτοιο των περιστάσεων, γιατί είναι κάτω από αυτό μέχρι στιγμής, και να απαντήσει σε τρία απλά πράγματα που θέσαμε. Πρώτον, αν θα πάρει απόφαση να καταργηθούν τα ράντζα, ναι ή όχι είναι αυτό. Δεύτερον, αν θα ενισχυθεί το νοσοκομείο μας με νοσηλευτές, πάλι ναι ή όχι είναι αυτό. Και τρίτον, εάν θα εξαιρεθούμε από την αυριανή γενική εφημερία, για μία εφημερία το ζητάμε, για να απορροφηθεί το πρόβλημα και να μην μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο, γιατί αν αύριο στο Αττικό γίνουν 200 εισαγωγές και 100 είναι πάλι σε ράντζα, τότε κάνουμε ένα φαύλο κύκλο υγειονομικών πειραματισμών και κατά τη γνώμη μου εγκληματικό πειραματισμό.
1: Okay, θα μπει σε μια σπήρα δηλαδή ξανά.
0: Σε ένα φαύλο κύκλο θα μπει όλο αυτό.
2: Βέβαια.
1: Η ιστορία.
2: Γιατί κοιτάξτε, πώς ας πούμε ένα βασικό μέτρο, το βασικότερο όλο είναι να πλένουμε καλά τα χέρια μας και να έχει ο καθένας μια τουαλέτα. Πώς θα έχει τουαλέτα ένας άνθρωπος που είναι σε ράτζο? Πού θα πηγαίνει? Στο διάδρομο είναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, στις κοινές τουαλέτες δυστυχώς ξέρουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση.
2: Είναι η αλφαβήτα. Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να τα καταλάβεις, ούτε για να τα πεις, ούτε για να τα εκφράσεις.
1: Κύριε Σιδέρη, συνδέσατε την γενικότερη κατάσταση λειτουργίας του ίδιου του νοσοκομείου με την έξαρση μιας επιδημίας, το βάζω εισαγωγικά, δεν ξέρω αν στέκει, την έξαρση γαστρεντερίτιδας μέσα στο νοσοκομείο. Ουσιαστικά μας είπατε ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν δεν υπήρχαν τα ράτζα, αν υπήρχε περισσότερο προσωπικό και αν η στελέχωση και όλη η υποδομή ήταν διαφορετική. Ορθά καταλάβαμε?
2: Ναι, ορθότατα καταλάβατε, και το τονίζω αυτό για να προλάβω τον οποιονδήποτε άνθρωπο δεν το κατανοεί ή ίσως είναι κακεντρεχής ή νομίζει ότι εμείς κάνουμε, ξέρετε, τώρα μια αντιπολίτευση χωρίς νόημα. Αυτό που σας είπα και που επαναλάβατε είναι αποδεδειγμένο από δεκάδες επιστημονικές εργασίες.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ότι το ικανό προσωπικό, το πολύ προσωπικό βοηθάει στη μείωση της όποιας ενδονοσοκομιακής διασποράς. Ότι όταν έχουμε έναν τέτοιο μεταδοτικό ιό όπως τον νοροϊό που μεταδίδεται μέχρι και από τα κλινοσκεπάσματα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να έχεις ικανό και επαρκές αριθμό ανθρώπων στην καθαριότητα. Πόσο μάλλον να αποφεύγεις τον συγχρωτισμό, γιατί είναι ένας πολύ μεταδοτικός ιός με την επαφή. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις ράτζα και κόσμο σε διαδρόμους, δεν είναι, είναι άμεσα συσχετιζόμενο. Αυτός ο ιός, ξέρετε, παλιά λεγόταν ιός των κρουαζιερόπλοιων, τον είχαν βγάλει έτσι για να δείχνουν ότι με το που μαζευτούμε πολύ, με την πολύ απλή επαφή κολλάει. Το λέω έτσι για να, για να γίνει κατανοητό.
1: Στην ανακοίνωση του νοσοκομείου, δεν ξέρω αν το είπατε και δεν το πρόσεξα, λέγεται ότι η εφημερία δεν θα γίνει.
2: Όχι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με έντεχνο τρόπο η διοίκηση του νοσοκομείου και του Υπουργείου το αρνείται αυτό το πράγμα. Κακώς το αρνείται και θα πάρει την ευθύνη της αφού το αρνείται.
0: Μα έτσι μακάρι... καλώς γίνονται με πολύ λιγότερο προσωπικό οι εφημερίες.
2: Μακάρι να έχουμε εμείς άδικο, ξέρετε. Δεν ευχόμαστε εμείς να γίνει κακό, ίσα-ίσα. Αλλά θα πάρει την ευθύνη του η διοίκηση και το Υπουργείο, ευθέως, δεν θα κρύβεται, και θα απαντήσει σε αυτά τα τρία κατά τη γνώμη που σας είπα. Πρώτον, για τα ράντια, δεύτερον, για το νοσηλευτικό προσωπικό, και τρίτον, αν θα γίνει αύριο κανονικά η εφημερία. Το λέω γιατί γίνεται μια προσπάθεια υποβάθμισης του γεγονότος. Και μάλιστα κάνουν και κάποια, συγγνώμη που θα το πω λίγο, κάποια τρίκ λίγο άκομψα. Καταγγείλαμε δεκάδες συναδέλφους και υγειονομικούς. Βγήκε η πρώτη ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου και μίλαγε για 9 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Μα όταν έχουν 50 συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, 50 έχουν γαστρεντερίτιδα. Δεν έχουν οι 9 μόνο για τους οποίους...
0: Οι άλλοι τι έχουν δηλαδή.
2: Το λέω γιατί εντάξει, δεν είναι ωραίο σε αυτά τα θέματα να κάνουν τρίκ και να υπεκφεύγουν. Να μπουν να απαντήσουν ευθέως ότι είναι ασφαλές το νοσοκομείο, ότι θα κάνει εφημερία, ότι θα έχει προσωπικό και δεν θα έχει ράντια.
0: Και δεν θα κινδυνεύσουν και οι ασθενείς.
2: Να μπουν να το πούνε, δεν είναι κακό. Μάλιστα. Να πάρουν την ευθύνη τους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά.

0: Μαντού, για πες αυτό που μου διάβασες μόλις. Διάβασες ένα answer meme στα social.
1: Ναι.
0: Τι λέει?
1: Την ευτυχία δεν τη φέρνουν τα τρίμερα, οι στιγμές τη φέρνουν. Δεν θα πας πουθενά, ε. Ναι.
0: Ακουμάντου εγώ.
1: Κι εγώ.
0: Το σκέφτηκα αυτό για τις στιγμές. Λέω, δεν πειράζει, θα έχω πολύ ωραίες στιγμές στην Αθήνα. Who knows.
1: Μαζί
0: σου. Μαζί σου, τρία χρόνια, ναι, βαρετά. Αλλά, ναι.

0: Η άλλη πόλη.
1: Ο Βαγγέλης Γιαννίσης είναι ο φιλοξενούμενός μας στην άλλη πόλη. Πάρα πολλές συμμετοχές για το καινούργιο του βιβλίου. Block Delete, Βαγγέλης Γιαννίσης, εκδόσεις Μετέχμιο. Και αφού σε καλωσορίσουμε, αγαπητέ Βαγγέλη, να πούμε ότι είναι ένα βιβλίο που συνδέει τον ψηφιακό κόσμο με τον συμβατικό κόσμο μέσω ενός εγκλήματος, ότι εδώ πέρα έχουμε μία ιστορία που πατάει σε δύο βάρκες και μας μεταφέρει στις πραγματικότητες όχι μόνο του φυσικού μας περιβάλλοντος, αλλά και του σκρολαρίσματός μας και του ταξιδιού μας μέσα στα social. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
2: Καλησπέρα Ελεονόρα, καλησπέρα Ελευθερία.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι ακριβώς αυτό που είπες στο βιβλίο. Ένα, τολμώ να το αποκαλέσω, σύγχρονο thriller που διαδραματίζεται τόσο στο χώρο των social media εύθραυστο, εύπλαστο, όσο και στον πραγματικό, ο οποίος μολύνεται λίγο από αυτόν τον κόσμο.
1: Mm-hmm. Ναι, επηρεάζει λοιπόν το έσω, το έξω.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και ο κεντρικός σου χαρακτήρας, μάλλον ο γυναικείος κεντρικός σου χαρακτήρας, που είναι μια γυναίκα που θέλει πάρα πολύ να έχει επιδόσεις στα social, πολλά like, να γίνει influencer, παρασύρεται μέσα από αυτή την επιθυμία και φτάνει να συναντάει ακόμη και ένα έγκλημα. Έτσι,
2: να. Ακριβώς. Έχουμε γενικά το ερώτημα, το βασικό ερώτημα στην αστυνομική λογοτεχνία, μάλλον ένα από αυτά είναι τι μπορούμε, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε για να ικανοποιήσουμε κάτι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη ματαιοδοξία, την ανάγκη μας να πλουτίσουμε, την ανάγκη μας να μας αγαπήσουν ποιοι, άγνωστοι, δεν έχει σημασία, νούμερα στο Instagram στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Αριθμοί και like. Ακριβώς. Από την άλλη έχουμε και τον αστυνομικό, τον κεντρικό αντρικό χαρακτήρα που είναι ένας αστυνομικός και δεν είναι ο Άντερς Οικονομίδης, και πες μας λοιπόν τώρα για αυτόν τον καινούριο σου αστυνομικό που θα μπει στη ζωή μας για να μείνει.
2: Αυτός, πάντως και αυτός, σε είδης τελειώνει το επώνυμο. Μπορεί να μην είναι Οικονομίδης, είναι Μιχαηλίδης. Οπότε ίσως μοιράζονται μια καταγωγή. Ο Πέτρος δεν νομίζω να μείνει. Συνελήφθη στο μυαλό μου ως ιδέα για ένα βιβλίο, γιατί στην ουσία είναι μια απάντηση στην έτερη πρωταγωνίστρια του βιβλίου. Αν και δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς απάντηση, γιατί και αυτός έχει τα προβληματάκια του και θα το διαπιστώσουν και οι ίδιοι αναγνώστες διαβάζοντας το βιβλίο.
1: Δεν είναι ένας άψογος αστυνομικός που κάνει την έρευνά του με όρους που φανταζόμαστε είναι μέσα στη νομιμότητα ή που είναι αποστασιοποιημένος από το έγκλημα που διερευνά.
2: Ασχετά, ο ίδιος μπορεί να το πιστεύει στην αρχή.
1: Ναι, άλλο αυτό.
2: Γιατί γενικότερα αυτό είναι ένα θέμα του βιβλίου, ότι τελικά άλλα πιστεύουμε για τον εαυτό μας και άλλα συμβαίνουν.
1: Ναι, γιατί και η ηρωίδα σου, ο κεντρικός γυναικείος χαρακτήρας, επίσης έχει τις ψευδεστήσεις του σχετικά.
2: Ακριβώς.
1: Με το ποιος είναι και με το ποια είναι και με το ποια μπορεί να γίνει.
2: Ακριβώς.
1: Είναι μια καινούρια, είσαι σε άλλον εκδοτικό οίκο πια και γράφει σε μια άλλου είδους αστυνομική ιστορία εντός ενός ψηφιακού περιβάλλοντος και ανταμώνεις δύο κόσμους. Αυτό είναι και μια αλλαγή όσον αφορά και τις θεματικές σου, δηλαδή θεωρείς ότι κάνεις μια νέα, αποκτάς και εσύ μια νέα ταυτότητα μέσα σε αυτά τα ρευστά περιβάλλοντα που περιγράφεις.
2: Το πιστεύω και για να χρησιμοποιήσω και μια φράση που λέγανε στο χωριό μου, κάνω rebranding.
1: Α, να τα rebranding. Πολύ.
3: Είναι
1: πολύ.
3: Είναι
1: πολύ.
3: Της μόδας.
1: Είναι της μόδας. Άλλα είναι πετυχημένα, άλλα όχι. Θα δείξει και αυτό.
2: Θα δείξει. Πάντως με ενδιαφέρει να εξερευνήσω περισσότερο το θέμα της ταυτότητας, να εξερευνήσω το θέμα των νέων τεχνολογιών. Ίσως στο μέλλον δούμε και λίγο τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Το αφήνω έτσι και φυσικά της ταυτότητας με την πιο ας πούμε έσπλαστη έννοια της.
1: Βέβαια πάντα υπό την ομπρέλα του αστυνομικού μυθιστορήματος, έτσι αυτός θα είναι ο
2: ναι,
1: κορμός.
2: Είναι η σταθερά. Τώρα αυτό που θα αλλάζει θα είναι κάθε φορά το υποείδος του. Εδώ ας πούμε έχουμε ένα ψυχολογικό θρίλερ, την επόμενη φορά μπορεί να έχουμε ένα, για παράδειγμα, τεχνολογικό θρίλερ ή ένα metafiction θρίλερ. Θα δείξει.
1: Κλείνοντας, επειδή είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, μίλησες και εσύ για rebranding, θα μιλήσω εγώ για κάτι άλλο. Αυτό που βλέπουμε στο βιβλίο επίσης είναι και το πώς οι νόμοι δεν ισχύουν πάντα, μάλλον δεν εφαρμόζονται ακόμη και από τους ανθρώπους του νόμου όταν βρίσκονται μπροστά σε μια αιμονή τους, σε κάτι που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, σωστά?
2: Ακριβώς. Γενικά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Όπως είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας, είτε σε μεγάλη κλίμακα είτε σε μικρή, ότι οι νόμοι δεν είναι ίδιοι και δεν ισχύουν για όλους.
1: Και το οποίο το βλέπουμε στη δημόσια σφαίρα, τουλάχιστον η κοινωνία αντιδρά πάρα πολύ σε αυτό. Τώρα, ένα άλλο θέμα, ψηφιακό πρόσωπο, μάλλον ψηφιακό προσωπείο κατά κρίβεια και πραγματικό πρόσωπο. Αν μιλήσουμε με έναν νέο άνθρωπο, μπορεί και να μην τα διαχωρίζει και πολύ.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Και πολλές φορές ήταν αυτό το οποίο σκεφτόμουν όσο έγραφα το βιβλίο.
1: Χωρίζει και πολύ.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Και πολλές φορές ήταν αυτό το οποίο σκεφτόμουν όσο έγραφα το βιβλίο.

0: Θέλουν την υποδοχή, την αποδοχή, ψάχνουν την αποδοχή, έτσι είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης φύσης αυτό. Δεν είναι η εναντίωση μόνο, είναι κυρίως η αποδοχή.
1: Ακριβώς. Οπότε ήταν μια, ας πούμε, ένα ξυπνητήρι και για μένα όλη αυτή η διαδικασία της εγγραφής του βιβλίου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στις Δάμες Παθή, Ευαγγέλη. Ευχόμαστε καλοτάξη στον καινούργιο το βιβλίο.
1: Και... Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Άντερς Οικονομίδη. Δεν τον έχεις φέρει στην Ελλάδα ακόμα.
1: Έχω κάνει κάποιες υποσχέσεις σε σένα.
0: Ναι, τις περιμένω.
1: Και όταν θα έρθει η ώρα, να είσαι σίγουρο θα πραγματοποιηθούν όλες το ακέραιο.
0: Τώρα μόλις κλείσουμε θα πω μία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό τριήμερο.
0: Ξέρεις ποια είναι η υπόσχεση.
2: Για πας.
0: Ο Άντερς Οικονομίδης, που είναι ζει στο Έρεμπρο και είναι Ελληνοαμερικανό, είναι Ελλήνος-Σουηδός και detective, θα γυρίσει μόνος στην Ελλάδα, συνέβησαν διάφορα τέλος πάντων, και μάντεψε πώς τη λένε αυτή που θα γνωρίσει κουμάντου.
2: Ελεονόρα.
0: Αυτό.
2: Σιγά το δύσκολο.
0: Ξέρεις, εκβίασα, έκανα, πίεσα.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Έπιασε τόπο.
2: Εντάξει. Να φανά.

0: άνοιγμά του πάμε να τελείωνε για να πάμε να ζήσουμε.
1: Το Σαββατοκύριακό μας.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακό.
1: Εγώ από αύριο. Έχω δουλειά ακόμα.
0: Εγώ έχω παιδί με πανελλήνες.
1: Λοιπόν.
0: Τέλεια.
1: Διαρρυθμίσω το 1 στο 68.
0: Το 62. Και θα πάω πιο πριν μετά.
1: Όπου θες πήγαινε την κλήρωση.
0: Τώρα που το σκέφτομαι.
1: Το 62 είναι η Δέσποινα που ο αριθμός της λήγει σε 91.
0: Και κάτσε να δω πώς μπορώ να σε ζωρίσω. Και το 24 Κουμαντού.
1: Σιγά,
0: άμα το βρεις γράψε μου.
1: Είναι για τους στη δεύτερη σελίδα. Λοιπόν, το 24 είναι ο Τάσος που ο αριθμός λήγει σε 14.
0: Λοιπόν. Κύριε Σο, το τέλος. Ντάμε σπαθί, τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα. Τέλος, τέλος, τέλος. Δευτέρα, 2 ώρο.
1: Ναι, ναι.
0: Από τις 12 εδώ, μη τυχό και.
1: Μα αφήσετε μόνε, το νου σα.
0: Ναι. Βέβαια, όσοι φύγετε για τρίμερο, και okay, αλλά και εκεί διαδικτυακά.
1: Καλά, θα κάνετε, καλέ, να περάσετε όπως θέλετε. Να είστε καλά, όπως μπορείτε και όπως θέλετε.
0: Πρώτα απ' όλα, θα το πω, θα πω για ποιο λόγο και διαδικτυακά πρέπει να μας ακούν. Θα χαρίσω 10 ελληνικά μυθιστορήματα.
1: Αυτό και αν είναι κίνητρο. Έρχεται έτσι κι αλλιώς, αλλά ένας λόγος παραπάνω.
0: Αλλά έρχεται καλοκαιράκι.
1: Οπότε
0: θυμίζω.
1: Πρέπει να βρουν χώρο στη βαλίτσα. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο σε όσους φύγουν.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το περπάτημα μετά τα 60 θεωρείται από τους ειδικούς μία από τις πιο

0: πιο ασφαλείς μορφές άσκησης με σημαντικά ωφέλη τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχολογία. Το ερώτημα όμως που απασχολεί πολλούς είναι αν τελικά πιο ωφέλιμο είναι το γρήγορο βάδισμα ή μια πιο αργή αλλά μεγαλύτερης διάρκειας βόλτα. Οι γιατροί εξηγούν ότι το γρήγορο περπάτημα βοηθά σημαντικά την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος, ενώ συμβάλλει και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, ενεργοποιεί το μεταβολισμό και βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόληψη του διαβήτη. Από την άλλη πλευρά, το πιο αργό και χαλαρό περπάτημα επιβαρύνει λιγότερο τις αρθρώσεις και θεωρείται ιδανικό για άτομα που έχουν ενοχλήσεις στα γόνατα ή στους γοφούς. Επιπλέον, ένας περίπατος διάρκειας έως και μίας ώρας μπορεί να μειώσει το στρες και να βοηθήσει τον οργανισμό να καίει περισσότερο λίπος. Οι ειδικοί προτείνουν συνδυασμό διαφορετικών ρυθμών μέσα στην εβδομάδα με εναλλαγή γρήγορων και πιο χαλαρών διαδρομών. Το σημαντικότερο, όπως τονίζουν, είναι να ακούμε το σώμα μας και να προσαρμόζουμε την ένταση στις δυνατότητές μας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Θέμα σύνθετο και σίγουρα όχι αδιάφορο αυτό της παγκόσμιας κρίσης μοναξιάς, το οποίο κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των Πανελλαδικών σήμερα πρώτη μέρα των εξετάσεων. Κοινωνικά αποστεωμένοι, όλοι εμείς πολίτες του κόσμου ανταμώνουμε ψηφιακά με μεγάλη ευκολία, παρακάμπτοντας χρόνο και αποστάσεις. Παραμένουμε ωστόσο σε απόσταση σε επίπεδο ουσιαστικής ανθρώπινης επαφής και αλληλεπίδρασης. Η προφανής αγωνία ανάλυσης των θεμάτων μπορεί να μην επιτρέπει στον σημερινό άγουρο νέο να αντιληφθεί ότι ως αυριανός ενήλικας θα πρέπει να χτίσει τη ζωή του πάνω σε γερά θεμέλια που περνούν από το ανθεκτικότερο δομικό υλικό των ανθρώπινων σχέσεων. Η σημερινή πρώτη μέρα δοκιμασίας δίνει λοιπόν και την καλύτερη τροφή σκέψης. Άλλωστε όνειρα, στόχοι και αγωνίες δεν χωρούν σε μια κόλλα χαρτί, αναζητούν μονοπάτια και όμορφους συνοδοιπόρους στον πλατή δρόμο της ζωής που ανοίγεται απλόχερα μπροστά σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Παπαναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, 29 Παρασκευή, 29 Μαΐου, καταγράφεται ως εξής. Μοναξιά και οι σχέσεις των γενεών, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που κλήθηκαν να επεξεργαστούν υποψήφοι πρώτη μέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά και σαφή, αναλύσεις και απαντήσεις από τα φροντιστήρια που καμισάς στο πόρταλ του σταθμού μας www.athena984.gr. Αντιδράσεις και προβληματισμός μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόνου σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι με αποτέλεσμα 2 πολίτες ελαφρά τραυματισμένους. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία κάνει λόγο η Ρουμανία υπό εξέταση σύμφωνα με πληροφορίες ενεργοποίηση του άρθρου 4 περί μηχανισμού διαβούλευσης εντός του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου για κρίσεις ή απειλές. Η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια, σχολίασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν, εκφράζοντας αλληλεγγύη στη Ρουμανία. Συνεχίζουμε, πρόσθεσε, να ενισχύουμε την ασφάλειά μας και την αποτροπή, ειδικά στο ανατολικό μας σύνορο. Ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου στη Μαύρη Θάλασσα, όπως γνωστοποίησε η Ουκρανία, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς και τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος. Κλιμακώνεται το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Τρεις εργαζόμενοι σε κοινοφελή υπηρεσία νεκροί από επιδρομή ντρόουν στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, σε τομέα ελέγχου της Ρωσίας. Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τα τμήματα του Ντονέτσκ που κρατούν, υποστηρίζοντας πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να καταληφθεί όλο το Ντονμπάς. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως. Διαψεύδει την πληροφορία το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμα. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, δήλωσε στον Αντένα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στη σκιά των αναταράξεων που πυροδοτεί το νέο κόμμα Τσίπρα. Σε ύφεση η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με την ομάδα παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομιακών Λοιμόξεων. Θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς ο υδράργυρος στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έκτακτα μέτρα της τροχέας από τις 4 και μετά για την έξοδο των εκδρομέων. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμοί Κελσίου. Το θέμα της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή των ανθρώπινων σχέσεων και της σύνδεσης της νέας γενιάς με τους ηλικιωμένους κλήθηκαν να αναλύσουν υποψήφοι των Πανελλαδικών των Γενικών Λυκείων κατά τη σημερινή πρώτη μέρα εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών κάνουν λόγο για θέματα σαφή, κοινωνικά επίκαιρα και προσβάσιμα στους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Για να συνδεθούμε με τον εκπαιδευτικό μας συντακτή Ισίδωρο Ρούσο να μας πει περισσότερα. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και η σημερινή πρεμιέρα, κατά τα άλλα, πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ή καθυστερήσεις που παραδοσιακά συμβαίνουν στην πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τώρα η μοναξιά ήταν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης. Στο πρώτο κείμενο, άρθρο της Μαργαρίτας Βεργαλιά, που δημοσιεύτηκε το περασμένο Σάββατο στα Νέα, με τίτλο «Μια σύγχρονη παγκόσμια χρήση μοναξιάς», εστίαζε στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας, συνδέοντάς την με την εξάπλωση της μοναξιάς και την επίδραση βέβαια των social media.
0: Βέβαια.
1: Στο δεύτερο κείμενο, το οποίο ήταν από έργο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία με τίτλο «Τα νιάτα και τα γεράματα», αναδεικνύονταν η σημασία της συνύπαρξης και της ισορροπίας ανάμεσα στις δύο γενιές, στην νεότητα και τα γερατιά, και το πώς η μοναξιά παίζει ρόλο σε αυτήν την σχέση των δύο αυτών πλευρών. Είχαμε και ένα λογοτεχνικό κείμενο, ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ένα ποίημα που καλεί τον άνθρωπο να αποτινάξει την θλίψη και τη μοναξιά, και οι μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο αναλύοντας τους λόγους αύξησης της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία και προτείνοντας τρόπους συνεργασίας των δύο πλευρών, των νέων και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η απομόνωση και των δύο γενεών, όπως προκύπτει και από τα τρία κείμενα. Οι φιλόλογοι πάντως μιλούν για βατά θέματα, για θέμα το οποίο έχει συζητηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής
0: χρονιάς. Ναι, και εξαιρετικά επίκαιρο, το συζητούμε με διάφορες αφορμές καθ' όλη τη διάρκεια, θα έλεγα, της χρονιάς, ειδικά για τα ζητήματα της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού κόσμου που μας φέρνει με μεγάλη ευκολία πολύ κοντά και πολύ γρήγορα, ωστόσο μας κρατά σε μια ουσιαστική απόσταση η Ισίδωρε, και πώς αντανακλά ειδικά αυτό, όλο αυτό πάνω στην ψυχοσύνδεση των παιδιών και των εφήβων. Είναι με καταλυτικές επιπτώσεις.
1: Ναι, και αυτό που λες, Κατερίνα, αφορά κυρίως τους νέους. Μιλάμε για μοναξιά την οποία βιώνουν οι νέοι χωρίς να το καταλαβαίνουν, όντας μέσα στους ψηφιακούς κόσμους τους. Από την άλλη, όμως, έχουμε και την μοναξιά των ηλικιωμένων. Φιλόλογοι μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι σχεδόν κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια έχει βιώσει ένα τέτοιο ζήτημα από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας μέσα στον οικογενειακό κύκλο. Οπότε θεωρούν ότι τα παιδιά, οι υποψήφοι, ένιωσαν κάπως πιο κοντά στο συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε αυτό βέβαια αν θα αποτυπωθεί και στα αποτελέσματά τους. Αυτό βέβαια είναι το λιγότερο.
0: Αν σκεφτούμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ως απάντηση σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο της εποχής μας μια ευεργετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις γενιές, τη νέα γενιά και την γενιά της τρίτης ηλικίας, να το πούμε έτσι.
1: Προφανώς και αυτό είναι το ζητούμενο. Αύριο να πω ότι τα παιδιά από τα επαγγελματικά λύκεια, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, έχουν τη δική τους πρεμιέρα με το αντίστοιχο, αν μπορώ να το πω έτσι, μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Κάπως έτσι θα κυλήσει και η αυριανή μέρα. Και από την επόμενη εβδομάδα συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Σήμερα ήταν η πρεμιέρα των πανελλαδικών για τα παιδιά των γενικών ηλικίων, Κατερίνα.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, λοιπόν. Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ για θέματα που είχαν δουλευτεί στα φροντιστήρια και είχαν μελετήσει οι μαθητές στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Έκανε λόγο η Φένια Φανακίδη, φιλόλογος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Αθηναίων, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να την ακούσουμε.
2: Ήταν απολύτως βατά. Ένας μαθητής ο οποίος έχει διαβάσει θεωρώ ότι δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Και το πρώτο ζητούμενο, που πάντα είναι η περίληψη που περιμένουμε, χρειάστηκε να συνοψίσουν σε 50-70 λέξεις. Το περιεχόμενο του κειμένου, okay, δεν ήταν κάτι απαιτητικό. Και τα επόμενα θέματα, δηλαδή το σωστό λάθος επίσης, ήταν θέματα τα οποία μπορούσαν εύκολα να εντοπίσουν μέσα στα κείμενα. Δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες γενικά. Όπως και τα υπόλοιπα ζητούμενα ήταν απολύτως κατανοητά. Ακόμη και το ποίημα, παρότι είναι εμπειρικός, θεωρώ ότι είναι ένα ποίημα στο οποίο μπορείς εύκολα να απαντήσεις και βάσει των κειμενικών δικτών που πάντα ζητούνται και τους περιμένουμε. Αλλά γενικώς είναι ένα θέμα για το οποίο μπορείς να γράψεις. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα έχουν δυσκολίες τα παιδιά στην έκθεση. Τα δύο ζητούμενα που είναι ξεκάθαρα, ίσως το δεύτερο που έχει να κάνει με τη συνεργασία των νέων με την τρίτη ηλικία, ίσως εκεί κάπως να σκεφτούν τι θα μπορούσαν να γράψουν, αλλά βάσει των κειμένων πάλι μπορούν να αντλήσουν ιδέες. Αυτό στο οποίο θα έπρεπε να στοχεύσουν περισσότερο έχει να κάνει με το πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των μεγαλύτερων ανθρώπων, αλλά και πώς οι ίδιοι θα μπορούσαν να χειριστούν αυτό το φαινόμενο της μοναξίας που αντιμετωπίζουμε. Είναι όμως κάτι που μπορεί να απαντηθεί εύκολα.
3: Πιστεύετε ότι τα παιδιά στην πλειοψηφία τους έγραψαν?
2: Ναι, θεωρώ πως τα έγραψαν. Ήταν κείμενα τα οποία ήταν σαφή και ήταν και πολύ απλά τα ζητούμενα. Ακόμα δηλαδή και τα επιμέρους ήταν απλούστερα από ό,τι περιμέναμε. Δεν θα είχαν πρόβλημα, πιστεύω.
3: Τι θα συμβουλεύατε έναν μαθητή σας να μην κάνει σε αυτό το πρώτο μάθημα το σημερινό?
2: Παίρνοντας τα θέματα και διαβάζοντας τα, σίγουρα να μην αγχωθούν, να υπάρχει μια ψυχραιμία, να προσπαθήσουν να σκεφτούν τι και πώς. Αυτό το οποίο προσπαθώ πάντα να τους λέω να αποφεύγουν είναι να είναι μακριά από αυτό το οποίο ζητείτε, είτε είναι στην περίληψη είτε στην έκθεση, όσο γίνεται να είμαστε πιο κοντά στο ζητούμενο. Γιατί δεν μπορούν ακριβώς τώρα και με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνουμε να έχουν κατά νου πώς ακριβώς εμείς θα διορθώσουμε, καταλαβαίνετε. Αλλά όσο γίνεται να είναι κοντά στα ζητούμενα. Να αποφύγουν όσο γίνεται ασάφιες. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά, επειδή και τους αγγίζει και επειδή το βιώνουν, είτε οι ίδιοι είτε μέσα από ανθρώπους γύρω τους, θεωρώ ότι έχουν πολλά να γράψουν από αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι θα αντιμετώπισαν πρόβλημα.
0: Για να δούμε τώρα πώς έκριναν οι ίδιοι υποψήφοι τα θέματα. Ο Σπύρος Χαλκιάς βρέθηκε από το πρωί έξω από το τρίτο λύκειο Ηρακλείου. Μπορούμε να ακούσουμε τι κατέγραψε.
4: Εγώ έγραψα πιο πολύ για να δω πώς είναι, γιατί θα ξαναγράψω το χρόνο, γιατί δεν με κόψαν στην στρατηγική σχολή που ήθελα. Το θέμα ήταν εύκολο. Εγώ περίμενα ότι θα πέσει φέτος, οπότε υποθέτω ότι θα έχει πάει καλά.
5: Αν είχα διαβάσει και περισσότερο, θα έγραφα κι άλλο. Αλλά εντάξει, ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
6: Ψιλοβατά ήταν. Καλά τα είδα. Μοναξιά ήταν, κυρίως για την τρίτη ηλικία. Έβαλε και λίγο και τους νέους. Έχει και αντιστοίχηση τρεις μονάδες. Πολύ καλό αυτό. Και εύκολη κιόλας. Το είχα κάνει εγώ στο φροντιστήριο. Καλά ήταν.
7: Κομπλέ ήταν, θεωρώ. Θα μπορούσε και χειρότερα. Εγώ έγραψα ότι υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι που νιώθουν μοναξιά από τους ηλικιωμένους. Αλλά οι τρόποι για να το αντιμετωπίσουμε είναι κοινοί.
8: Το θέμα της έκθεσης ήταν αρκετά βατό. Μπορούσε να γράψει και κάποιος ο οποίος δεν είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο διάβασμα. Έγραψα πράγματα τα οποία μπορούσε να τα γράψει ο καθένας. Κάποια τα οποία μπορεί να τα φανταστεί ο καθένας. Και κάτι το οποίο δεν ήθελε ιδιαίτερη ανάπτυξη και τρόπο σκέψης.
5: Βατό ήταν το θέμα. Πιστεύω πως με λίγη προετοιμασία κάποιος θα μπορούσε να έχει γράψει.
9: Το θέμα πώς φάνηκε?
10: Δεν μου φάνηκε σωστό, από την αλήθεια. Περιμέναμε όλοι κάτι πιο χαρούμενο με τα συμβάντα αυτά που έγιναν τώρα, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, το γράψαμε.
11: Τα θέματα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο αντισός. Παρ' όλα αυτά ήταν βατά. Το τρίτο κείμενο ήταν λίγο δύσκολο και η έκθεση έπεσε ωραία, εύκολη.
12: Ήταν βατό. Ήταν αναμενόμενο ότι θα μπει κάτι με τεχνολογία και με μοναχικότητα, έτσι όπως είναι η κοινωνία πλέον. Μια χαρά ήταν.
13: Μου φάνηκε πάρα πολύ βατό και οι δύο θεματικές. Είχε τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία. Δεν υπάρχουν σώσεις γενικά στις πανελλήνες, αλλά ήταν θέματα τα οποία είχαν διαβάσει γενικά τα παιδιά, οπότε ήταν πολύ βατά.
14: Το περιμέναμε, γιατί το έκανα και χθες το βράδυ μια επανάληψη. Η μοναξιά ήταν. Ωραία ήταν, μια χαρά.
0: Σύνδεση με τον συνάδελφο Σπύρο Χαλκιά να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε πολλές φορές τη λέξη βατά. Άρα τα παιδιά με τον έναν τρόπο ή τον άλλο ήταν προετοιμασμένα, έχω την αίσθηση. Σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς έτσι ήταν. Ακόμα και παιδιά οι οποία δεν είχαν διαβάσει και δεν έγραψαν καλά όπως ήθελαν ή έγραψαν πολύ κατώτερα από ό,τι ήθελαν. Το είπαν το βατό, γιατί σε αυτό το σημείο υπήρχε και το βιωματικό. Δηλαδή, παιδιά που δεν είχαν διαβάσει μέσα από τα βιβλία, το είχαν όμως διαβάσει μέσα από το βιωματικό. Είτε μέσα στην οικογένειά τους, είτε μέσα σε συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, να έχουν δηλαδή κάποιους ηλικιωμένους. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Αυτό το επισήμανα πρώτα τα κορίτσια. Τα κορίτσια ήταν απέναντι σε αυτό το. Την συνέστηση που λέμε για να μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει η μοναξιά ενός ηλικιωμένου. Και
0: ίσως
1: και
0: γιατί οριμάζουν συναισθηματικά πιο γρήγορα κατά γενική ομολογία από τα αγόρια σε αυτές τις ηλικίες.
1: Ακριβώς το μότο λένε και οι γονείς αυτό. Βέβαια και τα αγόρια που δεν είχαν έτσι τη δυνατότητα να έχουν ένα καλό διάβασμα, που το ομολογούσαν μόνοι τους ότι δεν διάβασαν. Δηλαδή ήρθα μόνο για να δω ότι έχω την εμπειρία. Έγραψα, είπε, γιατί εμείς έχουμε στο σπίτι οικογένεια, στην οικογένεια ηλικιωμένους. Και στην ερώτηση, ας πούμε, πώς γεφυρώνεις Είπανε την άποψή τους ότι πρέπει να αρχίσει να κάνει πιο πολύ παρέα, να αφήσουμε τα κινητά μας, έλεγε ένα παιδί, και να μιλήσουμε με τους ανθρώπους.
0: Άρα και τη δική τους μοναξιά, όχι μόνο έναντι των ηλικιωμένων, αλλά και τη δική τους, την οποία με κάποιο τρόπο ίσως βιώνουν εξαιτίας της ψηφιακής απομόνωσης, ναι, θα την χαρακτηρίσω εγώ, και ναι, όχι επικοινωνίας.
1: Και είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μοναξιά, όμως τα λόγια τους φαινόταν ότι κάποια στιγμή για τα αγόρια να είναι μόνα τους. Δηλαδή έχουν μια αίσθηση μοναξιάς και έχουν μια αίσθηση αποκοπής. Μόνο που τα αγόρια είναι αυτό που λέμε διαφορετικά από τα κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες. Mm-hmm. Πάντως να πω ότι για πρώτη φορά σε όλα αυτά τα χρόνια που καλύπτουμε τις πανελλαδικές ή πανελλήνιες στα σχολεία, εγώ είδα τόσο γελαστά πρόσωπα από νωρίς το πρωί. Ναι. Γελαστά παιδιά λοιπόν, χαρούμενα πρόσωπα.
0: Αυτό είναι πιο σημαντικό. Τους,
1: και οι γονείς τους δεν είχαν δηλαδή. Δεν φαινόταν η αγωνία. Μετά όταν φύγαν τα παιδιά, μας λέγανε ότι εμείς είχαμε αγωνία, αλλά δεν το δείξαμε. Κάναμε ένα θεατρικό απέναντι στο παιδί, αισιοδοξία όλοι, καλά διαβασμένοι περισσότεροι και χωρίς φόβο, χωρίς άγχος, με μια μικρή αγωνία για το πώς θα τα πάνε, γιατί δεν το είχαν ξαναζήσει ποτέ αυτό. Έτοιμοι όμως από την αρχή, όσα παιδιά δηλαδή μπήκανε μέσα με μια αίσθηση πολύ μεγάλης αυτοπεποίθησης και πολύ μεγάλης αισιοδοξίας ότι θα τα πάμε καλά. Βέβαια υπήρχε κάποιοι είπαν ότι εμείς περιμέναμε τεχνητή νοημοσύνη, κάποιοι άλλοι είπαν ευτυχία. Mm-hmm. Περιμένανε την ευτυχία, το ακούσαμε και από ένα κορίτσι αυτό. Και αυτοί όμως που ήξεραν και βίωναν καλύτερα το κοινωνικό πρόβλημα που ήταν η μοναξιά των μεγάλων ανθρώπων, των ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά και των ίδιων των παιδιών, το περίμεναν. Και γιατί το είχα κάνει στο φροντιστήριο, αλλά και το βίωναν στην προσωπική του ζωή.
0: Επιβεβαιώνω λοιπόν ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει αρκετά μεγάλες διαστάσεις. Είναι σημείο των καιρών, όπως συνηθίζουμε να λέμε με λίγα λόγια.
1: Ναι, και πάντως να πω ότι αυτοί και ακόμα τα παιδιά που δεν έγραψαν είπαν ότι εγώ δεν είχα διαβάσει, δηλαδή θέλω να πάρω μόνο το βάπτισμα του πυρός γιατί θα πάω σε ΙΕΚ. Εκείνοι όμως που δεν είχαν διαβάσει και έγραψαν, είπαν με τη ψυχή τους γιατί το γνώριζαν. Ξέφυγαν από τα πρωτόκολλα, ας πούμε, που ζητάει το σύστημα εκπαίδευσης στη γλώσσα
0: και
1: τους.
0: Αυτό και αυτό θέλουμε στην πραγματικότητα, μια κριτική σκέψη που μπορεί να ξεδιπλωθεί. Όχι ναι, την λεγόμενη παπαγαλία.
1: Εμείς μιλήσαμε με την καρδιά μας.
0: Ναι.
1: Εννοούσαν αυτό.
0: Ναι, και είναι ευχάριστο αυτό, Σπύρο.
1: Είναι πολύ ευχάριστο. Υπήρχαν όμως και παιδιά που τήρησαν δηλαδή τον τρόπο γραφής. Ότι είπαν ότι θέλουν αυτό, θέλουν να μιλήσουμε έτσι. Ακόμα και εκεί όμως, δηλαδή ήταν που ήταν λίγο πιο στυλιζαρισμένο, το έβγαλαν το εσωτερικό τους κομμάτι και το έβγαλαν και με ιδέες, με προτάσεις, ακόμα και για την καθημερινότητά τους. Ευχαριστημένοι και οι γονείς που περίμεναν να παίξω, και οι καθηγητές τους σε αυτό το σχολείο ήταν πραγματικά πολύ χαμογελαστοί όλοι. Και βγαίνοντας, τα παιδιά. Ναι, μεν ήταν κουρασμένο γιατί φάνηκε ότι είχε κουραστεί το κάθε παιδί από όλο αυτό το διάστημα της μάχης και του αγώνα που έδιναν. Αλλά ήταν όμως αισιόδοξοι και λέγανε κιόλας ότι αν δεν περάσουμε, αν είναι ένα άλλο εισιτήριο, θα πάρουμε ένα άλλο εισιτήριο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είχαν και αυτή την αίσθηση, μια δυναμική που σπάνια τα παιδιά το έχουν, γιατί είναι ο φόβος, είναι ότι αν δεν περάσουμε, τι θα κάνουμε. Και κάποιοι άλλοι είχαν αποφασίσει ότι δεν θέλουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, θέλουν να προχωρήσουν σε άλλες δουλειές που τους ενδιαφέρουν.
0: Ας ευχηθούμε λοιπόν να κυλήσουν έτσι ομαλά όλα και τις επόμενες μέρες. Ο Σπύρος Χαλκιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εμείς εν μέσω των ανακατατάξεων στα πολιτικά. Ο κυρικό Πρωθυπουργός, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες ανάδειξης του κυβερνητικού έργου, συνεχίζει τις επισκέψεις στην περιφέρεια. Μάλιστα, σήμερα βρίσκεται στην Κρήτη, συγκεκριμένα στα Χανιά. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
9: Καλό μεσημέρι, Καντένα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης συμμετέχει σε συζήτηση με αντικείμενο τα έργα, τα αναπτυξιακά έργα τα οποία γίνονται στην Κρήτη. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, όλη αυτή την περίοδο παρακολουθούμε τον Πρωθυπουργό να έχει ως βασική προτεραιότητα και να εκπέμπει ένα τέτοιο μήνυμα την κυβερνητική πολιτική, ουσιαστικά να εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου κατά ένα μήνυμα ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με τη δημιουργία βεβαίως των νέων κομμάτων είναι κάτι που παρακολουθεί και το κυβερνό κόμμα, αλλά θεωρεί ότι δεν το αφορά τουλάχιστον σε σχέση με τα κόμματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, το ΣΥΠΑ και της κυρίας Καρισιανού, γιατί γνωρίζουμε Κατερίνα ότι επίκυνται οι αποφάσεις και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμάρα, ο οποίος εφόσον προχωρήσει η δημιουργία ενός πολιτικού φορέα, σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά και στο εκλογικό κοινό, ας το πούμε έτσι, στο οποίο απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Πάντως το μαξί μου διαμηνεί ότι το ίδιο παραμένει προσιλωμένο ακριβώς στο κυβερνητικό πρόγραμμα, θεωρώντας ότι ανεξαρτήτως των συσχετισμών, έτσι όπως θα διαμορφωθούν στην πορεία προς εκλογές, σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση για τη δεύτερη θέση, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία και η δυνατότητά της να κερδίσει, να κάνει πράξη στο στόχο για μια νέα αυτοδυναμία θα κριθεί από τα δικά της κυβερνητικά πεπραγμένα. Επίσης στην κυβέρνηση θεωρούν και στο Μέγαρο Μαξίμου ότι αυτή η εικόνα που υπάρχει σήμερα της προοπτικής μιας καθαρής πρωτιάς για τη Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβητείται, λόγω βεβαίως και αυτής της κατακαιρματισμένης εικόνας.
0: Αντιπολιτεύσεις, το ζητούμενο είναι η αυτοδυναμία και εκεί γίνεται η πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία θα δούμε να ξεδιπλώνεται.
9: Εκεί ακριβώς κατένα, εκεί πιστεύουν στην Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση που αντιλαμβάνομαι ότι είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή στο κυβερνό κόμμα, ότι η επιστροφή του κ. Τσίπρα επανεμφάνισε ένα κεντρικό πολιτικό ρόλο, μπορεί να βοηθήσει στην συσπήρωση και κατ' επέκταση να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εάν βεβαίως αυτή είναι η προϋπόθεση, περάσει στο εκλογικό ακροατήριο που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23 αυτό το μήνυμα που επιδιώκει ο Γιώργος Μητσοτάκης και θα επιδιώκει να στέλνει, δηλαδή ότι πίσω από αυτό το επικοινωνιακό, όπως χαρακτηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, rebranding, πολιτικά, ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά είναι ο ίδιος, και ότι η ρητορική που επιλέγει, αλλά ακόμη και το όνομα, που έχει γίνει πολλή συζήτηση και έχουν παρακολουθήσει και τις αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ότι θέλει να γυρίσει τη χώρα πίσω, γιατί επενδύει στην όπισθεν, όπως λένε στο Μεγάλο Μαξίμου. Βεβαίως, στο στόχαστρο του κυβερνώντος κόμματος παραμένει και το ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγε κανείς ότι μέρα με τη μέρα επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μια κατεύθυνση με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στα δύο κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό αποτυπώνεται και στις δηλώσεις οι οποίες έχουν υπάρξει, και μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν και αποδίδουν την στάση που καταλογίζουν στο ΠΑΣΟΚ, ότι οφείλεται και στη δημοσκοπική εικόνα η οποία εμφανίζεται και δείχνει ότι τουλάχιστον με βάση αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις για τις οποίες γίνεται και αρκετή συζήτηση μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα, δείχνουν να υπάρχει ένα προβάδισμα για το νέο κόμμα σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
0: Το οποίο παρεπιπτόντως να υπενθυμίσουμε κάνει λόγο ειδικά για αυτές τις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις και για το κόμμα Τσίπρα, για μεθοδευμένη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Δεν γίνονται μετρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά χειραγώγησή της, ανέφερε μεταξύ άλλων χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη και ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπήρξε σχετική ανακοίνωση και από πλευράς της Χαριλάου Τρικού, που είναι ένα θέμα νομίζω το οποίο θα βρούμε μπροστά μας και το επόμενο διάστημα, Απόστολε.
9: Το σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της διαμόρφωσης του νέου πολιτικού σκηνικού και τι αντανάκλες θα έχει στους πολιτικούς συσχετισμούς, ποια θα είναι η ανταπόκριση στην κοινωνία, ποιες μεταβολές ανακατάξεις ενδεχομένως θα φέρει. Αυτό είναι σαφές, Κατερίνα. Νομίζω το ποιες θα είναι οι δυναμικές θα φανούν το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
9: Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θεωρούν στην Δημοκρατία είναι ότι δεν υπάρχει προοπτική να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα η οποία θα θέσει υπό οποιαδήποτε αμφισβήτηση την προοπτική να είναι η Νέα Δημοκρατία καθαρά πρώτο κόμμα. Και αυτό είναι ένας λόγος που και το γεγονός μάλλον ότι στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι το μόνο κόμμα που έχει μια συγκροτημένη και ξεκάθαρη πρόταση με το βλέμμα στο μέλλον για τη χώρα, ότι αυτό στο τέλος θα μετρήσει, θα είναι η μεγάλη εικόνα, να το πούμε έτσι, για ψηφοφόρους και δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα επιλέξουν να στηρίξουν και πάλι εκλογικά το κυβερνό κόμμα για να μπορέσει να πετύχει αυτό που έχει ως στόχο και είναι η αυτοδυναμία.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα φαίνεται να μην διδάχθηκε τίποτα. Σχολίασε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Το διακύβευμα είναι πρώτον αν θα έχουμε αυτοδυναμία και δεύτερον ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα, δήλωσε ο κύριος Χαρακόπουλος, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τους Γιώργο Κατσίγιανη και Απόστολο Χονδρόπουλο.
15: Μπορεί να εμφανίζει ένα νέο περιτύλιγμα ο κύριος Τσίπρας, άρα έχει το ίδιο περιεχόμενο. Εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι με τη νέα εμφάνιση δύο κομμάτων επισήμως, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς, και του κόμματος της κυρίας Τιανού, ανακατεύεται η τράπουλα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι και οι πρώτες εκλογές, αυτές που θα έχουμε του χρόνου την Άνοιξη, στις οποίες διακύβευμα θα είναι ένα αν θα έχουμε αυτοδυναμία και δεύτερο, ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα, γιατί οι πρώτες δημοσκοπήσεις με νοπές ακόμη τις ανακοινώσεις των νέων κομματικών σχεδιασμών δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση.
0: Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι ζημώσεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς μετά και την ανακοίνωση του κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Πρωτοβουλίες προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος μίλησε σχετικά το πρωί στην τηλεόραση του Αντένα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
16: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιανη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι, Καθαρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είχαμε αυτή την παρέμβαση σήμερα του κυρίου Φάμελου, η οποία ωστόσο δεν έδωσε και περισσότερα στοιχεία για το πώς θα κινηθεί ο ίδιος και ποια εισήγηση θα φέρει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, δηλαδή δεν γίναμε σοφότεροι. Ο ίδιος είπε ότι παραμένω πιστός στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες ημέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες, αξιολογώντας τα νέα δεδομένα. Και επεσήμανα για μια ακόμη φορά ότι σε αυτή τη συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων έχουμε αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο του κυρίου Τσίπρα. Ο ίδιος εξήγησε ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει, είπε, να κάνουμε βήματα ενωτικά, χωρίς φραγμούς και διλήμματα. Ξεκαθάρισε επίσης, επειδή υπήρχε και αυτή η κριτική για το αν υπάρχουν υπόγειες συνεννοήσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό που μπορεί να έχουν ως σενάριο τη ρευστοποίηση του κόμματος και την διαδικασία διάλυσής του για να μετακινηθεί το κόμμα, να παραδοθεί μάλλον ανεφόρον στον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε και ιδιωτικές συνεννοήσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό. Και βέβαια λέω ότι δεν γίναμε σοφότεροι από τη σημερινή τοποθέτηση του κύριου Φάμελου, γιατί αυτό κατάλαβαν και πολλά στελέχη που κυρίως ανήκουν στη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, όπως ο κύριος Μάρκος Χατζησάβας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα.
0: Θα τον ακούσουμε αμέσως μετά.
17: Και μάλιστα έθεσε και ζητήματα τα οποία συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα συμβεί από τη στιγμή που δεν βλέπουμε να υπάρχει προθυμία από τον κύριο Τσίπρα να συνεργαστεί μαζί τους. Δηλαδή δεν μπορεί, εξήγησε ο κύριος Χατζησάβας, όπως και άλλα στελέχη που είναι στην ίδια γραμμή, και αναφέρομαι και στον κύριο Πολάκη, αλλά και στον κύριο Νίκο Παπά ή στην κυρία Ρεναδούρου, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάθεση από τον πρώην Πρωθυπουργό να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης ενώπιση των εκλογών, τότε θα πρέπει και αυτά να οργανωθούν και να κάνουν, να το πω έτσι, λαϊκά τα κουμάντα τους. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όταν στο ταγκό ισχύει ότι θέλει πάντα δύο, διαφορετικά εξελίσσεται σε χώρο του ζαλόγου. Δηλαδή δεν θα αυτοκτονήσει ένα κόμμα από τη στιγμή που δει ότι δεν το δέχεται στις τάξεις του ή θέλει να συνεργαστεί μαζί του ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάς. Και σε αυτό το πνεύμα ήταν και η απάντηση του κυρίου Χατζησάβα, ο οποίος έθεσε ζητήματα ότι αν υπάρξουν διαφορετικές απόψεις μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, τότε ενδεχομένως να χρειαστεί το κόμμα να πάρει ιστορικές αποφάσεις για την επιβίωσή του, ακόμη και με συνέδριο, είτε ακόμη και με εσωτερικό δημοψήφισμα.
0: Ναι, είναι, εγώ συγκράτησα επίσης την πολύ χαρακτηριστική φράση του: δεν μπορεί να κρέμε τον ΣΥΡΙΖΑ από τις προθέσεις και τις διαθέσεις του κυρίου Τσίπρα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εμείς μπορούμε να τον ακούσουμε.
18: Άμεση συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου, δηλαδή εκλογική συνεργασία με άλλα κόμματα και προσωπικότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μην το κάνει αυτό. Είναι απόφασή του, είναι ο στόχος του. Δεν μπορεί να κρέμεται από τις προθέσεις και τις διαθέσεις του Αλέξη Τσίπρα.
19: Με τον κύριο Τσίπρα θα είσαστε αντίπαλοι στις επόμενες εκλογές.
18: Εκλογική αντίπαλη, ναι. Αν χρειαστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ιστορικός χώρος.
19: Ναι.
18: Έχει προσφέρει στη χώρα και έχει πολλά να προσφέρει και στην κοινωνική πλειοψηφία από εδώ και στο εξής.
20: Μεταξύ αυτών των ενδεχόμενων είναι και το να επιδιώξει συνεργασίες όχι με το κόμμα του κύριου Τσίπρα αλλά με άλλα κόμματα στα αριστερά. Υπάρχει το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη, υπάρχει ο κύριος Σακελαρίδης.
18: Αλλά αν εκείνος επιμένει ότι δεν θέλει συνεργασίες με άλλα κόμματα, εμείς δεν μπορούμε να μην πάμε συντεταγμένα.
20: Αν ο κύριος Τσίπρας επιμένει, υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με άλλα κόμματα από τα αριστερά, στον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Σακελαρίδη.
18: Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, και αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη προχωρήσει και να έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις και με προσωπικότητες, με τη Λούκα Κατσέλη, τον Νίκο Κοντζιά, να μην με αδικήσω τώρα εδώ κανέναν. Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται και μιλάει για συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων για να πέσει αυτή η αντιλαϊκή κυβέρνηση που έχουμε σήμερα.
19: Παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του κ. Φάμελου. Καταλάβατε ποια θα είναι η εισήγηση που θα κάνει?
18: Επειδή δεν ήταν πάρα πολύ σαφές, αλλά αν κατάλαβα καλά, θα επιμείνει στη λογική ότι ασχέτως το τι μας απαντάει η πλευρά Τσίπρα, εμείς θα συνεχίσουμε να ζητάμε συνεργασία. Δεν ξέρω πόσο αδιέξοδο είναι αυτό και πόσο ίσως καταστροφικό μπορεί να αποβεί. Ακάρι όχι, αλλά εγώ και πολλοί άλλοι σύντροφοι μου και συντροφιές μου στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή θα ζητήσουμε αλλαγή πορείας.
0: Και από την κεντρική πολιτική σκηνή στο πεδίο της αυτοδιοίκησης, με μοναδικό θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Για να πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ξεκίνησε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα, όπως είπες και εσύ, το νέο κώδικα δήμων και τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι σε φάση αυτή τη στιγμή διαβούλευσης προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή ο κώδικας δέχεται, το κείμενο του κώδικα δέχεται μια επίθεση συνολικά από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, καθώς υπογραμμίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Επικεφαλής των Παρατάξεων τα προβλήματα τα οποία προκαλεί στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, ζήτησε να γίνει, να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, έτσι, καθώς, όπως είπε, ο κώδικας, το κείμενό του, είναι μακριά από τα πάγια αιτήματα του θεσμού. Ειδικότερα, ο κ. Ζούκας ζήτησε 5 προϋποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος, οι οποίες έχουν να κάνουν με την απόσυρση του άρθρου 730 που έχει να κάνει με τους εργαζόμενους στους Δήμους, ώστε να φύγει η εποπτεία, να το πούμε έτσι, του κράτους και να σταματήσει η εχμαλωσία των συμβασιούχων από τον νόμο Βορύδη.
0: Ναι, διότι επίσης προσφέρουν σε πολλές περιπτώσεις καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες επί σειρά ετών, ωστόσο δεν μπορούν να αλλάξουν το εργασιακό τους καθεστώς, Γιώργο.
21: Όχι απλώς δεν θα μπορούν πλέον, αλλά με βάση το άρθρο 730 θα παρίστανται στις δίκες των συμβασιούχων εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, προκειμένου, έτσι να τα πούμε κάποιο τρόπο, να διασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει περίπτωση ο Δήμος να κάνει, μάλλον δεν θα υπάρχει περίπτωση το κράτος να δέχεται την μονιμοποίηση των συμβασιούχων, καθώς οι εκπρόσωποι των δύο Υπουργείων θα ζητούν να μην γίνεται καμία πρόσφυγη δεκτή. Τώρα, επίσης, ο κύριος Ζούκας καταζητά την κατάργηση της εποπτείας από τις αποκεντρωμένες, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Ζητά να σταματήσει να υπάρχει ο μνημονιακός κόφτης στις επιδοτήσεις, στην κρατική επιδότηση των Δήμων. Ζητά να προστατευτούν τα νομικά πρόσωπα των Δήμων και μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και από τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη στο θέμα της προστασίας του ΟΠΑΝΔΑ και των σχολικών επιτροπών. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος έχει καταφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να μην καταργηθούν αυτά τα νομικά πρόσωπα με την πρωτοβουλία της προηγούμενης δημοτικής αρχής και που συνεχίζει και η ίδια δημοτική αρχή. Και μάλιστα στις προτάσεις του ο κύριος Δούκας ζητά την προστασία των νομικών προσώπων όλων των Δήμων της χώρας προκειμένου να μπει και με την Αθήνα βέβαια πάντα μέσα. Τα άλλα δύο και το τελευταίο σημείο είναι συγγνώμη, η κατάργηση βέβαια του εκλογικού νόμου, καθώς ο κύριος Ζούκας επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει ένας εκλογικός νόμος ο οποίος να εξασφαλίζει το 50-1 όπως συμβαίνει και έχει συμβεί και στο παρελθόν σχετικά με το ποιος θα εκλέγεται, ποιος θα είναι ο εκάθετος δήμαρχος ή την πλειοψηφία που θα παίρνει από την ψήφο του κόσμου.
0: Να μην κλειδώνει δηλαδή μόνο στην πρώτη Κυριακή, όπως
21: ναι,
0: προβλέπετε.
21: Και να διασφαλιστεί, ναι, και να διασφαλιστεί ότι όποιος βγαίνει δήμαρχος θα έχει την πλειοψηφία.
0: Τη λαϊκή νομιμοποίηση με λίγα λόγια, όπως αναφέρουν οι δήμαρχοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Πρώτον, πυλώνω ακόμη ένα τριήμερο με την τροχιά να βρίσκεται επιποδός για την ομαλή έξοδο των εκδρομέων. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει την εικόνα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ξεκινάει σιγά-σιγά η έξοδο των εκδρομέων για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Σε επιφυλακή, όπως είπες και εσύ, η τροχέα, με έκτακτα μέτρα. Από τις 4 σήμερα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ θα ασκήσει και απαγόρευση κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Είναι η ώρα, Κατερίνα, που αναμένει και την περισσότερη κίνηση η τροχέα. Αυτή την ώρα, να πούμε ότι τα όποια προβλήματα εντοπίζονται εντός του αστικού ιστού, δηλαδή στην άνοδο του Κηφισού, συναντάμε και μποτιλιάρισμα και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η διέλευση για την ώρα από τους σταθμούς των διοδίων και στην Ελευσίνα και στις Αφίδνες γίνεται ομαλά χωρίς κανένα πρόβλημα, καμία καθυστέρηση. Ίσως αργότερα, Κατρίνα, το απόγευμα μετά τις 5-6 αυξηθεί περαιτέρω η κίνηση. Η τροχιά, Κατρίνα, περιμένει το μαζικό κύμα εξόδου αύριο Σάββατο πρωί. Οπότε και τα μέτρα, τα έκτακτα θα ισχύσουν από τις 8 το πρωί μέχρι και τη 1 μετά το μεσημέρι. Εκεί μετά τις 9-10 ίσως ταλαιπωρηθούν λίγο περισσότερο οι οδηγοί στις εξόδους των εθνικών οδών, όπου αναμένεται να παρατηρηθεί περισσότερο αυξημένη κίνηση. Κλιμάκια της τροχιάς, Κατρίνα, θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία στις εθνικές οδούς, εκεί όπου παρατηρούνται και τα περισσότερα τροχιά, ενώ θα γίνονται και σχετικοί έλεγχοι και αλκοτέστ και για την κίνηση στις λωρίδες έκτακτης ανάγκης εκεί όπου δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Και φυσικά γίνεται έκκληση από την τροχιά οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση ανάγκης. Τώρα τα μέτρα, Κατερίνα, θα κορυφωθούν και το απόγευμα της Δευτέρας της τροχιάς, όπου όσοι κινηθούν στην περιφέρεια θα επιστρέψουν μαζικά από τις 4 το βράδυ, το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ θα είναι τα έκτακτα μέτρα στις εισόδους πλέον των εθνικών οδών τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Βοηθάει, Κατερίνα, ο καιρός για την έξοδο, ωστόσο έχουμε αυτό το πρόβλημα με τις πολύ αυξημένες τιμές των καυσίμων, οπότε ίσως είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για όσους κινηθούν με το αυτοκίνητο. Ωστόσο, στους σταθμούς το ΚΤΕΝ είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Πολλοίς κόσμος επιλέγει και τα λεωφορεία προκειμένου να μετακινηθεί στους προορισμούς του.
0: Καλό ταξίδι λοιπόν, όλοι όσοι αναχωρούν αυτή την ώρα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με πληρότητα που φτάνει το 90% αναχωρούν στο μεταξύ τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά με τις Κυκλάδες να είναι στην κορυφή της προτίμησης των ταξιδιωτών. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος μαζί μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Νεκτάρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη κίνηση είναι από το πρωί και στα τρία λιμάνια, όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά και στη Ραφίνα και στο Λαύριο, ενώ σύμφωνα με τους λιμενικούς το πικ της εξόδου αναμένεται να σημειωθεί μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν θα έχουν σχολάσει και οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι εργάζονται και πρόκειται να εκδράμουν. Παρότι έχουν ξεκινήσει πανελλήνιες εξετάσεις, όπως είπες πολύ σωστά, στο 90% είναι οι πληρότητες, κυρίως για τα κοντινά νησιά, αυτά των Κυκλάδων και του Αργοσαρονικού, ενώ το Υπουργείο για να βοηθήσει και να όσους πρόκειται να φύγουν έχει προγραμματίσει για το τετραήμερο, δηλαδή από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος, πάνω από 160 δρομολόγια για τα μεγάλα νησιά και πάνω από 120 δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε 4 μέρες θα πραγματοποιηθούν περίπου 290 δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι πρόκειται να φύγουν. Όπως είπα, τα νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρονικού έχουν το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης, καθώς είναι τα πιο κοντινά στην Αττική και τα πιο γρήγορα για πρόσβαση. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά το τετραήμερο οι πληρότητες που αντιμετωπίζουν, που καταγράφονται στα ξενοδοχεία και στα καταλήμματα τύπου Airbnb στα συγκεκριμένα νησιά, ξεπερνούν το 85%, αντίστοιχα λοιπόν με τα εισιτήρια τα οποία έχουν κοπεί για να φύγουν κάποιοι από το λεκανοπέδιο.
0: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα στα του καιρού, έως και τους 32 βαθμούς θα φτάσει. Αναμένεται να φτάσει ο Δυράργυρος όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Όπως ανέφερε ο Στρατής Βουγιούκας, φυσικός μετεωρολόγος συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο πρωινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
4: Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα έχουμε έναν πολύ καλό καιρό. Τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής στερεάς και της Πελοποννήσου. Θα ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία, οπότε θα έχουμε γενικευμένα 30 με 32 βαθμούς στη χώρα. Θα είναι ένα αρκετά καλό τρίμερο που νομίζω θα δούμε και αρκετό κόσμο στις παραλίες. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που έχει εγκατασταθεί στην Δυτική Ευρώπη, που μεταφέρει αυτές τις πολύ θερμές αέριες μαζί. Αυτό δεν είναι μια κατάσταση που θα μεταφερθεί προς τη χώρα μας. Ωστόσο, η χώρα μας όταν κινείται στα φυσιολογικά για την εποχή και ίσως και ένα-δύο βαθμούς πιο πάνω, βιώνει ανάλογες θερμοκρασίες.
0: Στο μεταξύ, σαν φάρι ελέγχων ετοιμάζει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος η ΑΔΕ σε νησιά και τουριστικές περιοχές, έχοντας υπομάλης τάμπλετ και όχι μόνο. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μάλιστα, οι ελεγκτές της εφορίας έχοντας υπομάλιστα τάμπλετ, να αναφέρουμε ότι σε αυτά έχει σωματωθεί η ψηφιακή εφαρμογή έλεγχος live με το φορολογικό προφίλ κάθε επιχείρηση. Άρα, λοιπόν, πηγαίνοντας να ελέγξουν επιχειρήσεις, ανοίγοντας τα τάμπλετ, έχουν μια σαφή εικόνα, φορολογική εικόνα του παρελθόντος και του παρόντος της κάθε επιχείρησης. Αλλά παράλληλα θα έχουν και τη συνδρομή, να το αναφέρουμε αυτό, όπως έχουν και τα τελευταία χρόνια, των drones και της τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για το φετινό καλοκαίρι σχεδιάζονται περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε πολυσύχναστες παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σημεία με μεγάλη οικονομική δραστηριότητα, με αρκετούς από αυτούς να πραγματοποιούνται επιτόπους επιχειρήσεις που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις. Μιλάμε για ξενοδοχεία, μπαρ, ταβέρνες και άλλα. Με βάση παλαιότερους ελέγχους, τη θερινή σεζόν εντοπίζονται και τα περισσότερα κρούσματα φοροδιαφυγής με ποσοστά παραβατικότητας που αγγίζει σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Οι έλεγχοι για φαινόμενα φόρου διαφυγής είναι πλέον στοχευμένοι και γίνονται μέσω του συστήματος risk ανάλυσης και με τη βοήθεια αλγόριθμων της τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε δεδομένα επιχειρήσεων όπως στοιχεία τζίρου, απόδοση ΦΠΑ, χρήση POS και ταμιακών μηχανών και αποστολές φορολογικών στοιχείων στο My Data. Κρίσιμο ρόλο για επανελέγχους επιχειρήσεων παίζει και το φορολογικό παρελθόν της κάθε επιχείρησης, που αν τυχόν έχουν φορολογικές παραβάσεις και υποτροπές και αν υπάρχει και φορολογική συμμόρφωση. Ειδικότερα θα ελέγχεται η τήρηση φορολογικών βιβλίων, η έκδοση αποδείξεων, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων οι ελεγκτές μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά επιτόπου πλέον σημειώματα παραβάσεων και πρόστιμα. Στο στόχαστρο των ελέγχων από πλευράς ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων θα μπουν κυρίως εστιατόρια και ταβέρνες, καφέ, beach bar και κέντρα διασκέδασης, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων και χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια και τουριστικά σκάφη.
0: Έχω την αίσθηση, Θάνο, ότι παίρνουμε μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει την καλοκαιρινή σεζόν, έτσι.
6: Ακριβώς θα ελεγχθεί όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες οι οποίοι καταγίνονται με το.
0: Μάλιστα.
6: με την τουριστική περίοδο.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Η Αθηνά Κορλίρα στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Και από εκεί που συζητούσαμε για τη Μέση Ανατολή, έχοντας στραμμένο το βλέμμα εκεί και αναμένοντας εναγωνίως για να δούμε αν θα τερματιστεί αυτή η πολεμική σύραξη, βλέπουμε να αναζωπηρώνεται το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, παίρνοντας επιπλέον διαστάσεις, και αναφέρομαι σε αυτό το πλήγμα που είχαμε στη Ρουμανία από ρωσικό ντρόν, το οποίο έχει πυροδοτήσει και αντιδράσεις και έντονο προβληματισμό.
7: Για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, σήμερα ξεκινάμε λοιπόν από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο και συγκεκριμένα από ένα πλήγμα ενός ρωσικού ντρόουν που έπεσε σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία και είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 ανθρώποι. Βεβαίως να πούμε ότι εκτός από αυτούς τους 2 υπήρξε και ένα δεύτερο πλήγμα στην Ρουμανία, αυτό σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, στα βορειοδυτικά αυτή τη φορά. Ωστόσο, τα συντρίμια του έπεσαν σε μη κατοικημένη περιοχή, στην κομιτεία Μαρουμούρες, που είναι στα σύνορα κοντά με την Ουκρανία, αλλά είναι μια αγροτική περιοχή, οπότε εκεί δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
0: Άρα, οι ρουμανικές αρχές υποστηρίζουν ότι έχουμε και ένα δεύτερο ρωσικό ντρόν,
7: απλά χωρίς εκρηκτικά.
0: Και χωρίς αναφερόμενους τραυματισμούς, μάλιστα.
7: Έτσι λοιπόν 2 είναι τα ντρόνς που μπήκαν στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, κάνοντας τον πρόεδρο της χώρας να συγκαλεί συνεδρία στο Συμβουλίο Άμυνας, λέγοντας ότι η Ρουμανία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση να μεταφερθεί στους πολίτες της ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Πολύ σκληρή ήταν και η ανακοίνωση που βγάλε και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και δεσμεύτηκε για απόλυτη αλληλεγγύη στην Ρουμανία μετά από αυτό που συνέβη. Και βεβαίως είχαμε και δήλωση και του πρεσβευτή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, του Μάθιου Βίτακερ, μέσω της πλατφόρμας X, που καταδίκασε την απερίσκεπτη, όπως τη χαρακτήρισε, εισβολή στο ρουμανικό έδαφος. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό έχει, αν θέλεις, έρθει στο προσκήνιο ξανά το ρωσο-ουκρανικό, που όπως λέμε όμως κάθε μέρα δεν έχει σταματήσει να είναι... Να υπάρχουν επιθέσεις σε καθημερινή βάση.
0: Και ενίοτε είναι και αιματηρές, δυστυχώς.
7: Δυστυχώς ενίοτε είναι και αιματηρές, πραγματικά. Βεβαίως και στον άλλο πόλεμο της Μέσης Ανατολής είχαμε και εκεί πάλι ένα ειδήσεις οι οποίες είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Είχαμε δηλαδή την Αμερικανική κυβέρνηση και του Ιράν να λένε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως και η Ιρανική πλευρά λέει ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι σήμερα έχει συνομιλίες ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν. Το Πακιστάν, να θυμίσουμε,
0: είναι
7: η χώρα που μεσολαβεί, για να μπορέσουν να συζητήσουν ενδεχομένως για αλλαγή κυρίως φραστική στο κείμενο που έχουν συμφωνήσει οι δύο χώρες. Εκεί λοιπόν υπάρχει βέβαια και το αγκαθάκι για την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου που ακόμη είναι με μεγάλα ερωτηματικά.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εν μέσω όλων αυτών, τη λήψη πάρα πολύ σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, εφόσον συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προαναγγέλει η κυβέρνηση. Από το βήμα της Βουλής στην πραγματικότητα, ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης έκανε εκτεταμένη αναφορά περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ.
8: Ο Υπουργός Μετανάστευσης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, σημείωσε ότι μόνο χθες εισήλθαν στην Κρήτη παράνομα 600 άτομα, προσθέτοντας ότι αν συνεχιστεί αυτό θα ληφθούν αυστηρότερα μέτρα, κάτι που έχει συζητηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το 2015, που λιάζονταν, η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται, είπε χαρακτηριστικά. Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές, προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες και ότι οι μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Όσον αφορά στα Χανιά, εξήγησε πως βρέθηκε ήδη λύση με τη δομή στην Αγιά, εν αντιθέσει με το Ηράκλειο, όπου μετά την αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να παραχωρήσει δημόσιο χώρο, όπως είπε, συζητείται η κλειστή δομή να δημιουργηθεί στις Μαλάδες. Σε άλλο σημείο, παρατήρησε ότι το 50% των αφήξεων μέχρι στιγμής είναι από Μπαγκλαντές και Αίγυπτο και πως την πλειονότητα πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες χωρίς προσφυγικό προφίλ. στον αντίποδα, εξήγησε πως στο Ανατολικό Αιγαίο η μείωση των ροών αγγίζει το 70%. Ωστόσο, νοτίως της Κρήτης η διαχείριση είναι δυσκολότερη παρά την προσπάθεια για καλύτερη συνεργασία με τη Λιβική Ακτοφυλακή. Από την πλευρά του, όχι σε υπερδομές φυλακές σε Ηράκλειο και Χανιά, οι οποίες θα μετατραπούν σε εστίες εξαθλίωσης, είπε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλης Συντιχάκης, ζητώντας από τον Υπουργό να ακυρώσει την απόφαση για κλειστή δομή στις Μαλάδες και να εξασφαλιστούν προσωρινά χώροι φιλοξενίας.
0: Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται από σήμερα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Η πρώτη ομάδα από τους 22 συλληφθέντες απολογούνται σήμερα. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Από σήμερα ουσιαστικά μέχρι και την Τρίτη απολογούνται όλοι οι συλληφθέντες για δύο διαφορετικές εγκληματικές ομάδες κατά το κατηγορητήριο. Η μία με έδρα την Κρήτη και η δεύτερη με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχει ξεκινήσει από το πρωί ο μαραθώνιος του πρώτου μέρους των απολογιών για τους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη που, όπως είπες και εσύ, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για σύσταση, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης όπως και απάτη. Θα αναμένουμε σήμερα και αύριο την ποινική τους μεταχείριση. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι αφενός με βάση τα στοιχεία της οικονομικής αστυνομίας η φερόμενη, η εκτιμόμενη ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου για τις δύο αυτές μόνο υποθέσεις φτάνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ συνολικά υπάρχουν ακόμα δεκάδες άτομα που δεν έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο του πρώτου μέρους του κύκλου αυτών των ερευνών. Ναι. Ωστόσο, καταγράφεται η δράση του στα διαβαστικά της οικονομικής αστυνομίας και μένει να δούμε με ποιον τρόπο θα μεταχειριστούν τους συγκεκριμένους ανθρώπους η δικαιοσύνη, συνεργασία ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, από σήμερα το απόγευμα θα αναμένουμε τις πρώτες αποφάσεις της δικαιοσύνης για την ποινική μεταχείριση των συγκεκριμένων κατηγορουμένων.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Ρεκόρ οκταετία σημείωσαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το πρώτο τετράμινο του τρέχοντος έτους. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
10: Στις 74.838 ανήλθαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, εκ των οποίων οι 16.625 υπευλήθησαν μόνο τον Απρίλιο βάσει της έκθεσης Atlas. Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, το 2021, όταν υπευλήθησαν οι συνολικά περισσότερες αιτήσεις σε ετήσιο επίπεδο, κατά το πρώτο τετράμινο τα αιτήματα ήταν λιγότερα κατά 8.120 σε σχέση με φέτος. Γεγονός το οποίο οδηγεί στην εκτίμηση ότι αν διατηρηθεί ο αυξημένος ρυθμός στο τέλος του τρέχοντος έτους, οι αιτήσεις μπορεί να φτάσουν ή και να υπερβούν τις 220.000. Η εξέλιξη αυτή έχει ως άμεση συνέπεια την άσκηση πίεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη αγγίζουν ήδη τις 27.000, χωρίς να συνυπολογίζονται οι διεθνείς και οι επικουρικές συντάξεις.
0: Με χρηματοδότηση 75 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την τετραετία 2027-2030, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας παράλληλα τα πρώτα στοιχεία των δράσεων πρόληψης. Η ιατρική μας συντάκτρια Ελένα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες.
22: Την παράταση 6 προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα προγράμματα, τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030, είναι πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίους εντέρου, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και το πρόγραμμα για την πρόληψη της νεφρικής της λειτουργίας. Για το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού πραγματοποιήθηκαν έως τώρα σχεδόν 1.205.000 ψηφιακές μαστογραφίες με 73.395 γυναίκες που εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα. Για το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας διενεργήθηκαν έως τώρα 1.119.000 γυναικολογικοί έλεγχοι με 12.000 κολποσκοπήσεις και βιοψίες για την έγκαιρη ανίχνευση βλαβών. Για το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου σεντέρου πραγματοποιήθηκαν έως τώρα 1.000.000 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, 32.000 κολονοσκοπήσεις και πάνω από 51.000 ιατρικές πράξεις. Για το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου έχουν πραγματοποιηθεί 3.085.000 εξετάσεις. Κρίθηκε αναγκαίο και πραγματοποιήθηκαν 67.500 εξετάσεις για στεφανιαία νόσο. Για το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, 38.000 πολίτες έλαβαν δωρεάν ιατρική φροντίδα και διατροφή νόσο. Για το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, 38.000 πολίτες έλαβαν δωρεάν ιατρική φροντίδα.

0: Τα εργασίες με την υποστήριξη της Airbnb αναβάθμισης με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της συνολικής εικόνας του χώρου. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας τον Μιχάλη Λεγακή.
1: Πολυκαβητό σε λίγο ανοίγει τις πύλες του για τις πολιτιστικές του δράσεις και σας περιμένει ανανεωμένος. Έχουμε φτιάξει τα νέα μας μονοπάτια, ξυλοπερίφραξη, λιθόστρωση, τα ξύλινα παγκάκια μας. Και όλα αυτά δείχνουν ότι μαζί, σε συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς, μπορούν να κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα και συγκεκριμένα με την Airbnb. Και είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι ο τουρισμός μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα και να επιστρέφει θετικές υποδομές στην πόλη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως βεβαίως ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ανθρώπους από τη Διεύθυνση Πρασίνου που έδωσαν και αυτοί τον καλύτερο τους εαυτό.
0: Ο Μιχάλης Λεγάκης στην τηλεφωνική γραμμή μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο λόφος του Λυκαβητού αποκτά νέα εικόνα μέσα στις παρεμβάσεις που υλοποίησε ο Δήμος Αθηναίων με την υποστήριξη της Airbnb, που πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης σε βασικά σημεία του λόφου, ενισχύοντας τόσο λειτουργικότητα όσο την αισθητική του χώρου. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, έχουν τοποιηθεί η αντικατάσταση τμήματος της ξυλοπερίφραξης συνολικού μήκους 2,5 μέτρων κατά μήκος των μονοπατιών από τις παρυφές του λόφου έως το θέατρο Λυκαβητού. Ενώ σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων, το επόμενο διάστημα θα προσθεθούν ακόμα 500 μέτρα. Άρα συνολικό μήκος να φτάνει στα 2,5 μέτρα. Παράλληλα, έγιναν εργασίες λιθόστρωσης συνολικής έκτασης 300 τετραγωνικών μέτρων, ενώ τοποθετήθηκαν 15 νέα υπαίθρια ξύλινα καθιστικά. Κλείνοντας, ο Δήμος Αθηναίων σημειώνει ότι οι παρεμβάσεις στο Λυκαβητό εντάζονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των λόφων, πλατειών, πάρκων και δημόσιων χώρων. Με στόχο μια πιο πράσινη, λειτουργική και ανθρώπινη πόλη. Καταρίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στην Κρήτη με αφορμή την εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Νάνση Αγγελοπούλου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νάνση.
3: Μεσημέρι, Κατερίνα. Από την Τετάρτη και το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο στα Μάλια ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου. Χθες ο Υπουργός Πολιτισμού βρέθηκε στο σημαντικότερο κέντρο του Μινωικού Πολιτισμού στην Κνωσό. Στην ομιλία της εκεί τόνισε ότι η εγγραφή αγαθών στον κατάλογο Παγκοσμίας Κληρονομιάς σε καμία περίπτωση δεν συνιστά μόνο τιμητική διάκριση, αλλά αποτελεί πρωτίστως αναγνώριση και αποδοχή δεσμευτικής ευθύνης, διαρκούς και αποτελεσματικής προστασία τους αναφερόμενοι και στα έργα που πραγματοποιούνται στην Κρήτη. Η κυρία Μενδώνη σημείωσε ότι πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας, προκειμένου και να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές και απαιτήσεις mm-hmm. του UNESCO, εκπονήθηκαν εξειδικευμένες μελέτες τεκμηρίωσης και προστασίας των μνημείων, διαχείριση φυσικών ανθρωπογενών κινδύνων, αναπτύχθηκαν σχέδια επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας. Ο Υπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι τα μινωικά ανακτορικά κέντρα δεν ανήκουν μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην παγκόσμια κοινότητα και ότι η Κρήτη πλέον καθιερώνεται ως τόπος συνύπαρξης φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς παγκόσμιας σημασίας. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Νάνση. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τη βοήθεια του Απόστολου Βαξεβανέλη. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σάββατο και τελικός Champions League, το γεγονός του Σαββατοκύριακου, και ουσιαστικά με αυτό κλείνει η ποδοσφαιρική σεζόν στην Ευρώπη. Paris Saint-Germain Arsenal στη Βουδαπέστη και μάλιστα για πρώτη φορά σε άλλη ώρα από τη συνηθισμένη, όχι στις 10, ας προσέξουν όλοι, είναι στις 7 ο μεγάλος τελικός. Φυσικά για τους ποδοσφαιρόφιλους θα είναι ένα μικρό διάλειμμα, γιατί 11 Ιουνίου ξεκινάει.
0: Για ποιο λόγο αυτή η απόκληση, Απόστολε, μιας και μας το διευκρινίζεις?
4: Μάλλον είναι για τηλεοπτικούς λόγους, έτσι ώστε να μπορούν το παιχνίδι να το δίνουν εκτός Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
4: Διότι υπάρχουν τα τηλεοπτικά, υπάρχουν και χορηγίες, οπότε όπως και εμείς θα ταλαιπωρηθούμε στο Μουντιάλ, αλλά θα βλέπουμε κάποια παιχνίδια αργά το βράδυ, γιατί είναι Καναδάς, Μεξικό, Αμερική. Έτσι φαίνεται και η άλλη πλευρά σου ζητάει να παίξεις νωρίτερα για να μπορέσει και αυτή να χαρεί ένα μεγάλο τελικό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να συνδεθούμε τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Βίκη Γλύκου, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από τη γέφυρα των λιμάτων στη Λυκόβρηση έως την έξοδο του Περιστερίου. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος του Ρέντι έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι με κατεύθυνση προς Αστρόπυργο περίπου για 2-3 χιλιόμετρα. Στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα από το ύψος του

0: Κέρακα έως την έξοδο της μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα, και προς Λαμία αλλά και προς Πειραιά, στη λεωφόρο και Θυσία στο ύψος της Φιλοθέης άνοδο και κάθοδο, στον κόμβο της λεωφόρου Αλεξάνδρας με λεωφόρο και Θυσία και Φιδιππίδου, στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες, η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού και η λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον. Να πούμε και για τον Πειραιά, αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι και επίσης η λεωφόρος Σκυλίτση από το ύψος του Νέου Φαλήρου με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Αυτή είναι η κίνηση όπως αναφέρθηκε από τους οδηγούς μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Άννη Αγγελοπούλου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Μηνύματα προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκπέμπει ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Σε βίντεο που ανήρτησε, ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι το 1550 είναι 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τραυματίζοντας ελαφρά μία μητέρα και το παιδί της. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγέλει το Βουκουρέστι. Την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Μαρκ Ρούτε κατά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρουμανίας. Η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Νωρίτερα και η Ουκρανία ανακοίνωσε επιθέσεις ρωσικών ντρόουν σε τουρκικό φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου στη Μαύρη Θάλασσα, στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, με τρεις νεκρούς, αλλά και επιδρομή σε άλλο τομέα της περιοχής. Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τα τμήματα του Ντονέτσκ που κρατούν και λέει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να καταληφθεί όλο το Ντονμπάς. Στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος, έχουν καταλήξει Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δώσει το πράσινο φως. Διαψεύδει την πληροφορία το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Διαψεύδουν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πληροφορίες Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι καταρρίφθηκε χθες αμερικανικό ντρόν στην περιοχή του Κόλπου. Εκτοξεύσεις Ιρανικών πυράβλων προς άγνωστο στόχο και ανταλλαγή πυρών στο στενό του Ορμούζ, αναφέρουν Ιρανικά πρακτορεία. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 17 ανθρώπους στο Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει πως απεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεων του εναντίον της Χεζμπολάχ. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επικαιρή ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μάνολη Συντιχάκη, ο Υπουργός σημείωσε ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Εν τω μεταξύ, στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Παραμένω πιστό στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες ημέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες, αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στον Αντένα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια μεγάλη βουτιά στο παρελθόν των εντάσεων του διχασμού που θυμίζει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, είπε στον Αθήνα 984 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Το κόμμα Τσίπρα είναι κατά 99% ένα κόμμα γεωταχή, είπε επίσης στο σταθμό μας ο Πάνος Κουλέτης, μέλος του πολιτικού γραφείου της Νέας Αριστεράς. Συνεχίζεται η κριτική του Πασόκ για την κυβερνητική διαχείριση επί ενεργειακών θεμάτων, όπου φυσάει ο άνεμος η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων, του οδηγού και της συνοδού λεωφορείου, μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για δύο ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, έκτακτα δρομολόγια προστίθενται στα κτέλ και φυσού και λιωσίων, έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα είναι Παρασκευή και όπως γνωρίζετε κάθε Παρασκευή έχουμε τη σύμπραξη. Αδέλφια, περιμένετε. Έχουμε μια καθαρά δημοσιογραφική εκπομπή σήμερα με αποστολές και τα αδέλφια μας, η Έτσι Ντε, γιατί μιλάμε για τη σύμπραξη Έτσι Ντε, πλοίον τράκαρε με τρένο, είναι σε απόλυτη ετοιμότητα και εγρήγορση.
1: Στα πόστα τους.
0: Στα πόστα τους θα δουλέψουμε δημοσιογραφικά, θα βγούμε και έξω από τα στούντιο, εκεί που είναι η πραγματική ζωή, εκεί που είναι οι πραγματικές αποστολές και εκεί που είναι το πραγματικό ρεπορτάζ. Εσείς ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 84, πλοίον τράκαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας φυσικά ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο πάντα άγρυπνος φρουρός του τηλεφωνικού κέντρου, ο Διονύσης Φίρστ. Θα ξεκινήσουμε με μουσικές, με τραγούδια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε και τα περισσότερα φυσικά θα έχουμε συνδέσεις,
1: έτσι,
0: σε νευραλγικά πόστα και μέρη, ακριβώς για να έχουμε και το ρεπορτάζ που όλη αυτή την εβδομάδα τρέχει και πού θα σταματήσει και τι χρώμα θα ζητήσει. Πάμε λοιπόν, Πανούλη μου, να ξεκινήσουμε με γιορτές, μουσικές, ντέφια και βιολιά και ξεκινάμε φυσικά την μεγάλη συνάντηση.

0: Ξεκινήσαμε με αριστούργημα, γιατί και εμείς είμαστε αριστούργηματικοί. Δεν ξέρω τώρα, εδώ πρέπει να μιλήσω λίγο με την παραγωγή. Έχουμε τους συνεργάτες. Λοιπόν, έχουμε στις κορισχάδες τον απεσταλμένο της εκπομπής μας, τον... Το Μιχάλη.
1: Το Μιχάλη, ναι.
0: Μιχάλη Χατζηαρσενίου είναι στου Κορισχάδε και.
2: Γεια σα, γεια σα από του ηρωικού Κορισχάδε.
0: Γεια σα, γεια σα κύριε Χατζηαρσενίου. Και έχουμε στο Κάιρο, στο κέντρο, στο κέντρο των δημοσκοπικών ερευνών.
1: Και αναλύσεων, ναι.
0: Και κυβερνήσεων και αναλύσεων. Όπου φύγει, έχουμε τον Δημήτρη Μουτζουράκη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Σύνδεση με Κάιρο.
0: Χάιρο, ναι, ναι.
2: Να πούμε... Γεια σας, γεια σας, και συντρόφισες.
0: Να κάνουμε έναν μίνιμουμ συντονισμό, να σεβαστούμε, να καταλαβαίνετε, γιατί οι κύριοι δεν έχουν επιστροφή και δεν θα μπορούν να είναι απόλυτα.
3: Δεν θα γυρίσουμε δηλαδή.
0: Όχι.
1: Εκεί θα μείνετε.
0: Περίμενε ρε παιδάκι μου, εσύ μην βιάζεσαι. Γιατί έχεις κανένα πρόβλημα με το κανάλι, όπου σε στέλνει.
1: Έχεις κανένα πρόβλημα με το Κάιρο μήπως?
0: Ναι. Λοιπόν, ανάλογος, άμα θες να γυρίσεις, θα γυρίσεις.
3: Εντάξει.
0: Σου αφήνουμε και περιθώριο. Να ανακοινώσουμε στον κόσμο το ότι δεν υπάρχει εβδομάδα. Το ξέρουν και εδώ και οι συνεργάτες μας, οι πολύ κοντινοί μας συνεργάτες, ο Δημήτρης και ο Μιχάλης, ότι δεν υπάρχει εβδομάδα χωρίς συνέδριο, γιατί πρέπει να βολέψουμε τα δικά μας τα παιδιά τώρα που πηγαίνουμε σε εκλογές, γιατί σε αυτούς δίνουμε το συνέδριο. Τώρα έχουμε το συνέδριο του Power Game και του Economist. Αυτοί μόνο με εμάς ασχολούνται, είμαστε ένα θαύμα οικονομίας και έχουν πολλά να πούνε. Την άλλη εβδομάδα γίνεται από την Μπαλαφάρα Zeitung από τη Γερμανία το άλλο μεγάλο συνέδριο, το πώς τον τρίβουν το πιπέρι. Θα είναι και αυτό από... Έχουμε κάθε εβδομάδα ένα τεράστιο συνέδριο και έχουμε πάρα πολύ.
1: Και κάθε εβδομάδα έχουμε και τι άλλο.
0: Καλά, και δημοσκοπήσεις θα έχουμε, αφού έχουμε τον Δημήτρη που είναι στο Κάιρο να μας τα πει αυτά. Δεν έχουμε. Τέτοιο, όπως αυτά, δεν μαθαίνουμε και πολλά πράγματα στα συνέδρια, παρά μόνο ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν οι αγαπητοί μας συνεργάτες το έχουν αντιληφθεί.
2: Ναι.
0: Τι κάλτσες φορούν οι καλεσμένοι.
2: Αυτό ναι, είναι γιατί η κάμερα πάντα παίρνει από κάτω προς τα πάνω και όταν κάθεσαι σταυροπόδι αποκαλύπτεις ότι η κάλτσα φοράς.
0: Μπράβο. Οπότε εγώ θα...
3: Με περιζέ, πώς τη λένε
0: ναι, κλειστία, εσύ φρού θες να πεις.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι. Και απορώ πώς τα τόσα συνέδρια δεν έχει γίνει και ένα συνέδριο που να ρίχνουν λεφτά οι κάλτσες. Μια πολυεθνική, για να ξέρουμε ρε παιδί μου, τουλάχιστον από αυτούς θα καταλάβουμε γιατί το κάνουν. Κάλτσα και πολιτισμός. Κάλτσα και πολιτική.
2: Είναι happy socks όμως οι περισσότεροι.
3: Και στο διάλειμμα θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Χαϊτίδης την επιτυχία του «Η Κάλτσα».
0: Η Κάλτσα, μπράβο.
2: Έχουμε μάθει πόσο κοστίζουν αυτά τα συνέδρια και ποιος αναλαμβάνει την εξόφληση
3: τους. Τις κάλτσες τους πληρώνουν.
0: Ξέρουμε ποιοι τα αναλαμβάνουν.
1: Πόσο κοστίζουν ακριβώς δεν ξέρουμε.
0: Πόσο κοστίζουν ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά εμείς λεφτά έχουμε, δεν έχουμε λεφτά για άλλα. Μπορούμε να μην έχουμε λεφτά για τα ράντζα στο Αττικό, που συνεχίζονται επί 13 συναπτά έτη, αλλά για το Power Game, Economic και όλα αυτά τα συνέδρια τα οποία γίνονται, κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα, τουλάχιστον 4 ή τουλάχιστον 3 το μήνα. Μπορεί αίθουσα να μην έχουμε για να κάνουμε την δίκη, την οποία δεν τη θέλουν οι γονείς καθόλου,
2: καθόλου,
0: αλλά έχουμε για να κάνουμε τα συνέδρια αυτά, γιατί η Μπαλαφάρα πάει σύννεφο και από την άλλη μεριά μην νομίζουμε ότι όλοι το τρώμε και αμάσεις το παστίτσιο. Πρέπει να ψηθεί κιόλας.
2: Σωστό, ναι. Γιατί δεν έχουμε καν κτίρια δικαστικά που να είναι αξιοπρεπή. Σήμερα ή χθες πότε έγινε το περιστατικό στο δικαστικό Μέγαρο Βερίας.
0: Έλα ρε αγόρι μου, τώρα είναι δυνατόν να μιλάς για ένα θέμα που
2: το
1: δικαίωμα να πούμε και να είναι πάντα τυχερή η κυρία Σοφία Ζεϊμπέκη, η μητέρα φίλου μου προσωπικού, που ο πολυέλαιος έπεσε δίπλα στο κεφάλι της. Ευτυχώς είναι καλά η γυναίκα, επικοινώνησα και προσωπικά μαζί τους.
0: Επειδή μιλήσαμε προσωπικά μαζί τους, Δημήτρη.
3: Ναι, ναι.
0: Προς επίρρωση της ρίσης την οποία ανέφερες,
3: ναι.
0: Είχε πολύ άγιο γιατί ήταν πολύ έλεος.
1: Πρώτον αυτό, δεύτερον...
0: Αν ήταν απλό πολύ φωτό...
1: Από τη σύντομη κουβέντα που είχα μαζί τους, ήταν η φράση που μου έμεινε ήταν το «αποτύχει ζούμε, έχει γίνει καθημερινότητα».
0: Μάλιστα. Αποτύχει ζούμε και για να μην γκρινιάζουμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουμε την τύχη να ζούμε με αυτήν την κυβέρνηση.
2: Σωστά, και, όπως... και στην καλύτερη χώρα του κόσμου.
0: Και στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Και όπως λέει ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς, όπως λέει πολύ σωστά ο Άδωνης Γεωργιάδης, οφείλουν την υγεία τους, την περίθαλψή τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυρία Αγαπηδάκη και σε ποιον άλλον είπε.
1: Και στον ίδιο.
0: Στον κύριο Θεμιστοκλέου,
1: ναι, στον,
0: στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Γιάννη Πάριο. Ναι, γιατί έλα, δεν λέει βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα.
2: Και μη χειρότερα.
0: Να, άρα και σε αυτόνα και στο Γιάννη Πάριο οφείλουμε να είμαστε όλοι
1: ευγνώμονες.
3: Να καταθέσω και εγώ την προσωπική μου εμπειρία, όπως η αξιότιμη και τυχερή πλέον συνάδελφος με τον Πολύελαιο.
0: Ναι,
3: τη Δευτέρα είχα ένα προγραμματισμένο ραντεβού για κάποιες εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο. Δεν θέλω να κατονομάσω, αλλά εμπλέκεται με ονοματοδοσίες κομμάτων που ενέσκυψαν το τελευταίο δεκαήμερο και βρίσκεται κοντά στη Γαζά. Έτσι δεν μπορώ να πω περισσότερα όμως. Λοιπόν, και όταν το είχα το ραντεβού 9.30 ώρα. Εν τω μεταξύ εγώ ήμουν ξενυχτισμένος γιατί ήμουνα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για προσωπικούς λόγους μέχρι τα ξημερώματα, να μην προκαλέσω. Και πάμε ας πούμε που είναι το ραντεβού και βλέπουμε μπογιαζίδες, βλέπουμε να τα έχουν ξυλώσει όλα μηχανήματα, ναι. Λες και γίνεται ταξιαρχική επιδρομή.
1: Είσαι με ρεμέτη, ναι.
3: Έρχεται η γιατρός που λέει τα ραντεβού, λέει παιδιά όσοι είχατε ραντεβού θα έρθείτε αύριο, ακυρώνονται όλα. Και ναι, γιατί λέει μας έχουν κάνουν λέει εργασίες. Πάμε την άλλη μέρα και ναι. Ανακαλύπτουμε τι, ότι ο λόγος που γίνονταν οι εργασίες ήταν επειδή την επόμενη μέρα θα γινόταν απροειδοποίητη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας.
0: Απροειδοποίητη, βρε τον έρετο μπαγκάσα.
1: Ευνηδιαστική, ευνηδιαστική.
0: Με ντρόουν.
3: Ναι, μετά του αξιοτήμου Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έτσι. Και ακυρώθηκαν και τα ραντεβού και της επόμενης μέρας, τα οποία ραντεβού... Ήταν όλα στα πλαίσια των προγραμμάτων προλαμβάνω και ο λόγος της επίσκεψης ήταν για να μιλήσουν για τα προγράμματα προλαμβάνω.
2: Και τελικά οι ασθενείς δεν πρόλαβαν.
0: Έχουν υπογράψει.
1: Ναι, είναι, παίζει από πίσω λοκομότο, δεν προλαβαίνω.
3: Ο Βέγκος με το μηχανάκι, δεν προλαβαίνω.
0: Έχουν υπογράψει όμως όλοι μεχ, να ξέρετε.
2: Μέχ.
0: Το μέχ είναι με ρεμέτη εσωτερικού χώρου, είναι μια καινούρια.
3: Κανονικά.
0: Είναι μια καινούρια εγκύκλιος, η μέχ αυτή. Προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε, για πέμπτη φορά, και μια που ανέφερε τον τροπεούχο Πειραιά ο Δημήτρης, να πούμε ότι για πέμπτη χρονιά φέτος ή αν θέλετε στην αγωνιστική περίοδο, γιατί έτσι πλέον πρέπει να τα βάζουμε, 25-26, εγκαινιάστηκε η πτέρυγα στο Μεταξά.
2: Μάλιστα. Η ίδια.
0: Όχι, η ίδια είναι εξής. Τετραγωνικό.
1: Τις έχουμε χωρίσει υποπτέρυγες.
3: Μήπως λόγω ονόματος σε κάθε εγγένειο λένε να την εγγενιάσουμε. Όχι.
2: Μεταξύ μας Μεταξά, ρε παιδιά.
0: Αλλά λόγω ονόματος σίγουρα συμμετέχει ο ίδιος. Πηγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί από Μεταξά δεν μπορεί να λείψει.
3: Το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Επίσης στην πρώτη-τελευταία, βασικά γιατί χθες ήταν η τελευταία, στην πρώτη-τελευταία επίσκεψη που ήταν και ο Πρωθυπουργός, το έργο έγινε από μια πολύ μεγάλη στοιχηματική εταιρεία, έτσι.
0: Ναι, να το λέμε. Πάντα. Και μάλιστα.
1: Και πήγαμε να το διαφημίσουμε όπως πρέπει.
0: Βέβαια, και μάλιστα οφείλουμε να πούμε το ότι ξεπούλησε το κουπόνι της στοιχηματικής εταιρείας, η οποία τα τελευταίους μήνες έβαζε πότε θα αποπειραθεί το έργο. Και πόνταραν όλοι αυτοί. Πριν πάμε στους κορισχάδες, γιατί έχουμε σωρία εκδηλώσεων για τις οποίες θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης, γι' αυτό είναι ο λόγος του εκεί, ο λόγος που βρίσκεται εκεί, να ρωτήσω και τους δυο σας που εκδράματε με πόσο πηγαίνατε για να δούμε πόσο βενζίνη κάψατε.
2: Εγώ ακολούθησα τα όρια πιστά, πραγματικά.
0: Ναι.
2: Με βρίζανε γύρω-γύρω, βέβαια, η πίσω, η μπροστά και τα λεπτά.
0: Μιλάς στο όμικρον δέλτα, όρια Δρυμνιώτη.
2: Όρια Δρυμνιώτη, ναι, ακριβώς. Έκαψα ό,τι θα έκαιγε ένας μέσος συνετός οδηγός. Τώρα θα βγάλω την κατανάλωση. Αλλά οι ώρες του ταξιδιού ήταν πάρα πολλές. Και βέβαια το ταξίδι συνεχίζεται.
1: Το ταξίδι ποτέ δεν σταματάει.
0: Να σου πω, Δημήτρη.
3: Ναι.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε.
3: Yeah,
0: εκείνη την περίφημη ταμπέλα την οποία τη βλέπαμε στην Εθνική Οδό, ενδεχομένως να τη θυμάται και ο Μιχάλης, η οποία επέζησε μέχρι και σκουριασμένη, που έγραφε πάνω «Φίλος της τροχέας, ο συνετός οδηγός».
2: Αυτό, ακριβώς. Έτσι.
0: Λοιπόν,
3: για να μοιραστώ την εμπειρία τη δικιά μου, έκαψα ένα fuel pass και τα υπόλοιπα με οτοστόπ.
1: Ένα fuel pass πήγες δηλαδή εδώ μέχρι έξω από την Αθήνα.
3: Μετά είχε βρέξει και γλίτρα, γι' αυτό ήταν λίγο πιο εύκολο.
1: Βγήκες από το κέντρο, ναι, μετά τσούλησες λίγο κιόλας και...
3: Αυτό, ναι.
0: Δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του 10 φορά έναν. Γιατί σου λέει ο συνετός οδηγός, σήμερα αυτός, αύριο εμείς.
2: Αύριο εγώ.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Λοιπόν, στους Χωριτσχάδες γιατί είσαι, Μιχάλη?
2: Αναζητώ καπεταναίους στα βουνά. Εδώ που ιδρύθηκε και μεγαλούργησε ο Ελλάς, την δοξασμένη Βρυτανία.
0: Ο Ελλάς του Τσίπρα, φαντάζομαι.
2: Όχι, είναι η Ελλάς του Τσίπρα, δεν είναι ο Ελλάς.
0: Ναι.
2: Υπάρχει αυτό το...
0: Εγώ λέω μήπως επειδή πρέπει να τα πιάσουμε όλα, το έχουμε κάνει ο η Ελλάς.
1: Ναι,
3: και δεν είναι ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ, δεν είναι.
1: Συμπερίληψη. Πρώτον, και δεύτερον, η Ελλάς είναι και η ελληνική αστυνομία. Να θυμίσω
2: αυτό. Δημιουργούνται πολλέ
3: συγχύσει. Όπω βολεύεται ο καθένα, Σάβα μου, μην καρφώνεσαι.
1: Λέω εγώ. Εντάξει, τώρα όποιο θέλει.
0: Ναι.
2: Επόμενο σταθμός θα είναι το μικρό χωριό Βρυτανίας. Μετά θα προσπαθήσω να περάσω τη γέφυρα του Γοργοποτάμου για να καταλήξω στη Λαμία. Μήπως εκεί βρεθεί κάποιος να βγάλει κανέναν ωραίο πατριωτικό λόγο.
0: Πατριωτικό λόγο δεν ξέρω, αλλά έχει γίνει μια εξαιρετική διασκευή, η οποία το λέμε τώρα γιατί η πληροφορία έρχεται από τους Χωριτσχάδες. Ότι θα υπάρχει μια εξαιρετική διασκευή, η οποία θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες και θα συνοδεύει γενικότερα αυτό το. Τον ύμνο που έχει γραφτεί από τον κύριο Κραουνάκη και όλα αυτά τα τραγούδια του νέου κόμματος, το οποίο η διασκευή λέει στο Γοργοπόταμο στην Αλαμπάμα.
2: Στην Αλαμπάμα. Στην Αλαμπάμα. Στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Ναι,
0: στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Ναι, για να
2: Sweet Home Alabama, λοιπόν.
3: Sweet Home Alabama.
0: Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε. Αυτό που λέμε με τα στεφάνια, καταθέσεις στεφανιών.
2: Καταθέσεις στεφάνων. Ναι.
0: Καταθέσεις στεφάνων. Τρεις. Ένα από την αντιπροσωπεία του Ελλάς.
2: Ναι.
0: Το Ελλάς Τσίπρα. Τώρα μην μπερδευόμαστε.
1: Ένα.
0: Τη Ελλάς. Ένα στο μνημείο του Άρη Βελουχιώτη. Ένα στο μνημείο του Άρη Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν κατάλαβα, ρε Δημήτρη.
1: Και ένα στο Άρη Λεμεσού.
0: Γιατί είμαστε παντού, δεν κατάλαβα. Ναι, και ένα του Άρη Πορτοσάλτε.
2: Έτσι. Όλα μπερδεύονται γλυκά, λοιπόν.
0: Ναι.
3: Όλοι μπερδεύονται, μια χαρά.
0: Δεν ξέρω τώρα τι άλλες μπορούμε να έχουμε εκδηλώσεις.
1: Θα τις δώσουμε σε δικά μας παιδιά, ό,τι και να έχουμε. Μην αγώνεσαι.
0: 100%. Ο Δημήτρης, λοιπόν, ο Δημήτρης θέλουμε να μας πει, γιατί...
1: από Κάιρο, ναι.
0: Από Κάιρο. Μας ακούς, Δημήτρη, μας ακούς.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
3: Έχω να σας δώσω και αποκλειστικότητα.
0: Για πες.
3: Κοίταξε, εγώ κατέληξα εδώ, θα σας πω που ήμουν πριν και τις ενέργειες που έχουν γίνει, αλλά κατέληξα εδώ για να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο μήπως εδώ πέρα γίνει κάποια βιώσιμη κυβέρνηση, γιατί έχει ιστορικά στο Κάιρο... ξανασυντελεστεί κάποιο τέτοιο εγχείρημα.
0: Βέβαια.
3: Γιατί στα στενά ελλαδικά πλαίσια νομίζω ότι δεν υπάρχει γόνιμο έδαφος συνεργασιών.
0: Μάλιστα.
3: Πριν από εδώ πέρασα μία από την Πελοπόννησο και διέγνωσα ζυμώσεις για κάποια... Λέγεται Οργάνωση Πελοποννησιακού Λαϊκού Αγώνα. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε λίγο το ακρονίμιο, ακόμα είναι λίγο περίεργο. Όταν είναι κάτι ανακοινώσιμο, θα σας το πούμε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτές οι κυβερνήσεις στο Κάιρο ήταν βιώσιμες, γιατί προφανώς και δεν κινδύνευαν. Οι άλλες κινδύνευαν.
3: Ναι, δεν μπορούσα... δεν δίνεις λογαριασμό.
1: Και μετά από το Κάιρο έχει και πολύ ωραία ίδιο γιατί μας άρεσε το μοντέλο. Ναι. Και το εφαρμόσαμε και στο Παρίσι, έτσι.
2: Σωστό.
3: Και ο πολιτικός κόσμος έχουν ταλανίσει τους πολιτικούς μας.
0: Ο δημοκρατικός πολιτικός κόσμος σήμερα με τον κύριο Γιάννη Πρεδιδέρη.
3: Και μάλιστα.
1: Και ο πρωθυπουργός μας είναι και παθών.
3: Δείχναν τέτοια αυταπάτηση που αυτοεξορίζονταν.
0: Ναι.
3: Έτσι. Από τα μικράτα του.
0: Ναι.
1: Και
2: αυτοεξορίζονταν.
1: Και έχουμε και πρωθυπουργό που είναι παθών, έτσι.
3: Βέβαια. Αγωνιστή.
0: Καταρχήν είναι επίτιμος πρόεδρος εξοριστέν των Βρεφών.
1: Βρεφών εκ Παρισίων.
0: Επίτιμος πρόεδρος εξοριστέν των Βρεφών. Δεν είναι εντάξει, τώρα δεν είναι για να τα υποτιμάμε αυτά. Λοιπόν, επειδή καλύψαμε το πρώτο μέρος και πριν πάμε στην Άννη Αγγελοπούλου, στο δεύτερο μέρος έχουμε αποκλειστικές από τον Δημήτρη. Γιατί σήμερα το πρωί συζητούσαμε την πολύ μεγάλη αυτή σύνδεση, δηλαδή πώς φτάσαμε από την μικρή Άννα στη μικρή Ήρα. Η Άννα ήταν το κοριτσάκι το οποίο εμφανίστηκε στις, τη δεκαετία του το 80, καλά δεν λέω Δημήτρη?
2: Σωστά.
3: Ναι.
0: Η Ανούλα, η οποία εμφανίστηκε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπαντρέου, σε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα.
3: Σε εκλογές το 85.
0: Και έχουμε τώρα και την μικρή Ήρα, η οποία εμφανίστηκε στο Θησίο. Έτσι. Αυτά στο δεύτερο μέρος, από τον απεσταλμένο μας στο Κάιρο, Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων. Θα κλείσουμε τις γραμμές για να μην οι άνθρωποι περιμένουν ο σκόπος και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους στο δεύτερο μέρος. Thank you.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σχολιασμός και απαντήσεις στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα984.gr και από τα φροντιστήρια που καμισάς. 1550 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών. Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επικαλούμενο στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ζήτησε επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό δηληστήριο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και σταθμό άντληση στην περιοχή Γιαροσλάβ. Νωρίτερα και η Ουκρανία ανακοίνωσε επιθέσεις ρωσικών ντρόουν σε τουρκικό φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου στη Μαύρη Θάλασσα, στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, με τρεις νεκρούς, αλλά και επιδρομή σε άλλο τομέα της περιοχής. Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τα τμήματα του Ντονέτσκ που κρατούν. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί, τονίζει, μέχρι να καταληφθεί όλο τον Ντονμπάς. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τραυματίζοντας ελαφρά μία μητέρα και το παιδί της. Στα της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος, έχουν καταλήξει Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως. Διαψεύδει την πληροφορία το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, εάν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Υπουργός σημείωσε ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν σήμερα 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Έκτακτα δρομολόγια προστίθενται στα ΚΤΕΛ και φυσού και λιωσίων. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στα μικρόφωνα, γιατί έχουμε πολλά μικρόφωνα. Η σύμπραξη της Παρασκευής, αχ τι ωραία. Έτσι δεν πλέον τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς, μαζί μας φυσικά και ο Σάββας Παναγιωτίδης. Έτσι δεν
1: είναι. Και η επεσταλμένη μας σε Κάιρο και Κορισχάδες.
0: Σε Κάιρο και Χωρισχάδες. Στους Κορισχάδες είναι ο Μιχάλης Χατζιαρσενίου. Ο Δημήτρης Μουτζουράκης είναι στο Κάιρο. Είμαστε και πάλι συνδεδεμένοι μαζί τους. Αφήσαμε μία, όχι μία εκκρεμότητα, προαναγγείλαμε το πρώτο μέρος. Την έρευνα την οποία έχει ήδη εξάγει ο Δημήτρης σχετικά με τα κοριτσάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο επικοινωνιακό γίγνεσθε της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 80, συγκεκριμένα του 85, με την μικρή Ανούλα στο Σύνταγμα και τώρα με την Ήρα στο Θησίο.
2: Ναι, καταρχάς ακούστηκε λίγο περίεργο έτσι όπως το πες, η έρευνα που έχω διεξάγει με τα κοριτσάκια δεν είναι κάτι περίεργο.
0: Όχι,
3: λίγο εδώ, παιδιά, δεν θα συμμετέχω για ένα λεπτάκι, δεν κλείνω.
0: Ναι. Το ρεπορτάζ πάντα τρέχει.
2: Κοίταξε να δεις, η Ανούλα δεν ξέρουμε που βρίσκεται, πάντως ήταν...
0: Έχει πιλάτες.
2: Έχει πιλάτες τώρα, ναι. Και με κεντρικό
0: personal trainer είναι personal trainer, ναι.
2: Οπότε βγαίνουν και φωνάζουν πιλάτες μου.
0: Ναι, αυτό
2: ήταν ένα σύμβολο θα λέγαμε, ναι. Του παλαϊκού αγώνα. Το είχε χρησιμοποιήσει το Χάρη Κλίν σε εξώφυλλο δίσκου, για όποιον θυμάται.
0: Βέβαια.
2: Χώρια τις επιθεωρήσεις και όλα αυτά, που έλεγε και στο δίσκο, δεν θα το βρω πουθενά αυτό το κοριτσάκι στην αφήση.
0: και είχε μέσα και το τράξε μικρούλι.
2: Ναι. Τώρα για να ξεχωρίζουμε την Ήρα από το Στάρι και να το συνδέσουμε μετά.
0: Οπα,
2: θα ήθελα να πω ότι η σημειολογία και η εικόνα του συγκεκριμένου δραματουργικού νομίζω παρέπεμπε και στο κοριτσάκι που έφερε το Άγιο Φως των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Α, μάλιστα, ναι.
2: Αν θυμάστε, έμοιαζε πολύ αυτό. Ναι. Μαζί σε συνδυασμό με το μήνυμα μέσα στο μπουκάλι.
0: Και μετά μπαίνουν οι ζουρναλοκλαρίμπατζες που ήταν εδώ.
2: Ναι. Και καταλήξαμε με καρπούζια και τέτοια.
0: Έτσι.
2: Η έλλειψη την οποία επισήμανα και τη συζητήσαμε με τον Μιχάλη λίγο τηλεφωνικά, δεν ξέρω αν ήταν λόγω ελλείψεως χρόνου ή ελλείψεως προσωπικού, ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μια αεροσυνοδός στο πλάνο, ίσως σε μεταγενέστερο χρόνο.
3: Τώρα έχει εξχρονιστεί το πράγμα. Λόγω πτήσης των drones δεν χρειάζεται φυσική παρουσία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εφόσον ο συμβολισμός θα πρέπει να γίνει σωστά. Καλά, λέει ο Δημήτρης.
2: Ναι, γιατί το μήνυμα πάλι με μπουκάλι το περιμένουμε.
0: Ναι.
3: Αλλά είχαμε φόντο τις Καριάτιδες που μπορείς να τις πεις αεροσυνοδούς της εποχής.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά είναι πολύ
2: μακριά. Δεν
0: ναι, ήταν πολύ μακριά. Εγώ θεωρώ
3: ήτανε μακριά, ναι.
0: Ότι
3: ήτανε
0: και μακριά. Μια αεροσυνοδός θα έπρεπε, ξέρω κι εγώ. Το κοριτσάκι έφερε το όνομα. Η αεροσυνοδός δεν θα μπορούσε να φέρει τη διακήρυξη.
3: Ναι, δεν είναι μαζί με
2: ξέρω κι εγώ άνθρωπος.
1: Ένα καφέ, ναι, έστω ένα καφέ.
0: Ναι. Έστω ένα καφέ, ναι, δεν ξέρω, ρε παιδί.
2: Γιατί σε προηγούμενες εκδηλώσεις που δεν πήγαν τόσο καλά, η καλή μας φίλη η Πόπη Τσαπανίδου φώναζε «Πρόεδρε, έλα με φόρα».
0: Ναι, ναι.
2: Αντί να βάλει το drive, έβαλε το reverse. Αλλά παρέσει. Τώρα λοιπόν, θυμίστε μου το όνομα της ηθοποιού, μην το κάνω λάθος.
0: Του Μαζάτου. Του Μαζάτου.
2: Μπράβο. Είπε «Πρόεδρε, έλα». Σταμάτησε εκεί.
3: Εντάξει.
2: Έλα στο ρελαντί και βλέπουμε.
3: Είναι λόγω της, πώς το λένε, της αδρανίας.
0: Α, εγώ νόμιζα ότι σαν τον άλλον που είχε πει λόγω του βραγμένου του ύδατος.
2: Θα σπρωχτούμε και όπως πέσουμε.
0: Ναι, για ολοκλήρωση, Μιχάλη, συγγνώμη.
3: Όχι, ήταν αυτό ακριβώς, επειδή υπήρχε η φόρα και λόγω φυσικής της αδράνειας προϋπήρχε η φόρα, οπότε δεν χρειαζόταν να...
1: την είχε αναπτύξει ήδη τη φόρα, λες.
2: Η αλήθεια είναι την αδράνεια την έχουμε βιώσει, τη φόρα δεν έχουμε.
0: Από την άλλη, δεν ήταν ένα ερώτημα το οποίο μας ρωτούν, χαμογελάμε αμήχανα, γιατί θεωρώ ότι όταν χαμογελάς αμήχανα είναι ό,τι καλύτερο, όταν δεν έχεις να δώσεις μια αξιόπιστη απάντηση. Δηλαδή, ελάς τώρα, έτσι, με αυτά τα ακρονίμια, και αποφασίζεις το Θησίο, κανονικά από τη στιγμή που αποφασίζει Ελλάς, δεν πα στο Θησίο, πα στο Μακρυγιάννη.
3: Σωστό και αυτό. Κοντά είναι. Ναι. Λόγω του ορισμού και μουσείου του Ακροπόλεως, δεν θέλανε να ενοχλήσουν και πολύ τους τουρίστες.
0: Ναι.
3: Καταλαβες.
2: Ναι. Τους χάλαγε το ήχος και φως, ε.
3: Ναι, βέβαια.
1: Επίσης, με τους ηθοποιούς τι γίνεται, γιατί στα καινούργια κόμματα έχουμε μία τόσο, ας πούμε, προτίμηση στους ηθοποιούς. Δηλαδή γιατί, και στις δύο εκδηλώσεις δημιουργίες των καινούριων κομμάτων είδαμε και στο Θησίο τους δύο προαναφερθέντες.
0: Προφανώς γιατί θέλουν να περάσουν το μήνυμα.
1: Στη Θεσσαλονίκη την κυρία Μουτσάτσου.
0: Ναι, ότι προφανώς γιατί θέλουν να δώσουν το μήνυμα ότι στα καινούργια κόμματα είναι απαραίτητη η τέχνη της υποκριτικής.
1: Ναι.
3: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν ξέρω, παρατήρησα κάτι και το ρώτησα.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα συνεργαστούν οι εργασίες στο γενικότερο αυτό κράτος, το οποίο απικία, το οποίο λέγεται ελληνικό κράτος. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, διόλα πίθανο όχι, γιατί ήσασταν στις αποστολές σας, ότι στην Μύκονο για πολυήμερες διακοπές η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
3: Και με. Άκουσα ότι πήγε με στρατιωτικό ελικόπτερο.
1: Αυτά δεν τα ξέρουμε.
0: Με τι θέλετε να πάει, με το Ηλιόπουλο, τα C-Jet, τα οποία τα μισά σταματάνε και έχουμε άλλα.
1: Και παίζουν και τον ύμνο της ΑΕΚ στον Πειραιά.
0: Και παίζουν το... δηλαδή με τι θέλετε να πάει.
3: Να πάει με ιδιωτικό ελικόπτερο, ρε φίλε, γιατί να πάει με στρατιωτικό ελικόπτερο.
0: Ναι, και να ακούει Walkman να είναι παλαιός εποχής, το χαλετή, το καβάλα στο Δελφίνι, τον κόσμο γύρισα. Εδώ βέβαια τίθεται ένα ερώτημα, το οποίο σας καλώ και εσάς να μπείτε, ναι, σε αυτή την πνευματική διεργασία, μήπως μπορέσουμε και το επιλύσουμε. Από τι διακόπτει η κυρία Γκιλφόιλ?
3: Τις διακοπές της, ε.
0: Ναι, όχι, και πάει σε πολυήμερες διακοπές.
3: Διακόπτει τις διακοπές της, για να πάει σε άλλες διακοπές. Δεν της άρεσε εκεί που ήταν.
2: Ναι. Εμένα θα μου επιτρέψετε να διαφορήσω τη θέση μου. Από τη στιγμή που ήταν εκεί που έπρεπε την Κυριακή το βράδυ, και δηλαδή στο Telecom Center, και έφερε το γούρι που έπρεπε να φέρει, ας πάει που θέλει η γυναίκα να ξεκουραστεί.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι επιθεώρησε, πήγε και στην Αλεξανδρούπολη να επιθεωρήσει την αμερικανική βάση επί ελληνικού εδάφους.
0: Ναι.
3: Έχω αυτή την πληροφορία.
0: Παρόλο που δεν υπάρχουν τέτοιες, αλλά είναι. Λέμε, ρε παιδί.
3: Όχι, έχουν κλείσει από χρόνια, το ξέρουμε.
0: Ναι, έχουν κλείσει από χρόνια, αλλά υπάρχουν κάτι κατάλοιπα.
3: Εντάξει.
0: Τα οποία λειτουργούν. Αυτό που λέμε, παρακμιακά μαγαζιά τα οποία προσπαθούν να αναβιώσουν.
2: Τι να κάνει. Δεν λέγει ο Κουκουστάρα θα πάει εμά, θα ρωτήσει, ρε παιδιά.
0: Όχι, όχι, δεν είπα, ρε παιδί μου. Τι να ρωτήσει. Θεωρώ ότι ούτε καν ήρθε για να μα ρωτήσει.
2: Να δώσει το μήνυμα να ενισχύσει τον τουρισμό. Οι κρατήσεις στα νησιά δεν πάνε καλά και αυτό δεν είναι πλάκα.
0: Ναι.
2: Έτσι, θα πρέπει λοιπόν να δείξει ότι υπάρχει πλήρης.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, κύριε Μουτζουράκη, ότι δεν πάει καλά η βαριά βιομηχανία μας?
2: Κοιμόμαστε με τα παράθυρα ανοιχτά, ανοίξαμε και ας περιμένουμε. Αυτό είναι το.
1: Να κάνω εδώ μια σημείωση, γιατί είχαμε και πανελλαδικές σήμερα.
0: Ναι.
3: Μπράβο, Εσάβα, ναι.
2: Ήτανε... Να ευχηθούμε επιτυχία. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Εννοείται να πούμε καλή επιτυχία, να πούμε ότι δεν τελειώνει.
0: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη, μια ανωτελεία. Εγώ, επειδή ήμουν πάντα αντίθετος σε αυτό, θα προτιμούσα να πω στα παιδιά, όσον αφορά τις Πανελλήνες, καλή τύχη. Ναι.
3: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Η επιτυχία είναι κάτι πολύ μακριά από τις Πανελλήνες.
1: Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Γιατί η ζωή δεν τελειώνει εκεί.
0: Έτσι.
1: Να πούμε ότι.
0: Και μου την έδινε από τα πούμε που λέγανε επιτυχία και επιτυχία. Και, οπότε οτιδήποτε άλλο ήταν αποτυχία.
2: Ξέρετε, γίνεται έτσι, Μιχάλη. Το σύστημα αυτό δεν είναι εξετάσεις, είναι διαγωνισμός.
0: Σωστό.
2: Κατάλαβες.
0: Σωστό. Οπότε, τεράστια διαφορά και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
2: Καταφεύγουμε εκεί. Εγώ τα πέρασα πρόσφατα. Ο Μιχάλης τα βιώνει αυτή τη στιγμή. Και όλη η αγάπη και η θετική ενέργεια είναι με τον Νικόλα και όλα τα παιδιά που περνάνε αυτή τη δοκιμασία. Γιατί είναι δοκιμασία και δεν είναι δοκιμασία που κρατάει τώρα μια εβδομάδα. Κρατάει δύο χρόνια περισσότερα. Όχι μόνο για τα παιδιά, για τις οικογένειες. Άρα λοιπόν, ίσως κάποια στιγμή μπορούμε να το κουβεντιάσουμε πιο διεξοδικά. Αλλά τώρα που είμαι μέσα στην ένταση, ας πούμε, ηρεμία, καθαρό μυαλό και όλα θα γίνουν.
3: Αυτό.
1: Και δεν κρίνονται οι ζωές από αυτό. Να πω και επίσης για το θέμα που είχαν, γιατί σήμερα ήταν η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Mm. Το θέμα της έκθεσης, του Δέλτα θέματος, ήταν η μοναξιά, και ρωτούσε τα δύο υποερωτήματα του θέματος. Ήταν το πρώτο, να εξηγήσουν οι νέοι τους λόγους που έχει αυξηθεί η μοναξιά την εποχή μας. Και το δεύτερο υποερώτημα ήταν να προτείνουν λύσεις συνεργασίας των νέων με την τρίτη ηλικία για να μειωθεί αυτή η μοναξιά. Θέλω να προτείνω ότι νομίζω η καταλληλότερη να μιλήσει για αυτό το θέμα είναι η κυρία Κεραμέως. Δηλαδή να βάλουμε άλλες 5-6 ώρες να δουλεύουν οι γονείς.
0: Ναι.
1: Και μετά να αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε μοναξιά, γιατί είναι μόνο τους τα παιδιά, γιατί δεν βγαίνουν οι ώρες.
3: Γιατί είναι εγκαταλειμμένοι οι
1: ακριβώς, γιατί είναι ακριβώς.
2: Άμα δουλεύουν περισσότερο οι γονείς, θα έχουν περισσότερο χρόνο με τους παππούδες τα παιδιά. Άρα οι ηλικιωμένοι θα έχουν παρέα.
0: Σωστό. Και επίσης, όσο περισσότερες ώρες δουλεύουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο.
1: Ναι, αλλά άμα δουλεύουν και οι παππούδες, με την κυρία Δόμνα.
3: Σωστό.
0: Ναι.
1: Ναι. Εκεί μετά τι γίνεται.
0: Εκεί γίνεται
2: το ότι.
1: Θα φέρουμε και τα παιδιά στη δουλειά, ναι.
0: Εκεί έρχεται το
1: να μάθουν να βλέπουν. Ναι.
0: Εκεί έρχεται το περίφημο ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και να μας πρίζουν. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή μπλέκονται παραπάνω από ένα υπουργείο, μπλέκεται και η κυρία Ζαχαράκη, που σίγουρα η παραπαιδεία πάει σύννεφο και ανθίζει. Okay, γιατί μην ξεχνάμε.
1: Είμαστε πρώτοι σε φροντιστηριακές δαπάνες στην Ευρώπη. Έτσι.
0: Είμαστε πρώτοι και θα σας παίξουμε τα στοιχεία την εβδομάδα που έρχεται για να καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι ελληνικό, μοναδικό στον κόσμο και από την άλλη μεριά μιλάμε και για μια παραπαιδεία ιδιωτικού πάντα επίπεδου, επειδή εμείς στηρίζουμε τη δημόσια παιδεία και την δημόσια εκπαίδευση. Και επειδή θα ακούγονται πολλές μπαλαφάρες σχετικά από τις πολλές προπαγανδιστικές μπαλαφάρες που ακούγονται, okay, να μην ξεχνάμε, για να το πούμε εμείς, μην το προλάβει κανένας άλλος και μετά λέμε ότι αυτός το είπε, δεν υπάρχει καμία αποτυχία για τα παιδιά, γιατί έρχονται πλέον τα πανεπιστήμια,
1: τα ιδιωτικά μας,
0: στα οποία μπορούν να δουν εξετάσεις όσες φορές θέλουν πανελλήνιες, όσες φορές να τραβούν το ζόρι και το χτυποκάρδι, να έχουν χάσει ένα κάρο λεφτά οι γονείς και μετά να συνεχίσουν να χάνουν λεφτά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Γιατί όποιος παίζει έχει περισσότερη πιθανότητα να κερδίσει.
2: Πρέπει να έχεις ένα κεφάλαιο, να τζιράρεις.
0: Να τζιράρεις.
3: Έτσι.
0: Να πούμε επίσης, για να μπορέσουμε μια που έχουμε εδώ και νομικούς στην παρέα μας, να πούμε επίσης ότι αυτή η μπαλαφάρα την οποία έχει ξεκινήσει πάλι η κυβέρνηση σε επίπεδο προπαγάνδας, ότι δηλαδή η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε και να με διορθώσουν εδώ οι έγκριτοι νομικοί, ότι αφορά μόνο την τελευταία υπόθεση.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Ακριβώς. Και τα τελευταία χρήματα που υποτίθεται δόθηκαν με τους όποιους τρόπους αυτούς.
0: Μπράβο.
3: Και για την περίοδο του 22-23-24. Είμαι βέβαιος αυτό. Ακριβώς, μόνο την τελευταία περίπτωση αφορά.
0: Ναι. Δεν αφορά ούτε τις περιπτώσεις του καφέ.
3: Σωστά.
0: Ούτε
1: του φραπέ.
0: Ούτε του φραπέ, του καφέ.
1: Του καφέ γενικότερα, μην είναι, εντάξει.
0: Του φραπέ. Γιατί
1: ο εσπρέσο και ελληνικό τι φταίνει.
0: Ο φραπέ δεν είναι καφέ.
1: Είναι, ο εσπρέσο και ελληνικό τι φταίνει όμω να του βάζει στο ίδιο τσουβάλι.
0: Ναι. Ο φραπέ, ούτε ο Χασάπη, ούτε η κυρία με την Πόρσε.
3: Μπράβο.
1: Ούτε και ο κ. Μαγειρία, ο σύντροφό τη.
0: Ναι.
3: Ούτε και το πιο συνομάκη, να πούμε.
0: Ούτε και πιο συνομάκη.
3: Έτσι.
0: Γιατί αυτά δεν τα μάθαμε ποτέ, όπω δεν μάθαμε ποτέ. Τι έγινε και στα Τέμπη.
3: Σωστά.
2: Άμα δούμε από την τύχη την υπηρεσιακή της κυρίας Τιχεροπούλου με αυτά που αποκάλυψε, ποιος θα βγει να μιλήσει για τις άλλες περιπτώσεις.
0: Επίσης πολύ σωστό. Γιατί η υποβάθμιση της κυρίας Τιχεροπούλου, την οποία αλλάξαμε το οργανόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Καταργήσαμε τη θέση.
0: Μπράβο. Καταργώντας τη θέση και στέλνοντάς την.
1: Στον πεδότοπο.
0: Στον πεδότοπο ή στο πρωτόκολλο.
1: Στο πρωτόκολλο, ας είναι.
0: Κοίταξε να δεις, το πρωτόκολλο είναι δίπλα στο πεδότοπο. Πώς έλεγε η περίφημη ατάκα του Βέγκου, που ήξερες εσύ από φαρμακείο.
1: Ήμουνα δίπλα και μάθαινα.
0: Δεν ήμουνα, λέει, στο Μακάλικο.
1: Δίπλα από το φαρμακείο του Γαρδαλούμπα.
0: Δίπλα από το φαρμακείο του Γαρδαλούμπα, δεν έβλεπα, λέει, τίποτα.
3: Άμα τα παίρνει στα γράμματα, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, αυτά γιατί επειδή υπάρχει και ένα μαρσάρισμα προπαγάνδας στο τελευταίο διάστημα και θεωρώ ότι, δεν ξέρω η άποψή σας, θα ήθελα και την άποψή σας, ποιο δηλαδή, ότι μόλις τώρα ξεκινήσαμε.
3: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Και σύν της άλλης, αυτό το πόρισμα Τυχεροπούλου θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή από την εισαγγελία που διεξάγει τώρα την ανάκριση, και εν συνεχεία, αν χρειαστεί, και από το όποιο δικαστήριο καταλήξει υπόθεση. Αν καταλήξει.
0: Ναι.
3: Δεν είναι δηλαδή το πόρισμα αυτό καθ' αυτό που αθωώνει, όπως λένε τώρα, τους 11 βουλευτές και υπουργούς. Έτσι, μην το συζητάμε.
0: Ναι,
3: αλλά έτσι θέλουν να το περνάνε.
0: Και μπράβο, ούτε και βγάζει καθαρή την όλη υπόθεση ο ΠΚΠ.
3: Όχι βέβαια, αυτό είπαμε. Έτσι
0: ναι. Ναι.
4: Μπορεί να έχουμε επιλεκτική μνήμη, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε επιλεκτική δικαιοσύνη.
0: Ναι.
4: Κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
4: Πρέπει...
0: Όχι, εσείς που είστε νομικός, κύριε. Ναι. Πείτε με ένα νόμο που το λέει αυτό.
4: Δεν υπάρχει. Αυτή είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει.
0: Μόνο αλήθειες να λέμε, κύριε Μουράκη, που τότε.
4: Είναι εθνικό δίκαιο αυτό. Ακόμα δεν έχει καταγράφει.
0: Ναι. Ωραία, εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα, ρε παιδί μου, αν χρειαστεί, θεωρώ το ότι όντως πρέπει να οπλιστούμε να δημιουργήσουμε τεράστια αποθέματα υπομονής, γιατί από εδώ και πέρα έτσι θα είναι.
1: Ναι. Επίσης να πω ότι όλο το πανηγύρι, εδώ διαβάζω ότι όλο το πανηγύρι με τον όνομα Τσίπρα, όνομα κόμματος Τσίπρα, μπορεί να χαλάσει.
0: Γιατί?
1: Άμα μας τον μπλοκάρει ο Άριος Πάγος.
4: Ναι, δεν είναι αβάσιμο αυτό που λέει ο Σάββας.
0: Δηλαδή? Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπλοκάρει τους ελασίτες.
1: Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Μην βιάζεσαι.
0: Ναι, για πες. Μετά, για πες,
3: μπορεί
0: Δημήτρη.
3: Μπορεί να γίνει έτσι όπως το λες Σάββα. Γιατί και μπορεί να είναι και προμελετημένο, έχω να πω εγώ. Ούτως ώστε πια να καταλήξουμε στο πηξίδα και πηξίδα. Πηξίδα που επαναλαμβανόταν πάρα πολλές φορές στην ομιλία του Τσίπρα προχθές.
4: Και να σηματοποιηθούμε. Το επεσήμανε και ο κύριος Στυλιανίδης, ο οποίος είναι και σοβαρός νομικός. Το αναπαρήγαγαν και άλλοι κορυφαίοι υπουργοί, εν πάση περιπτώσει. Το επεσήμανε και ο κύριος Στυλιανίδης, ο οποίος είναι και σοβαρός νομικός. Το αναπαρήγαγαν και άλλοι κορυφαίοι υπουργοί.

0: κύριε Μουτζουράκη μου, τώρα
1: ένα κίνημα Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν το θυμάστε, υπάρχει και το σχετικό τραγούδι.
0: Το τραγούδι,
1: ναι, να το παίξουμε. Ναι, έτσι.
0: Βέβαια, θα το παίξουμε την άλλη εβδομάδα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Όλα αυτά είναι, θα κρυθούν. Θα κρυθούν.
0: Αλλά τώρα τι το κάνουμε, εθνικό σύμβολο, το ότι μαζευτήκανε τώρα 50 κουμούνια και κάνανε ιστορία.
2: Έλατε. Έλατε.
1: Εν τω μεταξύ μαζευτήκανε και στην Αθήνα. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
0: Ναι. Σωστά.
2: Είμαστε υπέρ της αποκέντρωσης. Γι' αυτό είμαι κορυφαίο τώρα.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό. Εδώ φτάσαμε μέχρι το 85 να το αναγνωρίσουμε.
1: Ναι.
0: Ως εθνική αντίσταση και ακόμα δεν έχουμε τολμήσει να το βάλουμε στα σχολεία.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Όχι, ρε, είσαι τρελός.
2: Σωστό. Εντάξει.
1: Λέμε καμιά. Εντάξει, ναι. Να περνάει η ώρα.
3: Αλλά μην το τραβήξουμε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά. Θα ήθελα μια γρήγορη τοποθέτηση από εσάς για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες και αυτές τώρα ξεκινάνε.
2: Κοίταξε, από εδώ και πέρα και μέχρι ισότου γίνουν οι εκλογές, είτε τον Οκτώβριο είτε και του χρόνου τον Μάρτιο-Απρίλη, κάθε μέρα θα βγαίνει και μια τέτοια δημοσκόπηση. Και θα αυξομειώνει τα νούμερα αναλόγως την κατάσταση και την περίσταση και την εποχή. Έτσι. Εγώ θεωρώ αυτό, δηλαδή και σήμερα μία που είδα τη Σάλκο, νομίζω ότι δείχνει, ξέρω εγώ, ότι 25 τόσο την Νέα Δημοκρατία, 14 τόσο τον Τσίπρα, 7-8 την Καριστιανού μαζί με την Ελληνική Λύση να μάχονται και το Πασόκ εκεί γύρω στο 12%. Θέλω να πω ότι θα έχουμε τέτοιες αυξομοιώσεις και πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεσαι να έχεις μια εταιρεία, να πούμε, να σου αναθέσει κάποιος μια δημοσκόπηση για να οικονομήσεις.
0: Μάλιστα. Καλά, νομίζω ότι... απευθείας ανάθεση μιλάς.
2: Φυσικά, τι, διαγωνισμό, αλίμονο.
0: Αν είναι δυνατόν, ναι. Γιατί εδώ δεν μπορείτε, ότι... κύριε Χατζη Αρσενίου, να κατηγορείτε τον διαγωνισμό σε επίπεδο πανελληνίων και να τον θέλετε στις άλλες.
2: Απαπα, όχι, όχι.
0: Απευθείας ανάθεση.
2: Εννοείται.
0: Δημήτρη.
1: Εγώ νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγο επίπεδο. Δεν είναι ποσοστά, είναι αποδόσεις. Και μάλλον αυτό δεν είναι δημοσκοπήσεις, είναι bet builder. Για τους γνώσεις του στοιχήματος.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Έτσι, εγώ δεν παίζω στοίχημα, αλλά παρακολουθώ όμως τι γίνεται.
0: Καλά λες. Ναι.
1: Και αφού... Γι' αυτό δεν έχω χάσει φράγκο.
3: Αφού και πλέον αφού όλα τα.
1: Ού καν λάβεις άλλωστε. Για πες.
3: Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντες. Και πλέον αφού και τα όλα γύρω μας τα τρέχουν οι στοιχηματικές εταιρείες, την υγεία, την παιδεία, τα σχολεία, παιδί μου τα τέτοια, πρέπει να προσαρμοζόμαστε και στην αγορά, έτσι δεν είναι? Η ελεύθερη αγορά.
1: Χωρίς να θέλω προβοκάρω, τι απόδοση έδινε ο Ακύλας, ας πούμε, τις προάλλες.
0: Σωστά.
3: Και μετά είπε κουβά πήγαμε, δεν πήγαμε.
0: Πήγαμε και πολύ καλά είπε το παιδί.
2: Έτσι είναι.
0: Πολύ καλά είπε. Εγώ, για να κλείσουμε, το τελευταίο που θέλω να πω είναι το ότι για να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε επιτέλους αυτή την κυβέρνηση, να διευρύνουμε λίγο το ερωτηματολόγιο.
3: Ναι.
0: Γιατί είδαμε με τον Σάβα πρόσφατα σε μια δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν το είδατε, ποιος είναι ο καταλληλότερος για να
3: σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Το κόκκινο,
2: ναι,
0: τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Το κόκκινο, ναι, τηλέφωνο. Θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να γίνονται συχνότερα οι δημοσκοπήσεις και να έχουμε ποικιλία ως προς αυτό. Δηλαδή, τη μία εβδομάδα να ρωτάμε ποιος είναι πιο ικανός να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο, την άλλη εβδομάδα ποιος είναι πιο ικανός να σηκώσει το πράσινο τηλέφωνο.
2: Το πράσινο.
3: Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι ικανός να σηκώσει το τηλέφωνο του Predator.
0: Ναι, του Predator. Και στο τέλος, ποιος είναι και πιο ικανός και γρήγορος να πάει μέχρι το θηροτηλέφωνο.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τηλέφωνα,
0: ναι,
1: και για πολιτικούς και κομματικούς και πολιτικούς αρχηγούς, ο Βασίλης Λεβέντης είναι μακράν του Δευτέρου, ο οποίος έκανε καριέρα με τα τηλέφωνα.
2: Με τα τηλέφωνα.
1: Κύριο, είναι εφεδρός εγκάθετος.
0: Σωστά.
1: Ποιος θα του πει, ποιος θα του γατάκια όλοι.
0: Σωστά. Και ο δεύτερος ο Τσουκαλάς.
1: Μιλάμε για πολιτικούς τώρα. Εντάξει, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κάποια υποψηφιότητα ο Τάκης.
0: Χαιρετάμε την επόμενη εβδομάδα, θα τα πούμε από κοντά.
1: Καλά.
2: Σας φιλούμε,
1: Να πούμε και πάλι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλή δύναμη, καλή τύχη και στις οικογένειες. Και να ευχηθούμε και εμείς ως άνθρωποι του πνεύματος χρόνια πολλά για τη Δευτέρα στους ομοίους μας και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Μόχθου.
0: Σωστά. Σωστά. Να περνάτε καλά, να έχετε ένα πολύ ευχαριστώ τριήμερο, γιατί έχουμε πουσουκουδού. Εμείς τα λέμε ξανά την Τρίτη, πάντα εδώ στον Αθήνα 984. Να περνάτε καλά, γεια σας.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα, η πρεμιέρα της παράστασης Λίμαν 3 των

0: Energy Έμπελς και Μίχαλ Ζήμων στην Πειραιός 260 σηματοδοτεί τη μεγάλη έναρξη του φετινού φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Περφόρμερ και μουσικοί αλληλεπιδρούν με ετερόκλητα κείμενα και μουσικό υλικό που περιλαμβάνει από την Ιλιάδα μέχρι δημοτικά τραγούδια. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, τραγουδούν Λίδια Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. Απόψε στις 9 το βράδυ, εισιτήρια από 5 ευρώ. Το Park Your Cinema επιστρέφει στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος με μια σειρά καλοκαιρινών προβολών αφιερωμένων στο musical. Στις 9 το βράδυ προβάλλεται η ταινία Στον Πυρέτο της Δόξας, μια ταινία για τη φιλία αλλά και τη φιλοδοξία. Ένα musical ορόσημο του αμερικάνικου σινεμά, βραβευμένο με 2 Όσκαρ. Καλύτερης μουσικής στο συνθέτη Michael Gore και καλύτερο τραγουδιού για το κλασικό πλέον fame. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. 1550 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών. Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών. Σε ανάρτησή του στο Telegram ζήτησε επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό δηληστήριο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και σταθμό αντλήσης στην περιοχή Γεροσλάβ. Νωρίτερα και η Ουκρανία ανακοίνωσε επιθέσεις ρωσικών ντρόουν σε τουρκικό φορτηγό πλοίο με σημαία Βαναουάτου στη Μαύρη Θάλασσα, στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτς, με τρεις νεκρούς, αλλά και επιδρομή σε άλλο τομέα της περιοχής. Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τα τμήματα του Ντονέτς που κρατούν. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί, τονίζει, μέχρι να καταληφθεί όλο τον Ντονμπάς. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τραυματίζοντας ελαφρά μια μητέρα και το παιδί της. Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στη νότιο-ανατολική πόλη Κωνσταντζά και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμανός πρόεδρος Νίκος Ουρντάν με αφορμή το περιστατικό. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη, μια ακόμη απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας από τη Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ. Στα της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος, έχουν καταλήξει Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει πράσινο φως. Διαψεύδει την πληροφορία το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μάνολη Σιντιχάκη, ο Υπουργός σημείωσε ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Εν τω μεταξύ, στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Στην πολιτική επικαιρότητα, παραμένω πιστός στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και τις επόμενες ημέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες, αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στον Αντένα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια μεγάλη βουτιά στο παρελθόν των εντάσεων του διχασμού, που θυμίζει ένα έμφυλιο πολεμικό κλίμα, είπε στον Αθήνα 984 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Το κόμμα Τσίπρα είναι κατά 99% ένα κόμμα γεωταχή, είπε επίσης στο σταθμό μας ο Πάνος Κουρλέτης, μέλος του πολιτικού γραφείου της Νέας Αριστεράς. Συνεχίζεται η κριτική του Πασόκ για την κυβερνητική διαχείριση επί ενεργειακών θεμάτων, όπου φυσάει ο άνεμος η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του. Ισόβια κάθερξη για τη μηγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το έγκλημα που διέπραξε ο 39χρονος με θύμα την 32χρονη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 2024 στο διαμέρισμά του στους Αμπελόκηπους. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, έκτακτα δρομολόγια προστίθενται στα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, σε ισχύ η απαγόρευση κίνησης φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, βεβαίωση προϋπηρεσίας μισθωτών του ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθεί την 3η 2 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όπως ανακοίνωσε ο φορέας. Παρατείνεται έως και την 3η 30 Ιουνίου η προθεσμία υποβόλης αιτήσεων εισαγωγής για 63 νέους σπουδαστές στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθήνας, αποκλειστικά και μόνο την κατηγορία υποψηφίων με οργανικές παθήσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μπορφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Φορείς, Πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε Δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 84.

το σχολείο τελείωσε, ξεκίνησε το άγχος των εξετάσεων. Και ξεκινάμε γυρνώντας το 1957 με τον Τσακ Μπέρι να μιλάει για τις ημέρες του σχολείου. Εκτάκτως στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής η Έλληνα Χατζιωάννου, στη θέση της Ναταλίας Κανταρτζή που απουσιάζει σήμερα, θα είναι ωστόσο την άλλη Παρασκευή εδώ στον Αθήνα 984, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Σάββας Κόκκινος, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου και ο Διονύσης First, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984.

Πριν περάσουμε στα δημοτικά θέματα, να σταθούμε λίγο στο ποίημα που μπήκε στις πανελλήνιες εξετάσεις σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών. Όσοι αποφασίζουν για τα θέματα επέλεξαν μεταξύ των άλλων θεμάτων ένα ποίημα του υπερεαλιστή Ανδρέα Εμπειρίκου, προφανώς κρίνοντας ότι ταιριάζει στην εποχή και είναι αυτό που θα ήθελαν να πούνε στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις για τη ζωή, τη χαρά, την αγωνιστικότητα. Το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι το εξής, λέει ο ποιητής. «Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις, να χαρείς και ακόμα να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι. Ορθό κοφτό σαν βλύσμα κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνωθείς. Και αν στολιστείς, να στολιστείς με αχάτη. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε. Μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις στην ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο. Και εκεί, προπάντων, μη φοβηθείς το πάτημά σου». Εντάξει, δεν θα αναλύσω το ποίημα, απλώς να πω ότι γράφτηκε το 1934 σε μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολη, όχι μόνο στην Ευρώπη, ήταν δύσκολη στην Ελλάδα, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα ο Εμπειρίκος και βρισκόμασταν σε αυτή την ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε του Μεσοπολέμου πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά να, η ποίηση έχει αυτό, έχει τη διαχρονικότητα και είναι πάντα επίκαιρη.

και τα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις με ένα σύστημα που δεν έχει αλλάξει από την περίοδο που πήγαινα και εγώ σχολείο, που ουσιαστικά στηρίζεται στην παπαγαλία και όχι στην κριτική σκέψη, νομίζω ότι είναι και οι ήρωες της εποχής μας. Τουλάχιστον για τώρα, για σήμερα.

Και για τις επόμενες μέρες βέβαια, όσο διαρκούν οι εξετάσεις. Μέχρι να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να τρέξουν στις παραλίες και να χαρούν τη ζωή, όπως λέει και ο Μπυρίκος.

0: Η ψηφιακή μετάβαση έχει αξία μόνο όταν διευρύνει τη δημοκρατία, όταν κάνει τον πολίτη συμμέτοχο, όταν μειώνει τις ανισότητες. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, παρουσιάζοντας το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιακού και αστικού μετασχηματισμού του Δήμου Αθηναίων, Upgrade Athens, το οποίο παρουσιάστηκε χθες στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Και για αυτήν την ψηφιακή αναβάθμιση της Αθήνας, που γίνεται σε συνεργασία με την ΔΕΜ, τον ψηφιακό βραχίωνα του Δήμου, θα συζητήσουμε με τον κύριο Λάζαρο Καραούλη, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΜ, της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων, για να μας πει τις λεπτομέρειες, γιατί είναι πολλοί οι πυλώνες. Καλησπέρα, κύριε Καραούλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι πολλοί οι πυλώνες και έχει ενδιαφέρον γιατί συμμετέχουμε και εμείς οι Αθηναίοι σε αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Έτσι είναι. Upgrade Athens είναι το σύνθημα του Δημάρχου και πραγματικά κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την Αθήνα, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος χθες παρουσίασε 8 πρωτοβουλίες, 8 άξονες πάνω στους οποίους δημιουργήθηκαν και τα 8 υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το καθένα από αυτό βοηθάει και μία συγκεκριμένη διεύθυνση και κάνει τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη. Δημιουργήθηκαν, ας πούμε, πλατφόρμες και για την διαχείριση του στόλου της καθαριότητας και έχουν μπει IoT sensors στους κάδους απορριμμάτων. Έχουν γίνει δηλαδή οι κάδοι πιο έξυπνοι. Βλέπουμε δηλαδή που γεμίζουν τα απορρίμματα πιο εύκολα. Αναδρομολογούνται και προγραμματίζονται δηλαδή οι αποκομιδές πιο αναλυτικά και έτσι γλιτώνουμε και καύσιμα αλλά και χρόνο. Παρουσίασε εφαρμογή για την πολιτική προστασία, όπου εκεί οι πολίτες και οι εργαζόμενοι του Δήμου μπορούν με ένα κουμπί να ενημερωθούν για κάποιο γεγονός το οποίο έγινε μες στην πόλη. Υπάρχει εφαρμογή Smart Neighborhood, έξυπνη γειτονιά, όπου εκεί θα είναι μια συμμετοχική εφαρμογή που θα βλέπουν τις αναλύσεις της ποιότητας του αέρα και διάφορα άλλα θέματα τα οποία θα μεταφέρονται ψηφιακά, αλλά θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες διαβουλεύσεις. Υπάρχουν εφαρμογές μικροκινητικότητας για τα ποδήλατα. Είναι μια εφαρμογή η οποία θα λέγεται Athens Way και θα μπορείς να δεις και τα λεωφορεία τα οποία υπάρχουν το ΑΣΑ για να κινηθείς μες στην πόλη. Θα μπορείς να παρκάρεις, θα μπορείς να διαλέξεις αν θέλεις να κινηθείς με ποδήλατο, με πατίνι, θα ανταμείβεσαι, θα υπάρχει loyalty σύστημα. Θα μπορείς να κάνεις παράπονα, να δεις κάτι στον δρόμο μέσα από την ίδια εφαρμογή. Δηλαδή ενοποιούμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες και αυτές τις εφαρμογές κάποιες δηλαδή μικροεφαρμογές που είχαμε στο παρελθόν σε διάφορα σκόρπια συστήματα. Τώρα αυτά όλα θα είναι σε ένα ενιαίο σύστημα για τον πολίτη.
0: Αυτό θα είναι κάποιο application που θα μπορούμε να κατεβάσουμε στο κινητό μας? Πρέπει να μπούμε στο ίντερνετ και να μπούμε σε μια πλατφόρμα? Πώς ακριβώς θα γίνεται, κύριε Καραούλη?
1: Ο σκοπός είναι ότι όλα αυτά τα προγράμματα, τα λογισμικά και οι εφαρμογές να ολοκληρώνονται τώρα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Δημιουργούνται πιλωτικές εφαρμογές και ουσιαστικά από 1η Σεπτέμβρη να είμαστε σε θέση να τα δοκιμάσει και ο κόσμος σε ανοιχτή μορφή πλέον, να μπορεί να τα κατεβάσει, να τα λειτουργήσει. Οπότε χθες ήταν ένα πρώτο event όπου ο κόσμος μπορεί να δει τι θα ακολουθήσει στο μέλλον, και από το Σεπτέμβριο όλες αυτές οι εφαρμογές, όπως είναι το Athens Web, όπως είναι το Athens Go, όπου θα μπορείς να κλείσεις ραντεβού με διαλογική συζήτηση, δηλαδή με την νοημοσύνη όπως λέμε, με agent. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να μπεις και να πατήσεις 100 κλικ. Mm-hmm. Με διαλογική συζήτηση θα λες να κλείσω ραντεβού τη Δευτέρα, ποιες ώρες έχει, θα σου απαντάει, θα κλείνεις. Θα είναι δηλαδή σαν να μιλάς σε ένα φίλο.
0: Ναι, πολύ χρηστικές αυτές οι πλατφόρμες για τον πολίτη. Αλλά σας διέκοψα γιατί είχε και συνέχεια σε αυτά τα οποία μας λέγατε.
1: Έχουν τοποθετηθεί και σένσορες μέτρησης νερού, ηλεκτρικού ρεύματος στα σχολεία μας, στα σχολεία του Δήμου Αθηναίων. Και τέλος υπάρχει μια, έχει γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα και εφαρμογή για το εμπορικό τρίγωνο και την περιορισμένη πρόσβαση σε αυτό, σε αυτοκίνητα, έτσι ώστε να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση δηλαδή. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, δηλαδή έχει συνεργαστεί, όπως συνεργαστεί όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, οι διοικητικοί υπάλληλοι, σε συνεργασία με τις εταιρείες, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα νέα συστήματα και τα οποία εμείς εφαρμόζουμε με μεγάλη χαρά. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα για να μπορέσουμε να συντονίσουμε όλο αυτό. Υπήρχαν πάρα πολλές αδειοδοτήσεις και για το θέμα το που θα σκαφτούν τα καλώδια, αδειοδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, παροχές. Δηλαδή, ως Δήμος, για να κάνουμε κάτι απλό, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε την νομοθεσία. Πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά. Οπότε όλα αυτά τώρα 2,5 χρόνια δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα προγράμματα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όλη η ομάδα της Δημοτικής Αρχής του Χαριδούκα που μπορούμε αυτά να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο και να τα δείξουμε στους πολίτες από Σεπτέμβριο.
0: Γιατί είναι πολλά και διαφορετικά, είναι πολλοί οι άξονες και πολύ διαφορετικές οι δυνατότητες που έχουμε για διαφορετικά πράγματα, ενώ από το να αναζητήσουμε ένα ποδήλατο για να πάμε βόλτα, έτσι μέχρι να αναζητήσουμε τον κάδο, τον έξυπνο κάδο, για να πετάξουμε τα απορρίμματά μας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, δηλαδή θα είναι πιο εύκολη διαδικασία στην διεύθυνση καθαριότητας, στο να γίνει συλλογή, θα μπορούν να μειώσουν λίγο ενδεχομένως κάποια δρομολόγια, να τα επαναδρομολογήσουν, να επανασχεδιάσουμε δηλαδή τη διαδικασία ώστε το προσωπικό να μπορεί να διατεθεί και σε άλλα σημεία τα οποία ενδεχομένως να είχαμε πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι η συνεργασία αυτή που είχαμε με όλους τους παρανόρους διευθύνσεις καθαριότητας, δηλαδή με όλους τους αντιδημάρχους, κυρίως όλα περάσαν από το τμήμα πληροφορικής του Δήμου και του στρατηγικού σχεδιασμού, σε συνεργασία και με εμάς, με την ΑΕΜ φυσικά, που έχουμε και εμείς πολύ μεγάλη εμπειρία στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Είμαστε τώρα σε αυτή τη θέση να παρουσιάζουμε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές στον κόσμο. Και σε λίγο καιρό δηλαδή να είναι δημόσια προσβάσιμα από τους πολίτες.
0: Και εμείς γινόμαστε πιο ενεργοί πολίτες, έτσι όπως είδα και τα αναλυτικά στοιχεία, γιατί τα έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Δεν μπορούμε βεβαίως να τα διαβάσω, εγώ δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Μας δώσατε όμως τα σημαντικότερα σημεία του κάθε άξονα. Αυτό μας κινητοποιεί και εμάς ως πολίτες και φαντάζομαι ότι αυτός ήταν και ένας στόχος του Δήμου Αθηναίων, της ΔΕΜ, του Χάρη Δούκα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς έχουμε και ποιοτικά στοιχεία τα οποία με την παρουσίαση μου έβγαλα χθες, ότι τα αιτήματα για την καθαριότητα μειώθηκαν κατά 29% από το 2023 δηλαδή έως και το 2025. Είχαμε μία μείωση των ετοιμάτων καθαριότητας κατά περίπου 30%. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο για να καταλάβουμε ότι η αίσθηση ότι η Αθήνα τουλάχιστον σε επίπεδο ετοιμάτων θεωρείται πιο καθαρή από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια. Mm-hmm. Πριν 2-3 χρόνια.
0: Προφανώς γιατί γίνεται καλύτερος προγραμματισμός, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό mm-hmm. ακριβώς. Και οι βλάβες αντίστοιχα του δημοτικού φωτισμού μειώθηκαν και αυτές κατά 37%, διότι και εκεί κάναμε μια πολύ στοχευμένη δουλειά στο να βελτιώσουμε την ποιότητα των υποδομών, των δικτύων και της επικοινωνίας που είχε το δίκτυο με τις καινούριες λάμπες, γιατί είχαν μπει καινούριες λάμπες LED, οι οποίες δεν δουλεύαν σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αφού αποκαταστήσαμε όλα αυτά, είδαμε ότι μειώθηκαν και οι βλάβες στα αιτήματα φωτισμού. Mm-hmm. Και φυσικά και τα αιτήματα τα οποία ολοκληρώνονται αυξήθηκαν κατά 18%. Δηλαδή ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε ακόμα περισσότερο και παρόλα αυτά είχαμε και καλή ανταπόκριση και μείωση στα αιτήματα καθαριότητας και φωτισμού. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε πλέον μετρήσιμα δεδομένα, ότι η Δημοτική Αρχή δουλεύει και δουλεύει καλά και νομίζω ότι οι πολίτες αρχίζουν και το βλέπουν.
0: Mm-hmm. Οπότε στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ψηφιακού και αστικού μετασχηματισμού, το οποίο θα διευκολύνει εμάς τους πολίτες μετά από μια έτσι, όχι ακριβώς και χρονοβόρα, αλλά και κοπιώδη εργασία των εργαζομένων και των υπηρεσιών του Δήμου. Κάπως έτσι δεν είναι? Ωραία.
1: Έτσι.
0: Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε, που αφορούν εμάς τους πολίτες που ζούμε σε κάποια γειτονιά της Αθήνας. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά επίσης. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΜ, της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων.

Μπαίνει το καλοκαίρι και επισήμως, ημερολογιακά, τέλος πάντων, αν θεωρήσουμε ότι 1η Ιουνίου είναι καλοκαίρι, ανοίγει και το ηρώδιο, αλλά εμείς προς το παρόν περνάμε στο έτερο στούντιο για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σχολιασμός και απαντήσεις στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athena984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. 1550, 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών. Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό δηληστήριο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και σταθμό άντλησης στην περιοχή Γιαροσλάβ. Νωρίτερα έγιναν αναφορές για επιθέσεις ρωσικών ντρόουν σε τουρκικό φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου στη Μαύρη Θάλασσα, στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ με 3 νεκρούς, αλλά και επιδρομή σε άλλο τομέα της περιοχής. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί, τονίζει η Μόσχα, μέχρι να καταληφθεί όλο τον Ντονμπάς. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ντρόουν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμανός πρόεδρος Νίκο Σουρτάν με αφορμή το περιστατικό. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη, ο Υπουργός σημείωσε ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν σήμερα 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 42χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία της σύζυγου του το Νοέμβριο του 2024 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ έως στις 10 το βράδυ απαγόρευση κίνησης φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τρία λεπτά μετά τις 4, ακούτε τον Αθήνα 984, εκτάκτως στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στη θέση της Ναταλίας Κανταρτζή, η Αλίνα Χατζή Ιωάννου. Μόνο για σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100 ή να στείλετε SMS, να γράψετε το κείμενό σας στο Viber 6948-984-984 είναι ο αριθμός.

0: με ένα τραγούδι των Beach House που έχει τίτλο Walk in the Park. Καλησπέριζουμε τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου και έχω την αίσθηση, επειδή ζω στην πόλη, ζω σε μία από τις γειτονιές της Αθήνας, ότι τα πάρκα αυξάνονται. Σωστά τα βλέπω, κύριε Αποστολόπουλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Με πολύ χαρά μπορούμε να πούμε ότι όλο ένα και περισσότερα πάρκα και περισσότερα δέντρα και εμφανίζονται στην πόλη μας. Έχουμε πολλές δράσεις οι οποίες οδηγούν σε αυτές τις κατευθύνσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ξεπεράσει πλέον τα 12.412 δέντρα, νέα δέντρα που έχουμε φυτέψει από την αρχή της θητείας μας, έχοντας μάλιστα να αντιμετωπίσουμε μια έτσι εντός αγωγικών λέλαπα από το παρελθόν πάρα πολλών ξερών κομμένων δέντρων λόγω διαφόρων έτσι, αιτιών, από τις κλιματικές συνθήκες μέχρι την έλευση εισβολικών εντόμων και ειδών που κατέστρεψαν για παράδειγμα 5.000 μεριές. Και από την άλλη μεριά βέβαια έχουμε και το τσιμέντο, το οποίο είναι σύμμαχος όλων αυτών των παραγόντων που χρέβονται τα δέντρα. Και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει ήδη 4 πάρκα. Οδεύουμε τις επόμενες μέρες το να ανακοινωθεί και ένα ακόμη πάρκο έκπληξη. Θα είμαστε έτοιμοι τις επόμενες μέρες να το πούμε γι' αυτό. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε φτιάξει ένα microforest στο λόφο της Αλεπότρυπας με τη συνδρομή της Λορεάλ. Το γραμμικό πάρκο, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, στις οδούς Κάλβου και Δέκλερη πίσω από το εφετείο Αθηνών, το Ειρηνοδικείο και τον Άριο Πάγο, δηλαδή πίσω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε το πάρκο στη Ριζούπολη, στην οδό Βόλβης, που έχει γίνει σε ένα έτσι άγωνο χώρο παρατημένο δίπλα στην πλατεία της Θερμίδας, με πολλά δέντρα και γκαζόν και υποδομές έτσι αρκετά ωραίες. Και βεβαίως το άλλο πάρκο στην οδό Ακακίου και Υπήρου, που έγινε με τη συνδρομή της ΔΕΗ, ένα μίνι πάρκ, και όπως είπα, ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες μέρες, θα τα ξαναπούμε νομίζω, για κάτι έτσι πολύ ωραίο που σχετίζεται με την επανεμφάνιση της ποικιλίας των εσπεριδοειδών στην πόλη, με λεμονιές δηλαδή. Αλλά αυτή μέρα φυτέψαμε και 20 περγαμοντιές στην οδό Σολομού. Θέλουμε να κάνουμε τη Σολομού το δρόμο του Περγαμόντου, αν το καταφέρουμε και αυτό, που ήταν πολύ υποβαθμισμένοι ανέκαθεν και δυστυχώς με πολλά ναρκωτικά.
0: Λεμονιές υπάρχουν σε κάποιες αυλές, σε μικρούς κήπους στο κέντρο της πόλης, γιατί έχω δει και στη γειτονιά μου. Αλλά αυτές τώρα θα είναι λεμονιές που θα περνάμε, θα κόβουμε ένα λεμόνι για να βάλουμε στη σαλάτα μας. Θα τα καταφέρουμε.
1: Δεν το κάνουμε για αυτό το λόγο.
0: Αστειεύομαι.
1: Αλλά ξέρετε, πάντα μπορεί να μπει στο πειρασμό. Έχουμε φυτέψει λεμονιές στην οδό Ναβαρίνου, στην οδό Σκουφά, στην οδό Ζαΐνη, στην οδό Κουπάρη, σε πολλά σημεία της πόλης. Και τώρα πάλι, όπως είπα και πριν, μπαίνουμε και στην ιδέα, θα τα πούμε όμως στην ώρα τους, να κεντρώσουμε και κάποιες δερατιές να μπορούν να βγάλουν και κλαδιά με λεμόνια, δηλαδή να είναι διπλό το δέντρο, ενισχύοντας χρώματα, αρώματα και ποικιλομορφία, βιοποικιλότητα στην πόλη.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτά τα εσπεριδοειδή είναι ότι, επειδή ήταν πολλά στις γειτονιές της Αθήνας, ότι την άνοιξη την νιώθαμε από την μυρωδιά των λουλουδιών πριν μετασχηματιστούν σε καρπό, οπότε νιώθαμε έτσι μια χαρά, πάντα η μια όμορφη μυρωδιά μας αλλάζει τη διάθεση προς το καλύτερο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που περιγράφηκε. Νομίζω ότι έχουμε ζήσει όλοι όσοι περπατάμε στους δρόμους της Αθήνας την άνοιξη. Ωστόσο, να πω ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε και εκεί μια επίθεση από ένα έντομο, τον αλευρόκοκκους ποινιφέρους, ένα εισβολικό έντομο το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στις ρατζιές. Κάποιες σε μικρό βαθμό μπορεί και να ξεραθούν, οι περισσότερες όμως αντέχουν χωρίς να ανθίζουν. Και αυτό είναι ένα πλήγμα, γι' αυτό και εξαπολύουμε εχθρούς του συγκεκριμένου εντόμου, θηρευτές δηλαδή, κυνηγούς που τρέφονται με αυτό για να το αντιμετωπίσουμε. Το ίδιο κάνουμε και με τους υβίσκους, εξαπολύουμε και εκεί. Και επίσης έχουμε το γνωστό πρόγραμμα εγχύσεων της Μουριές, που σε συνδυασμό με τις λιγότερες κλαδεύσεις έχω καταφέρει και έχω σώσει πάρα πολλά δέντρα και βεβαίως απέναντι σε αυτούς τους πρωτόγνωρους εχθρούς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον βιοποικιλότητας ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, έτσι βάζοντας και νέα δέντρα, βάζουμε φίκους ροδίτικους ή φίκους Αυστραλιανού, φίκους ροδίτικους βάλαμε για παράδειγμα στη Φιλαδελφία πριν από λίγες μέρες, βάζουμε τα μπεμπούγια σε ένα πανέμορφο είδος στην Νοτιο Αμερική, στο οποίο το φτέψαμε στην Παλαιά Βουλή, στην Κωτιά, στην πλατεία Κωτιά, δίπλα στο Δημαρχείο, στην πλατεία Καραϊσκάκη, σε μια νησίδα που υπάρχει και σε άλλα σημεία της πόλης. Τώρα θα ετοιμαστούμε να υποδεχτούμε τις Παυλώνιες, ένα δέντρο πανέμορφο που θυμίζει την ομορφιά αυτή του μοβ χρώματος σε συνδυασμό με το πλούσιο φύλλωμα, δηλαδή σαν να λέμε ένα είδος μεταξύ πλατάνου και μουριάς που κάνει μοβ άνθη, όπως η γιακαράντα, πιο έντονα ακόμα.
0: Mm-hmm. Πατώ σε αυτό που... ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Έχουμε πολλά να δούμε, έχουμε και άλλες ιδέες. Mm-hmm. Αρκετά έτσι ενδιαφέρον.
0: Και έτσι μας παρασύρεται λίγο να έχουμε και εμείς ιδέες για την δική μας τη βεράντα ή τη δική μας την ταράτσα, γιατί εγώ έχω ταράτσα. Και αυτό που με κάνει να χαίρομαι είναι όταν βλέπω στα λουλούδια μου μέλισσες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ζωή τους, έτσι δεν είναι?
1: Έχω πλούτο βιοποικιλότητας και όχι τα έντομα και οι μέλισσες είναι η κορυφή νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή ακριβώς ίσως επαναφέρουμε έτσι τη φύση στην πόλη με πολύ έντονο ρυθμό και την βιοποικιλότητα των ανθέων, δηλαδή των λουλουδιών, ίσως και γι' αυτό είναι ένας λόγος για τους οποίους οι μέλισσες φωλιάζουν πλέον, κάνουν μελίσια στα δέντρα της πόλης. Mm-hmm. Είναι γνωστή η ιστορία με εκείνο το κολονακιώτικο μελίσι, στο οποίο βγάλαμε μέλι και κερίθρες που μάλιστα εκείνη την ημέρα μαζί με τη συνδρομή μελισσοκούμενων μεταφέρθηκε βέβαια σε μελίσι κάποιου μελισσοκόμου, αλλά βγάλαμε μέλι και κερίθρες και κέρασε και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους τους επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ημέρα και ήταν από τα πιο νόστιμα μέλια που έχω δοκιμάσει, πριν ήταν χαρουπόμελο μάλλον, προφανώς. Υπήρχε ενδιαφέρον για τις μέλισσες από χαρουπιές, οι οποίες υπάρχουν για παράδειγμα στην πλατεία του Ευαγγελισμού, που ήταν αρκετά κοντά, ή προς τον Λυκαβητό. Έχουμε και άλλες σε άλλα σημεία της πόλης μελίσσια. Είχαμε και στους αμπελόκηπους, σε κάποιους αντίστοιχους δρόμους κοντά στην Πανόρμου. Τώρα έχουμε άλλο ένα σε κάποιο σημείο της πόλης. Τις επόμενες μέρες νομίζω θα μπορέσουμε να κάνουμε ανακοίνωση για τη μετακίνησή του, για να μπορεί κάπου να βρεθεί το μελίσι ασφαλές και να αξιοποιηθεί ενδεχομένως και από κάποιο, όχι ενδεχομένως, να αξιοποιηθεί και από κάποιο μελισσοκόμο και να μην δημιουργήσει και κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργήσει σε κάποιους συμπολίτες μας που καμιά φορά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρετε. Mm-hmm. Οι μέλισσες είναι πολύ...
0: Ναι, θέλει προσοχή.
1: Και κυρίως να... Και δεν ενοχλούμε, ό,τι δεν ενοχλούμε δεν μας ενοχλεί σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Θέλει προσοχή κυρίως εκείνους που έχουν αλλεργία.
1: Επειδή έχουμε και μια γκρίνια έτσι τελευταία, γιατί δεν αφήσουν πολύ έντονα για καράντες, να πω ότι οι φετινές κλιματικές συνθήκες ήταν τέτοιες ώστε τώρα αρχίζει η ανθοφορία τους. Mm-hmm. Δηλαδή η άνοιξη ουσιαστικά ξεκινάει με το άνθισμα των κουτσουπιών, αυτό το υπέροχο ας πούμε χρώμα της κουτσουπιάς, και τελειώνει με το μοβ της γιακαράντας τώρα αρχές Ιουνίου και είναι ευκαιρία να απολαύσουμε το χρώμα στην πόλη.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις γύρω από τα φυτά και δεν είσαστε γεωπόνος, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είμαι γεωπόνος.
0: Δεν είσαστε γεωπόνος.
1: Δικονομική, ως πράσινη δικηγόρος είμαι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, ασχολούμαι εδώ και χρόνια με διάφορα πράγματα, οπότε και βιολογία είναι ένα από τα, έτσι, μία από τα ενδιαφέροντα, mm-hmm. τα ενδιαφέροντά μου και όχι μόνο όσον αφορά τα φυτά και την υποβρύχια, έτσι, και τον υποβρύχιο κόσμο και την υποβρύχια πανίδα και εντάξει με διάφορα άλλα πάλι mm-hmm. ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι αν κάποιος που ασχολείται με την πολιτική γενικότερα δεν έχει ευρύτερα ενδιαφέροντα που να μπορεί αυτά να τα εκφράσει, να αλληλεπιδράσει μαζί τους και να μπορέσει να κάνει παρεμβάσεις που να είναι ωφέλιμες για τη φύση και το φυσικά τον κόσμο, τους ανθρώπους, ίσως να είναι καλύτερο να μην ασχοληθεί με την πολιτική. Και βέβαια πρέπει να πάρουν και γνώσεις ιστορίας, διότι ακόμα και τα φυτά που βάζουμε στην Αθήνα τα συνδέουμε με ιστορικά, το πώς συμμετείχε για παράδειγμα κάποτε η Λεύκα της Βάθης. Μια τεράστια Λεύκα στην πλατεία Βάθης, η οποία καταστράφηκε την δεκαετία του 30. Φυτέψαμε μια νέα Λεύκα λοιπόν αργυρόφυλλη σε ανάμνηση αυτής της Λεύκας που υπήρχε στη Λεύκα της Βάθης. Οι λεμονιές επανέρχονται όπως είπαμε πριν, γιατί υπήρχαν επίσης ανέκαθεν στην Αθήνα λεμονιές. Και βεβαίως ετοιμαζόμαστε, όπως είπα και πριν, να αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε και το παρελθόν της Αθήνας με πλατάνια, για παράδειγμα στους δρόμους που έρευαν παλαιότερα ρέματα. Έχουμε φτιάξει πλατάνια στην Ευελπίδο, στην Πανόρμου, σε διάφορα σημεία της Κηφισίας. Προσπαθούμε να συνδέσουμε και την ιστορικότητα με τη βιολογία και την πολιτική.
0: Και πάντα αυτά τα τεκμήρια βοηθάνε ακριβώς γι' αυτό το λόγο που λέτε, γιατί από τη στιγμή που υπήρχαν σε αρχαίους χρόνους και το έδαφος παραμένει το ίδιο και είχαν μια ανθεκτικότητα, σημαίνει ότι το έδαφος περιμένει, το έδαφος της Αττικής περιμένει να επανέλθουν αυτά τα είδη των φυτών.
1: Και με αυτό... ακριβώς. Και σας είπα πάντα βιοποικιλότητα, δηλαδή από μανόλιες μέχρι πτιές και από τα μπεμπούγες μέχρι και πανανιές έχουμε δοκιμάσει σε σημεία που κόβει το κρύο, που μάλιστα μας έχουν κάνει δωρεά δημότες, μας προσέφεραν, όπως στην πλατεία Λαυρίου ή προς το Δημαρχείο της Ορδοσίων. Λοιπόν, δοκιμάζουμε και αυτό.
0: Αυτή τη συζήτηση προφανώς τη χαίρονται οι άνθρωποι που γνωρίζουν από τα φυτά, γνωρίζουν τα λουλούδια, τα αγαπάνε και τα περιποιούνται.
1: Και τα και καμιά μπανάνα.
0: Κύριε Παστολόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε για τα φυτά στην πόλη, και περιμένουμε αυτό που θα ανακοινωθεί σύντομα για να τα ξαναπούμε, να μας τα πείτε στον αέρα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό τρίμηνο, καλή συνέχεια σε όλους και τους εργαζόμενους του σταθμού.
0: Επίσης, καλό απόγευμα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου.

Φαντάζομαι κάποιοι που είσαστε καθοδόν για την έξοδο του τριημέρου, πάντα οι ημέρες του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μας υπενθυμίζει ότι το καλοκαίρι είναι μόλις μία ανάσα μακριά. Ο καιρός είναι μάλλον καλός, οπότε θα απολαύσετε αυτό το τριήμερο και θα έχετε κάτι να σκέφτεστε για τον επόμενο μήνα που έρχεται, ενώ τον Ιούλιο.

Εκτάκτως στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Άλληνα Χατζιωάννου στη θέση της Ναταλίας Κανταρτζή, ωστόσο την επόμενη Παρασκευή θα είναι εδώ. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Άντση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας για 2 ώρες ευτυχής Γρυφάκης.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athena984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. 15, 50, 24 ώρες δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών. Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επικαλούμενο στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών. Σε ανάρτησή του στο Telegram ζήτησε επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό δηληστήριο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και σταθμό άντληση στην περιοχή Γεροσλάβ. Νωρίτερα και η Ουκρανία ανακοίνωσε επιθέσεις ρωσικών ντρόουν σε τουρκικό φορτηγό πλοίο με σημαία Βαναουάτου στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ με 3 νεκρούς, αλλά και επιδρομή σε άλλο τομέα της περιοχής. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί, τονίζει η Μόσχα, μέχρι να καταληφθεί όλο τον Ντονμπάς. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ντρόουν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τραυματίζοντας ελαφρά μία μητέρα και το παιδί της. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά ντρόουν που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία, όπως μεταδίδει το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΡΙΑ. Στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια και θα κρίνει από πράξεις, με συγχωρείτε, προσθέτοντας πως το Ιράν δεν θα ενεργήσει εκτός αν η άλλη πλευρά το κάνει πρώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν χθες Πέμπτη σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και άρση περιορισμών στην αυσεπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία τομείς. Πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην Κοιλάδα Μπεκά στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Εντός συνόρων και πάλι τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε νωρίτερα ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Σιντιχάκη, σημείωσε ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Εν τω μεταξύ, στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν, μόνο θα αυξάνονται, μιλώντας στο Άξιον 24. Ο κ. Γεωργιάδης κατάφερε σήμερα να πει δημόσια αυτό που η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε χρόνια να κρύψει, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αμετάκλητα ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 με απόφαση του Αριού Πάγου. Όμως το ανώτατο δικαστήριο ανέρεσε εν μέρη την απόφαση του εφετείου ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του συνομιβίου για τους 3 εκ των 4 καταδικαστέντων. Ισόβια κάθειρξη η τιμιγορία του μεικτού οργού του δικαστηρίου της Αθήνας για το έγκλημα που διέκραξε ο 39χρονος με θύμα την 32χρονη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 2024 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου ολοκληρώθηκε σήμερα η σειρά των εορταστικών εκδηλώσεων για την ένταξη των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι η κορυφαία στιγμή αναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με ανακοίνωσή της, εφιστά την προσοχή στους δικαιούχους και τους παρόχους του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Η επικοινωνία και η πραγματοποίηση κρατήσεων στα συνεργαζόμενα καταλήματα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση τρίτου φορέα και χωρίς την καταβολή προμήθειας ή αμοιβής, αναφέρει η ανακοίνωση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Ευτύχη Γρυφάκη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ακούστε!
2: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
9: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Απόψε η νύχτα θα στο πει και των ματιών μου η αστραπή γι' αυτό απ' την πολυθρόνα σηκώ.
12: 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984 του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Solo της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
13: Αθήνα 984.

Ώρα Αθήνας 5 και 11 το απόγευμα, ώρα πανελληνίων για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες που σήμερα πέρασαν την πόρτα των εξεταστικών κέντρων για το πρώτο μάθημα των φετινών εξετάσεων, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια ημέρα γεμάτη άγχος, χαμόγελα από κάποιους, προβληματισμό από άλλους. Μια σημαντική μάχη δεν είναι όμως ολόκληρη ζωή, και αυτό θέλω να το θυμάστε. Και κυρίως δεν κρίνεται από ένα τρίωρο ούτε το μέλλον, ούτε η αξία κανενός παιδιού. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στον ήχο σήμερα ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή ο Σάβας Κόκκινος και Λίλιαν Ξύλου. Ενώ επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984, μέσω email στο 984oner@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100, εκεί θα βρείτε την Πέμη Παναγοπούλου. Μας ακούτε live on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας www.athina984.gr. Βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, 29 του μηνός σήμερα. Μπαίνουμε ανεπίσημα στο καλοκαίρι από τη Δευτέρα. Θα συνδεθούμε για να δούμε την κίνηση στα διόδια και στα λιμάνια εν ώψη του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Θα ενημερωθούμε και για τον καιρό που έχει γίνει όλο και πιο απρόβλεπτος. Σήμερα το πρωί έριχνε κάτι ψυχάλες εδώ στην Αττική. Μαζί μας ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από τα σημεία των καιρών. Ταξίδι χωρίς καύσιμα δύσκολα γίνεται. Με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκο Παπαγεωργίου, θα μιλήσουμε για τις τιμές στην Αντλία και τι πρέπει να προσέχουμε για να μην πέσουμε σε νοθευμένα καύσιμα. Μπορεί το τσιγάρο να παραμένει η μεγαλύτερη μάστιγα, όμως η νέα απειλή του αιώνα, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το άτμισμα. Θα αναλύσουμε το φαινόμενο της εποχής που έχει ιδιαίτερη πέραση στη νέα γενιά με τον Παναγιώτη Μπεχράκη, πνευμονολόγο, παθολόγο και ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και επειδή τριήμερο στην Αθήνα δεν σημαίνει απαραίτητα κλειστά μπατζούρια και άδεια πόλη, αντιθέτως, έχουμε πολλά που γίνονται στην πόλη μας. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μπαίνει στην τελική ευθεία αυτό το τριήμερο. Αν βγείτε μία βόλτα σήμερα, μπορείτε να περάσετε πρώτα από τον Εθνικό Κήπο και να δείτε μία ξεχωριστή υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στο Μουντιάλ μέσα από το σπάνιο αρχείο του Associated Press και του Athens Photo World. Περισσότερες πληροφορίες σε λίγο από τη Γενική Συντονίστρια του Athens Photo World, Χριστίνα Καλιγιάννη. Και στη συνέχεια να ανηφορήσετε σε ένα πάρτι στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που έχει καταπληκτική θέα στην πόλη. Η είσοδος είναι ελεύθερη από το πρωί φυσικά σε όλες τις συλλογές του μουσείου, όπως και στο πάρτι που θα κρατήσει μέχρι τις 11 το βράδυ. Με τη σύμβουλο συλλογών του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Ελένη Κούκου θα δούμε πώς ένα μουσείο ανοίγεται πραγματικά στην κοινωνία και στον δημόσιο χώρο. Μέχρι και τις 7 πάμε σταθερά με έναν προορισμό, τον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης.

0: Βρισκόμαστε πρώτον πυλών για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η πρώτη μεγάλη μαζική έξοδος του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει. Πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό συντάκτη του Αθήνα 984, τον Δημήτρη Πέρο, για να μας δώσει την πλήρη εικόνα από το μέτωπο της εξόδου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Στίχη. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι, θα λέγαμε, η έξοδος. Κάποια προβλήματα όσο εντοπίζονται εντός του αστικού ιστού και ταλαιπωρούνται αρκετά οι οδηγοί, θα λέγαμε, και στην άνοδο του Κηφισού που έχουμε καθυστερήσεις και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουντζούρου.
0: Ναι.
1: Είναι τα δύο σημεία που δυσκολεύονται αρκετά οι οδηγοί και ταλαιπωρούνται για όσους αποφασίζουν να κινηθούν προς τις εθνικές οδούς. Όσον αφορά στους σταθμούς των Διωδίων και στην Ελευσίνα και στα Σαφίρνες, η διάλευση γίνεται ομαλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Γενικά στις εθνικές οδούς δεν έχουμε προβλήματα. Ίσως λίγο αργότερα αυξηθεί εκεί λίγο περισσότερο η κίνηση. Είναι σε επιποδός, θα λέγαμε, η τροχέα. Είναι σε εφαρμογή, σε εξέλιξη και τα εκτακτά μέτρα από τις 4 ήδη και μέχρι τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Η τροχιά, να πούμε ότι αναμένει αύριο το πιο μαζικό κύμα εξόδου τις πρωινές ώρες και θα τεθούν σε εφαρμογή τα εκτακτά μέτρα από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι από τις εκεί 9-10 μέχρι τις 12-1 θα ταλαιπωρθούν οι οδηγοί, ίσως δουν ουρές στα διόδια, κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου, στην Ελευσίνα.
0: Ξέρεις, Δημήτρη, μέτρα... το μεγαλύτερο άγχος των περισσότερων οδηγών είναι η επιστροφή τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι,
0: υπάρχει τότε κάποια σύσταση από την τροχέα για συγκεκριμένες ώρες που προτείνεται να αποφύγει ο κόσμος, κάποιοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, για να μην εγκλωβιστούν σε ουρές χιλιόμετρων που τις βλέπουμε συνέχεια να γίνονται πραγματικότητα?
1: Τα μέτρα θα ακολουθούν, να πούμε, τη Δευτέρα, στη μεγάλη επιστροφή, διότι όλοι αυτοί που φεύγουν τώρα σταδιακά αυτές τις μέρες θα επιστρέψουν μαζικά το απόγευμα της Δευτέρας. Θα είναι σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα από τις 3 το μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 11 το βράδυ. Είναι δύσκολο να πούμε ότι κάποιοι θα αποφευχθούν οι ουρές, διότι έτσι γίνεται συνήθως. Όλοι περιμένουν έτσι πιο αργά να γυρίσουν στην, όσο το δυνατόν πιο αργά να γυρίσουν στην Αθήνα. Και κυρίως μετά τις 6-7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10, ίσως έχουμε χαμηλές ταχύτητες και ουρές, κυρίως στην Αθηνών Κορίνθο που εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όσοι αποφασίζουν να φύγουν πιο πρωί, σίγουρα δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, αλλά θα χάσουν και τη μία μέρα του τριημέρου. Οπότε είναι πώς θα το αποφασίσει ο καθένας.
0: Σωστά. Πάντα κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, Δημήτρη.
1: Έτσι είναι. Ο καιρός είναι που βοηθάει, αλλά στα πιο ορεινά να το ξέρουν αυτό, μας το λένε και από την πολιτική προστασία.
0: Θα τα πούμε και με τον κύριο Κολυδά σε λίγο.
1: Και το άλλο το πρόβλημα, Στίχη, να πούμε, είναι ότι οι πολύ αυξημένοι τιμές των καυσίμων είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ που ήσουν στην εκπομπή.

0: Είδαμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις εξόδους της Αθήνας. Πάμε να δούμε και τον καιρό του τριημέρου, γιατί είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Μας έκανε ένα μικρό spoiler ο Δημήτρης Πέρος. Θα πούμε περισσότερα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Να τον καλησπερίσω αρχικά. Κύριε Κολυδά, σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984.
1: Γεια σας, και εγώ σας χαιρετώ όλους και τους ακροατές σας από αυτή την φιλόξενη συχνότητα.
0: Κύριε Κολυδά, είδαμε τι συνέβη και την Πρωτομαγιά με χαλάζι, χιόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας, επειδή χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν ήδη ή ετοιμάζονται να φύγουν αύριο το πρωί και μας ακούν αυτή τη στιγμή. Να μας πείτε ποια είναι η εικόνα που βλέπετε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα κινηθεί ο καιρός ομαλά ή υπάρχουν περιοχές όπου χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές ο καιρός και σε στεριά και σε θάλασσα θα έλεγα ότι θα είναι ο ιδανικός για την έξοδο αυτή. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν καταρχάς σιγά σιγά, φτάνουν τους 30 με 31 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, αν και σήμερα και σε ορισμένες τις έχουμε ξεπεράσει, αλλά είναι μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα. Οι άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Κάποιες αστάθειες βεβαίως, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, πράγματι θα έχει. Τώρα βέβαια για τα χιόνια που αναφέρεται το Μάιο μήνα, την Πρωτομαγιά ήταν όντως ένα πολύ σπάνιο γεγονός. Ήταν αρκετά έτσι ενδιαφέρον και μάλιστα ειδικά που αφορούσε και το Ρεκανοπέδιο, που είχαμε και, και στην Πάρνηθα χιόνια. Δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο. Ενώ αντίθετα αυτές οι αστάθειες του Μαΐου, ναι, δηλαδή με τις τοπικές μπόρες και τα λοιπά, είναι αρκετά συνηθισμένο, φαίνεται εδώ πέρα και για την Αθήνα. Και όσοι τύχει και μείνουν εδώ πέρα στην Αθήνα, αλλά όσοι και κάτσουν και μέχρι τις επόμενες ημέρες, γενικά ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, κάποια λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα από πλευράς καιρού, και οι άνεμοι, όπως σας είπα, αρχίζουν μάλιστα και γυρίζουν από αύριο προς την Κυριακή σε νοτιάδες, γενικώς δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ. Και όσοι βέβαια πάνε να προτιμήσουν να πάνε για τις θάλασσες, οι θάλασσες είναι αρκετά καλές, σιγά σιγά ζεσταίνονται. Οι θάλασσες, τα νερά είναι γύρω στους 20 με 21 περίπου βαθμούς. Θα φτάσουμε τη Κυριακή προς Δευτέρα, ναι, ίσως και τοπικά ακόμη και τους 22 με 23. Το 23 βέβαια κυρίως αφορά την περιοχή της Νότιας Κρήτης και τα Δωδεκάνησα, όπου εκεί έχουμε πάντοτε και τις υψηλότερες.
0: Πάντως φαίνεται, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε, ότι γλιτώνουμε το κύμα καύσωνα που έχουμε δει και σημειώνεται στην Ευρώπη, ναι, αυτές τις ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Διάβαζα τις τελευταίες ημέρες ότι μεγάλες εταιρείες ηλεκτρικών συσκευών έχουν ξεκινήσει πολύ επιθετικές καμπάνιες για την πώληση κλιματιστικών σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Βόνη, πόλεις δηλαδή όπου μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι περισσότεροι κάτοικοι δεν είχαν καν κλιματιστικό στο σπίτι τους, γιατί πολύ απλά δεν το χρειάζονταν. Είχαμε και περιοχές της Ιταλίας που κηρύχθηκαν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, και αυτό από μόνο του μοιάζει σαν ένα πολύ δυνατό καμπανάκι για το πώς αλλάζει τελικά το κλίμα στην Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή περιοχές που παραδοσιακά είχαν ήπια καλοκαίρια να προσαρμόζονται πλέον σε συνθήκες μεγαλύτερης και πιο παρατεταμένης ζέστης. Αυτή η αλλαγή είναι τελικά τόσο γρήγορη όσο φαίνεται, όσο τη ζούμε εμείς?
1: Το θέτετε πολύ καλά, κύριε Ρηφάκη, το θέμα. Αλλά το καμπανάκι ήταν μια μεγάλη καμπάνα που χτύπησε πριν από 2 δεκαετίες. Σοβαρότατα, μάλιστα, πολύ δυνατά. Χτύπησε στη Γαλλία, ναι, με τον καύσωνα του 2003, όπου είχαμε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις κάτω χώρες, στην Ολλανδία, το Βέλγιο, 70.000 νεκρούς σύνολο με τον Ιούλιο του 2003 με το μεγάλο καύσωνα. Στη Γαλλία μόνο αναφέρονται επισήμως 40.000 νεκροί. Και αυτό γιατί για ένα μεγάλο βαθμό δεν είχαν τα ίδια τα νοσοκομεία, κλιματισμό, για να μπορέσουν να γλιτώσουν οι άνθρωποι από αυτό το τεράστιο κύμα καύσωνα που είχε ξεσπάσει τότε. Πράγματι, οι Γάλλοι και από τη φιλοσοφία τους, δηλαδή η κοινωνία, είναι αντίθετη, θα λέγαμε, με τους κλιματισμούς και τα λοιπά. Όμως, όταν πρόκειται να έχεις και σου έχει ήδη προειδοποιήσει η φύση ότι κάτι τέτοια γεγονότα είναι πολύ extreme και μπορεί να σου εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και να κάνεις τις καλύτερες υποδομές. Θα σας πω το εξής για να γίνει κατανοητό από όλους. Το οποίο βεβαίως αρκετές φορές θα με συγχωρήσουν όσους, αν το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, από τους ακροατές. Το 1987, ναι, εμείς είμαστε νέοι μετεωρολόγοι, ενός έτους μετεωρολόγοι. Ζήσαμε βέβαια δύο μεγάλα γεγονότα. Ζήσαμε το χιονιά του Μάρτη του 87, αλλά ζήσαμε και τον Ιούλιο του 87 με τους ανεπίσημα 4.500 νεκρούς από το καύσωνα εκείνο, το μεγάλο, το 15ήμερο καύσωνα, και επίσης παράλληλα τους 1.500 επισήμως νεκρούς από αυτή. Η επίσημη καταγραφή ήταν αυτή. Λοιπόν, θα σας πω το εξής.
0: Αλλά σίγουρα δεν είχαμε τις υποδομές που έχουμε τώρα, φαντάζομαι τότε.
1: Όχι,
0: δεν
1: βέβαια,
0: υπήρχαν
1: όχι,
0: και τα κλιματιστικά.
1: Τίποτα, δεν υπήρχαν. Οι άνθρωποι πεθαίνουν στις εντατικές. Δεν, ναι. Δεν υπήρχαν υποδομές καθόλου. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα του 88,
0: ναι.
1: Μπήκαν κλιματισμοί σε όλα τα νοσοκομεία, και ενώ είχαμε πάλι τον Ιούλιο του 88 ένα ανάλογο κύμα καύσωνα, όχι με τόσο πολύ μεγάλη διάρκεια, αλλά με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, ήταν τα αποτελέσματα πάρα πολύ θετικά.
0: Οπότε ουσιαστικά προσαρμοστήκαμε
1: 50,
0: στις καταστάσεις.
1: Ναι, το αντιμετωπίσαμε, ναι.
0: Επειδή αυτό μιλήσατε λοιπόν για τη Γαλλία προηγουμένως, υπάρχουν σήμερα, ναι, περιοχές στην Ελλάδα που συμπεριφέρονται διαφορετικά κλιματικά σε σχέση με πριν από 10 ή 20 χρόνια, περιοχές που βλέπουν μεγαλύτερη ζέστη, διαφορετικά μοτίβα βροχοπτώσεων ή μεγαλύτερη διάρκεια ξηρασίας από ό,τι στο παρελθόν?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει 17 κλιματικούς τύπους, όσο και να σας φανεί παράξενο, από αλπικά τοπία μέχρι, θα λέγαμε, περιοχές πριν υπό ερημοποίηση, όσο και να φανεί παράξενο σε όλους. Οι τοποθετήσεις πολλών μετεωρολογικών σταθμών σε αλπικές ζώνες, σε περιοχές, δηλαδή περιοχές που δεν υπήρχαν παλιά μετεωρολογικοί σταθμοί, μας αποκαλύπτουν τα πράγματα, τα μυστικά του ελληνικού κλίματος. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσω, να πω στο εξής, εδώ, είναι ότι η Ελλάδα είναι στο μετέχνιο για την Ελλάδα, και οι ψυχρές εισβολές είναι πολύ έντονες, αλλά και οι θερμές. Είμαστε δηλαδή σε ένα μεταβατικό στάδιο, ενώ στη Γαλλία τα μόνα προβλήματα που αντιμετώπιζαν παλιότερα ήταν μόνο ο νότος, δηλαδή περιοχές της Μασσαλίας, στις κοιλάδες του Ροδανού. Εκεί μπορούσαν να αναπτυχθούν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως τόσο στα βορειοδυτικά τμήματα προς την περιοχή της Μάχης ή ακόμη περισσότερο στην Αγγλία. Εκεί το γεγονός είναι όντως από τα σπανιότα, να μην πω πρωτοφανές, αλλά είναι από τα πολύ σπάνια, διότι αντίστοιχες περίπου καταστάσεις με χαμηλότερες όμως θερμοκρασίες είχαμε το 1944 και το 1922, δηλαδή πριν από 100 περίπου χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Στην Ελλάδα, κοιτάξτε να δείτε, σε γενικές γραμμές, αν σκεφτούμε εδώ και την Αθήνα, να πούμε, γιατί να μην μιλήσουμε όχι για την Αθήνα. Η Αθήνα, η δόμηση της Αθήνας τα τελευταία 50-60 χρόνια, με το που έχουν σηκωθεί πολυκατοικίες, είναι φυσικό ότι παγιδεύουν τον αέρα, δηλαδή δεν τον αφήνουν να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Και με αποτέλεσμα, η θερμοκρασία πριν από 30 χρόνια, ενώ ήταν 32 βαθμοί, είναι τώρα 33 ή 34. Γιατί παγιδεύεται ο αέρας, είναι τα ψηλότερα κτίρια. Είναι οι αντανακλάσεις από τα τζάμια των υψηλών κτηρίων κτλ. Οπότε ο αέρας δεν κυκλοφορεί ελεύθερα, έχει μειωθεί, δεν υπάρχει
0: πράσινο καθόλου. Πάντως, πιο τύχεροι θα είναι όσοι καταφέρουν να δραπετεύσουν έστω και για λίγες ώρες εκτός του αστικού ίστου. Κύριε Κολίδα, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στο σταθμό της πόλης.
1: Εγώ μία μόνο επισήμανση.
0: Βεβαίως.
1: Αν συναντήσουν κάποιοι μία καταιγίδα, να περιμένουν και ένα μισάωρο, ένα τριετέταρτα. Συνήθως τόσο κρατάνε αυτές οι δυνατές μπόρες, δεν χρειάζεται να μείνουν στην άκρη, να μην δυσκολεύουν τη συγκοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην φοβούνται αν υπάρχουν κεραυνοί. Όταν βρίσκεσαι σε αυτοκίνητο, είσαι κατάλληλα προφυλαγμένος από τους κεραυνούς. Το αυτοκίνητο είναι ένας κλωβός Faraday που σε προστατεύει από τους κεραυνούς και δεν χρειάζεται ούτε να βγεις στην ύπαιθρο, ούτε να πας να κρυφτείς κάτω από δέντρα. Προς Θεού.
0: Κρατάμε τις συμβουλές σας. Ευχόμαστε φυσικά να μην βρέξει τουλάχιστον παρατεταμένα αυτές τις ημέρες. Καλό τριήμερο να ευχηθώ και να περάσετε όμορφα και ήρεμα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Κολιδάς, μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εμείς περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Με κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος στη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία των απολογιών ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αβάσιμες όλες τις κατηγορίες σχετικά με ρωσικά ντρόν που πετούν στην Ευρώπη, χαρακτήρισε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών, ενώ υπάρχουν αναφορές για πλέγματα εκατέρωθεν. Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τα τμήματα του Ντονέτσκ που κρατούν και λέει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να καταληφθεί όλο τον Ντονμπάς. Στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια και θα κρίνει από πράξεις, ανέφερε σε ανάρτησή του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης σε Βηρυτό και Κοιλάδα Μπεκά στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 15-50 24-ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε νωρίτερα ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ ως τις 10 το βράδυ απαγόρευση κίνησης φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μιλήσαμε νωρίτερα για το καιρό του τριημέρου. Αυξημένη παραμένει και αυτή την ώρα η κίνηση σε κάποιους κεντρικούς δρόμους, στο λιμάνι του Πειραιά, στις εξόδους της πόλης. Και όλα δείχνουν ότι η μεγάλη έξοδος όμως των εκδρομέων, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Πέρος πριν από λίγο, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το πρωί, Σάββατο. Βέβαια, οι πιο έμπειροι λένε ότι η πραγματική δοκιμασία θα είναι στην επιστροφή της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, οπότε υπομονή σε όσους επιλέξουν να εγκαταλείψουν το κλινονάστι. Καιρός, κίνηση κάπως αντιμετωπίζονται. Αυτό που αντιμετωπίζεται λίγο πιο δύσκολα είναι η τιμή της βενζίνης. Μπορεί να βλέπουμε μια σχετική αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων σε σχέση πάντα με τους προηγούμενους μήνες, όμως η τιμή στην Αντλία παραμένει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για χιλιάδες οδηγούς που οργανώνουν ακόμη και την πιο μικρή απόδραση. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στην αγορά των καυσίμων, τι βλέπουν οι πρατηριούχοι εν ώψη του τριημέρου και πού κινούνται οι τιμές. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που είστε και σήμερα στην εκπομπή Ωρα Αθήνας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, από το πρωί βλέπουμε μια μικρή κίνηση, μικρότερη του αναμενόμενου στις εξόδους της Αθήνας. Κόσμο να γεμίζει ρεζερβουάρ, οικογένειες να οργανώνουν έστω και την τελευταία στιγμή μια μικρή απόδραση. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τη βενζίνη στα 2,10 και να λέμε ευτυχώς που έπεσε λίγο. Υπάρχει σήμερα πραγματική προοπτική να δούμε ουσιαστική αποκλιμάκωση ή απλώς συζητάμε για μικρές διακυμάνσεις πάνω σε ήδη πανάκριβες τιμές?
1: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον για όλη την καλοκαιρινή περίοδο, όχι τώρα για την έναρξή της μόνο, οι τιμές θα είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για τη βενζίνη περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο. Οι λόγοι είναι προφανείς, τους γνωρίζουμε όλοι, έχει να κάνει με την αβεβαιότητα, την ασφάλεια και το αν θα ανοίξουν ασθενά το ορμούς επιτέλους για να διακινούνται οι ποσότητες ελεύθερα, γιατί υπολείπονται αρκετές ποσότητες από την αγορά, οι οποίες καλύπτουν στρατηγικά από θέματα των χωρών.
0: Και αν ανοίξουν τα ασθενά του ορμούς, εμείς μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα δούμε εδώ αισθητή πτώση στην τιμή της βενζίνης?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η διακίνηση των προϊόντων, η δίληση των προϊόντων, ώστε να έχουμε πλήρη αποκατάσταση. Τώρα θα σας φέρω παράδειγμα, ένα πρόσφατο παράδειγμα που είχαμε, τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022. Φτηνές τιμές για την Ελλάδα, δηλαδή αναλογικά με τους φόρους που είναι επιφορτισμένο το καύσιμο, είδαμε από το 22 το Μάρτιο που ξεκίνησε ο πόλεμος, είδαμε στις αρχές του 26. Δηλαδή στις αρχές αυτού του έτους, μετά από 3,5 χρόνια περίπου, είδαμε τις τιμές να αποκλιμακώνονται, γιατί δεν είναι... Είναι σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα γεγονότα τα οποία εντείνουν την τιμή προς τα πάνω. Είναι μια πολύ δυναμική αγορά.
0: Άρα θα πρέπει, μας λέτε, να περιμένουμε 3,5 χρόνια για να δούμε πάλι μια αποκλιμάκωση στην τιμή.
1: Γιατί, λογικά και βάσει πιθανότητων, θα υπάρχουν ενδιάμεσα και άλλα γεγονότα τα οποία δεν την αφήνουν να αποκλιμακώνεται αμέσως. Παρόλο που το σωστό θα ήταν να πέσει σαν βαρύδι η τιμή. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ υπάρχουν περίπου τα 700 τάγκερς φορτωμένα με πετρέλαιο, με αργό πετρέλαιο. Όταν ανοίξουν τα στενά, θα πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση ώστε αυτά να αποδεσμευθούν και να κατακλείσουν την παγκόσμια αγορά. Αντίστοιχα, άλλα θα πηγαίνουν να φορτώνουν. Δηλαδή, θα υπάρχει μεγάλη επάρκεια, θέλω να πω, σε σχέση με τη ζήτηση. Αν αυτό αποτυπωθεί ορθά, έτσι όπως το λέμε, χωρίς άλλο άσχημο γεγονός, ενδεχομένως να δούμε για ένα σύντομο διάστημα τις τιμές να πέφτουν αρκετά, σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία πάντα. Αν δεν συμβεί αυτό, οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Και λέω ιδιαίτερα υψηλά, θεωρεί η αγορά η δική μας τη βενζίνη στο 1,90 και το πετρέλαιο στο 1,60 με 1,70.
0: Επειδή αναφερθήκατε στην περίοδο του 2022 και τότε, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, σημειώθηκε η υψηλότερη πανελλαδική μέση τιμή που είδαμε ποτέ στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 2022 έφτασε περίπου 2,5-2,4 αναλίτρο.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί ακούμε ότι η τιμή μπορεί να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ή ακόμα και να τα ξεπεράσει αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
1: Να σας πω ότι αν δεν οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε αυτό που έχουν εξαγγείλει, δηλαδή στην οριστική συμφωνία και στο άνοιγμα των στενών, είναι δεδομένο ότι το πετρέλαιο θα φτάσει στα 120 δολάρια και να το ξεπεράσει. Εκεί λοιπόν χτυπάνε όλα τα καμπανάκια μαζί, όχι μόνο ένα.
0: Επειδή τώρα κάποιοι βρίσκονται ήδη καθοδόν, κάποιοι άλλοι το σκέφτονται τελευταία στιγμή, μετράνε τα χρήματα που έχουν στο πορτοφόλι. Μας είπατε 2 ευρώ έχει φτάσει τώρα το λίτρο. Υπάρχει αυξημένη κατανάλωση λόγω τριημέρου? Βλέπετε τον κόσμο να φεύγει πιο άνετα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ή εξακολουθεί να μετρά ακόμα και τα λίτρα που θα βάλει?
1: Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φτάσει σε πολλά, στα περισσότερα πρατήρια της χώρας την τιμή να είναι λίγο πάνω από τα 2,15. Σήμερα, ναι, οι μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή οι ταξιγίδες, οι οποίοι γεμίζουν από το κλεινό ναύτη για να φύγουν, προμηθεύονται την τιμή κάτω από 2,10. Δηλαδή έχει απολέσει περίπου στα 9 με 10 λεπτά το λίτρο η τιμή της βενζίνης στις μεγάλες αστικές πόλεις. Αντίστοιχα και το πετρέλαιο κίνησης. Είναι μια πολύ καλή συγκύρια σε σχέση με αυτό που ζήσαμε τους προηγούμενους 3 μήνες. Βέβαια, εκεί που θα πάνε ο κόσμος, μην περιμένουν να δουν την τιμή 2,10, διότι οι πιο απομακρυσμένες περιοχές στην νησιωτική χώρα προμηθεύονται πιο αργά προϊόντα δηλισμένα, τα οποία σημαίνει ότι μερώνουν τις τιμές τους πιο αργά. Μια χρονοκαθυστέρηση τάξη των 7-8 ημερών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο χειμώνα είναι και μεγαλύτερο το διάστημα, δηλαδή ενημερώνουν τις τιμές τους κάθε 15 μέρες. Γι' αυτό και βλέπουμε τη μέση τιμή, ενώ τα περισσότερα πρατήρια, ας πούμε, στην Αττική, ναι, πολλούν από 2,06 μέχρι 2,09 το καύσιμο, βλέπουμε στην ισιωτική χώρα να είναι ακόμα πάνω από 2,25 σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Καύσιμα δύο ταχυτήτων, βέβαια. Όσα πρατήρια έχουν παραμείνει ανοιχτά αυτές τις ημέρες στην Αττική? Γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία προσωπική εικόνα που είδα, αντιμετώπισα τις προηγούμενες ημέρες. Αρκετά πρατήρια σε πολύ κεντρικά σημεία της Αθήνας, κεντρικότατα, παραμένουν κλειστά και αναρωτιέμαι πραγματικά τι έχει συμβεί. Τις προάλλες, μάλιστα, ένας οδηγός ταξί μου έλεγε ότι έψαχνε συγκεκριμένο πρατήριο μέσα στην Αθήνα, επειδή είχε ενημερωθεί ότι είχε πολύ χαμηλές τιμές, τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά, και τελικά το βρήκε κλειστό. Και εκεί αρχίζει αμέσως η καχυποψία ότι κάτι περίεργο έχει συμβεί, για ποιο λόγο είναι κλειστός, κάποιος τον έχει κλείσει. Υπάρχει σήμερα μεγαλύτερη πίεση. Ναι.
1: Συγγνώμη, εκνευρίζομαι πραγματικά με τη στάση των καταναλωτών πολλές φορές. Δεν μπορεί να βγαίνουμε 15 χρόνια όλοι οι εκπρόσωποι του κλάδου και να λέμε ότι δεν υπάρχουν φθηνά καύσιμα. Μην εμπιστεύεστε τα φθηνά καύσιμα. Είναι πολύ συγκεκριμένη η αγορά η δική μας, η οποία έχει πολύ μικρό κέρδος στη τάξη των 5, 6, 7 λεπτών το λίτρο για τον καθένα. Φθηνό καύσιμο σημαίνει κάποιος να έχει 1 με 2 λεπτά πιο φθηνά από τον άλλον. Δεν υπάρχει 10 λεπτά και 15 που υπήρχαν. Προφανώς. Και θέλανε να ξεγελάσουν με τον καταναλωτή. Δηλαδή, ή νοθεύαν ή κλέβανε. Να ξεκάθαρο. Και γι' αυτό τα βλέπετε κλειστά. Όταν θα ανοίξουν αυτά τα πρατήρια, ναι, να είστε σίγουροι ότι πολλοί από αυτούς τους καταναλωτές που ξεγελάστηκαν πριν θα πάνε να ξαναξεγελαστούν. Αυτό κάνει κακό σε όλη την κοινωνία. Δεν είναι καλός οδηγός αυτό το πράγμα.
0: Ξέρετε, κύριε Παπαγεωργίου, κάθε φορά που ανεβαίνουν οι τιμές, μιλάμε για εσχροκέρδεια, νοθεία, πάνε χέρι-χέρι αυτά. Βλέπουμε τις διαφορές από πρατήριο σε πρατήριο, συγκρίνουμε περιοχές και εδώ υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις και φτάνει στο σημείο ο οδηγός να κάνει ολόκληρη έρευνα για το πού θα βάλει βενζίνη και αν τελικά τον πιάσουν κορόιδο ή όχι. Δεν ξέρω τελικά τι ισχύει και πού καταλήγει αυτό. Δημιουργείται δηλαδή μια συνολική καχυποψία στην κοινωνία από την αγορά καυσίμων.
1: Άλλο, το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία και το πληρώνει πιο ακριβά, που δεν το κάνει στη ζωή του. Και τα καύσιμα, να είστε σίγουρος και εσείς και οι ακροατές σας, ότι λειτουργούν σε ένα πεδίο απολύτως υγιούς ανταγωνισμού. Δεν μπορεί να υπάρχει, ας βρεθεί κάποιος καταναλωτής να πει ότι υπάρχει σχροκέρδια στα καύσιμα. Ευτυχώς δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς έχουμε έναν άτυπο ανταγωνισμό, οι συνάδελφοι του κλάδου, έχουμε έναν άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ μας. Έναν άτυπο ανταγωνισμό, ναι, διότι είμαστε στη σειρά, σε έναν κεντρικό δρόμο, για να φέρουμε κυρίως μεγάλες αστικές πόλεις, έτσι, όπου κατοικεί το 70 με 80% των Ελλήνων κατοίκων. Εμείς λοιπόν ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας στις τιμές για να προσελκύσουμε τον καταναλωτή, πιέζοντας τόσο πολύ τα κέρδη μας που έρχονται φορές που δεν καλύπτουν ούτε τα λειτουργικά μας έξοδα. Και για να το καταλάβετε αυτό, δείτε ποια είναι η τιμή δηληστηρίου συν το πλαφόν. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν η τιμή δηληστηρίου είχε 2 ευρώ, ναι, πολλούσαν τα ελληνικά δηληστήρια σε όλη την επικράτεια. Δεν μπορούσα εγώ να πάω να βρω 1,99 να αγοράσω. είναι 2 ευρώ. Είναι παγιωμένο. Τα δηληστήρια πουλούν μια τιμή σε όλες τις εταιρείες χοντρικής. Υπάρχει ένα πλαφόν λοιπόν που λέει 5 λεπτά η εταιρεία χοντρικής, 12 λεπτά το πρατήριο. Άρα έπρεπε όλοι να πουλάμε 2,17 αν θέλαμε να κερδίσουμε το κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Οι μέσες τιμές τότε που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν 2,13. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κατά 4 λεπτά οι πρατηριούχοι κάναν ανάσχεση, αφομοιώναν την τιμή για να προσεγγίσουν καταναλωτές, γιατί δεν είχαμε μεγάλη κατανάλωση. Και είναι πρόσφατα αυτά και μπορεί να τα δει ο καθένας και να τα... Είναι πολύ εύκολο, δηλαδή είναι ανακοινώσιμα.
0: Καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι πιέζεστε πολύ οι πρατηριούχοι, πιέζεται όμως, πιέζονται και οι καταναλωτές. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλω λίγο να μας πείτε.
1: Να συνείδηση και να προσέχουν, ναι. Μην ξεγελιούνται.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Έχει αλλάξει ο τρόπος που καταναλώνει πλέον ο οδηγός. Εσείς ζείτε καθημερινά την κατάσταση στα πρατήρια. Υπάρχει σήμερα μεγαλύτερη πίεση και ανασφάλεια γύρω από το κόστος μετακίνησης σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια?
1: Ναι, καταρχήν έχουν αλλάξει προς το καλό οι συνήθειες.
0: Δηλαδή?
1: Των Ελλήνων οδηγών. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει από την νοοτροπία του να έχουμε μεγάλα, ακριβά και με πολλά κυβικά και ύπους αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές, ιδίως αυτοί που κινούνται εντός του αστικού ιστού, χρησιμοποιούν μικρά αυτοκίνητα με μικρές καταναλώσεις. Είναι προσεκτικοί πολύ στην οδήγηση, δηλαδή δεν αυξάνουν απότομα ταχύτητα που φέρνουν μεγάλη κατανάλωση. Και στα ταξίδια σέβονται τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, που σημαίνει χαμηλές ταχύτητες, και αυτό, αυτό επίσης φέρνει μικρή κατανάλωση. Φαίνεται και από το πώς εισέρχονται στα καταστήματά μας. Δηλαδή, υπάρχουν επειδή σε εμάς οι πελάτες, το 70-80% σε κάθε πρατήριο είναι σταθεροί και ξέρουμε τη συνήθειά τους στην αγορά του καυσίμου. Πραγματικά, είναι πολύ ασφαλής ο τρόπος που οδηγούν και σέβονται τα οικονομικά που διαθέτουν για την αγορά καυσίμου.
0: Κάποτε όμως πηγαίναμε στο πρατήριο και λέγαμε γέμισε το. Τώρα νομίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, πολλοί λένε βάλουμε ένα 20 ευρώ ή ένα 50 ευρώ και δεν γεμίζει το ρεζερβουάρ.
1: Η συνήθεια τώρα είναι το 10 ευρώ, αφού επιτρέπεται.
0: Α, 10 ευρώ, μάλιστα.
1: Δυστυχώς δεν επαρκούν τα χρήματα, και ειδικά όταν τελειώνει ο μήνας. Και οι περισσότεροι συμπολίτες μας επισκέπτονται τα πρατήρια, βάζουν 10 ευρώ και ας πω ποιο είναι το χαρακτηριστικό, ότι αν έχει ανάψει λαμπάκι σε ένα αυτοκίνητο ή έχουν κάνει κάποια χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Το λαμπάκι τι σημαίνει, η ρεζέρβα? Η ρεζέρβα συνήθως στα αυτοκίνητα είναι 8 λίτρα. Αν λοιπόν εμείς έχουμε καταναλώσει και ένα μεγάλο κομμάτι από τη ρεζέρβα μας, κινούμενοι στην καθημερινότητά μας, πάμε και με λαμπάκι στο πρατήριο, βάζουμε 10 ευρώ και φεύγουμε με λαμπάκι. Δεν προλαβαίνει να σβήσει. Δεν επαρκεί δηλαδή η ποσότητα που βάζουμε στα 10 ευρώ πια, η οποία είναι κατά μέσο όρο κάτω από 5 λίτρα, για να σβήσει το λαμπάκι.
0: Θα ήθελα και το σχόλιο σας, γιατί πρόσφατα διάβασα για τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Google Environmental Insights Explorer, ενός πολύ σημαντικού δείκτη της Google, που δείχνει ότι σχεδόν το 75% των καθημερινών μετακινήσεων στην Αθήνα γίνεται με αυτοκίνητο ή μηχανή. Αυτό σημαίνει ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών το κόστος καυσίμων δεν αφορά μία προαιρετική μετακίνηση ή ένα ταξίδι τριημέρου που συζητάμε τώρα, αλλά την ίδια την καθημερινότητά τους, τη δουλειά τους, τις υποχρεώσεις, τη ζωή τους μέσα στην πόλη. Σημαντικός δείκτης, γιατί δείχνει και πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τα οχήματά μας και κατ' επέκταση από τα καύσιμα.
1: Να σας πω, επειδή η ηλικία μου εμένα είναι περίπου στα 50 έτη, θυμάμαι πριν από 20-25 χρόνια, δηλαδή πριν έρθουν τα μνημόνια στη χώρα μας, όπου νεαροί τότε κυρίως γεμίζαν τα αυτοκίνητα για να μεταβούν σε αποστάσεις 80-100 χιλιόμετρων να πιούν καφέ και να επιστρέψουν. Δηλαδή δεν υπολόγιζαν το κόστος του καυσίμου. Τώρα αυτά οι πελάτες που σκέφτονται τα πρατήρια με συστολή προμηθεύονται τα καύσιμα οι περισσότεροι, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν την καθημερινή τους μετάβαση στη δουλειά ή κάποια υποχρέωση που μπορεί να έχουν με τα παιδιά τους ή ήδη με κάποιο νοσοκομείο ή κάποια πολύ κοντινή επίσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένες οι μετακινήσεις με τα αυτοκίνητα των Ελλήνων πια.
0: Κύριε Παγερουγίου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 984. Να ευχηθώ καλό τριήμερο, να ξαναπούμε άλλη μια φορά τις τιμές των καυσίμων και όσους αποφασίσουν να φύγουν έστω και την τελευταία στιγμή από την πόλη μας, από την Αθήνα, για λίγες ώρες.
1: Λοιπόν, επειδή οι καταναλωτές, οι συμπολίτες μας και οι ακροατές σας μπορεί να έχουν ένα ταξίδι μπροστά τους, να πούμε ότι οι ασφαλείς τιμές που μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα, όχι ότι οι άλλες δεν είναι, αλλά ας είμαστε λίγο παρατηρητικοί ή προσεκτικοί. Οι ασφαλείς λοιπόν τιμές είναι από 2,06 βενζίνη αμόλυβδη μέχρι 2,10 για την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, μεγάλες αστικές πόλεις, ναι, έτσι, στην πυρωτική χώρα, 2,06 με 2,10. Και αντίστοιχα το πετρέλαιο είναι από 1,64 μέχρι 1,70.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρκετά καλές οι τιμές σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα.
0: Μας γλιτώνεται και από το πρώτο κομμάτι της έρευνας, τουλάχιστον περνάμε στο δεύτερο, λίγο το πιο διεξοδικό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παγιώργιο, και να ευχηθώ καλό τριήμερο.
1: Καλό τριήμερο
0: σας. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Νίκος Παγιοργίου.

Η ώρα Αθήνας είναι 5:55. Θα περάσουμε σε ένα ένθετο το σπινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Άνση Αγγελοπούλου. Επιστρέφουμε με την εκπομπή ώρα Αθήνας στη δεύτερη της ώρα. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Μπεχράκη, τον πνευμονολόγο, παθολόγο, εντατικολόγο και ομότιμο καθηγητή φυσιολογίας της αναπνοής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Καπνίσματος για ένα πολύ σημαντικό θέμα και αφορά το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τον εθισμό του από τους νέους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος που είναι αυτή την Κυριακή. Και αμέσως μετά, επειδή αναφερθήκαμε, δώσαμε ιδέες σε αυτούς που θα φύγουν από την πόλη μας, από την Αθήνα αυτές τις ημέρες, αυτό το τριήμερο, όσοι μείνουν στην Αθήνα, έχουμε επιλογές, έχουμε δράσεις πολύ ωραίες για εσάς στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε μια πολύ ωραία έκθεση στον Εθνικό Κήπο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Associated Press. Το έχει επιμεληθεί το Athens Photo World και αμέσως μετά θα πάμε και μία βόλτα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Θα συναντήσουμε την κυρία Ελένη Κούκου, τη σύμβουλο των συλλογών του Μουσείου, γιατί έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Σαν σήμερα πριν από 573 χρόνια, τα ξημερώματα της Τρίτης, 29 Μαΐου 1453, εκδηλώθηκε γενική επίθεση των 100.000 στρατιωτών του Οθωμανού Σουλτάνου Μάμεθ του Δεύτερου εναντίον των 7.000 υπερασπιστών της Κωνσταντινούπολης υπό τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ο οποίος έπεσε μαχόμενος. Ο ίδιος ο Μάμεθ, επωνομαζόμενος πλέον Πορθητής, μπήκε στην πόλη και αφού προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία, όπου είχαν κατασφαχτεί λίγο πριν κάμποσες εκατοντάδες αλόφρονων κατοίκων της βασιλεύουσας, κατέλησε στα ανάκτορα των Βλαχερνών. Ο Σουλτάνος κράτησε για τον εαυτό του τα τείχη και τα κτίρια της πόλης, παραδίδοντας ό,τι απέμεινε, τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους, στα στρατεύματά του για να λαιλατήσουν κατά το δοκούν. Οι σφαγές, οι διώσεις, οι καταστροφές δεν είχαν προηγούμενο τις τρεις ημέρες που διήρκεσε η λαιλασία. Την τέταρτη μέρα η πόλη ήταν ένας κρανίου τόπος. Έτσι κατέληξε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά από 11 αιώνες, από το 330 μετά Χριστόν που ιδρύθηκε η Κωνσταντινούπολη. Η άλωση της πόλης σημάδεψε την νοτιοανατολική Ευρώπη, εγκαινίασε την τουρκοκρατία στην Ελλάδα, ενώ έδωσε μια τεράστια πολιτιστική όθηση στη Δύση, όπου και κατέφυγε το άνθος της Βυζαντινής διανόησης για να γλιτώσει τη σφαγή. Να πούμε πως άλωση, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, είναι η ολοκληρωτική κυρίευση ενός τόπου. Η λέξη προέρχεται από το αλίσκομαι, κυριαρχούμε, κατακτώμε. Από την ίδια ρίζα έχουμε και τις λέξεις ήλωτας, δούλος, εχμάλωτος πολέμου, αλλά και ουλή. Η άλωση, η υποδούλωση των Βυζαντινών στους Τούρκους από τις 29 Μαΐου του 1453 είναι μια ουλή στο θυμικό του ελληνισμού που δεν ξέρω αν εξαφανιστεί ποτέ. Κλείνοντας, να σημειώσω πως όταν οι 7.000 Βυζαντινοί και Ευρωπαίοι στρατιώτες σκοτώντας σε πάλξεις, στα μοναστήρια της πολλές δεκάδες χιλιάδες νέοι και γέροι μοναχοί προσεύχονταν άκαπνοι για τη σωτηρία της. Τσάμπα και βέρεσε, όπως αποδείχτηκε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Έλληνας υπήκοος, κάτοικος μονάχου, συνελήφθη στη Βρετανία, κατηγορούμενος για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν. Διεθνής καταδίκη για το περιστατικό με ντρόουν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αβάσιμες όλες τις κατηγορίες σχετικά με ρωσικά ντρόουν που πετούν στην Ευρώπη, χαρακτήρισε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Δημήτρη Μεντβέντεφ, από την πλευρά του προειδοποιεί την Ευρώπη να προετοιμαστεί για περισσότερα επεισόδια με ντρόουν.

μετά το περιστατικό στη Ρουμανία. Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επικαλούμενο στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών, ενώ υπάρχουν αναφορές για πλήγματα εκατέρωθεν. Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τα τμήματα του Ντονέτσκ που κρατούν και λέει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να καταληφθεί όλο τον Ντονμπάς. Στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια και θα κρίνει από πράξεις, ανέφερε σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν χθες Πέμπτη σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην κοιλάδα Μπεκά στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Με κατηγορουμένους, στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος στην λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία των απολογιών ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Οι απολογίες συνεχίζονται αύριο με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. 1550 ή 24 ώρες δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν, μόνο να αυξάνονται, μιλώντας στο Άξιον 24. Ο κύριος Γεωργιάδης κατάφερε σήμερα να πει δημόσια αυτό που η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε χρόνια να κρύψει, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αμετάκλητα ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι τον Ιούλιο του 2018 με απόφαση του Αρείου Πάγου. Όμως το ανώτατο δικαστήριο ανέρεσε εν μέρη την απόφαση του εφετείου ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του συνομουβίου για τους 3 εκ των 4 καταδικαστέντων. Ισόβια κάθειρξη η ετοιμιγορία του μεικτού όρκου του δικαστηρίου της Αθήνας για το έγκλημα που διέπραξε ο 39χρονος με θύμα την 32χρονη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 2024 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Ψήφισμα σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη της κατάθεσης του στη Βουλή πέρασε σήμερα κατά πλειοψηφία στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων μετά από πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Το ψήφισμα αφορά μεταξύ άλλων στην απόσυρση των ρυθμίσεων για το νέο εκλογικό σύστημα. Θετικός απέναντι στο γενικό πλαίσιο του νέου κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, με αρκετές όμως ενστάσεις για ειδικότερα θέματα, εμφανίστηκε ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου ολοκληρώθηκε σήμερα η σειρά των εορταστικών εκδηλώσεων για την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι η κορυφαία στιγμή αναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ έως τις 10 το βράδυ η απαγόρευση κίνησης φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30, επιστροφή στον Ευτύχη Γρυφάκη. Αθήνα 984.

0: 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Είστε συντονισμένοι στον σταθμό της πόλης, στο μικρόφωνο Ευτύχης Γρυφάκης για μία ακόμη ώρα με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στον ήχο έφυγε ο Νίκος Αργύρης, έχει αναλάβει τώρα η Εύη Ρεντίφη. Στις μουσικές επιλογές παραμένει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή ο Σάβας Κόκκινος και η Λίλαν Ξύλου. Ενώ επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984, μέσω email στο 984onair@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100. Εκεί βρίσκεται την Πέμη Παναγοπούλου. Αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Μία ημέρα που δεν μπήκε στο ημερολόγιο για να θυμίζει μόνο τους κινδύνους για την υγεία, αλλά πως η δημόσια υγεία αποτελεί και κοινωνικό ζήτημα. Για πολλά χρόνια, όταν μιλούσαμε για κάπνισμα, η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από το κλασικό τσιγάρο. Σήμερα όμως το τοπίο έχει αλλάξει. Έχουν μπει νέα προϊόντα, αποκτήσαμε νέες συνήθειες, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν γίνει νέα μόδα. Το άτμισμα επηρεάζει πλέον διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και κυρίως τους νεότερους. Μαζί μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος, παθολόγος, εντατικολόγος, ομότιμος καθηγητής φυσιολογίας της αναπνοής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Καπνίσματος. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεχράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Γρυφάκη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984. Είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθείτε το θέμα εδώ και δεκαετίες. Ποια είναι σήμερα η πραγματικότητα γύρω από το κάπνισμα? Έχουμε στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αν μέναμε μόνο στους τίτλους που διαβάζουμε, θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το τσιγάρο υποχωρεί σταδιακά. Είναι όμως έτσι?
1: Ναι, πράγματι το κάπνισμα εν γέννη υποχωρεί. Οπωσδήποτε όμως, όπως το θέσατε και στην εισαγωγή σας πολύ σωστά, αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και γίνεται μια επίθεση οργανωμένη, ενορχιστρωμένη στα παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών, με προϊόντα τα οποία εισάγουν την εξάρτηση στη ζωή του παιδιού και η νικοτίνη γίνεται βίωμά τους για όλη τους τη ζωή. Μία ανέμελη απόφαση ενός παιδιού να βάλει στο στόμα του ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο έχει γεύση φρούτου και άρωμα και σχήμα που συγκινεί αυτή την ηλικία, το παγιδεύει για όλη τη ζωή. Αυτό είναι ένα, θα το βαθύσω, έγκλημα που γίνεται και ο σκοπός όλων των εκδηλώσεων που θα κάνουμε αυτές τις ημέρες,
0: ναι,
1: είναι να αναδείξουμε την ανάγκη όλης της κοινωνίας να αντιδράσει σε αυτό.
0: Ακούγοντας αυτά που λέτε, δημιουργείται η αίσθηση ότι ίσως αλλάζει περισσότερο η μορφή παρά η ίδια η ουσία. Έχουμε δηλαδή μια μετατόπιση του προβλήματος, βλέπουμε νέες μορφές κατανάλωσης, νέες συνήθειες, μια διαφορετική εικόνα όπου και αν κυκλοφορήσουμε, στους δρόμους, στα σχολεία, στις παρέες. Τι κινδύνους κρύβει αυτή η νέα μόδα?
1: Ποιοι κινδύνους της εξάρτησης? Το κάνει το παιδί εξαρτημένο στη χρήση νικοτίνης. Είναι το τρίτο εξαρτησιογόνο ουσία μετά από την ηρωίνη και την κοκαίνη. Ακολουθεί η νικοτίνη. Όποιος τη βάλει μερικές φορές στο στόμα του σε αυτή την ηλικία γίνεται εξαρτημένος στη χρήση αυτής της ουσίας για όλη τη ζωή. Θα χρειαστεί μια μέρα να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να το κόψει. Κάποια μορφή που θα του βάζει νικοτίνη στον οργανισμό του. Ο εγκέφαλος δηλαδή του παιδιού,
0: ναι,
1: μαθαίνει να λειτουργεί μόνο όταν έχει την ουσία αυτή. Άλλως το παιδί αγχώνεται και πρέπει με προτεραιότητα να αναζητήσει τη χρήση και μετά να ακολουθούν όλες οι άλλες επιλογές που έχει στη ζωή του. Αυτό είναι η έννοια της εξάρτησης και πρέπει να το συνειδητοποιήσει όλη η κοινωνία αυτό. Να μην θεωρούμε ότι το παιδάκι μας κάπνισε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο σήμερα και τι έγινε. Έγινε εξαρτημένο άτομο. Αυτή τη στιγμή με το λάθος που έχει κάνει όχι η Ελλάδα,
0: ναι,
1: η Ευρώπη ολόκληρη και η Βόρεια Αμερική να επιτρέψει τη χρήση αυτών των προϊόντων που στοχεύουν σε αυτή την ηλικία, αυτό θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Παράγουμε εξαρτημένα άτομα, εισάγουμε την έννοια της εξάρτησης στη ζωή του παιδιού και στη συνέχεια θα ψάξουμε να το λύσουμε μια μέρα όταν θα έχει γίνει δύσκολο.
0: Και βλέπουμε τους νέους πολύ συχνά με ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο στο χέρι και μάλιστα όχι κρυμμένο όπως μπορεί να συνέβαινε με το κλασικό τσιγάρο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο πλέον έχει απενοχοποιηθεί και θα έλεγε κάποιος ότι όχι απλά έχει γίνει αποδεκτό από την κοινωνία, αλλά έχει μετατροπεί και σε ένα σύγχρονο σύμβολο στάτους, κοινωνικής ένταξης.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα από αυτά. Έχει γίνει μια στοχευμένη επίθεση των εμπορικών συμφερόντων σε συγκεκριμένη ηλικία. Όλα τα άλλα που μου λέτε δεν ισχύουν. Δεν έχει γίνει αποδεκτό. Σκοπός είναι να σταματήσει προτού εξαπλωθεί και εδώ στην Ελλάδα.
0: Από κάποιους γονείς και από κάποιες παρέες έχει γίνει. Είναι πολύ πιο αποδεκτό το άτμισμα από ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο από ότι το κλασικό τσιγάρο.
1: Αυτό είναι μια σύγκριση. Όχι ότι είναι αποδεκτό.
0: Πολύ πιο αποδεκτό, ναι. Για να το θέσω έτσι. Για να το θέσω πιο σωστά.
1: Δεν είναι αποδεκτό. Το ένα βλέπουμε... είναι περισσότερο μη αποδεκτό από το άλλο.
0: Ναι βλέπουμε, βλέπουμε ότι κυκλοφορούν διάφορα χρώματα, γεύσεις, συσκευασίες που μοιάζουν περισσότερο με τεχνολογικά gadgets παρά με προϊόν καπνού. Ναι.
1: Αυτά δεν θα έπρεπε να είχαν επιτραπεί, γιατί ο στόχος τους είναι το παιδί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει Έλληνας που θα ήθελε να δει το παιδί του εξαρτημένο στη νικοτίνη?
0: Ενδεχομένως να μην μπορεί να καταλάβει κάποιος, ένας γονέας, κάποιος άνθρωπος ότι είναι το ίδιο εθιστικό και ότι περιέχει νικοτίνη και το,
1: είναι το, ίδιο
0: το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ουσιαστικά μας λέτε ότι μπαίνει ο άλλος στον κόσμο της νικοτίνης με διαφορετική πόρτα εισόδου, αν μπορούμε να το πούμε
1: ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς αυτό γίνεται. Όχι, δεν μπαίνει ακριβώς στον κόσμο της νικοτίνης. Μπαίνει στον κόσμο των εξαρτήσεων. Γίνεται εξαρτημένο άτομο. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κάθε ακροατής μας, αλλά και ο κάθε Έλληνας και ο κάθε πολίτης της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας σήμερα. Ότι η χρήση αυτών των προϊόντων μετατρέπουν τα άτομα, τα παιδιά αυτά, σε εξαρτημένα άτομα και τα εισάγουν στη λειτουργία του εξειδικευμένου εγκεφάλου. Αυτό έτσι πρέπει να το περάσουμε. Και εκεί στρεφόμαστε σήμερα και αυτό είναι το μοτίβο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε από εδώ και πέρα και στην Ευρώπη, ναι. Επί προεδρίας μου τώρα στο ENSP, αυτό θα είναι το μήνυμα που θα περάσουμε. Κάνουμε ολόκληρο συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο για αυτή τη δουλειά. Έχω πάρει διάγγελμα από τον ίδιο τον Πατριάρχη που λέει ότι αυτό συμβαίνει και όλη η παγκόσμια κοινότητα έχει αρχίσει να ξεσηκώνεται σε αυτό. Και θα προσπαθήσουμε και εμείς εδώ να κάνουμε όσο πιο πολύ θόρυβο μπορούμε γύρω από την προστασία των παιδιών από την εξάρτηση.
0: Μάλιστα.
1: Στην νοικοτήνη.
0: Κύριε Μπεχράκη, θέλω να πάμε λίγο και βόρεια στην Ευρώπη.
1: Να μετατρέπονται σε εξαρτημένα άτομα στην νοικοτήνη, να σηκώσουν το χέρι και να το πούνε.
0: Να πάμε λίγο στη Σουηδία, γιατί ακούμε συχνά το παράδειγμά της. Ακούμε ότι έχει πετύχει το περίφημο όριο του 5% και χαρακτηρίζεται σχεδόν ως smoke-free χώρα. Αλλά θέλω να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, γιατί υπάρχουν και φωνές που λένε ότι μειώθηκε το κλασικό κάπνισμα, αλλά μετακινήθηκε ένα μέρος του πληθυσμού σε άλλες μορφές χρήσης νικοτίνης. Θέλω να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και αν όντως μιλάμε για ένα πετυχημένο case study ή τελικά μια επικοινωνιακή φούσκα.
1: Είναι εν μέρη το ένα, εν μέρη το άλλο. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Είναι κάτι και από το ένα, κάτι και από το άλλο. Έχουν πετύχει τη μείωση του συμβατικού τσιγάρου, αναμφίβολα,
0: ναι.
1: Αλλά δεν έχουν πετύχει καθόλου να ελέγξουν τα παιδιά που πηγαίνουν από την πρώτη και τη δεύτερη δημοτικού στο σχολείο με ένα σνους, όπως λέγεται, στην τσέπη, το οποίο είναι κάτι σαν σοκολάτα που το δαγκώνουν και αυτό του βγάζει νικοτίνη. Και τα παιδιά αυτά είναι εξαρτημένα στη νικοτίνη από ηλικίες ακόμη μικρότερες από αυτές που σας ανέφερα πριν. Αυτά συμβαίνουν. στη Σουηδία και παθαίνουν προβλήματα από τα ούλα τους, παθαίνουν από τα δόντια τους, παθαίνουν ό,τι θέλετε. Άλλες βλάβες, πιο πολλές, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία από το σνους. Το οποίο ευτυχώς που δεν εγκρίθηκε για κυκλοφορία ελεύθερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ουσιαστικά λοιπόν η νικοτίνη μπήκε σε άλλα προϊόντα και πιο ελκυστικά προϊόντα θα έλεγε κανείς, όπως η σοκολάτα. Η Ελλάδα πού βρίσκεται στον ευρωπαϊκό χάρτη? Γιατί για χρόνια είχαμε την εικόνα μιας χώρας με πολύ ψηλά ποσοστά καπνίσματος και μια ιδιαίτερη κουλτούρα γύρω από το τσιγάρο. Έχει αλλάξει ουσιαστικά αυτή η εικόνα? Έχουμε τομείς στους οποίους προχωράμε και άλλους στους οποίους εξακολουθούμε να υστερούμε σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
1: Ναι, έχουμε προχωρήσει πολύ στο θέμα της αλλαγής της νοοτροπίας γύρω από το κάπνισμα. Ναι. Όποτε έχουμε δημοσιοποιήσει τα πράγματα, ο Έλληνας δεν είναι ο λεγόμενος θεριακής καπνιστής, σίγουρα. Απλώς υπάρχει μια, θα την καταγγείλω σήμερα, μια ανοχή στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, η οποία αποτελεί ντροπή της Ελλάδος. Ακόμη και για τους τουρίστες μας που έρχονται εδώ, σας λέω ότι ακούμε παράπονα κάθε μέρα. Για το ότι στα νυχτερινά κέντρα είναι μόνο για καπνιστές. Όποιος δεν είναι καπνιστής, δεν μπορεί. Μια ίδιος γυναίκα δεν μπορεί να πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο. Ένας άνθρωπος που έχει άσθημα δεν μπορεί να πάει σε νυχτερινό κέντρο να διασκεδάσει. Ένας που θέλει να ακούσει τον αγαπημένο του τραγουδιστή, την αγαπημένη του τραγουδίστρια, δεν μπορεί να πάει σε νυχτερινό κέντρο να τους ακούσει, εάν έχει την παραμικρή ευαισθησία. Είναι μόνο για καπνιστές. Αυτή την εθνική ντροπή ήθελα να την καταγγείλω σήμερα σε όσους μας ακούνε και στους αρμόδιους, οι οποίοι να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, να πάνε να κάνουν νυχτερινούς ελέγχους. Τι θα πει, δεν έχουμε έλεγχο στις 12 και στις 1 η ώρα το βράδυ?
0: Πάντως η γενικότερη εικόνα, κύριε Μπεχράκη, έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις δεκαετίες του 80 και του 90. Βλέπαμε και τότε τις διαφημίσεις, θυμάμαι, τσιγάρων παντού, από αφίσες, περιοδικά, αθλητικές διοργανώσεις, ακόμη και στην τηλεόραση, και αυτό έπαιζε το ρόλο του. Σήμερα έχουμε απαγορεύσεις διαφήμισης, περιορισμούς στους δημόσιους χώρους, που τηρούνται στους περισσότερους τουλάχιστον, αυξήσεις φόρων, αντικαπνιστικό νόμο. Αν τα βάλουμε όλα αυτά σε μία σειρά, ποιο μέτρο έκανε πραγματικά τη μεγαλύτερη διαφορά και ποιο ίσως υπερεκτιμήσαμε?
1: Την έκανε η εκπαίδευση που γίνεται στα σχολεία. Το ζήτημα του καπνίσματος είναι ζήτημα αλλαγής μιας νοοτροπίας, στην οποία δουλεύουμε 15 χρόνια τώρα. Ναι. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από χορηγία του Μπεχράκης Foundation από τη Βοστόνη και εξακολουθείται σήμερα να ενισχύεται από αυτό. Και αυτό στοχεύει στην εκπαίδευση των δασκάλων, των μαθητών και την αλλαγή του κλίματος που έχει γίνει σε χώρους εργασίας. Κάνουμε σεμινάρια, έχει αναπτυχθεί αυτό το ζήτημα, ναι. Και έτσι έχει αλλάξει το κλίμα και η νοοτροπία του Έλληνα γύρω από το κάπνισμα. Απλώς δεν υπάρχει όση βοήθεια θα θέλαμε να έχουμε στο ζήτημα του παθητικού καπνίσματος, και σας ανέφερα πριν και θα το ξανακαταγγείλω ότι είναι ντροπή αυτό που η ελληνική πολιτεία αφήνει να γίνεται στα νυχτερινά κέντρα και πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Δεν μπορεί να έχουν άλλο κράτος οι άνθρωποι της νύχτας από ότι έχουν όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν τολμάει κανείς να τους πλησιάσει.
0: Κύριε Μπεχράκη, από τη δική σας εμπειρία μιλήσατε για πρόληψη, ενημέρωση, για την εκπαίδευση που έχουν βοηθήσει πολύ. Υπάρχουν άλλα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης που χρειάζονται ενίσχυση ακόμη και επανασχεδιασμό κεντρικά από το κράτος?
1: Επανασχεδιασμός γίνεται με την έννοια του ότι γίνεται ο εστιασμός στην νικοτίνη σαν εξαρτησιογόνο ουσία, σαν ουσία η οποία οδηγεί τον εγκέφαλο στη λειτουργία με εξαρτήσεις, και αυτό, εάν περάσουμε στη κοινωνία, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλει ουσιαστικότατα στην αντιμετώπιση του προβλήματος που λέγεται χρήση καπνικών προϊόντων εν γέννη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπεχράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά και καλή συνέχεια στις δράσεις σας.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος, παθολόγος, εντατικολόγος, ομότιμος καθηγητής φυσιολογίας της αναπνοής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Καπνίσματος.

Θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων. Έρχεται η Ελισάβετ Κουτίδου. Δεν φεύγεται όμως. Η εκπομπή ώρα Αθήνα συνεχίζει με το τελευταίο μισάωρο. Θα βγούμε στην πόλη, θα βγούμε στην Αθήνα. Θα συναντήσουμε το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και δύο πολύ ωραίες δράσεις. Θα πάμε στον Εθνικό Κήπο να δούμε μια έκθεση πολύ ενδιαφέρουσα από το Associated Press και το Athens Photo World με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, και αμέσως μετά θα πάμε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, γιατί εκεί διοργανώνεται ένα πολύ ωραίο πάρτι σε πολύ λίγο εδώ στον Αθήνα 94.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Για την τελική του απόφαση σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν ετοιμάζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα έχει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τις εγγυήσεις και τα λόγια και θα κρίνει από τις πράξεις, δήλωσε επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Στο Λονδίνο, ένας Έλληνας υπήκοος συνελήφθη με την κατηγορία για παροχή βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν. Το τέλος του εμπορικού σήματος Turk Aegean επικύρωσε το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, απορρίπτοντας την προσφυγή της τουρκικής πλευράς. Αμετάκλητα ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι τον Ιούλιο του 2018. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο ανέρεσε εν μέρη την απόφαση του εφετείου ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου για τους 3 εκ των 4 καταδικαστέντων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι μεταβλητή 3-4 βοφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επιστροφή στον Ευτύχη Γρυφάκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε εντός των τυχών. Έχουμε πολλές και ωραίες επιλογές για όσους επιλέξουν να μείνουν στην Αθήνα το τελευταίο τρίμερο του Μαΐου. Σήμερα ξεκινάει μια ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας στην περίμετρο του Εθνικού Κήπου, αφιερωμένη στο Μουντιάλ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Γίνεται από το Athens Photo World σε συνεργασία με το Associated Press, ένα από τα μεγαλύτερα και γκυρότερα ειδησιογραφικά πρακτορία στον κόσμο. Για να τα μάθουμε όλα αυτά από πρώτο χέρι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη Γενική Συντονίστρια του Athens Photo World, την Χριστίνα Καλλιγιάννη. Καλησπέρα, Χριστίνα.
1: Στίχη. Καλησπέρα.
0: Χριστίνα, να ξεκινήσουμε λίγο από την εικόνα που θα συναντήσει κάποιος αν περάσει από σήμερα και θα μας πεις μέχρι πότε στην περίμετρο του Εθνικού Κήπου, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια υπαίθρια έκθεση μέσα στην καρδιά της πόλης, ανοιχτή σε όλους, χωρίς εισιτήριο και ουσιαστικά χωρίς τύχη.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι η έκθεση καθιερωμένη καλοκαιρινή του Athens Photo World που έχουμε ξεκινήσει από το 2019 να την κάνουμε στην περίμετρο του Εθνικού Κήπου. Ναι. Κάθε χρόνο κάνουμε μια έκθεση που να θεωρούμε ότι έχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον, πάντα με δουλειά φωτορεπόρτερ Ελλήνων ή ξένων. Φέτος, παίρνοντας την αφορμή από το ότι θα έχουμε Μουντιάλ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Θανάσης Σταυράκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Athens Photo World, που είναι και ο διευθυντής του φωτογραφικού τμήματος στο Associated Press εδώ στην Ελλάδα και για μια σειρά χωρών, έκανε μια μεγάλη επιλογή από φωτογραφίες Μουντιάλ που ξεκινάνε στην ουσία από το 1950 και φτάνουν μέχρι το τελευταίο, το 2022.
0: Πάρει μια μικρή γεύση από τις φωτογραφίες και είδα τεράστια ονόματα μέσα, Πελέ, Μαραντόνα, μεγάλες στιγμές από διαφορετικές δεκαετίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για ποδοσφαιρικές φωτογραφίες, να το θέσω έτσι. Είναι εικόνες που κουβαλούν ολόκληρες εποχές, πολιτισμούς, κοινωνίες. Πόσο δύσκολο ήταν να επιλέξετε τις στιγμές μέσα από ένα τόσο τεράστιο ιστορικό αρχείο όπως αυτό του Associated Press?
1: Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε και ασπρόμαυρες φωτογραφίες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Ασπρόμαυρες φωτογραφίες ποδοσφαίρου από τις δεκαετίες του 50, του 60 μέχρι μια αρκετά προχωρημένη χρονολογία. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις να κάνεις με το φωτογραφικό υλικό ενός τόσο μεγάλου πρακτορείου, έχεις ήδη ένα απόσταγμα πάρα πολύ καλού υλικού. Και από άποψη των ονομάτων που έχουν φωτογραφηθεί, αλλά και από άποψη των ίδιων των φάσεων. Δηλαδή, εγώ που το κοιτάζω και σαν γυναίκα και φωτογραφικά, δεν είναι μονάχα το ίδιο το ποδόσφαιρο σαν άθλημα, είναι και το πόσο εντυπωσιακό είναι. Εγώ έχω μια ελάχιστη εμπειρία από φωτογράφους ποδοσφαιρικού αγώνα και ξέρω ότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο και πολύ, και ένα άθλημα που μπορεί να προσφέρει φοβερά εντυπωσιακές λήψεις. Οπότε εδώ έχουμε προφανώς τεράστια ονόματα, έχουμε Πελέ, έχουμε Μαραντόνα. Ήδη το πρωί την ώρα που στείναμε πέρναγαν κάποιοι Αργεντίνοι οι οποίοι φωτογραφίζονταν μπροστά στις φωτογραφίες του Μαραντόνα, ήταν και μεγαλύτερης ηλικίας, οπότε είχαν αναμνήσεις από το λεγόμενο γκολ το χέρι του Θεού. Έχουμε εννοείται από πιο πρόσφατα Κιλιάν Εμπαπέ, εντάξει, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέση, Λούκα Μόντριτς σε μια φοβερή φωτογραφία στην οποία είναι στην ουσία υπτάμενος.
0: Ναι, πολλές από αυτές τις εικόνες μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικές. Αν τις έβλεπε κανείς σήμερα, χωρίς να γνωρίζει την προέλευσή τους, ίσως να πίστευε ακόμη και ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Και όμως είναι πραγματικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί βέβαια δεκαετίες πριν.
1: Αυτός είναι και ο σκοπός του Athens Photo World, πάντα να αναδεικνύουμε το σύγχρονο φωτορεπορτάζ και τους, όχι μόνο τις φωτογραφίες, αλλά και τους ανθρώπους που τις έχουν τραβήξει. Γι' αυτό, εκτός από το να θαυμάσουν τις φωτογραφίες οι θεατές, δεν μπορώ να πω επισκέπτες, γιατί είναι όλοι, είναι Αθηναίοι, είναι επισκέπτες, είναι οι πάντες. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάζουν τις λεζάντες, οι οποίες είναι λεπτομερείς, άρα εξηγούν ακριβώς τις φάσεις και για τους νεότερους ή τους πιο αδιάφορους που ποτέ δεν είχε τύχει να ασχοληθούν, αλλά να διαβάζουν μέχρι τέλος, γιατί θέλουμε να ξέρουν και τα ονόματα πίσω από τις φωτογραφίες.
0: Οι φωτογραφίες ξεκινούν από το 1950 και φτάνουν μέχρι σήμερα, άρα ουσιαστικά
1: μέχρι το 2022 και συγγνώμη σε διακόπτω, απλά επειδή είναι σημαντικό να το ξέρει αυτό το κοινό. Κατά το τελικό, που είναι 19 Ιουλίου, θα έχουμε ήδη επιλέξει πάλι σε συνεργασία με τα Associated Press δύο καλύτερες, μία προφανώς της ομάδας που θα νικήσει και ενδεχομένως και κάποια άλλη, οι οποίες θα αναρτηθούν μέσα σε δύο μέρες στον Εθνικό Κήπο. Επομένως θα έχουμε από το 50 μέχρι το 2026 τελικά.
0: Άρα λοιπόν μετά τις 19, γύρω στις 20-21, 1 Ιουλίου.
1: 2021,
0: περιμένουμε,
1: ναι, ναι,
0: και τις καινούργιες,
1: τις
0: καινούργιες λήψεις.
1: Ναι.
0: Άρα ουσιαστικά ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα και έχει τη δυνατότητα να περπατήσει μέσα σε 70 και πλέον χρόνια ιστορίας. Υπάρχει, ναι, ελληνική παρουσία μέσα στην έκθεση,
1: ναι,
0: γιατί
1: φυσικά
0: στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο, σχεδόν βιωματική, οικογενειακή θα έλεγα.
1: Όμως υπάρχει, ναι, από τη διοργάνωση του 2014 που στο Παρατσάκ δεν μπήκαμε στους 8, ακόμη και εγώ θυμάμαι την απόκρουση του πέναλτι από τον Κέιλορ Νάβας. Νομίζω ότι έτσι μάθανε και οι γυναίκες τον Κέιλορ Νάβας τότε.
0: Σωστά.
1: Οπότε υπάρχει το πέναλτι, αλλά υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση με τον Σαμαρά. Με τον Σαμαρά που διεκδικεί την μπάλα απέναντι από τον, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ντουάρτε της Κωνσταρίκας. Εκείνο πάντα το παιχνίδι. Οπότε ναι, φυσικά και υπάρχει.
0: Θέλω να σταθούμε και λίγο στο ρόλο του Associated Press, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά πρακτορία στον κόσμο, με φωτογράφους που βρέθηκαν μέσα σε ιστορικές στιγμές του 20ου και του 21ου αιώνα. Μιλάμε για ένα πραγματικά σπάνιο ιστορικό αρχείο φωτογραφιών. Τι θα συμβεί με αυτές τις φωτογραφίες μετά το τέλος της έκθεσης? Θα ταξιδέψουν κάπου αλλού?
1: Αυτές οι φωτογραφίες, επειδή έχουμε πάντα τη χαρά να μας υποστηρίζει ο Δήμος Αθηναίων και ο Πανδά, μέσω μάλλον του Πανδά, στην διοργάνωση και την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης,
0: ναι,
1: θα δωριστούν σε κάποιο είτε σχολείο, είτε κάποια δομή υγείας, είτε κάποια άλλη δομή την οποία θα υποδείξει ο Πανδά. Αυτό το κάνουμε ήδη από το 2019. Κάθε χρόνο αυτές οι υπαίθριες εκθέσεις κάπου δωρίζονται. Έχουν δωριστεί σε σχολεία, έχουν δωριστεί στα σχολεία των χωριών της Βόρειας Εύβοιας μετά τις πυρκαγιές του 21. Υπάρχουν φωτογραφίες από προηγούμενες διοργανώσεις που είναι στη Φιλοσοφική Σχολή, που βρίσκονται στα ΣΕΦΑ, που βρίσκονται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Υπάρχουν φωτογραφίες του Athens Photo World από τις υπαίθριες εκθέσεις σε πάρα πολλές δομές. Οι τελευταίες, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη δομή για τα θύματα έμφυλης βίας. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε ανάλογα και με τις αποφάσεις που θα πάρθουν μαζί με τον ΟΠΑΝΔΑ, που πάντα μας υποστηρίζει σε αυτό το εγχείρημα.
0: Μάλιστα, να πούμε για μία ακόμη φορά για τους ακροατές του Αθήνα 984 που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι ξεκινάει σήμερα η υπαίθρια έκθεση στην περίμετρο του Εθνικού Κήπου 29 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι...
1: Μέχρι τις 31 Ιουλίου.
0: Μέχρι τις 31 Ιουλίου περιλαμβάνει, ναι, ένα σπάνιο αρχιακό υλικό του Associated Press με 50 ευληματικές φωτογραφίες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στο Μουντιάλ όλες αυτές τις δεκαετίες από το 1950 μέχρι και σήμερα.
1: Μέχρι τις 19 Ιουλίου θα είναι μέχρι το Μουντιάλ του 22 και μετά τον τελικό αμέσως θα έχουμε και δύο πολύ καλές λήψεις από το φετινό. Οπότε ναι, μέχρι και σήμερα.
0: Χριστίνα Καλλιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στον Αθήνα 984.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν η Χριστίνα Καλλιγιάννη, γενική συντονίστρια του Athens Photo World,

0: Μένουμε στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηνίων και πάμε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που άνοιξε τις πόρτες του από το πρωί με ελεύθερη είσοδο και σε λίγα λεπτά, σε πολύ λίγα λεπτά, ξεκινάει ένα rooftop party με θέα ολόκληρη την πόλη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ελένη Κούκου, σύμβουλο συλλογών του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται εκεί. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που είστε μαζί μας στον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα κύριε Γρυφάκη και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Πολλές φορές όταν μιλάμε για μουσεία, ο κόσμος έχει στο μυαλό του κάτι στατικό. Έναν χώρο που επισκέπτεσαι μία φορά, βλέπεις μία μόνιμη συλλογή και τελείωσε. Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης όμως, φαίνεται ότι επιχειρείτε κάτι αρκετά διαφορετικό. Μιλάτε για δυναμικές εκθέσεις. Θέλω να μας εξηγήσετε τι σημαίνει πρακτικά αυτό, γιατί είναι μια αρκετά πρωτοποριακή προσέγγιση, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ακόμη και για τα διεθνή.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα αυτό έχει να κάνει νομίζω με τον ίδιο τον ορισμό του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που επειδή είναι το μουσείο που πρέπει να εκπροσωπεί την τέχνη του τώρα, τη ζωντανή τέχνη, είναι από τη φύση του κάτι διαφορετικό. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και κάνουμε νομίζω τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον, που ολοκληρώθηκε τώρα η πρώτη θητεία και ανανεώθηκε της καλλιτεχνικής διευθύντριας της Κατερίνας Γρέγου, είναι να είναι ένα μουσείο ανοιχτό για όλους και αυτό να υλοποιείται μέσα και από τις εκθέσεις και από τις περιοδικές εκθέσεις, από τις εκθέσεις της συλλογής, αλλά και από όλα τις εκπαιδευτικές δράσεις, το δημόσιο πρόγραμμα, μέχρι και αυτό που γίνεται σήμερα, που είναι μια γιορτή, που είναι ένα πάρτι του Δήμου της Αθήνας και ως ένα από τα πιο κεντρικά κτίρια με τη μεγαλύτερη ταράτσα, είναι κάτι που το συμπληρώνει, οπότε η τέχνη είναι χαρά, είναι θεραπεία, είναι κάτι που μας μιλάει ανεξαρτήτως γνώσεων για την τέχνη.
0: Και με μια πολύ ωραία θέα θα συμπληρώσω εγώ στην πόλη μας. Επειδή μιλάμε για τη συλλογή, θέλω να μας δώσετε λίγο την αίσθηση της κλίμακας. Πόσα έργα υπάρχουν σήμερα συνολικά στο μουσείο, πόσοι διαφορετικοί καλλιτέχνες και πόσες διαφορετικές φωνές συνυπάρχουν μέσα σε αυτή τη διαδρομή.
1: Οι εκθέσεις που οργανώνουμε είναι γύρω από μεγάλους θεματικούς κύκλους χτίζονται οι περιοδικές εκθέσεις,
0: ναι.
1: Και οι εκθέσεις της συλλογής μας έχουμε σταματήσει να χρησιμοποιούμε τον όρο που πολλοί κόσμος ακόμα το λέει το μόνιμη συλλογή, διότι μια συλλογή ενός μουσείου σύγχρονης τέχνης είναι κάτι δυναμικό, αναπτύσσεται, δεν είναι κάτι στατικό, αποκτάμε καινούρια έργα. Οπότε η λογική του να είχαμε μία εκδοχή με έργα από τη συλλογή που να μην αλλάζει είναι άδικο και για τους καλλιτέχνες και για τα έργα και για τους επισκέπτες μας. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αυτή τη στιγμή έχει στην συλλογή του γύρω στα 1.700 έργα. Δεν είναι τεράστιο το νούμερο, αλλά είναι ένα αρκετά σημαντικό νούμερο, τα οποία όπως σε όλα στα περισσότερα μουσεία, το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής είναι σε αποθήκες. Οπότε με αυτήν την έννοια θέλουμε να σταματήσουμε, έχουμε σταματήσει να χρησιμοποιούμε τον όρο «μόνιμη συλλογή», με την έννοια ότι κάθε 2-3 χρόνια, όχι τόσο συχνά φυσικά όσο οι περιοδικές εκθέσεις, δεν γίνεται, ναι, να ξεστήνουμε όλο το μουσείο κάθε 6 μήνες, θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει διαφορετικές εκδοχές από εκθέσεις με έργα από τη συλλογή μας, ώστε σιγά σιγά να γνωρίζει ακριβώς όπως είπατε και περισσότερες φωνές, να βλέπει διαφορετικές και γενιές και διαφορετικές φωνές, και να έχει και ένα λόγο να ξαναέρθει και να δει με άλλο μάτι και τη συλλογή και τα θέματα που θέτει η σύγχρονη τέχνη.
0: Για να χρησιμοποιήσω και ένα σύγχρονο όρο, το rotation, αυτό μας λέτε ότι κάνετε με τα έργα τέχνης στο μουσείο. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι μπαίνουν σε μουσεία σύγχρονης τέχνης, ακόμη και αν παλαιότερα αισθάνονταν ότι αυτοί οι χώροι δεν τους αφορούν. Είναι κάτι που το βλέπετε κι εσείς στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης? Έχει αλλάξει η σχέση του κοινού με τη σύγχρονη τέχνη?
1: Είναι κάτι που το παλεύουμε πάρα πολύ, διότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ειδικά στη χώρα μας και στην Αθήνα, τόσο για τους Έλληνες αλλά και για τους ξένους επισκέπτες, που με όλη αυτή την πολύ σημαντική αλλά ταυτόχρονα και βαριά κληρονομιά, έχουμε να ανταγωνιστούμε τα πολύ μεγάλα, όχι να τα ανταγωνιστούμε, αλλά μάλλον να αναπτύξουμε ταυτόχρονα το κοινό μας και να το στρέψουμε και στη σύγχρονη τέχνη, την τέχνη που την δημιουργούν καλλιτέχνες που ζουν την ίδια εποχή με εμάς και έχουν να μας μιλήσουν με διαφορετικό τρόπο. Και βλέπουμε φυσικά ότι αναπτύσσεται το κοινό σε όλες τις ηλικίες, δεν θα έλεγα μόνο με τους νέους, αλλά ειδικότερα για τη νέα γενιά, ναι, κανείς ελπίζει, γιατί είναι και είναι μια ανάγκη να δεις τον κόσμο αλλιώς ουσιαστικά, μέσα από τα μάτια και την γλώσσα των καλλιτεχνών της σύγχρονης τέχνης, είναι ένας τρόπος να μπορείς να δεις και αλλιώς τον κόσμο.
0: Και το Άρα Εθνικό κάτι... Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια φάση πολύ εξωστρεφή, με διεθνείς συνεργασίες, νέες δράσεις και μια προσπάθεια να γίνει ακόμη πιο ανοιχτό στην πόλη και στους επισκέπτες της Αθήνας. Τι άλλο ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας? Νέες εκθέσεις, κάποιες παρεμβάσεις ενδεχομένως, συνεργασίες?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή στο μουσείο η αλήθεια είναι ότι τώρα που γίνουμε σήμερα που γίνεται το πάρτι, έχουμε τρεις εκθέσεις που ήδη τρέχουν, έχουν ξεκινήσει πρόσφατα, της Νίκης Καναγκίνη, του Γιάννη Χρήστου και του Στάθη Λογοθέτη, που είναι προπομπός για έναν καινούριο θεματικό κύκλο, αλλά 11 Ιουνίου, το λέω αυτό για τους ακροατές μας να το βάλουν στο ημερολόγιο, 5η 11 Ιουνίου έχουμε μεγάλα εγκαίνια με μια έκθεση, όπως είπα, μια καινούρια εκδοχή με έργα από τη συλλογή μας, με τον τίτλο South by Southeast, σε μέλη της Κατερίνας Γρέγου. Δουλεύει όλη η ομάδα του μουσείου σχεδόν αυτή τη στιγμή για το στήσιμο αυτής της έκθεσης και θα έχει κανείς την ευκαιρία να δει ακριβώς αυτό τον νέο προσανατολισμό της συλλογής, με πολλά και καινούργια έργα αλλά και παλαιότερα έργα της συλλογής σε μια νέα πλαισίωση.
0: Αυτό το νέο προσανατολισμό λοιπόν θα τον δούμε όλοι μας την 5η 11 Ιουνίου. Σήμερα όμως από το πρωί έχετε ανοίξει με δωρεάν είσοδο για όλους και σε πολύ λίγο, σε 7 λεπτά αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει και το Rooftop Party που είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στην πόλη μας. Γίνεται στο πλαίσιο του Δήμου Αθηναίων. Θα μας δώσετε μερικές λεπτομέρειες για τους ακροατές που μας ακούνε και θέλουν να βρεθούν εκεί μαζί σας.
1: Είναι ότι είναι δωρεάν, είμαι κάτω αυτή τη στιγμή, δεν είμαι στην τάρατα γιατί δεν θα μπορούσα να μιλήσω μαζί σας, αλλά από ό,τι ακούω έχει ήδη μαζευτεί πολλής κόσμος, με DJ set, χορό και ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Αυτό, όλες οι ηλικίες, κυρίως πιο πολλοί νέοι έρχονται, αλλά σας περιμένουμε με πολύ, πολύ πολύ μεγάλη χαρά στην καρδιά της πόλης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κούκου. Σας ευχαριστούμε πολύ που συνεχίζετε τις όμορφες δράσεις και να συνεχίζετε την εξωστρέφεια που έχετε ξεκινήσει, ώστε όλο και περισσότεροι και νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας να δουν από κοντά τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ελένη Κούκου, σύμβουλος συλλογών του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Έφτασε η ώρα να πούμε το αντίο για σήμερα. Όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, υπομονή, έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση. Ο καιρός πάντως θα είναι καλός, μάθαμε. Η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβης, θα είναι γύρω στα 2,6 με 2,10, μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρωτηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Όσοι μείνετε φυσικά στην πόλη, υπάρχουν πολύ ωραίες δράσεις. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα cityfestival.thisisathens.org και να δείτε τις πολύ ωραίες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εμείς σας αποχαιρετάμε εδώ από τον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 94. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ωρα Αθήνας. Στον ήχο ο Πάνος Αργυρός. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ωρα Αθήνας. Στον ήχο ο Πάνος Αργυρός.

να ευχηθώ σε όλους. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη Παρασκευή, Ιούνιος πλέον, 5 Ιουνίου, εδώ σταθερά στο ραντεβού μας, στον Αθήνα 984, 5 η ώρα ακριβώς. Να περάσετε όμορφα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Οι δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό τον Σουλτάνο Μουάμεθ τον Δεύτερο καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη ύστερα από πολιορκία περίπου 2 μηνών, θέτοντας οριστικό τέλος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που για περισσότερο από 1000 χρόνια αποτελούσε το σημαντικό κέντρο πολιτισμού, εμπορίου και χριστιανικής παράδοσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Την υπεράσπιση της πόλης ηγείται ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος πέφτει μαχόμενος στα τείχη της πόλης. Παρά τη γενναία αντίσταση των υπερασπιστών, τα ισχυρά Οθωμανικά στρατεύματα και το βαρύ πυροβολικό κατορθώνουν τελικά να διασπάσουν τα περίφημα Θεοδοσιανά τείχη και να εισέλθουν στην πόλη. Ορισμένοι από τους λόγους που οδήγησαν στην πτώση της πόλης ήταν η στρατιωτική υπεροχή των Οθωμανών, η αποδυνάμωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά τις συνεχείς συγκρούσεις και η έλλειψη στρατιωτικής βοήθειας από τη Δύση. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμανε την αρχή μιας μακράς περίοδου Οθωμανικής κυριαρχίας για τον ελληνικό λαό. Το μεγάλο αυτό γεγονός σηματοδοτεί το τέλος του Μεσαίωνα και την έναρξη της Αναγέννησης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η μαζική μετακίνηση Ελλήνων της πόλης στην Ιταλία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της φιλοσοφίας στην Αναγέννηση.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Εύη Ρεντίφη στη ρυθμίση του ήχου. Σάββας Κόκκινος στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντάει Πέμι Παναγοπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις.

Και σήμερα Παρασκευή, 29 Μαΐου, δηλαδή 141η ημέρα του 2026, ή αν προτιμάτε, 10η του μηνός Πρεριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου, 12η

του Αλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. 13η του μηνός Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Και 8η του μηνός Χορντάντ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Θεοδοσία. Άλλωστε, ο ναός της Αγίας Θεοδοσίας κοντά στο σημερινό φανάρι ήταν, λέει, ανθοστολισμένος λόγω της γιορτής του την μοιραία εκείνη 29η Μαΐου του 1453. Γι' αυτό και μετατράπηκε στο σημερινό Γκιουλτζαμί, το τέμενο των Ρόδων.

0: Στο Τουρκμενιστάν πάλι είναι η μέρα του χαλιού. Στην Ουγγαρία η μέρα του παιδιού. Στη Βενεζουέλα η μέρα της δενδροφύτευσης. Στην Ιγυρία η μέρα της δημοκρατίας. Δεν την έχουν χάρη και πολύ. Ενώ οι Μπαχάοι τιμούν την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους Μπαχαουλάχ. Ο Μπαχαϊσμός, συγκριτιστικό θρήσκευμα με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και κυρίως το Σιητικό Ισλάμ, από το οποίο αποσχίστηκε μόλις τον 19ο αιώνα στην Σιράζ, κηρύσσει την παγκόσμια θρησκευτική ενότητα και αριθμεί γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς ανά τον κόσμο. Η αλήθεια είναι πως στην αρχική τους εστία το Ιράν οι Μπαχάοι καταδιώχθηκαν και στον καιρό του Σάχη και βεβαίως τώρα. Και δεν βοηθάει πολύ το γεγονός ότι τα κεντρικά τους βρίσκονται στην Χάιφα, αν και μεταφέρθηκαν εκεί προτού καν ιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ. Ας ασχοληθούμε όμως τώρα με κάτι πιο ταπεινό, που είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Όπως θα μας την περιγράψει η κυρία Αθηνά Ζορμπά από το Ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθηνά 84.
1: Καλησπέρα σας από το Ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντιο στην Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό από το ύψος της Παλίνης έως το Μαρούσι, στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, την Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Νέου Ψυχικού έως τον Παράδεισο, στην Ποσειδόνος από το Ελληνικό στο Παλαιό Φάληρο. Αυξημένη κίνηση σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Ελαιώνα έως το Σκαραμαγκά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, να ευχηθούμε καλή επιστροφή στους εκδρομές του τριημέρου. Καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο και σε εσάς. Και να δούμε αναλυτικότερα με τη βοήθεια του αστυνομικού μας συντάκτη Δημήτρη Πέρου ποια είναι τα έκτακτα μέτρα της τροχιάς της Εθνικής Οδούς για την έξοδο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καταρχήν ναι, έχουν με απαγόρευση κίνησης φορτηγών στο ρεύμα εξόδου στις 10 το βράδυ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το βασικό αυτό μέτρο Κώστα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων από τις 4 μέχρι τις 10. Από νωρίς το μεσημέρι θα λέγαμε ότι υπάρχει έτσι ένα κύμα προς τις εξόδους των εθνικών οδών, ωστόσο τα όποια προβλήματα ακούσαμε και νωρίτερα εντοπίζονται εντός του αστικού ιστού. Ταλαιπωρούνται οι οδηγοί και στην άνοδο του Κηφισού, η οποία βέβαια είναι καλύτερη εικόνα, γιατί νωρίτερα ήταν πολλές μεγάλες ουρές των χιλιόμετρων που σχηματίζονταν στην άνοδο του Κηφισού και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου. Εκεί έχουμε ακόμα και τώρα μποτιλιάρισμα. Ωστόσο, τόσο στα διόδια των Αυθυδινών όσο και στα διόδια της Ελευσίνας, η διέλευση γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Την τελευταία ώρα θα λέγαμε ότι έτσι έχει λίγο πυκνώσει η ροή των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθου, χωρίς ωστόσο να εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Και φαίνεται ότι έτσι θα κινηθεί σήμερα η εικόνα Κώστα στις εθνικές οδούς. Αύριο αναμένει η τροχιά έτσι το πιο μαζικό κύμα εξόδου για αυτό το τριήμερο. Να δούμε βέβαια και πώς θα κινηθεί, πώς θα είναι η κίνηση Κώστα, διότι έχουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα με τις πολύ αυξημένες τιμές των καυσίμων, που είναι ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας. Γι' αυτό ίσως και πολλή κίνηση παρατηρείται και στους σταθμούς των εκτέλου, που πραγματικά και τα λεωφορεία έχουν με πληρότητα 100%. Βοηθάει και ο καιρός βέβαια για να κινηθούμε προς την περιφέρεια. Τώρα τα μέτρα θα επικεντρωθούν της τροχιάς και την ερχόμενη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος το απόγευμα, όπου αναμένουμε να έχουμε την μαζική επιστροφή όλων όσων κινηθούν αυτές τις μέρες εκτός του αστικού ιστού. Από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ θα είναι τα έκτακτα μέτρα την ερχόμενη Δευτέρα στις εισόδους πλέον των εθνικών οδών. Δευτέρα ίσως να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, διότι θα υπάρχει μαζική επιστροφή τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες, οπότε εκεί χρειάζεται υπομονή. Θα υπάρχουν όλο αυτό το τρίμερο κόστα κλιμάκια της τροχίας για σχετικούς ελέγχους για να επέμβουν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Γίνονται συστάσεις όπως κάθε φορά στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην κινούνται τη λωρίδα εκτακτής ανάγκης αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Τηρούμε τα όρια ταχύτητας. Φυσικά τον οδηγούμε αν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ και δεν μιλάμε και στο κινητό, τηλέφωνο την ώρα της οδήγησης. Όλοι να περάσουν κόσμο αυτό το τρίμερο όπως θέλουν και να επιστρέψουν στη βάση τους χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ισίδωρε.
3: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα λοιπόν, όπως είπε σήμερα, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, το μάθημα που με το οποίο παραδοσιακά ξεκινούν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, και στο επίκεντρο βρέθηκε η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι σχέσεις της νέας γενιάς με τους ηλικιωμένους. Ένα ζήτημα κυρίως αυτό της μοναξιάς, πραγματικά επίκαιρο, με κοινωνικές αναφορές και σίγουρα. Όπως είπαν δηλαδή και οι φιλόλογοι με τους οποίους μιλήσαμε σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολλές οικογένειες. Μου είπα χαρακτηριστικά ότι όλο και κάποιος από τους υποψήφιους, αν δεν έχει μέσα στο σπίτι του ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη μοναξιά του παππού και της γιαγιάς, σίγουρα έχει στο περιβάλλον του, σε φίλους και γενικά κοντά του, αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Και οι φιλολόγοι έκαναν λόγο για θέματα σαφή, κοινωνικά επίκαιρα και προσβάσιμα στους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους ούτως ή άλλως. Και φυσικά τα θέματα αυτά απαιτούσαν κριτική σκέψη, σύνθεση επιχειρημάτων και ουσιαστική κατανόηση σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων που δίχως άλλο θα απασχόλησαν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο μέσα στο σχολείο τους όσο και στο φροντιστήριο. Τώρα, και τα τρία κείμενα τα οποία δόθηκαν στα παιδιά, στους υποψήφιους, και το άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες, στις 23 Μαΐου, το προηγούμενο Σάββατο.
0: Σχετικό με το δημογραφικό πρόβλημα.
3: Ναι, είχε να κάνει κυρίως με την παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας. Στο άρθρο μέσα γίνονταν και μια σύνδεση της μείωσης των γεννήσεων με την εξάπλωση της μοναξιάς, τις διαπροσωπικές σχέσεις και βέβαια την αβεβαιότητα που βιώνουν, που ζουν καθημερινά οι νέοι στη σύγχρονη εποχή. Το δεύτερο κείμενο από την πρακτική φιλοσοφία του Παπανούτσου, εδώ αναδεικνυόταν η σημασία της συνύπαρξης και της ισορροπίας.
0: Αθάνατη εξεταστική χρήση του Ευάγγελου Παπανούτσου.
3: Ισχύει. Πριν πάρα πολλές φορές που κάποια κείμενα του Παπανούτσου.
0: Δεκαετίες τώρα.
3: Ναι. Εξτάσεις, ναι, όντως έτσι είναι. Οπότε εκεί αναδεικνύονταν περισσότερο οι σχέσεις των δύο γενεών, των σημερινών νέων με τους σημερινούς ηλικιωμένους, την λεγόμενη τρίτη ηλικία. Αντίστοιχο ήταν και το λογοτεχνικό κείμενο, ήταν ένα ποίημα του Ανδρέου Εμπειρίκου, ένα ποίημα το οποίο καλούσε τον άνθρωπο να αποτινάξει τη θλίψη, την κατάθλιψη και όλα αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς. Έτσι, έχοντας ως εφόδιο και τα τρία αυτά κείμενα, οι μαθητές έπρεπε να γράψουν ένα άρθρο, όπως γίνεται κάθε χρόνο στο μάθημα αυτό, το οποίο αυτό το άρθρο στην ουσία έχει αντικαταστήσει την παλιά έκθεση όπως την ξέραμε εμείς. Λοιπόν, ένα άρθρο έπρεπε να γράψουν για να αναλύσουν τους λόγους αύξησης της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία και να προτείνουν τρόπους συνεργασίας των νέων ανθρώπων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Και μάλιστα η μοναξιά δεν αφορά μόνο την τρίτη ηλικία, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Όταν ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται συνέχεια στα κοινωνικά δίκτυα, με τα τάμπλετ, με τα κινητά και με όλα αυτά, είναι σίγουρο ότι υπάρχει, βιώνει μια μοναξιά, χωρίς ωστόσο να το έχει καταλάβει τόσο πολύ όσο το ζει στο πετσί του άνθρωπος της τρίτης ηλικίας.
0: Τελευταία ερώτηση, Ισίδωρε, πώς προδιαγράφεται η συνέχεια του εξεταστικού προγράμματος?
3: Το σίγουρο είναι ότι αύριο έχουμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων όσον αφορά στα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων. Και αυτά, όπως κάθε χρόνο, ξεκινούν με το ίδιο μάθημα, αντίστοιχο με την ελληνική λογοτεχνία. Το μάθημα λέγεται νέα ελληνικά. Κάπως όπως κύλησε η σημερινή μέρα, έτσι θα κυλήσει και η αύριο. Ένα-δύο συνοδευτικά κείμενα και ένα άρθρο που θα πρέπει να γράψουν. Και από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν τα μαθήματα, τα μαθήματα των λεγόμενων δεσμών, τα μαθήματα κατεύθυνσης για τα παιδιά των γενικών λυκείων και τα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ. Όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά, αρχές Ιουνίου ξεκινούν και τα δικά μαθήματα για τα παιδιά των γενικών λυκείων.
0: Κώστα, θα έχουμε
3: όλο το χρόνο να τα πούμε τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Αμετάκλητα ενοχή, αλλά με έναν αστερίσκο που θα μπορούσε να επιτρέψει τη μείωση των ποινών τους, κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι τον Ιούλιο του 2018 με απόφαση του Αρείου Πάγου. Και η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Μίνα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Με τη σφραγίδα πλέον του ανώτατου δικαστηρίου, οι καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι τον Ιούλιο του 2018 κρίθηκαν ένοχοι, καθώς με πράξεις ή παραλήψεις τους, όπως έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη, συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα που έχει σημαδέψει τόσες οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και πολλούς εγκαυματίες οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν με τα σημάδια εκείνης της φρικτής ημέρας. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ Κώστα, η απόφαση του Αρείου Πάγου έχει και έναν αστερίσκο, καθώς το δικαστήριο έκανε εν μέρη δεκτή την αναίρεση για τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται στη φυλακή, ανώτατα στελέχη τότε της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, γιατί κρίνει ότι θα πρέπει ουσιαστικά να επανακριθεί το κομμάτι που αφορά στην αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου. Είναι ένα ελαφρυντικό που είχαν ζητήσει όλοι οι κατηγορούμενοι να τους αναγνωριστεί, ωστόσο το δικαστήριο δεν είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό αυτό, με αποτέλεσμα η ποινή βάσης να ήταν πάνω από τα τρία χρόνια και έτσι οι καταδικαστέντες να βρίσκονται στην φυλακή. Τώρα, εκτιμάται, σύμφωνα με νομικούς, πως όταν η υπόθεση αυτή επανακριθεί στο εφετείο, επαναλαμβάνω, μόνο για το κομμάτι του ελαφρυντικού και άρα την τελική επιμέτρηση της ποινής, αυτό ενδέχεται, αν γίνει δεκτό από τους δικαστές του εφετείου, να οδηγήσει σε πρόωρη αποφυλάκηση τους καταδικαστέντες. Να θυμίσουμε ότι η αυλαία του εφετείου είχε πέσει πριν από περίπου ένα χρόνο, όπου οι κατηγορούμενοι, όπως είπαμε, είχαν κριθεί ένοχοι κατά περίπτωση για τα πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών. Είχαν καταδικαστεί συνολικά σε ποινή φυλάκισης που έφτανε τα 340 χρόνια, με εκτιτέα βεβαίως, λόγω του πλημεληματικού χαρακτήρα της αξιόπινης πράξης και του χρόνου τέλεσης, τα 5 χρόνια. Για τους 4 κατηγορούμενους επιβάλλεται ποινή άνευ αναστολής, άνευ μετατροπής, καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων, είχε πει τότε η πρόεδρος του δικαστηρίου, στην έκδοση της απόφασης. Και τώρα πια τα βλέμματα στραμμένα και πάλι στο εφετείο.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν, μόνο θα αυξάνονται. Αυτά μιλώντας στο Action 24. Ο κύριος Γεωργιάδης κατάφερε σήμερα να επιδημώσει αυτό που η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε χρόνια να κρύψει, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη λήψη πάρα πολύ σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Λεπτομέρειες στο θέμα που ετοίμασε η Στέλλα Παπαμιχαήλ.
5: Ο Υπουργός Μετανάστευσης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, σημείωσε ότι μόνο χθες εισήλθαν στην Κρήτη παράνομα 600 άτομα, προσθέτοντας ότι αν συνεχιστεί αυτό θα ληφθούν αυστηρότερα μέτρα, κάτι που έχει συζητηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το 2015, που λιάζονταν, η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται, είπε χαρακτηριστικά. Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές, προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες και ότι οι μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Όσον αφορά στα Χανιά, εξήγησε πως βρέθηκε ήδη λύση με τη δομή στην Αγιά, εν αντιθέσει με το Ηράκλειο, όπου μετά την αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να παραχωρήσει δημόσιο χώρο, όπως είπε, συζητείται η κλειστή δομή να δημιουργηθεί στις Μαλάδες. Σε άλλο σημείο, παρατήρησε ότι το 50% των αφίξεων μέχρι στιγμής είναι από Μπαγκλαντές και Αίγυπτο και πως την πλειονότητα πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες χωρίς προσφυγικό προφίλ. Στον αντίποδα, εξήγησε πως στο Ανατολικό Αιγαίο η μείωση των ροών αγγίζει το 70%. Ωστόσο, νοτίως της Κρήτης η διαχείριση είναι δυσκολότερη παρά την προσπάθεια για καλύτερη συνεργασία με τη Λιβική Ακτοφυλακή. Από την πλευρά του, όχι σε υπερδομές φυλακές σε Ηράκλειο και Χανιά, οι οποίες θα μετατραπούν σε εστίες εξαθλίωσης, είπε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλης Συντιχάκης, ζητώντας από τον Υπουργό να ακυρώσει την απόφαση για κλειστή δομή στις Μαλάδες και να εξασφαλιστούν προσωρινά χώροι φιλοξενίας.
0: Thank you. Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία είναι ο 46χρονος που βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία για παροχή βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών η οποία σχετίζεται με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο 46χρονος Έλληνας πολίτης και κάτοικος μονάχου συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο West Sussex της Νότιας Αγγλίας και δικαστήριο είχε εγκρίνει την κράτησή του χωρίς απαγγελία κατηγοριών έως τις 30 Μαΐου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν απόπειρες στοχοποίησης δημοσιογράφου του Iran International, ενός περσόφωνου μέσου ενημέρωσης που χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία, έχει την έδρα του στη Βρετανία και ασκεί συστηματικά κριτική στην κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Να περάσουμε όμως την διεθνή επικαιρότητα με τη βοήθεια του Βαγγέλη Σαρακινού που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
6: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Θα ξεκινήσουμε από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να λάβει την απόφαση του για μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Βρίσκεται στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου αυτή την ώρα σε μια σύσκεψη και εκεί θα αποφασίσει. Σε ανάρτηση του πριν τη σύσκεψη απαρίθμησε τις δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβει η Τεχεράνη. Ποτέ πυρηνικά, άμεσο άνοιγμα του Ορμούς, πλήρης απονορκοθέτηση, καταστροφή εμπλουτισμένου ουρανίου, άρση του αποκλεισμού είναι τα τέσσερα βασικά σημεία. Καμία οικονομική συμφωνία, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφορά τις κυρώσεις και τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Εδώ τον διαψεύδει το ιρανικό πρακτορείο Φαρς, το οποίο λέει ότι μεταδίδει ότι το άμεσο ξεπάγωμα 12 δισεκατομμυρίων είναι στην συμφωνία. Όλα τα υπόλοιπα έχουν λυθεί, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Το θέμα του Λιβάνου δεν περιλαμβάνεται, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Στο Λίβανο όμως, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται πέρα από τον ποταμό Λιτάνη και παραλλήλως γίνονται επιχειρήσεις αεροπορικές στη Βηρυτό και στην Κύλαβα Μπεκά. Σήμερα όμως, Κώστα, μετατοπίστηκε βορειότερα το ενδιαφέρον, νωρίτερα, με αυτή την πτώση drone σε ρουμανική πόλη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που έχουμε τραυματισμό δύο ανθρώπων στην Ρουμανία. Γενική καταδίκη από τη Δύση και από το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Μόσχα το αρνείται. Υπάρχουν δηλώσεις της προσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία αναφέρει ότι δεν έχουν δοθεί αποδεικτικά στοιχεία. Την ίδια ώρα, το Medvedev σε δήλωση του αναφέρει ότι μένει να εξακριβωθεί από ποια χώρα προήλθε το συγκεκριμένο ντρόουν.
0: Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας και άλλοτε πρόεδρος της χώρας.
6: Με το γνωστό ύφος του βάλει κατά των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους χαρακτηρίζει ανίκανους. Λέει ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουν να εκφράζουν οργή για το περιστατικό αφού συμμετέχουν σε απευθείας έναν επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Προειδοποιεί ότι αυτά τα φαινόμενα μπορεί να αυξηθούν στο μέλλον και ότι οι πολίτες των κρατών της μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πληθυσμοί επιθετικών κρατών δεν θα μπορούν να κινηθούν γαλήνια. Αυτά αναφέρει ο Μεντβέντεφ, ο οποίος, το επισημαίνω, στην διαρκή της δήλωσή τους αναφέρει και αυτός ότι πρέπει να εξακριβωθεί η προέλευση του συγκεκριμένου.
0: Μάλιστα.
6: Drone. Τώρα ετοιμάζονται για η Ρουμανία να απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην Κωνσταντζα. Η Μόσχα θα απαντήσει άμεσα σε αυτό, όπως ανέφερε επίσης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.
0: Η συνήθις διπλωματική χορογραφία. Βαγγέλη Σαρακινέ, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας. Ρεκόρ οκταετία σημείωσαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το πρώτο τετράμινο του τρέχοντος έτους. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
7: Στις 74.838 ανήλθαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, εκ των οποίων οι 16.625 υπευλήθησαν μόνο τον Απρίλιο βάσει της έκθεσης Atlas. Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, το 2021, όταν υπευλήθησαν οι συνολικά περισσότερες αιτήσεις σε ετήσιο επίπεδο, κατά το πρώτο τετράμινο τα αιτήματα ήταν λιγότερα κατά 8.120 σε σχέση με φέτος. Γεγονός το οποίο οδηγεί στην εκτίμηση ότι αν διατηρηθεί ο αυξημένος ρυθμός στο τέλος του τρέχοντος έτους, οι αιτήσεις μπορεί να φτάσουν ή και να υπερβούν τις 220.000. Η εξέλιξη αυτή έχει ως άμεση συνέπεια την άσκηση πίεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη αγγίζουν ήδη τις 27.000, χωρίς να συνυπολογίζονται οι διεθνείς και οι επικουρικές συντάξεις.
0: Το τέλος του εμπορικού σήματος Turkegean επικύρωσε σήμερα το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Εργασίας, απορρίπτοντας την προσφυγή της τουρκικής πλευράς και διατηρώντας ισχύ την απόφαση διαγραφής και ακύρωσης του σήματος. Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 όταν ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας κατέθεσε αίτηση κατοχύρωσης του όρκου Turkegean ως Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος. Τον Ιανουάριο του 2025, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Εργασίας αποφάσισε τη διαγραφή και ακύρωση του Turkegean, κρίνοντας ότι αυτό δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για προστασία ως Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα. Η Τουρκία προσέφυγε στη συνέχεια στο Συμβούλιο Προσφυγών, που με τη σημερινή του απόφαση επικύρωσε οριστικά την ακύρωση. Σε δήλωση, το Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η Ελλάδα αντέκρουσε με νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα την προσπάθεια παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού και τη γεωπολιτική εργαλειοποίηση των εμπορικών σημάτων. Ψήφισμα σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη της κατάθεσής του στη Βουλή υιοθετήθηκε σήμερα κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων μετά από πρόταση του Δημάρχου. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Καλησπέρα, Κώστα. Πειρά δέχτηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση που δείχνει απέναντι σε κέρια ζητήματα του θεσμού που αφορούν τους εργαζόμενους, την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του θεσμού καθώς και το νέο εκλογικό νόμο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αφού τόνισε ότι το κείμενο του νέου κώδικα που είναι σε φάση διαβούλευση από το Υπουργείο Ιστορικών, είναι πολύ μακριά από τα πάγια αιτήματα της αυτοδιοίκησης, ζήτησε να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση σε 5 άξονες. Ειδικότερα το ψήφισμα που κατέθεσε ο κ. Δούκας ζητείται να καταργηθούν τα άρθρα 130 και 138 του νέου κώδικα, προκειμένου οι συμβασιούχοι και εργαζόμενοι των Δήμων που δικαιολογούνται από τα δικαστήρια να μπορούν να τακτοποιηθούν στους Δήμους, να καταργηθεί ο εποπτικός ρόλος στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και όχι μόνο των αποκεντρωμένων διοικήσεων, να παραμείνουν σε λειτουργία τα νομικά πρόσωπα των Δήμων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Δήμο Αθηναίων, για τον ΟΠΑΝΔΑ και τις σχολικές επιτροπές, να καταργηθούν οι μνημονιακοί κόφτες που αφορούν τα οικονομικά των Δήμων και το εκλογικό σύστημα να εκλέγει δήμαρχο με ποσοστό 50-1%. Να πούμε ότι το ψήφισμα που κατέθεσε ο κ. Δούκας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Καθώς είχαμε ενστάσεις από τον πρώην δήμαρχο τον κύριο Μπακογιάννη.
8: Είχαμε ενστάσεις σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κείμενο του κώδικα, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Μπακογιάννης επισήμανε ότι ο κώδικας δεν αναφέρει μέσα τη διάσωση του ΟΠΑΝΔΑ και έκανε και νήξη και για τις σχολικές επιτροπές, καθώς πρέπει να σημειωθεί ότι ο κύριος Μπακογιάννης ήταν αυτός που είχε ξεκινήσει ως δήμαρχος την δικαστική διαμάχη προκειμένου να σωθεί ο ΟΠΑΝΔΑ και οι σχολικές επιτροπές από το νόμο της κυβέρνησης, η οποία καταργεί τα νομικά πρόσωπα των Δήμων.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Τον ανανεωμένο λόφο του Λυκαβητού, όπου πραγματοποιούνται εργασίες με την υποστήριξη της Airbnb, επισκέφθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Μιχάλης Λεγάκης ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
9: Καλησπέρα, Κώστα. Ο λόφος Λυκαβητού αποκτά νέα εικόνα μέσω του παρεμβάσεις που υλοποίησε ο Δήμος Αθηναίων με την υποστήριξη της Airbnb, προτεμπώντας εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης σε βασικά σημεία του λόφου. Να πούμε, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του τμήματος της ξυλοπερίφραξης συνολικού μήκους 2.000 μέτρων κατά μήκος των μονοματιών από τις παρυφές του λόφου ως το θέατρο Λυκαβητού. Ενώ σύμφωνα με το Δήμο, το επόμενο διάστημα θα προσθεθούν ακόμα 500 μέτρα. Παράλληλα, έγιναν εργασίες λιθόσφρωσης συνολικής έκτασης 300 τετραγωνικών μέτρων σε σημεία που παρουσίασαν φθορές. ενώ τοποθετήθηκαν 15 υπαίθρια ξύλινα καθιστικά με πάγκους. Να πούμε επίσης ότι η Δίευση Πρασίνου συνεχίζει την εκαθάριση, όπως την απομάκρυνση ξερών δέντρων και συντήρηση του πρασίνου, ενώ τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν φυτευτεί 1.472 νέα δέντρα, ενώ έχει αποκατασταθεί σημαντικά το τμήμα των αρδευτικών δικτύων του ΛΟΦ. Κλείνοντας, ο Δήμος Αθηναίων σημειώνει ότι παρεμβάσει στο Λυκαβητό εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό αναβάσματος δολόφων, πλατεών, πάρκων και δημόσιων χώρων, με στόχο μια πιο πράσινη, λειτουργική και ανθρώπινη πόλη. Κώστα.
0: Μιχάλη Λεκάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Στα αθλητικά νέα. Με τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, που θα διεξαχθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην Ουγγαρία, κλείνει ουσιαστικά η φετινή ποδοσφαιρική χρονιά και ο Απόστολος Βαξεβανέλης θα μας πει περισσότερα. Μα 7 το απόγευμα, Απόστολε.
10: Καλησπέρα Κώστα. Έχει, ναι, 7 το απόγευμα, αλλάζει ώρα προνοριστικά από το 10 που ήταν μέχρι τώρα και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι προκειμένου οι φίλαθλοι να μετακινούνται άνετα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς της κάθε πόλης, καθώς η ώρα ευνοεί και δεν υπάρχουν όσο πηγαίνεις πιο αργά να περιορίζονται. Το δεύτερο είναι να μπορούν να γιορτάσουν μετά τη λήξη του αγώνα, να μην είναι 12 το βράδυ ή και μία αν έχει παράταση, οπότε η πόλη που φιλοξενεί τον τελικό οικονομικά να επωφεληθεί, που θα βγουν πανηγυρίζοντας να φάνε να πιούν. Το άλλο, ο τέταρτο τρίτος λόγος είναι η αναχώρηση των φιλάθλων να μην γίνεται μετά τα μεσάνυχτα, αλλά σε μια λογική ώρα όσο είναι να φύγουν με τα τσάρτερ. Και ο βασικότερος από όλα, γιατί το χρήμα είναι θεός, η Ασία. Η Ασία που έχει δώσει χορηγίες προς τη UEFA και προς την Κίνα. Για την Κίνα ο τελικός θα είναι 12 το βράδυ, την ώρα που θα είναι 7 η ώρα αύριο στη Βουδαπέστη.
0: Μάλιστα.
10: Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι και με αυτούς τους λόγους γίνεται σε 7. Και τέλος να σου πω τον πασχετικό νέο, ότι είναι σε υποπίεση θετική ο Σπανούλης να υπογράψει ως προπονητής του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Αναμένουμε τα επόμενα 24 ώρα την τελική του απόφαση.
0: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με ανέμους μεταβλητούς εντάσεως 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, την Ευηρεντήφη στη ρυθμίση του ήχου, τον Σάβα Κόκκινο στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμη Παναγκοπούλου στο 213-09-09-100. Έχετε τις θερμότερες ευχές μας για το Σαββατοκύριακο, για άλλο τριήμερο που ανοίγεται μπροστά μας. Ακολουθεί η εκπομπή Δικαιώματα στα FM με το Λευτέρη Παπαγιαννάκη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δικαιώματα στα FM, η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984.
2: Καλησπέρα, Παρασκευή, απόγευμα 7.30 ώρα, στο φιλοξενοαέρα του 984, η εκπομπή Δικαιώματα στα FM της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο μικρόφωνο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, στον ήχο η Εύη Ρεντίφη, συγγνώμη, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή ο Σάββας Κόκκινος. Σήμερα κάνουμε εκπομπή πριν το τριήμερο, έχουμε 2-3 σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει. Το κύριο, νομίζω, για μένα είναι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αφορμή τα οικονομικά κριτήρια για την απόκτηση ηθαγένειας. Θα βγάλουμε ανακοίνωση αναλυτική για το θέμα. Τα πω ένα απλό, γιατί τα υπόλοιπα είναι αρκετά νομικά και δεν θέλω να μπλέξουμε με αυτά τώρα. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το να βάζεις οριζόντια οικονομικά κριτήρια με μάλιστα ελάχιστο εισόδημα δεν επιτρέπεται. Πρέπει να είναι εξατομικευμένη η κρίση του κράτους όταν θέλει να δώσει την ηθαγένεια. Δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα οριζόντιο για όλους το ίδιο. Είναι μια διάταξη του κ. Βορύδη. Έπεσε αυτή η διάταξη. Επαναλαμβάνω, θα βγάλουμε μια αναλυτική ανακοίνωση με ευθύνη του δικηγόρου της υπόθεσης, του Κώστα Φαρμακίδη, που είναι και μέλος του ΔΟΣΟΥ της Ένωσης. Θα το δείτε και θα το συζητήσουμε προφανώς και κάποια στιγμή πιο αναλυτικά για να εξηγήσουμε τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα για τους ανθρώπους που περιμένουν με αγωνία να αλλάξει αυτή η ιστορία που είναι. Δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή, αλλά θα το καταλάβετε. Το δεύτερο που είχαμε σήμερα, το πρωί έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στην ΕΣΥΕΑ, μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία παρουσίασης και συζήτησης για τα ζητήματα των ΣΛΑΠ. Συμμετείχε και ο Έλληνας δικαστής, ο Γιάννης Κτιστάκης, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία για την οργάνωση αυτής της συνάντησης με το Δικηγορικό Σύλλογο, πρωτοδίκες, δικηγόρους, την ΕΣΥΕΑ προφανώς, το Μορφωτικό Ίδρυμα, και είναι η συζήτηση για την ενσωμάτωση της οδηγίας για τα ΣΛΑΠ στην ελληνική νόμη τάξη. Μάθαμε ότι τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες θα έρθει ο νόμος που ενσωματώνει την οδηγία αυτή. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα σημεία. Πρέπει να πούμε ότι τα ΣΛΑΠ, όπως ξέρετε, είναι εκφοβιστικές αγωγές εναντίον δημοσιογράφων, οι οποίοι αποκαλύπτουν ζητήματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Θα έχουμε σήμερα μαζί μας στο δεύτερο μέρος την Τζανίλ Λουλούδη από το MIR, από το Mediterranean Institute of Investigative Reporting, οι οποίοι έχουν φάει ένα ΣΛΑΠ και θα μας εξηγήσει για ποια υπόθεση, και γενικότερα θα συζητήσουμε και το ζήτημα. Και επίσης θα βγάλουμε σήμερα μαζί μας, γιατί τον καλωσορίσαμε πίσω, τον Ιάσον Αγουσέτη, ο οποίος θυμίζω ήταν στη Φλωτίλα προς τη Γάζα. Ήδη έχουμε αρχίσει και καταγράφουμε μαρτυρίες ανθρώπων που γύρισαν από αυτή την ιστορία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί θα κάνουμε μια λεπτομερή καταγραφή και θα βγάλουμε και μια έκθεση που θα την παρουσιάσουμε, και θα δούμε εάν αυτό μπορεί να μετατραπεί και σε κάποιο είδους νομική ενέργεια. Πάντως, εγώ ήμουνα μπροστά στην ένα μέρος της μαρτυρίας του Ιάσονα. Είναι πολύ, πώς να το πω, είναι πολύ ενοχλητικό να ακούς τέτοια πράγματα. Ένα τόσο οργανωμένο σύστημα, το οποίο παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, βασανίζει βασικά, με όρους που δεν περίμενα ποτέ ότι θα τα ακούγαμε σε αυτή την εποχή και σε αυτές τις συνθήκες. Για ανθρώπους οι οποίοι δεν κάναν τίποτα παράνομο, είχαν μια ανθρωπιστική αποστολή και απήχθησαν από τα διεθνή ύδατα, ξυλοκοπήθηκαν, και εντάξει, θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε προφανώς, όπως έχουμε κάνει από την αρχή. Θα είναι μαζί μας ο Ιάσονας για να κάνουμε μια πρώτη μικρή συζήτηση. Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες, σας λέω, γιατί δεν είναι για να λέμε τέτοια πράγματα, αλλά θα την κάνουμε εμείς την καταγραφή και θα την παρουσιάσουμε. Θα καταλάβετε γιατί είμαστε τόσο ανήσυχοι και γιατί όλη αυτή η ιστορία είναι τόσο, μα τόσο ενοχλητική. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα, στο πρώτο τραγουδάκι μάλλον, και θα βγάλουμε τον Ιάσονα αμέσως μετά.

0: πάντα είναι, το έχω πει πολλές φορές, είναι ενοχλητικό να διακόπτουμε ωραία τραγούδια, αλλά επειδή είμαστε λίγο στρωμωμένοι στον χρόνο και επειδή και τα δύο θέματα που έχουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικά. Ιάσονα, μας ακούς?
1: Ναι, σας ακούω κανονικά.
0: Ωραία. Καλησπέρα, Ιάσονα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Ξέρω ότι λόγω τριημέρου ταξιδεύεις κιόλας. Σε καλωσορίζουμε προφανώς πίσω. Και χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Ωραία. Ιάσονα, είπα στην αρχή, κάνοντας την εισαγωγή, ότι δεν θα περιγράψουμε, δεν θα κάνουμε καμία έτσι περιγραφή, γιατί δεν νομίζω ότι έχει αυτό το, δεν είναι αυτό το νόημα στη συζήτηση. Περισσότερο ήθελα μία αίσθηση δική σου από το διαδικαστικό. Και ακούγεται λίγο κοινικό έτσι όπως το λέω, αλλά πράγματι έτσι όπως το συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, αυτό που ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό, θα το πω εγώ, και έτσι αυτή την εποχή να συζητάμε τέτοια πράγματα, ήταν η διαδικασία που ήταν τρομερά οργανωμένη με πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι, εγώ αυτή την αίσθηση αποκόμισα, τουλάχιστον και από αυτά που άκουσα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Στην πραγματικότητα ήταν ένα πράγμα σχεδιασμένο και θα πω και δοκιμασμένο. Ήδη δηλαδή από το interception που είχαμε στα νότια της Κρήτης.
0: Ναι, εντός της ελληνικής ζώνης, αυτό που έγινε στις αρχές Μαΐου. Ναι.
1: Ακριβώς, εντός της ελληνικής ΣΑΡ. Αλλά στην πραγματικότητα και μετά από ένα σημείο, επειδή τα βασανιστήρια στο πλοίο φυλακή έγιναν εντός και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δηλαδή πριν παραδοθούν τα άτομα τα οποία επέβαιναν στο πλοίο φυλακή στο ελληνικό λιμενικό. Ήδη λοιπόν είχε δοκιμαστεί εκεί πέρα μια σειρά από αυτά τα οποία είδαμε να γίνονται στο πλοίο φυλακή, στο οποίο επιβαίναμε πλέον εμείς μετά το interception της προηγούμενης εβδομάδας. Ήταν μια, όπως το είπες, οργανωμένη διαδικασία, η οποία είχε αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι. Για να δώσω έτσι και μια, θα κάνω μια αναλογία τώρα, είναι και λίγο επικίνδυνο το κάνω, αλλά έτσι για να καταλάβουν και όσοι μας ακούνε. Όταν το συζητάγαμε και το περιέγραψες έτσι λίγο γρήγορα, σου είπα ενστικτοδός ότι έμοιαζε με την υποδοχή νέων παικτών σε μια ομάδα που πέφτει το παραδοσιακό φατούρο. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με αυτό, έτσι ήταν ένα πολύ πιο άγριο πράγμα, αλλά ήταν μια τέτοια διαδικασία. Καλώς ήρθες, δες τι γίνεται. Ναι.
1: Ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα, με το που έμπαινε κάποιος στο πλοίο φυλακή μετά το container, μετά το inception, έμπαινε σε ένα container στο οποίο καλωσοριζόταν εντός εισαγωγικών από τις δυνάμεις του IDF μέσω μιας βίαιης τέλος πάντων διαδικασίας, την οποία εντάξει αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ νόημα να περιγράψω αναλυτικά. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και μετά κατά την αποβίβαση από το πλοίο φυλακή, αλλά και κατά την διαδικασία υποδοχής στο λιμάνι του Ασντότ.
0: Ιάσονα, αυτό που κατάλαβα και από τις περιγραφές των υπολείπων ήταν ότι αυτή τη φορά υπήρχαν δύο πλοία. Δηλαδή υπήρχε αυτό που ήταν και η ελληνική ομάδα, έτσι, δηλαδή εκεί που ήσουν και εσύ, που ήταν το πιο βίαιο, αν καταλαβαίνω καλά. Έτσι, η υποδοχή ήταν πολύ πιο βίαιη και η διαδικασία. Και υπήρχε και ένα δεύτερο, στο οποίο από τις περιγραφές των υπολείπων η διαδικασία δεν ήταν το ίδιο βίαιο. Και έτσι πάλι το συζητήσαμε. Μάλλον ήταν επιλογή. Υπήρχε κάποιο είδους διαφοροποίηση, δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο προφανώς και δεν θα μάθουμε και ποτέ πιθανά, αλλά υπήρχε μια διαφορετική στάση των δύο ομάδων φυλάκων, να πω, στα πλοία φυλακή. Έτσι το έχω αντιληφθεί.
1: Πράγματι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Είχαμε να κάνουμε με δύο πλοία φυλακές αυτή τη στιγμή και μάλιστα εξ όσων έχω ακούσει, δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Ουσιαστικά μετά το interception που έγινε στα νότια της Κρήτης, αγοράστηκε με συνοπτικές διαδικασίες δεύτερο πλοίο από το Ισραήλ, το οποίο και φτιάχτηκε ως μια πλωτή φυλακή. Πράγματι υπήρχαν από τις μαρτυρίες των επιβαίνοντων στο άλλο πλοίο, πράγματι ήταν κάπως λιγότερο βίαιη η κατάσταση στο δεύτερο πλοίο, παρόλο που και εκεί πέρα έχουμε εξαιρετικά βίαια περιστατικά. Σχεδόν το σύνολο της ελληνικής αποστολής ήταν στο πλοίο που ήμουν και εγώ, το οποίο είχε όντως μια, κατά το φαινόμενο τουλάχιστον, ήταν πιο βίαιη η υποδοχή μας. Τώρα το γιατί συνέβαινε αυτό ούτε και εγώ μπορεί να το ξέρω, αλλά ενδεχομένως να έχει να κάνει με την τυχαιότητα η οποία θέλουν οι βασανιστές να υφίσταται, προκειμένου ο βασανιζόμενος να μην ξέρει τι θα συμβεί, τι να περιμένει.
0: Έτσι. Και αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει μία αίσθηση, εντάξει, επιβεβαιώνεται και από αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής και επαναλαμβάνω, είπα ότι θα κάνουμε και μία έκθεση με μαρτυρίες, έχουμε ξεκινήσει ήδη. Από την προηγούμενη φορά, δηλαδή όχι από το περσινό του Οκτωβρίου του 25, αλλά από τις αρχές Μαΐου, ήδη είναι πιο βίαιη η διαδικασία. Δηλαδή υπάρχει αίσθηση ότι πλέον αυτή τη φορά υπήρχε μια προσπάθεια κάπως να μπει ένα τέλος στην οποιαδήποτε προσπάθεια μέσω του φόβου. Δηλαδή για το φλωτήλα, ας πούμε, να γίνει ακόμα μια προσπάθεια να φτάσει κάποιος στη Γάζα με αυτή τη διαδικασία. Υπήρχε τρομερή βία ώστε να σταματήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην ξαναγίνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και η διαφορά η βασική από τις αρχές Μαΐου που είπες και μέχρι το δικό μας interception είναι η εξής. Από τις μαρτυρίες που έχω από τα άτομα τα οποία ήταν στο interception το πρώτο των αρχών του Μαΐου, η διαφορά ήταν ότι υποστήκαν βία κατά βάση τα άτομα τα οποία αντέδρασαν στην απαγωγή του Τιάγκου και του Ταΐφ.
0: Ναι, ναι.
1: Και αντέδρασαν στη δική τους κράτηση, ενώ οι ίδιοι θα αφήνονταν στο ελληνικό λιμενικό. Και γι' αυτό κιόλας είπα ότι τα βασανιστήρια έλαβαν χώρα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Γιατί η παράδοση των ανθρώπων αυτών έγινε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.
0: Ναι.
1: Η διαφορά λοιπόν ήταν αυτή. Στη δική μας περίπτωση, μηδενός ξερωμένου, όλοι υποστήκαν βασανιστήρια από τις δυνάμεις του Ισραήλ.
0: Και από ό,τι κατάλαβα είναι, επειδή είπες για τις αρχές Μαΐου, αλλά και από το περσινό είναι ακόμα πιο βίαιο, έτσι, γιατί εντάξει, δεν είναι θέμα σύγκρισης τώρα, και οι άνθρωποι που, πώς το λένε, οι Έλληνες προηγούμενης αποστολής επίσης υπέστησαν βία, αλλά υπήρχε μια αίσθηση ότι ήταν χειρότερο, έτσι, ότι υπήρξε, πώς να το πω, ένα escalation σε σχέση με την άσκηση της βίας ανάμεσα στις δύο χρονικές περιόδους, ας πούμε.
1: Υπήρχε σημαντικότατη το escalation, η αναβάθμιση της βίας ήταν υπολογισμένη, και νομίζω και εγώ ότι στοχεύει ακριβώς σε αυτό το οποίο ανέφερες. Δηλαδή ότι ήθελαν από το Ισραήλ να τελειώνουν μια και καλή με τους στόλους που μαζεύονται ανά τον κόσμο, προκειμένου να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να τελειώσουν τόσο εύκολα, θα τους βγει αυτό.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει και μια ένταση, έτσι, και έχει αρχίσει και αλλάζει και κάπως και η άποψη, αν και, να πούμε, δεν το είπα στην αρχή, η Φραντσέσκα Αλμπανέζα ξαναμπήκε στις κυρώσεις, ενώ είχε βγει από την Αμερικανική διοίκηση, την ξανά έβαλαν, και επίσης ο ΙΕ έβαλε σε μια λίστα παρακολούθησης το Ισραήλ για τη χρήση σεξουαλικής βίας στην ένοπλη σύγκρουση, και από ό,τι κατάλαβα, ο πρέσβης του Ισραήλ ανακοίνωσε τη διακοπή κάθε επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ σε αντίπεινα. Αλλά υπάρχει μια αλλαγή αισθητή στη στάση γενικώς απέναντι σε αυτά που γίνονται. Ευτυχώς, θα πω εγώ. Βέβαια, δεν ξέρω τι σημαίνει σε σχέση με την προσπάθεια των ανθρώπων να φτάσουν στη Γάζα, να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό, στην αντίδραση του κράτους του Ισραήλ σε σχέση με αυτούς που θα το προσπαθήσουν. Αλλά είναι μια πολύ ανησυχητική διαδικασία. Λοιπόν, Ιάσονα, σε αφήνω να ξεκουραστείς για το τριήμερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χρόνο.
1: Να είσαι καλά, Δευτέρη.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Θα μαζεύουμε μαρτυρίες, το είπα και στην αρχή, το ξαναλέω, και θα παρουσιάσουμε κάποια στιγμή, όταν θα είμαστε έτοιμοι, αυτή την έκθεση, και θα δούμε και τι θα κάνουμε και συνέχεια. Λοιπόν, Ιάσονα, ευχαριστώ και πάρα πολύ, και τα λέμε και σύντομα.
1: Γεια σας, καλά, Δευτέρη. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε ακόμα ένα τραγουδάκι και περνάμε μετά στην Τζανλουλούδη να συζητήσουμε για το ζήτημα των slaps.

0: Επιστρέψαμε. Τζανίν, είσαι στο τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, στην εισαγωγή, έχουμε μαζί μας τη Τζανίν Λουλούδη, είναι δημοσιογράφος σε πολλά μέσα. Είμαστε εδώ στην εκπομπή για να μιλήσουμε, ένα, για το σλαπ που έχει δεχθεί το ΜΥΡ, έτσι, στο οποίο δουλεύει η Τζανίν, να μας πει λίγο τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία, και μετά να συζητήσουμε λίγο για τα σλαπς, γιατί πιθανά, από ό,τι καταλάβαμε και σήμερα από τη σημερινή συνάντηση που σας ανέφερα στην αρχή, έρχεται ο νόμος. Και από τα πρώτα σχόλια που έχω ακούσει, δεν ξέρω αν τα έχει ακούσει και η Τζανίν ή αν τα έχω μεταφέρει, φαίνεται ότι οι διατάξεις του νόμου, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα ενσωματωθεί η οδηγία, είναι καλός. Δηλαδή είναι διευρυμένη η περιοχή την οποία αγγίζει η εφαρμογή, η ενσωμάτωση της οδηγίας. Θα το δούμε βέβαια που θα βγει στη διαβούλευση και θα κάνουμε και τις παρεμβάσεις μας. Τζανίν, θες να μας πεις 2-3 λόγια για το ΣΛΑΠ που έχετε δεχθεί και τι είναι αυτή η υπόθεση? Εγώ το ξέρω, το έχω διαβάσει, αλλά για να ακούσουν λίγο και οι ακροατές μας.
1: Σε ευχαριστώ, Λευτέρη, καταρχήν για την πρόσκληση. Με το ΜΥΡ, το ΜΥΡ είναι μια μικρή ομάδα, κάνουμε ερευνητική δημοσιογραφία. Είμαστε μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας και μαζί με τον συνάδελφο μου Νίκο Μαχθονιό είχαμε γράψει τον περασμένο Αύγουστο ένα κείμενο. Ήταν αποτέλεσμα μιας διασυνοριακής έρευνας που κάναμε μαζί με συναδέλφους από την Ιταλία και από τη Συρία. Ήταν μια έρευνα που είχε και μια χρηματοδότηση από το Journalism Fund Europe, έναν ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό. Δημοσιεύθηκε στο ΜΥΡ και στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και αφορά, έχει σε επίκεντρο της έρευνα μια ελληνική αεροπορική εταιρεία και τις συνεργασίες της, οι οποίες από ό,τι φαίνεται είναι με πρόσωπα τα οποία καταζητούνται, βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων, έχουν ανοιχτές νομικές υποθέσεις και κρεμότητες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Εμείς παρουσιάσαμε τα δεδομένα στην έρευνά μας, λέγεται τα μεσογειακά στερεότυπα κόσμου, και δεχτήκαμε ένα εξώδικο στις αρχές Αυγούστου, απαντήσαμε σε αυτό και έπειτα από περίπου 7 μήνες το Φλεβάρι δεχτήκαμε μια αγωγή ύψους 100.000 ευρώ η οποία αφορά και εμάς και την Εφημερίδα των Συντακτών,
0: ναι.
1: Και ονομαστικά έμενε και τον Νίκο τον Μαχθονιό δημοσιογράφος. Είναι μια δυσάρεστη περίπτωση και είναι όμως ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι στο χώρο μας στην Ελλάδα.
0: Έτσι, και το τελευταίο διάστημα, επειδή είναι μικρός ο χώρος και όλοι κουβεντιάζουμε, έτσι, φαίνεται ότι υπάρχει μια επιτάχυση. Δηλαδή, το Σόλομον είναι επίσης θύμα ενός ΛΑΠ, έτσι, για ένα θέμα που έκανε για κάποια ακίνητα στον Πειραιά. Υπάρχει προσωρινή διαταγή, ασφαλιστικά μέτρα και μήνυση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, στη Δανάη Μαραγκουδάκη, στην Ηλιάνα Παπαγγελή,
1: Παπαγγελή
0: και στο Σταύρο Νταμαλιχούδη. Ναι. Είναι έτσι, φαίνεται ότι οι άνθρωποι το έχουν βρει το κόλπο και σου λέει, δεν μου αρέσει κάτι, θα κάνω μια εκφοβιστική αγωγή με πολλά λεφτά, μήπως το επόμενο θέμα το σκεφτούν δύο φορές να το γράψουν. Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική περισσότερο.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το καταρχήν ένα αίτημα να κατέβει όπου
0: ναι.
1: έχει δημοσιεύσει.
0: Ισχύει, ναι.
1: Το οποίο μπορεί να δημιουργεί προβλήματα. Ωστόσο, αν κάτι έχει ερευνηθεί και αν κάτι είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικής δουλειάς η οποία έχει τηρήσει τη δέουσα δεοντολογία, έχει προηγηθεί, ας πούμε, η αποστολή ερωτήσεων, έχει απευθυνθεί στους ανθρώπους ο οποίος ερευνάς και συνοδεύει στην έρευνα, ας πούμε, τεκμήρια, τότε θεωρητικά δεν έχει κάτι να φοβάσει. Ωστόσο και μόνο η άσκηση αυτής της νομικής πίεσης, η οποία αυξάνεται, δημιουργεί σίγουρα περισσότερο άγχος και σε κάνει να σκέφτεσαι 2 και 3 φορές και αν θέλεις να προχωρήσεις μια έρευνα, πόσο μάλλον να τη γράψεις, πόσο μάλλον να τη δημοσιεύσεις. Δηλαδή λειτουργεί αυξητικά και είναι κάτι που πρέπει σαν κλάδος να σταθούμε και να αντιμετωπίσουμε.
0: Εσύ έχεις εικόνα λίγο από την νομοθεσία που έρχεται, δηλαδή την έχετε συζητήσει, υπάρχει, το ρωτάω τώρα κάνοντας τον έξυπνο γιατί εμείς κάτι έχουμε δει, κάτι μάθαμε σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη.
1: Παρακολούθησα λίγο στα κλεφτά σήμερα στο live stream τη συζήτηση στην ΕΦΕΑ, οπότε λίγο έχω μια εικόνα.
0: Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά θετικό. Ο τρόπος με τον οποίο τέλος πάντων θα ενσωματωθεί η οδηγία είναι πολύ καλύτερος από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία ότι θα κάνουμε τη μίνιμουμ ενσωμάτωση. Φαίνεται ότι θα γίνει, όχι δεν θα πω maximum, αλλά τέλος πάντων αρκετά διευρυμένη ενσωμάτωση.
1: Ακούγεται, Η ενσωμάτωση έχει να κάνει με το ότι η οδηγία αφορά κυρίως για συνοριακές υποθέσεις. Οπότε η επέκτασή της στο εθνικό δίκαιο, δηλαδή σε τέτοιου είδους υποθέσεις σαν τις δικές μας, όπου μια εταιρεία με ισχυρή οικονομική επιφάνεια έρχεται να ασκήσει πίεση νομικά σε μια μικρή δημοσιογραφική ομάδα, μπορεί να θεωρηθεί ενδεχομένως καταχρηστική από ένα ελληνικό δικαστήριο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και το διφέρνει και το, αν δεν κάνω λάθος, ένα μηχανισμό απόρριψης προδικαστικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ναι, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί θέλω να πω ότι υπήρχε και εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία δουλεύει στο τμήμα το ανάλογο του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι για τα ζητήματα των SLAPs, και είπε, είχαμε πει σε μια προηγούμενη συνάντηση, ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι δικαστές θα έχουν τέτοιου είδους δυνατότητα και εκπαίδευση προφανώς και εμπειρία, για να μπορούν να σταματήσουν μια υπόθεση πριν φτάσει στο δικαστήριο, πριν εισαχθεί σε μια δικαστική διαδικασία. Δηλαδή, προδικαστικά να πει, παιδιά, αυτό είναι προφανέστατα καταχρηστικό, δεν επιτρέπω να συνεχιστεί. Που είναι υπέρτατη προστασία, νομίζω.
1: Είναι τρομερά σημαντικό. Και να πούμε κιόλας και αυτό που είπε και ο κ. Κτιστάκης στην παρουσίαση σήμερα, που μίλησε για τα χαρακτηριστικά των SLAP, αφορούν την ανισορροπία δυνάμεων ενάγοντος κυναγωμένου, το είδος του λόγου του ενός δημοσιογραφικού κειμένου, δηλαδή αν αφορά ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος, είναι πολύ πιο σημαντικό το να μπορεί από πριν ένα δικαστήριο να δει, ας πούμε, τι έχει στα χέρια του και να πει ότι αυτό είναι καταχρηστικό. Δεν θα έπρεπε να προχωρήσει η αγωγή αυτή.
0: Κάπως να αντιστραφεί και έτσι, να αντιστραφούν λίγο και οι όροι του παιχνιδιού. Τώρα, συγγνώμη που το περιγράφω στο παιχνίδι, αλλά αντί να κερδίζει επί της αρχής ο ισχυρός, κάνοντας αυτή την καταχρηστική αγωγή με πολλά λεφτά, έτσι, που τρομάζουν, να υπάρχει λίγο αντιστροφή, να πούνε, να μπορεί να υποθεί ότι, παιδιά, το κάνετε για αυτό το λόγο, άρα εγώ δεν επιτρέπω να προχωρήσει παρακάτω, ώστε να αισθάνονται και οι δημοσιογράφοι μεγαλύτερη ασφάλεια όταν γράφουν πράγματι με τους όρους της διοντολογίας που πρέπει και να έχουν καλύψει όλες τις, πώς να τους πω, όλα τα προαπαιτούμενα, αλλά να μην έχουν δεύτερη σκέψη. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Η δεύτερη σκέψη που έχετε εσείς όταν πάτε να βγάλετε ένα τέτοιο είδους θέμα, που στην πραγματικότητα μπορεί κάποιο να μην θεωρεί ότι τον ενδιαφέρει. Επί της ουσίας να πει, γιατί με, τι με ενδιαφέρει αυτό που λέτε τώρα. Γιατί μια αεροπορική εταιρεία που έκανε αυτό, που έκανε και. Τι με νοιάζει. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι ότι μετά θα αφορά σε ένα θέμα το οποίο έχει ευρύτερη απήχηση. Και
1: όχι,
0: μπορεί
1: και
0: να μην το κάνετε. Και μπορεί να μην το κάνετε εσείς, γιατί φοβάστε ότι αφού έγινε αυτό ο χαμός για ένα τόσο ένα μικρό, ας πούμε, μικρή απήχηση θέμα, όταν θα βρούμε το μεγάλο θέμα, τι θα κάνουμε.
1: Μα με τον ίδιο τρόπο προχωρούν όλες οι εταιρείες. Και μάλιστα, εμάς η υπόθεση συζητήθηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και μετά τη λήξη του δικαστήριου, βρεθήκαμε απ' έξω με αρκετούς δημοσιογράφους και μετρούσαμε να δούμε ποιος από εμάς δεν έχει δεχθεί αγωγή.
0: Ναι.
1: Επομένως, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αυτή η πίεση. Είναι σημαντικό να μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά. Και αν μου επιτρέψεις κιόλας να πω ότι. Άκουσε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που ήταν στην εκδήλωση και έκανε λόγο για την ανάγκη θωράκισης των δημοσιογράφων. Επανέλαβε πράγματα που έχει πει, ότι κανένας δημοσιογράφος δεν είναι ανώτερος του νόμου, ότι υπάρχει ισοτιμία κτλ.
0: Εντάξει, okay. Καταλάβαμε. Θα τον ειδοποιήσουμε. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, και έκανε και λόγο για τα ανώνυμα προφίλ, γιατί υπάρχει και αυτή η σχετική νομοθεσία που θέλει να προωθείται αυτή την περίοδο. Και θα ήθελα να πω ότι εμείς τουλάχιστον που υπογράφουμε τα κείμενά μας, τα κάνουμε βάσει έρευνας και τα υπογράφουμε επώνυμα.
0: Αυτό είναι.
1: Τηρούμε τις αρχές διοντολογίας και τα έτσι. Διεθνή πρότυπα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε ερωτήσεις. Οπότε θα ήταν χρήσιμο ενδεχομένως η ελληνική δικαιοσύνη να μην χρειάζεται να δικάζει εμάς, αλλά να μπορεί να διαβάζει τα κείμενά μας και ενδεχομένως να προχωράει και να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες που ζητούμε και εμείς να κάνουμε.
0: Ναι, είναι αυτό το ωραίο κόλπο που έτσι μπερδεύεις τις γραμμές, βάζοντας ένα άλλο θέμα και λες, ναι, αλλά τα ανώνυμα προφίλ, και επομένως, σαν να υπονοείς ότι πίσω από τα ανώνυμα προφίλ είναι οι δημοσιογράφοι,
1: ναι,
0: που γράφουν ένα κείμενο δημοσίου ενδιαφέροντος. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο κόλπο αυτό με τα πετάς την μπάλα στην εξέδρα και να μπερδεύεις τον κόσμο. Το έχεις ότι πίσω από τα ανώνυμα προφίλ είναι οι δημοσιογράφοι,
1: ναι,
0: που γράφουν ένα κείμενο δημοσίου ενδιαφέροντος. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο κόλπο αυτό με τα πετάς την μπάλα στην εξέδρα και να μπερδεύεις τον κόσμο.

0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζανίν. Θα τα ξαναπούμε. Συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος για αυτή τη βδομάδα. Επαναλαμβάνω, όλα τα θέματα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε. Θα επανέλθουμε προφανώς και στα δύο ζητήματα. Καλό τριήμερο σε όλους, να ξεκουραστείτε. Στον ήχο ήταν η Ευρεντίφη, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή ο Σάββας Κόκκινος. Κλείνουμε με το ένθετο βιβλίο της εβδομάδας, με τον Κωστή Μοστράτο, και βεβαίως μετά δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου. Γεια σας.

0: βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλόσωμος και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και τον τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχει νεκρό γονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μιας τερκημειώδους, οδυνηρά σκληρή σχέση. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνεπάρχουν λόγω του ακλόνου του δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις, και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι, και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Να λάβει την τελική του απόφαση σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν ετοιμάζει το Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του επανέλαβε τις δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβει η Τεχεράνη. Ειδικότερα να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, να ανοίξουν αμέσως τα στενά του ορμούς και το Ιράν να δεσμευτεί για την πλήρη αποναρκοθέτηση των στενών. Κρέμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ για μια πιθανή συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στο Ιράν, πηγές που μίλησαν στο ημι επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς. Πρόσθεσαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας. Το Πρακτορείο διαβεβαίωσε πως τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου είναι μια απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη. Επισήμαναν πως η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν δεν αναφέρεται στο μνημόνιο κατανόησης. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη, 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου αναμένεται να εμφανιστεί ο 46χρονος Έλληνας υπήκοος που κατηγορείται ότι παρήχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία εκτιμάται ότι συνδέεται με το Ιράν στο πλαίσιο επιχείρησης με στόχο δημοσιογράφου που εργάζεται στο Λονδίνο. Ο 46χρονος, κάτοικος Μονάχου, συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο West Sussex της Νότιας Αγγλίας. Το τέλος του εμπορικού σήματος Τουρκ Αιτζίαν επικύρωσε το αρμόδιο Συμβούλιο Πρόσφυγων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, απορρίπτοντας την προσφυγή της τουρκικής πλευράς. Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή. Το Πασόκ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε απόψε από το Καρπενήσι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ο ένας είχε την ευκαιρία επί 5 χρόνια και ο άλλος επί 7. Είδαμε τα αποτελέσματα. Φτάνει. Πρέπει να πάμε μπροστά, να κάνουμε μία νέα αρχή και η αρχή θα γίνει με το Πασόκ. Αμφιβολίες σαν τον ντρόν που συνετρίβει σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους, προήλθε από τη Ρωσία, εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό. Πρότεινε να παραδοθούν τα θράσματά του στη Ρωσία.

0: ώστε η Μόσχα να μπορέσει να διεξάγει τη δική της ανεξάρτητη έρευνα. Τη Ρωσία έδειξε ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε και δήλωσε πως το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε το ΠΑΣΟΚ δια του Παναγιώτη Δουδονή στην αντιπαράθεση αναφορικά με τη δημοσκόπηση της Real Polls. Ο βουλευτής επικρατείας γνωστοποίησε ότι η εταιρεία του έστειλε εξώδικο ζητώντας του, όπως ανέφερε, δήλωση μετανοίας. Θέλω να τους πω κάτι, δεν τα έχουν υπολογίσει καλά το σχόλιο του. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Real Polls κλιμακώθηκε τις τελευταίες ημέρες στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων που καταγράφουν τη δυναμική της νεοσύστατης ελληνικής αριστεράς συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης, υποστηρίζοντας ότι οι μετρήσεις που εμφανίζουν το νέο κόμμα στη δεύτερη θέση πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη από την επίσημη ίδρυσή του. Αμετάκλητα ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 με απόφαση του Αρίου Πάγου. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο ανέρισε εν μέρη την απόφαση του εφετείου ως προς την απόρριψη του ελευθερικού του σύνομου βίου για τους 3 εκ των 4 καταδικαστέντων. Κατά πλειοψηφία πέρασε το ψήφισμα που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων σχετικά με το σχέδιο νόμου του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Το ψήφισμα το οποίο έκρινε στη σημερινή του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, ζητείται η άμεση απόσυρση του άρθρου 730 του νομοσχεδίου, να καταργηθεί το σύστημα υποπτίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων, να καταργηθεί ο μνημονιακός κόφτης, να διατηρηθούν τα σημερινά νομικά πρόσωπα του Δήμου και να αποσυρθούν οι ρυθμίσεις για το νέο εκλογικό σύστημα. Ο Δημαρχός Αθηναίων, απευθυνόμενος στις παρατάξεις που δεν ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος, επισήμανε πως αποχή σημαίνει ότι ο Πανδά και άλλοι δύο οργανισμοί κλείνουν και ότι θα υπάρχει μνημονιακός κόφτης και ότι δεν θα ισχύει το 50% συν 1. Θετικός απέναντι στο γενικότερο πλαίσιο του νέου κώδικα, με αρκετές όμως αισθάσεις για ειδικότερα θέματα, εμφανίστηκε ο Κώστας Μπακογιάννης. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8:30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
1: Αθήνα 984.

Δεν έχει αρχή, Σταύρος Ξαρχάκος και η Ρωσαία στο υπέροχο remix του Paper Cut. Το τραγούδι πρωτακούστηκε στην ταινία Λόλα σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Και αυτή είναι η ιδιαίτερη εκδοχή από τον Paper Cut. Ένας υπέροχος διάλογος ανάμεσα στο δημιουργό και την ερμηνεύτρια που αποδίδει το τραγούδι με αμυσότητα, βάθος και καθηλωτική ερμηνεία. Θα συμπεριληφθεί στο δίσκο μαζί έναν κύκλο τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή της η Ρωσαία, με τους στίχους να υπογράφουν η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Νίκος Μωραΐτης, η Ρόζα Θεοτόκη και η ίδια η Ρωσαία. Και κάπως έτσι, με κυκλοφορίες καινούργιες, θα πάμε για την επόμενη ώρα εδώ, στην Γλυκιά Σμόρια, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής και καλά να περάσουμε.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα. Τόσες πατρίδες μου χρεώσανε μια στάμπα.

Καινούριο τραγούδι από τους Pix Lux με τίτλο «Δεν τελειώσαμε» και πάμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 213-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλιώς μας στέλνετε email στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και φυσικά μέσω Viber στον γνωστό και αγαπημένο τρόπο επικοινωνίας 6948-984-984, εκεί που περιμένουμε τις επιθυμίες σας για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για καλεσμένους που θέλετε να φιλοξενήσουμε και ακόμα φωτογραφίες που βρίσκεστε, τι κάνετε την ώρα που ακούτε την εκπομπή. Πολλοί ακροατές μου στέλνουν μηνύματα, αρκετοί είναι καθοδόν αυτή την ώρα, κάποιοι άλλοι στο σπίτι. Θα χαρώ πολύ να έχουμε αυτή την επαφή.

περιχαμένη. Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ελένη Τσαλιγοπούλου με τον Γιώργο Δημητριάδη πριν για το τραγούδι «Δύο ξένοι». Ελένη Τσαλιγοπούλου στα καινούργια τραγούδια του Κώστα Λιβαδά. Τίτλος «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» και είναι ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ που ξαναφέρνει στο προσκήνιο αυτούς τους δύο ανθρώπους, έναν δημιουργό και μία ερμηνεύτρια που η συνεργασία τους έγραψε τη δική της ιστορία και τώρα, τόσα χρόνια μετά, συνεχίζουν να πορεύονται στον ίδιο δρόμο.

Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Χιόλας και Οδυσσέας Ιωάννου υπογράφουν τα καινούρια της τραγούδια και αυτό είναι το Σύννεφα Μπαλόνια και όπως η ίδια συνηθίζει να λέει, είναι ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο τραγούδι που στην αρχή δυσκολεύτηκε αρκετά να μπορέσει να εκφράσει τους στίχους αυτούς, αλλά να που τα κατάφερε περίφημα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει όρους για πυρηνικά και ορμούς, απαντούν ιρανικές πηγές στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτηση παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου αναμένεται να εμφανιστεί ο 46χρονος Έλληνας υπήκοος που κατηγορείται ότι παρήχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία εκτιμάται ότι συνδέεται με το Ιράν. Το τέλος του εμπορικού σήματος Τουρκ-Αιτζίαν επικύρωσε το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, απορρίπτοντας την προσφυγή της τουρκικής πλευράς. Αμφιβολίες αν το ντρόουν που συνετρίβει σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας 2 ανθρώπους, προήλθε από τη Ρωσία, εξέφρασε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό. Ψήφισμα κατά του νέου αυτοδιοικητικού νομοσχεδίου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, τονίζοντας πως υπερβαίνει τα όρια της δημοκρατικής νομιμότητας. Και ο καιρός γενικά εύρυος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ, από 18 έως 29 βαθμούς θερμοκρασία, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Γλυκιά συμμορία στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84. Διαλέγω μερικά από τα τραγούδια νέας εσοδείας που μας αρέσανε και ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς. Είναι η Ρένα Μόρφη. Συστήνει μια καινούρια δημιουργό, τη Μαριτίνα, και το τραγούδι λέγεται «Στη Τζίτα». Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται δυνατά.

στην παράλληλη πόλη η Ολίνα Άλση και ο Μιχάλης Ατσάλης. Το έχουμε ξανακούσει και ξέρετε ότι έχουμε και μια ιδιαίτερη αδυναμία στα τραγούδια που αναφέρονται στην πόλη.

Μπορεί να βγω, Μάνος Πυροβολάκης και Νίκος Μωραΐτης. Το είχαμε συνηθίσει με την ερμηνεία του Μάνου Πυροβολάκη και φυσικά του Αντώνη Ρέμου, αλλά εδώ από τις βραδιές της αφιερωμένες στο στιχουργό Νίκο Μωραΐτη, το ντουέτο το έκανε μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Φυσικά ο Αντώνης Ρέμου στην ερμηνεία.

Κάπου εδώ η γλυκιά συμμορία θα σας αποχαιρετήσει. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάναμε παρέα για την προηγούμενη ώρα. Απόψε με αρκετά καινούργια τραγούδια και εύχομαι να σας αρέσανε. Γιώργος Βαρδαξής στη φροντίδα του ήχου. Μην ορκίζεσαι, Γιώργος Περής, για το κλείσιμο. Απολαύει ηχογράφηση και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Υπάρχουν πολλά σπουδαία τραγούδια που ίσως δεν ακούστηκαν όσο τους άξιζε, για λόγους που δεν είχαν να κάνουν τόσο με τη δική τους αξία, αλλά με την αξία των διπλανών τους. Τραγούδια δηλαδή που υπήρχαν σε δίσκους δίπλα σε μεγάλα πανεθνικά σουξέ, τα οποία τράβηξαν πάνω τους όλη τη δημοσιότητα και όλη τη δόξα, θα λέγαμε. Από το δίσκο του 1977 Ευήκυμου Σχολείου τραγουδάει Σπανό, σάρωσαν οι μεταδόσεις πρωτίστως του Ναύτης Βγήκε σε Στεριά, Το Άνθρωποι Μονάχοι και λίγο αργότερα η Μαρκίζα που έμελε να γίνει ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που τραγούδησε Ευήκυμος Σχολείου σε λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Ο Ελευθερίου σε εκείνο το δίσκο, πέρα από τη Μαρκίζα, είχε γράψει βέβαια και Το Ναύτης Βγήκε σε Στεριά και άλλα τρία τραγούδια, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα από τα σπουδαιότερα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Σπανού, Το Πέφτει Μια Βροχή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την τελική του απόφαση για το Ιράν αναμένεται να λάβει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος έχει καλέσει την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο προκειμένου να εξεταστεί η αρχική συμφωνία που φέρεται να έχει επιτευχθεί μεταξύ των διαπραγματευτών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τη συνδρομή χωρών μεσολαβητών. Σε ανάρτησή του, ο κ. Τραμπ επανέλαβε τις δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβει το Ιράν. Ειδικότερα, να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, να ανοίξουν αμέσως τα στενά του ορμούς και να δεσμευτεί η Τεχεράνη για την πλήρη αποναρκοθέτηση των στενών. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο του Ιράν, πηγές που μίλησαν στο ΙΜΗ, επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ. Πρόσθεσαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας. Το πρακτορείο διαβεβαίωσε πως τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου είναι μία απόπειρα να παρουσιάσει μία κατασκευασμένη νίκη. Επισήμαναν πως η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν δεν αναφέρεται στο μνημόνιο κατανόησης. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου αναμένεται να εμφανιστεί ο 46χρονος Έλληνας υπήκοος που κατηγορείται ότι παρήχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία εκτιμάται ότι συνδέεται με το Ιράν. Ο 46χρονος, κάτοικος Μονάχου, συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο West Sussex της Νότιας Αγγλίας. Το τέλος του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν επικύρωσε το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, απορρίπτοντας την προσφυγή της τουρκικής πλευράς. Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή. Το Πασόκ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε απόψε από το Καρπενής ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξαπέλυσε βολές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ο ένας είχε την ευκαιρία επί 5 χρόνια και ο άλλος επί 7. Είδαμε τα αποτελέσματα, φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά, να κάνουμε μία νέα αρχή και η αρχή θα γίνει με το Πασόκ. Αμφιβολίες σαν τον ντρόουν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους, προήλθε από τη Ρωσία, εξέφρασε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό. Τη Ρωσία έδειξε ο Γενικός Γραμματέας της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, που δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε το Πασόκ δια του Παναγιώτη Δουδονή στη νέα αντιπαράθεση αναφορικά με τη δημοσκόπηση της Real Pulse. Ο βουλευτής επικρατείας γνωστοποίησε ότι η εταιρεία του έστειλε εξώδικο, ζητώντας του, όπως ανέφερε, δήλωση μετανοίας. Θέλω να τους πω κάτι, δεν τα έχουν υπολογίσει καλά το σχόλιο του. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Πασόκ και τη Real Pulse κλιμακώθηκε τις τελευταίες ημέρες στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων που καταγράφουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για εξόφθαλμη

επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, υποστηρίζοντας ότι οι μετρήσεις που εμφανίζουν το νέο κόμμα στη δεύτερη θέση πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη από την επίσημη ίδρυσή του. Αμετάκλητα ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο, οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι τον Ιούλιο του 2008. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο ανέρεσε εν μέρη την απόφαση του εφετείου ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου για τους 3 εκ των 4 καταδικαστέντων. Κατά πλειοψηφία πέρασε το ψήφισμα που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων σχετικά με το σχέδιο νόμου του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Στο ψήφισμα, μεταξύ άλλων, ζητείται η άμεση απόσυρση του άρθρου 730 του νομοσχεδίου, να καταργηθεί το σύστημα υποπτίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων, να καταργηθεί ο μνημονιακός κόφτης και να διατηρηθούν τα σημερινά νομικά πρόσωπα του Δήμου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, απευθυνόμενος στις παρατάξεις που δεν ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος, επισήμανε πως αποχή σημαίνει ότι ο ΠΑΝΔΑ και άλλοι δύο οργανισμοί κλείνουν, ότι θα υπάρχει μνημονιακός κόφτης και ότι δεν θα ισχύει το 50% συν 1. Και ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Απόψε η νύχτα θα στο πει και των ματιών μου η αστραπή, γι' αυτό απ' την πολυθρόνα σηκώ.
2: 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 1984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984, του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Σόλο της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
0: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μέσα στα χρόνια, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα, ίσως γιατί εκεί, με αφορμή μία από τις τελετές της έναρξης, νομίζω, μπορεί όμως και της λήξης, έχουν περάσει και αρκετά χρόνια πια, το έμαθε πάρα πολύς κόσμος. Και είναι ένα θέμα του Μάνου Χατζηδάκη, ένα από τα αρκετά που μας έχει δώσει, που έτσι μας βάζουν λίγο σε ένα βηματισμό πιο δικό μας, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κάποιος άλλος δίπλα μας. Και παραμονές τριημέρου, δεν αισθάνεστε κάπως έτσι? Φεύγει κόσμος για ακόμα μία φορά. Το λέω για εμάς που μένουμε πίσω. Και είναι σαν να περπατάμε μόνοι μας μέσα στην πόλη. Και λοιπόν αυτό το θέμα το έγραψε για μία ταινία πάρα πολύ γνωστή, το «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασέν. Όμως κάποια στιγμή, όλα αυτά στις αρχές του 60 προς μέσα του 60, φτιάχνει ένα δίσκο μόνο με ορχιστρικά θέματα, δηλαδή και τραγούδια του τα οποία επεξεργάστηκε στην ορχιστρική τους μορφή και παίζει ο ίδιος πιάνο. Βέβαια έχει κοντά του κάποιους μουσικούς εξαιρετικούς όπως το Δημήτρη Φάμπα, ας πούμε, στην κιθάρα. Παίρνει και το παίζει ο ίδιος και έχει ιδιαίτερο παίξιμο ο Μάνος Χατζηδάκης. Κάθε συνθέτης έχει το δικό του ήχο και ο ήχος του Μάνου Χατζηδάκη και ο τρόπος που παίζει είναι χαρακτηριστικός. Κάνει αυτές τις τριλίτσες, τις μισές, κάποιες φορές και ολόκληρες, αλλά και μισές. Είναι σαν να περιγράφει μέσα από τη μουσική το περπάτημα. Αυτό το περπάτημα που λέει τώρα πάω εγώ μόνος, αλλά πού δεν ξέρω. Το σκέφτομαι. Αυτό το κάνουν οι τρίλες. Σου δίνουν αυτή την ψευδέστηση τέλος πάντων. Αυτό το δίσκο τον ονόμασε 15 Εσπερινή και γράφει μέσα εκεί. Εσπερινό σημαίνει ευλάβεια ηλίου, καθώς γυρίζει ευαίσθητος μέσα στην πόλη, γεμάτος από τις αναμνήσεις των ετών, που τέλος γέρνει στο πλάι να αποκοιμηθεί αφήνοντας τριγύρω του ηχό φωτός, αποκαλυπτικές διαθέσεις και μία λεπτότατη ευωδιά αγάπης. Κάτι ηλιοβασιλέματα, κάτι εσπερινή, που πια δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, χρησιμοποιείται στις λειτουργίες νομίζω. Αλλά εμείς μεταξύ μας δεν μιλάμε έτσι ή δεν δίνουμε σημασία στον ουρανό που βγαίνει αυτό το απογευματινό το άστρο, ο Έσπερος, και έχει γραφτεί και βιβλίο, ένα από τα ωραιότερα μυθιστορήματα του Άγγελου Τερζάκη, «Ταξίδι με τον Έσπερο», το έχετε διαβάσει? Λοιπόν, έχει κάτι ουρανούς τώρα αυτές τις μέρες, το λέω και το ξαναλέω, το λέγαμε και χθες με αφορμή τη μικρή αναφορά που κάναμε στις μουσικές και στο έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που έτσι και αλλιώς είναι ένας κόσμος που μας γυρνάει το βλέμμα πάνω, ψηλά. Συμβαίνει και με το Μάνο Χατζηδάκη αυτό, αλλά συμβαίνει στο να μας προσανατολίζει κυρίως, ή στον ήλιο, ειδικά του απογεύματος, είτε στο φεγγάρι. Λοιπόν, έχει και τα δύο έξω. Έχει έναν υπέροχο ήλιο που δει και έχει υπέροχα χρώματα, διότι έχουμε αυτές τις ωραίες δόσεις πινελιές από σύννεφα και γίνονται κάτι πανδεσίες εκεί απάνω, και έχει και ένα φεγγάρι το οποίο στο τριήμερο απάνω θα γίνει πανσέλινος. Με άλλα λόγια, στο τέλος της άνοιξης του Μάη έχουμε μία ωραία από τη φύση ατμόσφαιρα, μία ωραία ρομαντζάδα για να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε και να, τέλος πάντων, ίσως να ξεκουραστούμε έστω με αυτά, με το να αφήσουμε το βλέμμα μας να ξεκουραστεί. Λοιπόν, πάει και ο Μάιος και θα ήθελα να έτσι λίγο να σκεφτούμε, να νιώσουμε, να αισθανθούμε τι ήτανε μία ακόμη άνοιξη για μας, κουνώντας το μαντίλι σε εσάς που φεύγετε κανονικά. Καλά να περάσετε. Και εμείς όμορφα είμαστε εδώ όμως.

Λογικά πάνω σε αυτή τη μελωδία έγραψε αυτά τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος, εδοσμένη δηλαδή μελωδία, γιατί έτσι συνήθιζαν να συνεργάζονται Χατζηδάκης Γκάτσος. Και έγραψε λοιπόν αυτά τα λόγια ο Γκάτσος, που είναι ένα ψιθυριστό, γλυκό, βουητό, είναι από αυτά που παίρνει στο κοχύλι. Κάποτε ήταν ένα πολύ απλό παιχνίδι, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχαν παιχνίδια και ποικιλία παιχνιδιών και δεν υπήρχαν και κινητά. Επομένως οι άνθρωποι παίζανε με ό,τι βρίσκανε μπροστά τους. Και όπως έτσι γεννήθηκε και η τέχνη, τα όργανα, τέλος πάντων τα μουσικά και άλλα, και η ζωγραφική και ό,τι άλλο γλυπτική, έτσι φτιάχνανε και τα παιχνίδια. Γιατί και η τέχνη, ειδικά της μουσικής, σαν παιχνίδι ξεκίνησε. Βάζεις λοιπόν το κοχύλι δυνατά, καλά μέσα στο αυτί σου, μπας και ακούσεις κάτι. Και άμα το έχει μάθει αυτό πιτσιρίκι κάποιος μεγαλύτερος, νομίζεις πια ότι θα ακούσεις θησαυρούς. Όπως και να έχει, πάνω σε αυτή την ιδέα έβαλε τα λόγια του ο Νίκος Γκάτσος και έφτιαξε ένα ψιθυριστό, γλυκό, σχεδόν ερωτικό, που είναι ίδιο με αυτό της ειρήνας του καλοκαιριού, που λες κάτι θα έρθει και αυτό το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν βγαίνουμε από μια άνοιξη που δεν ξέρουμε τι έφερε τελικά στον καθένα και την καθεμιά. Μα ζάλισε πάντως, έτσι, σίγουρα μα ζάλισε με τα όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, και δεν σε αφήνει πια αυτή η φράση, ό,τι γίνεται στον κόσμο, να ευχαριστηθείς και να πάρεις το χρόνο σου να δεις τι ήταν τελικά αυτό που

του έφερε μία άνοιξη, μία ακόμα άνοιξη, αυτή η ακριβοθόρητη, όχι ακριβοθόρητη, δεν το είπα καλά, αυτή η πολυαναμενόμενη, ακριβή πολυαναμενόμενη άνοιξη. Και έτσι λοιπόν μετατίθεται η προσδοκία στο καλοκαίρι. Αυτό το τραγούδι έρχεται από μία ταινία που λέγεται Αλίκη My Love και είναι η μοναδική ξενόγλωση ταινία της Αλίκης στις αρχές του 60 που επιχείρησε με αυτή να κάνει και μια έτσι πιο μια διεθνή καριέρα εκτός συνόρων και έγραψε βεβαίως μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Ωστόσο η Αλίκη πάλι εδώ έφερε αυτή την ιδέα, μια και μιλάμε για την άνοιξη και το τέλος της άνοιξης, αυτή της δροσιάς της άνοιξης. Η Αλίκη παίζει σε αυτές τις δύο εποχές με τις ερμηνείες της και τον τρόπο που προσεγγίζει τα τραγούδια, κυρίως του Χατζηδάκη, στην άνοιξη και στο καλοκαιράκι, στη δροσιά των πραγμάτων, όχι ακριβώς στην επιφάνεια, γιατί και η δροσιά έχει βάθος. Πάμε λοιπόν μετά από εκεί να ταξιδέψουμε μέχρι την Ιταλία και να ακούσουμε για ακόμα μια φορά τον Φαμπρίτζιο Νταντρέ, αυτόν τον Γενοβέζο, τον διανοούμενο, τον τραγουδοποιό, ο οποίος μιλάει για αυτό που κυριαρχεί στις εποχές της άνοιξης και του καλοκαιριού. Τι είναι? Ο έρωτας.

Η ιδέα του έρωτα που διασχίζει τις εποχές, αλλά σε μία βρίσκει πραγματικά το χώρο της, όσο στριμωγμένη και να είναι η καθημερινότητα και τα γεγονότα στον κόσμο, σε μία εποχή στρογγυλοκάθεται, θες δε θες. Ο έρωτας και η ιδέα του έρωτα στην άνοιξη είναι εκεί που νιώθεις κάτι και δεν ξέρεις τι είναι αυτό που είναι και να το πεις και να το περιγράψεις και πού να το απευθύνεις. Και γι' αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια πάνω σε αυτό το ερώτημα, μαδώντας μαργαρίτες, ήδη από τα παλιά και ήδη από την εποχή που το τραγούδι ήταν ανώνυμο στη δημιουργία του. Πάντα στην άνοιξη έβρισκε τα ερωτήματά του. Μετά τι γίνεται? Δεν βρίσκει απαντήσεις, γι' αυτό και γράφονται ξανά και ξανά, συνέχεια έχουμε ερωτοτράγουδα μέσα στους αιώνες και μέσα στα χρόνια. Το καλοκαίρι είναι που ξεμυαλίζεται. Εμείς όμως, επειδή μιλάμε για το τέλος της άνοιξης, θα παραμείνουμε εκεί και θα πάμε στο περιβόλι, το ένα και μοναδικό, του Σαββόπουλου.

0: Υπάρχουν πραγματικοί κήποι, πραγματικές αυλές που μοιάζουν με περιβόλια υπέροχα να ξεκουραστεί κανείς. Ένας άνθρωπος δηλαδή που γυρεύει αυτή την ανάσα του καλή ώρα τώρα τρίμερο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που γίνονται τα περιβόλια μας και έχουν αυτό που ακριβώς έχουν τα δέντρα και τα λουλούδια. Κυρίως τα δέντρα όμως που έχουν πολλά χρόνια ζωή στις ρίζες τους κάτω. Έχουν αυτή τη σοφία που έχουν με τα πολλά χρόνια και τα γερά κλαδιά και το γερό κορμό. Αλλά έχουν και το άλλο. Αυτά τα νέα φυλώματα κάθε φορά, κάθε χρόνο, τα οποία είναι όλη η δροσιά της νιώτης, όλη αυτή η άνοιξη που γυρεύει κανείς για να μπορέσει τέλος πάντων να ξανασκεφτεί τι είναι μέσα στον εαυτό του, μέσα στη ζωή του, με τους άλλους. Αυτή είναι η άνοιξη, μια άνοιξη που μας φεύγει τώρα, τέλη του Μάη. Για αυτή τη νιώτη λοιπόν πάμε μέχρι τη Νέα Υόρκη. Πάμε στο Carnegie Hall, όπου εκεί πέρα έχουν δώσει συναυλία καλλιτέχνες από όλα σχεδόν τα μουσικά είδη και είναι ο αφρός των ειδών και των γλωσσών και των μουσικών και των χορών. Κάποια στιγμή στα μέσα του 90 δίνει συναυλία και ο Σάλας Ναβούρ. Μιλάει για ένα τραγούδι του εδώ, γιατί μιλάγανε κάποτε οι άνθρωποι πάρα πολύ, ειδικά αυτή τη συνομοταξία του Ιντερνασιονάλ τραγουδοποιού και ερμηνεύτριας, μιλάγανε πάρα πολύ στο κοινό τους για να εξηγήσουν τι είναι αυτό που λένε. Γι' αυτό και κάνανε τεράστια διεθνή καριέρα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Ίσως τώρα, επειδή μαθαίνουμε τα κουτσομπολιά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην μας αφορά αυτό και έτσι ζητάμε κάτι άλλο. Ζητάμε να γίνεται περθέαμα μια συναυλία. Ενώ εδώ βγαίνανε στη σκηνή με τους μουσικούς τους. Άντε ο Σάρλας Ναβούρ, επειδή το είχε και μεράκι να κάνει κανένα έτσι 2-3 θεατρινίστικα ή θεατρικά αν θέλετε στοιχεία και να τα φέρει μέσα στο τραγούδι του, αλλά μέχρι εκεί μιλάγανε και το κοινό άκουγε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει αυτό το τραγούδι του που έχει γράψει για τη νιώτη.
1: I was quite young when I wrote my first song about getting old, the vanishing of the time, the loss of youth. Well, about the nostalgia of the past. I was in my early 20s, and this is the first song I wrote about la jeunesse. The song says, while we still hold trapped in our hands the fleeting treasure of youth, we know that we better live that time to the fullest. For no matter what, we can't keep and hold forever that crazy, beautiful, wonderful, yet vanishing time of youth. Sa jeunesse.

Σαλάς Αβούς, το Carnegie Hall με το τραγούδι του Σάζενες, το οποίο τραγούδι έρχεται με τόση, το έγραψε, το ακούσατε που έλεγε, το έγραψε στα 20 κάτι του, το οποίο έρχεται, φανταστείτε τώρα, πόσα τέτοια τραγούδια έχουν γράψει άνθρωποι στη νιώτη τους απάνω. Ας πούμε το «Μαμά γερνάω» είναι ένα τέτοιο, το έγραψε η Ελίνα Νικολακοπούλ, έλεγε «Μαμά γερνάω» και το ήταν 28 χρονών η γυναίκα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν την ίδια στιγμή που είναι νέοι πόσο γρήγορα φεύγει όλο αυτό και πόσο, χωρίς να δημιουργεί όμως άγχος και να δημιουργεί αγωνίες και τα λοιπά, είναι σαν να βάζουν, ξέρω κι εγώ, μιλάγαμε για τα δέντρα, σαν να βάζουν το δικό τους σπόρο για να αποκτήσουν μια ρίζα η οποία αργότερα θα γίνει σοφή, αλλά τα φυλώματα τους, οι ιδέες τους, το μυαλό τους θα παραμένει φρέσκο, θα παραμένει πάντα έτοιμο να ανθίσει κάθε άνοιξη, να είναι πάντα άνοιξη. Λοιπόν, η ζωή είναι όμορφη σαν άνοιξη, γλυκιά και περνάει πράγματι γρήγορα σαν μελωδία που με έναν τρόπο θα μπορούσε κανείς να τη φανταστεί να διασχίζει τον ουρανό. Στον ουρανό του Παρισιού έχουμε πάει με αυτή τη μελωδία που ακούστηκε σε μια ταινία που λεγόταν «Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού», πασίγνωστη, έγινε και τραγούδι, μελωδία του Ιμπέ Ζιρό, εδώ με τον πολύ αγαπημένο στο ελληνικό κοινό, Αντρέ Ριού.

Αντρέ Ριέ με την ορχήστρα του. Δεν υπάρχει μελωδία που μαζεύει από όλο τον κόσμο αυτές μελωδίες τραγουδιών, μελωδίες ορχιστρικόικες που δεν έχουν γίνει τραγούδια. Δεν υπάρχει μελωδία που να μην την κάνει σαν να είναι μαλλί της γριάς, κάπως έτσι, που μοιάζει αυτό το χρώμα με το ηλιοβασίλεμα που λέγαμε, το ανοιξιάτικο, και μοιάζει σαν ένα καρουσέλ και μοιάζει σαν ένα τραμπολίνο, τέλος πάντων κάτι το οποίο είναι ικανό να σε σηκώσει ψηλά στον ουρανό για λίγο, χωρίς να κάνεις γυμναστική ούτε τίποτα από όλα αυτά, απλά να αισθάνεσαι τα μέσα σου ότι είναι, ρε παιδί μου, ανάλαφρα μία στο τόσο. Αυτό υποτίθεται ότι έρχεται να φέρει η άνοιξη, και οι μελωδίες που στο νου τους έχουν την άνοιξη ίσως είναι η ίδια η άνοιξη. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να τρέχεις από πίσω, από τριήμερα ίσως ή από διήμερα, ή να προλαβαίνεις το χρόνο. Ο χρόνος είναι εδώ για σένα, αυτό είναι που έρχεται να πει η άνοιξη κάθε φορά, αλλά κάθε φορά μας διαφεύγει, κάθε φορά την ψάχνουμε στα τριήμερα και ίσως καλά κάνουμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε κάπως έτσι, με ένα ντουέτο που είναι σαν να φεύγει για τριήμερο και το χαρίζουμε σε εσάς που φεύγετε, και λέγαμε ότι περνάμε ωραία εδώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι σας ζηλεύουμε λίγο.

Αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα πρώτα που έχουν γράψει ο Σταμάτης Καρονάκης και η Ελίνα Νικόλα Κοπούλου και έχουν τραγουδήσει μαζί, 2-3 έχουν πει μαζί. Αυτό είναι από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο. Και έρχεται από τα χρόνια του 80, όπου τότε συναντήθηκαν και τελικά έφεραν μια άνοιξη στο ελληνικό τραγούδι με τα τραγούδια που έγραψαν μαζί, αλλά και μετά ο καθένας μόνος του. Αγάπη μου, λατρεία μου, γιατί η άνοιξη έρχεται να φανερώσει αυτή την ανάγκη για επικοινωνία, για σύνδεση, για να βρούμε ένας τον άλλον, τέλος πάντων να συνδεθούμε με έναν τρόπο από αυτόν που μας εμπνέει να κάνουμε η φύση. Έχετε παρατηρήσει τη φύση, προλαβαίνετε καθόλου? Ακόμα και μέσα στην πόλη που έρχονται τα περιστέρια, τα πουλάκια, τραγουδάνε το ένα στο άλλο, κάνουν καντάδα το ένα στο άλλο. Δεν είναι δυστυχώς ανθρώπινες επινοήσεις, είναι μιμήσεις αυτές, αλλά ευτυχώς έχουν περάσει μέσα στην τέχνη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια καντάδα. Μια καντάδα Συριανή.

ξανάρθαμε με έναν τρόπο στον Μάνο Χατζηδάκη, όπου κάποια στιγμή, μία μάλλον από τις στιγμές που ασχολήθηκε με το ρεμπέτικο, έκανε τον κύκλο τραγουδιών τα Πέριξ, τραγούδια μαζεμένα που αγάπησε ρεμπέτικα και τα ενορχίστρωσε με το δικό του τρόπο και μάλιστα τον μπουζούκι τον μπερδεύει λίγο και με το μαντολίνο και είναι καντάδο όπως αυτοί που κάνανε την εποχή της αναγέννησης, που ήταν πάρα πολύ δημοφιλές όργανα το μαντολίνο και τραγούδι των καντάδωρων της εποχής. Εδώ λοιπόν η Βούλα Σαβίδη τραγουδώντας Μάρκο Βαμβακάρη, Χαράματα η ώρα 3. Γιατί η άνοιξη θέλει απεύθυνση και άμα δεν έχει κανείς να απευθύνει ένα τραγούδι, ένα ερωτικό λόγο σε έναν άνθρωπο, η φύση ολόγυρα διδάσκει ότι εσύ τραγουδάς σε όπου μπορεί να σε ακούσει και η φύση είναι ανοιχτή στο άκουσμα λέω, στην απεύθυνση την ανθρώπινη, ειδικά όταν αυτή έχει ερωτικό καημό. Γι' αυτό και έχει περάσει πάρα πολύ αυτό μέσα στο δημοτικό τραγούδι. Τραγουδά στα λουλούδια, στα ποταμάκια, στα φυτά, στα δέντρα, τώρα εσείς που πάτε στις εξοχές, στις θάλασσες, τραγουδάς και στις πεταλούδες και γι' αυτό θα πάμε μέχρι την Κούβα αλλά και τη Βραζιλία, διότι η αδελφή του Καετάνο Βελόζο, η Μαρία Μπετάνια, συναντιέται με την ομάρα Πορτουόντο για να μιλήσουν και να τραγουδήσουν για μία, δηλαδή η ομάρα Πορτουόντο τραγουδάει, η άλλη γράφει, για μία πεταλουδίτσα, πεταλούδα της Άνοιξης. Το είχαμε ακούσει αυτό το τραγούδι στην αρχή της Άνοιξης. Ας το ακούσουμε και στο φινάλε της, το φινάλε του Μάη.

Μαριποζίτα de Primavera, μια πεταλουδίτσα της άνοιξης. Άνοιξη που βγαίνει στις πρώτες τις βόλτες, στις πρώτες τις βαρκάδες. Ας τις πούμε έτσι τώρα, τα δρομολόγια των πλοίων, ας τα πούμε έτσι. Και τα καθρεφτίσματα του φεγγαριού στα νερά. Και πάμε λίγο να βγούμε στις θάλασσές μας. Πάμε με Σταύρο Ξαρχάκο και Ελευθέρη Παπαδόπουλο και Γιάννη Πάριο. Καμιά φορά και τα μάτια δημοιάζουν με πεταλουδίτσες, μάτια μπλε.

Ακριβώς εδώ και για απόψε και για αυτή την εβδομάδα η Εύη Ρεντίφη ρυθμίσε τον ήχο μας. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου εδώ τη Δευτέρα κανονικά εμείς. Και αφού θα είμαστε εδώ κανονικά, για εμάς που μένουμε εδώ, αυτό το σχεδόν καλοκαιρινό τρίμερο, ας λυκνιστούμε στα δικά μας όνειρα. Θάνος Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου, Χαρούλα Αλεξίου, μια πίστα από φόσφορο. Καλό βράδυ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαίωσε η Ιρανική διπλωματία απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που ανακοίνωσε επικείμενη απόφαση. Οι συνομιλίες συνεχίζονται όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφθεί, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Σε αυτή τη φάση έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου. Δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ο Ιρανός εξωματικός. Και πρόσθεσε πως η διαχείριση των στενών του Ορμούς πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου αναμένεται να εμφανιστεί ο 46χρονος Έλληνας υπήκοος που κατηγορείται ότι παρήχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, εκτιμώντας ότι συνδέεται με το Ιράν. Ο 46χρονος κάτοικος Μονάχου συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο West Sussex της Νότιας Γαλλίας. Το τέλος του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν επικύρωσε το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, απορρίπτοντας την προσφυγή της τουρκικής πλευράς. Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή. Το Πασόκ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε απόψε από το Καρπενήσιο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε βολές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ο ένας είχε την ευκαιρία επί 5 χρόνια και ο άλλος επί 7. Είδαμε τα αποτελέσματα, φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά, να κάνουμε με μια νέα αρχή και η αρχή θα γίνει με το Πασόκ. Αμφιβολίες αν το ντρόουν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία τραυματίζοντας 2 ανθρώπους προήλθε από τη Ρωσία, εξέφρασε ο Βλάντιμιρ Πούτιν αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό. Τη Ρωσία έδειξε ο Γενικός Γραμματέας της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε που δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του. Αμετάκλητα ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο, οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι τον Ιούλιο του 2018. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο ανέρεσε εν μέρη την απόφαση του εφετείου ως προς την απόρριψη του ελευθερικού του σύνομου βίου για τους 3 εκ των 4 καταδικαστέντων. Κατά πλειοψηφία πέρασε το ψήφισμα που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα σχετικά με το σχέδιο νόμου του κώδικα τοπικής αυτοδίκησης που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Στο ψήφισμα, μεταξύ άλλων, ζητείται η άμεση απόσυρση του άρθρου 730 του νομοσχεδίου, να καταργηθεί το σύστημα υποπτίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων, να καταργηθεί ο μνημονιακός κόφτης, να διατηρηθούν τα σημερινά νομικά πρόσωπα του Δήμου και να αποσυρθούν οι ρυθμίσεις για το νέο εκλογικό σύστημα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, απευθυνόμενος στις παρετάξεις που δεν ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος, επισήμανε πως αποχή σημαίνει ότι ο Πανδά και άλλοι 2 οργανισμοί κλείνουν και ότι θα υπάρχει μνημονιακός κόφτης και ότι δεν θα ισχύει το 50% συν 1. Στο διεθνή χώρο και πάλι, την απόφαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου να δώσει εντολή στο στρατό να επεκτείνει τον έλεγχό του στη λωρίδα της Γάζας παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, κατήγγειλε σήμερα η Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις κορυφαίες επιδόσεις παγκοσμίως επέστρεψε ο Μίλτος Στεντόγλου, ο οποίος ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στο Διεθνές Μήτικ Στίβου της Λεμεσού, κάνοντας άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά. Ο Έλληνας πρωταθλητής βελτίωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, την οποία κατήχε ο ίδιος από την Κίνα με 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην

0: Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Χωρίς να ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη νέα συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω άρτησής του ότι θα προχωρούσε σε τελικές αποφάσεις. Υποστήριξε ότι το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί, πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε να ανοίξουν άμεσα τα στενά του ορμούς, χωρίς περιορισμού στην αυσιπλοεία και να απομακρυνθούν οι νάρκες που κατά τον ίδιο έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή. Ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαίωσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Σε αυτή τη φάση έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου. Δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας πως η διαχείριση των στενών του ορμούς πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον πολιτικό κόσμο και όσους συνεργάστηκαν μαζί του. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή. Το Πασόκ να νικήσει, δήλωσε απόψε από το Καρπενήσιο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξαπέλυσε βολές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως ο ένας είχε την ευκαιρία επί 5 χρόνια και ο άλλος επί 7. Είδαμε τα αποτελέσματα, φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά, να κάνουμε μία νέα αρχή και η αρχή θα γίνει με το Πασόκ. Αμφιβολίες αν τον ντρόουν που συνετρίβησε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία τραυματίζοντας δύο ανθρώπους προήλθε από τη Ρωσία, εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό. Κατά πλειοψηφία πέρασε το ψήφισμα που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα σχετικά με το σχέδιο νόμου του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Στο ψήφισμα, μεταξύ άλλων, ζητείται η άμεση απόσυρση του άρθρου 730 του νομοσχεδίου, η κατάργηση του συστήματος εποπτείας των αποκεντρωμένων διοικήσεων, η κατάργηση του μνημονιακού κόφτη και να διατηρηθούν τα σημερινά νομικά πρόσωπα του Δήμου και να αποσυρθούν οι ρυθμίσεις για το νέο εκλογικό σύστημα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, την απόφαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου να δώσει εντολή στο στρατό να επεκτείνει τον έλεγχο του στη λωρίδα της Γάζας, κατήγγειλε σήμερα η Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις κορυφαίες επιδόσεις παγκοσμίως επέστρεψε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στο διεθνές meeting Στίβου της Λεμεσού, κάνοντας άλμα στα 8 μέτρα και 49 Ο Έλληνας πρωταθλητής βελτίωσε την κορυφαία επίδοση, την οποία κατήχε ο ίδιος από την Κίνα, με 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

κάτι να αλλάξει. Κάτι απρόσμενο να έρθει να μας ξαφνιάσει. Κάτι απρόσμενο σαν

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Χωρίς να ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη νέα συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω ανάρτησής του ότι θα προχωρούσε σε τελική απόφαση σχετικά με τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Υποστήριξε ότι το Ιράν θα πρέπει να δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς χωρίς περιορισμού στην ψηπλοεία και να απομακρυνθούν οι νάρκες που κατά τον ίδιο έχουν τότε πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς χωρίς περιορισμού στην ψηπλοεία και να απομακρυνθούν οι

0: εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοεία στα στενά του ορμούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον πολιτικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη στην πατρίδα. Η ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση σημειώθηκε απόψε στην Κόρυθο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά από τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι αφαίρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους κανένας δεν δέχθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τις πράξεις που τους αποδίδονται. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ερευνόμενη υπόθεση. Κατά πλειοψηφία πέρασε το ψήφισμα που εισηγήθηκε ο Δημαρχός Αθηναίων σχετικά με το σχέδιο νόμου του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Στο ψήφισμα, μεταξύ άλλων, ζητείται η άμεση απόσυρση του άρθρου 730 του νομοσχεδίου, να καταργηθεί το σύστημα υποπτίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ο μνημονιακός κόφτης και να διατηρηθούν τα σημερινά νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις κορυφαίες επιδόσεις παγκοσμίως επέστρεψε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στο Διεθνές Μήτικ Στίβου της Λεμεσού, κάνοντας άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά. Ο Έλληνας πρωταθλητής βελτίωσε την επίδοση, την οποία κατήχε ο ίδιος από την Κίνα με 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Άνεμοι μεταβλητοί ως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για τούτες δότες, οι ιδιαίτερες αναμνήσεις από τον Τεμιρού, Σοφρόμ, Σουβενίρ του Σουβενίρ. Για τη δική μας συνάντηση, δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τη Μαριώτη Δασκαλάκη στον ήχο, τις φωλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και νυχτερινά είμαστε, και ταξιδιάρικα είμαστε, και νοερά μεταφερόμαστε σε τόπο.

και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικ το μουσικό τα κάνει όλα και η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά, όπως λέμε, όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Διαθέσεις πολλές λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο τραγούδι. And the cool of the day. Στη Μαρία, εξαιρετικά το αφιερώνουμε.

όταν ο Nothing Cole τραγούδησε In the Call of the Day, Μάνο Χατζηδάκη. Γεγονότα λοιπόν των ημερών και στις 29 Μαΐου του 1453 η άλωση της Κωνσταντινούπολης, η πόλης Εάλο. Μετά από πολιορκία ενός χρόνου, την ίδια μέρα χάνει τη ζωή του ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε τις παραμονές της άλωσης. Ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλες διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικινδύνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πόλη, την πάλε ποτέ αυτοκρατορία, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος. Το Βυζάντιο σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του με την Οθωμανική λέλαπα πρώτων πυλών του δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία όμως ήταν μισητή στους Βυζαντινούς. Ωστόσο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια στέλνοντας πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο για να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς προκειμένου να πείσουν τον λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Ο απεσταλμένος του Πάπα, ο καρδινάλιος Ισίδωρος και ο αρχιεπίσκοπος Μυτιλίνης Λεωνάρδος λειτουργήσαν στην Αγία Σοφία, προκαλώντας την αντίδραση του κόσμου που ξεχύθηκε στους δρόμους και γέμισε τις εκκλησίες όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλής τον μετέπειτα Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο. Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν «Τι γάρ Λατίνων ούτε βοήθεια, ούτε την ένωση χρήζομεν την γάρ Λατίνων. Απέστω αφημών ή των αζήμων λατρεία». Το μίσος λοιπόν για τους Λατίνους δεν απέρε μόνο από δογματικούς λόγους. Η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει τη βαρβαρότητα που επέδειξαν οι σταυροφόροι στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, ενώ αντιδρούσαν στην οικονομική διείσδυση της Βενετίας και του Γένους που θα είχε φέρει στα πρόθυρα εξαθλίωσης. Αντίθετα λοιπόν οι Οθωμανοί φαίνεται ότι συμπεριφερόταν καλύτερα από τους χριστιανούς. Πολλοί χριστιανοί είχαν υψηλές θέσεις στην Οθωμανική διοίκηση. Από τις αρχές του 1453 ο Μουάμεθ ο δεύτερος προετοιμαζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Με έδρα λοιπόν την Ανδριανούπολη συγκρότησε στρατό 150.000 ανδρών και ναυτικό 400 πλοίων. Ξεχώριζε το πυροβολικό του που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο για εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα το τεράστιο πολιορκητικό κανόνι που είχαν φτιάξει Σάξονες τεχνίτες. Στις 7 Απριλίου ο Σουλτάνος έστησε τη σκηνή του μπροστά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Η τελική είσοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μουάμεθ εφάρμοσαν το σχέδιο ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις του συνθηκολόγησης με τον Μουάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού λοιπόν έσφαξαν τους υπερασπιστές της πόλης, ο Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφιά και προσευχήθηκε στον Αλλάχ, ανάβοντας και αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι εκείνης της εποχής.

ποιητές για την άλωση της πόλης. Θεόφιλος Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος Καβάφης. Ο τελευταίος χρόνος είναι αυτός. Ο τελευταίος των Γρεκών αυτοκρατόρων είναι αυτός. Και αλίμονον, τι θλιβερά που φιλούν πλησίον του. Εν τη απογνώση του, εν τη οδύνη, ο Κυρθεόφιλος Παλαιολόγος λέει: «Θέλω θανήν, μάλλον ιζήν». Γεώργιος Βυζιεινός, ο τελευταίος Παλαιολόγος, 1882. Τον είδες με τα μάτια σου, γιαγιά, το βασιλέα, ή μήπως και σε φάνηκε σαν όνειρο, να πούμε σαν παραμύθι τάχα. Τον είδα με τα μάτια μου και ήτανε σένα νέα. Πάνα γεννώ 100 χρονών και ακόμα τον θυμάμαι, σαν να ήταν χθες μονάχα. Κωνσταντίνος Καριωτάκης, μαρμαρωμένε βασιλιά, και ρίχτηκε μετάτι του μέσα στον εχθρόν τα πλήθια. Το πύρινο το βλέμμα του σκορπούσε την τρομάρα και το σπάει του το θανήτο σπαθί. Στα χάλκινά του στήθια εξεσκέπασεν η βοηοργή σε βροντερή κατάρα.

Οδυσσέας Ελίτης. Οδυσσέας Ελίτης, θάνατος και Ανάστασης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1969. Έτσι καθώς εστέκονταν μπροστά στην πόλη, και άπαρτος μέσα στη λύπη του, μακριά του κόσμου που είναι η ψυχή του, γύρευε να λογαριάσει στο φάρδος παραδείσου. Και σκληρός, πιο κι αν και από την πέτρα που δεν τον είχε κοιτάξει τρυφερά ποτέ, κάποτε τα στραβά του δόντια τάσπριζαν παράξενα. Λαϊκή θρήνη για την άλωση της πόλης. Πήραν την πόλη, μωρέ, πήρανε, την πήραν τη Σαλονίκη, πήραν και την Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι που έχει 42 κλησιές και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και ψάλτης. Και έστειλε δυο πουλιά στην κόκκινη μιλιά που λένε τα γραμμένα. Απόστολος Καλδάρας, Πυθαγόρας, Χαρούλα Αλεξίου.

Το 1917, σαν σήμερα, είναι η γέννηση του John Fitzgerald Kennedy, ο 35ος, κατά σειρά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεννήθηκε στο Brookline της Μασαχουσέτης στις 29 Μαΐου του 1917. Ήταν γιος του πολυεκατομμυρίουχου Joseph Kennedy, ο οποίος, αφού έκανε τεράστια περιουσία κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης, έγινε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του Roosevelt, ο οποίος αργότερα τον διόρισε πρεσβευτή στην Βρετανία από το 1938 έως το 1940. Ο John Kennedy έκανε σπουδές στο Χάρβαρντ και στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στο ναυτικό ως κυβερνήτης τορπιλακά του. Για τη γενναιότητα που επέδειξε διασώζοντας το πλήρωμά του, του απονεμήθη το Αριστείον Ανδρείας. Εξελέγει με τους δημοκρατικούς μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων το 1947 και γερουσιαστής το 1952. Τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκε την Ζακλίν Τζάκι Λιμπουβιέ, η οποία του χάρισε 3 παιδιά. Το 1960 ήταν ο πιο νεαρός και ο πρώτος καθολικός πολιτικός που είχε κατακτήσει ποτέ το αξίωμα του Προέδρου, αν και η νίκη ήταν οριακή. Ορκίστηκε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στις 20 Ιανουαρίου του 1961. Υπερασπιστής των πολιτικών δικαιωμάτων, άσκησε πιέσεις σε κυβερνήσεις και νομοθετικά σώματα ώστε να εκλείψουν οι φυλετικές διακρίσεις, ειδικά στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, όπου ο ρατσισμός ήταν έντονος στις πολιτείες του Νότου. Το πόσο σκληρός διαπραγματευτής υπήρξε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής το έδειξε κατά τη διάρκεια της κρίσης με την Κούβα το 1962. Ο John Fitzgerald Kennedy δολοφονήθηκε στο Ντάλλας του Τέξας στις 22 Νοεμβρίου του 1963 κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του.

0: Η πόλης Εάλλο, λοιπόν, στις 29 Μαΐου του 1453, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου που έπεσε ηρωικά μαχόμενος, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, μαχόμενος στις ορδές του Σουλτάνου του Μάμεθου Δεύτερου, έπεσε και εκείνος στις 29 Μαΐου του 1453. Με το θάνατό του έγραψε την τελευταία σελίδα της πολύχρονης ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και πέρασε στη σφαίρα του θρύλου. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1453 στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν το 8ο από τα 10 παιδιά του αυτοκράτορα Μανουήλ του Δεύτερου του Παλαιολόγου και τη σέρβα σύζυγου του, της Έλενας Δραγάση, η Γελένα Ντράγκας στα σλαβικά. Όταν μεγάλωσε, παρέμεινε για ένα μεγάλο διάστημα στην τουρκική σημερινή Κριμαία και στη συνέχεια πήγε στην Πελοπόννησο, όπου με τους αδερφούς του Θωμά και Θεόδωρο ανέλαβε τη διοίκηση του δεσποτάτου του Μωρεάς ή Μιστρά και ολοκλήρωσε την ανάκτηση της φραγκοκρατούμενων περιοχών. Η σύγκρουση με τους δύο αδερφούς του τον ανάγκασαν να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη και να τεθεί στη διάθεση του αδερφού του Ιωάννη Παλαιολόγου, που βρισκόταν στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά το θάνατο του πατέρα τους το 1425. Αντικατέστησε για λίγο τον αδερφό του στο θρόνο όταν ο Ιωάννης μετέβει στην Ιταλία για να λάβει μέρος στη σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας που αποσκοπούσε στην επανένωση των εκκλησιών μετά το σχίσμα του 1054. Μετά την αποτυχία της συνόδου λόγω των ανθενωτικού κλίματος που επικρατούσε στον Ορθόδοξο κόσμο και την άφηξε αυτοκράτορα στην πόλη 1 Φεβρουαρίου του 1440, ο Κωνσταντίνος επέστρεψε και πάλι στην Πελοπόννησο και αφιέρωσε τις προσπάθειές του στην αναδιοργάνωση του δεσποτάτου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μετά το θάνατο του Ιωάννη, ο Κωνσταντίνος ανέλαβε τις τύχες της αυτοκρατορίας στις 6 Ιανουαρίου του 1449, έχοντας επίγνωση της απελπιστικής πολιτικής και στρατιωτικής κατάστασης που βρισκόταν η αυτοκρατορία. Οι Οθωμανοί Τούρκοι περιέσφυγαν όλο και περισσότερο τον κλειό γύρω από τη βασιλεύουσα και ο νέος Σουλτάνος, ο Μουάμεθο Δεύτερος, είχε βάλει σκοπό της ζωής του την κατάληψη της πόλης. Έτσι, στις 15 Απριλίου του 1453 άρχισε η τρίτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης που κατέληξε στην άλωσή της το πρωί στις 29 Μαΐου του 1453. Ο Κωνσταντίνος, προαισθανόμενος στο τέλος του, πήγε στην Αγία Σοφιά και μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Κατόπιν αποχαιρέτησε τους δικούς του και έλαβε θέση μάχης με τους λιγοστούς στρατιώτες του. Αλλά από μία πύλη, την Κερκόπορτα, που λησμονήθηκε ανοιχτή, μπήκαν μέσα οι Τούρκοι και άρχισαν μία τρομερή σφαγή. Αυτοκράτορας πολέμησε γενναία ως απλός στρατιώτης, αλλά οι Οθωμανοί υπερήχαν συντριπτικά και ο Κωνσταντίνος έπεσε νεκρός, αφού προηγουμένως ζήτησε από κάποιο χριστιανό να τον θανατώσει. Μετά την άλωση της πόλης, οι κατακτητές με εντολή του Μουάμεθ αναζήτησαν το πτώμα του Κωνσταντίνου και το έθαψαν με βασιλικές τιμές, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστός ο τόπος της ταφής του. Οι υπόδουλοι Έλληνες δεν θέλησαν να πιστέψουν το χώμα του Κωνσταντίνου. Τον φαντάζονταν όχι νεκρό αλλά μαρμαρωμένο, έτοιμο να ξυπνήσει και να κυνηγήσει και πάλι τους Τούρκους ως την κόκκινη μιλιά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν άφησε απογόνους παρά τους δύο γάμους του. Την 1η Ιουλίου του 1428 νυμφεύτηκε τη Μανταλένα Τόκο, κόρη του άρχοντα της Ζακύνθου, Λεωνάρντο Τόκο, και η οποία πέθανε πάνω στη Γένα. Όπως και η δεύτερη σύζυγός του, η Κατερίνα Γκαλιτιλούζιο, κόρη του άρχοντα της Μυτιλίνης, Ντορίνιο Γκατιλούζιο, την οποία παντρεύτηκε στις 27 Ιουλίου του 1441.

Θαύμα, ανίωτα και θαύμα. Μαγικό τραγούδι. Όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών. Σταμάτης Καραουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Έτσι λεγόταν ο δίσκος. Το 1922 γεννιόταν ο Ιάννης Ξενάκης, ελληνικής καταγωγής μουσικός συνθέτης, που σταδιοδρόμησε στο χώρο της πρωτοποριακής μουσικής στη Γαλλία. Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1922 στα Βράιλα της Ρουμανίας, τελείωσε το γυμνάσιο της Κοριαλενίου Σχολής Σφετσών και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου αποφύτησε το 1946, ενώ συγχρόνως έκανε μαθήματα ανώτερων θεωρητικών στην μουσική. Συμμετείχε ενεργά στην εθνική αντίσταση και φυλακίστηκε από κατοχικές δυνάμεις. Στα Δεκεμβριανά τραυματίστηκε από όλμο, με αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό του μάτι και να παραμορφωθεί το πρόσωπό του. Απειλούμενος με σύλληψη, το 1947 διέφυγε στο Παρίσι, από όπου και απαγορευόταν να ξαναγυρίσει λόγω της ερήμην καταδίκης του εις θάνατον για λιποταξία. Το 1965 πήρε τη γαλλική υπηκότητα, ενώ έπρεπε να περιμένει έως το 1974 για να αρθεί η απαγόρευση. Στη Γαλλία εργάστηκε ως αρχιτέκτονας και παράλληλα συνέχισε τις σπουδές του στη μουσική, με σημαντικότερη την επαφή του με τον Ολιβιέ Μεσιόν. Κατά την περίοδο 1947-1959 συνεργάστηκε με τον διάσημο Γάλλο αρχιτέκτονα τον Λε Κορμπιζιέ στο σχεδιασμό σημαντικών έργων. Το 1953 παντρεύτηκε τη Φρανσουάζ, δημοσιογράφο και συγγραφέα μυθιστορημάτων και βιογραφιών, με την οποία απέκτησε μία κόρη. Το πρώτο του μουσικό έργο, σταθμός με τον οποίο αποκηρύσει τα προηγούμενα, είναι οι Μεταστάσεις του 1954 για ορχήστρα, ενώ αρχίζει να χρησιμοποιεί μαθηματικές και αρχιτεκτονικές έννοιες στη μουσική δομή, αρχόμενος σε αντίθεση με τον πειρασμό και την αντίληψη της γραμμικής κίνησης των μουσικών φθόγκων, που προβάλλονται με την έννοια των ηχητικών επιφανειών στις ηχητικές μάζες ή γαλαξίες, όπως τις ονόμαζε. Ανάμεσα στις συνθέσεις του Ιάννη Ξενάκη περιλαμβάνονται έργα ηλεκτροακουστικής μουσικής, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό μουσικής και φωτισμών, ενώ το έργο του συνειδητά ενέταξε ήχους της φύσης και ανθρωπογενής. Σε όλο το έργο είναι εμφανής η λατρεία του προς την αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Συνέθεσε έργα για μπαλέτο, φωνητικά, χοροδιακά, για μεικτά μέσα και πολύτεχνα, έργα και ορχήστρα, μουσική δωματίου, ηλεκτρονική μουσική για αρχαίο δράμα. Ανάμεσα στα περίπου 130 έργα του περιλαμβάνονται και το Λιθόπρακτον, Ψάφπα, Περσέφασα, Πλιάδες, Ανατολή Δύση, Ορέστια και άλλα. Το τελευταίο του έργο είχε ως τίτλο το τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, το Ωμέγα. Ήταν αυτό που έμελε να κλείσει τον κύκλο της μεγάλης δημιουργικής περιπέτειάς του, καθώς σταμάτησε να συνθέτει το 1997 λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Δίδαξε σύνθεση στη Σορβόνη, ανακηρύχθηκε διδάκτορ και καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και τιμήθηκε με πολλά διεθνή βραβεία και διακρίσεις. Από το 1966 διεύθυνε το Κέντρο Έρευνας για την Πρωτοποριακή Μουσική στο Παρίσι και ίδρυσε στην Ελλάδα το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, που αποτελούσε όνειρο της ζωής του. Στις 23 Ιανουαρίου του 2001 αναγορεύτηκε επιτίμως διδάκτορ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λίγες μέρες αργότερα, στις 4 Φεβρουαρίου, πέθανε στο Παρίσι. Οι μεταστάσεις του Ιάννη Ξενάκη, ένα δείγμα της δουλειάς του.

Μια ιδιαίτερη μουσική, παντρεμένη με ήχους μαθηματικούς. Αυτό μου λέει η Μαριτσούλα, η δασκαλάκι μου λέει ότι τα διδάσκονταν και στη σχολή που πήγαινε για να γίνει αυτό που έγινε το πολύ σπουδαίο κορίτσι, η δικιά μας η Μαριό, η δασκαλάκι. Το 1935, σαν σήμερα, γινόταν ο Κώστας Καζάκος. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς, με μακροχρόνη θητεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ενεργός πολίτης με δημόσιο λόγο, στρατεύτηκε στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 και μετά. Από το 2007 έως το 2012 διατέλεσε βουλευτής επικρατείας. Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1935 στον πύργο της Ηλίας. Από πατέρα μανιάτικης καταγωγής, ο Αναστάσιος Καζάκος ήταν δημόσιος υπάλληλος, αλλά εκδιώχθηκε από την υπηρεσία και εξορίστηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Από το 1948 ο Κώστας Καζάκος ζούσε με τη μητέρα του και τα τρία αδέρφια του στην Αθήνα, όπου το 1953 τελείωσε το νυχτερινό γυμνάσιο στο Παγκράτη εργαζόμενος. Όνειρό του ήταν να γίνει φιλόλογος, αλλά δεν μπόρεσε να εγγραφεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή δεν μπόρεσε να προσκομίσει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Έτσι το 1953 γράφτηκε και σπούδασε στη θρηλυκή σχολή του Λυκούργου Σταυράκου, Μαρία μου, στη δική σου σχολή, με δασκάλους μεταξύ άλλων τον Γρηγόρη Γρηγορίου και τον Κάρολο Κουν. Ο Κάρολος Κουν εκτίμησε το ταλέντο του και τον πήρε μαζί του στο θέατρο τέχνης. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1957 με το έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο κύκλος με την Κιμωλία. Έπαιξε σημαντικούς ρόλους σε σπουδαία έργα συγγραφέων όπως ο Ιάκωβος Καμπανέλης, η Αυλή των Θαυμάτων, ο Άρθουρ Μίλλερ, Ψηλά από τη Γέφυρα, Κάρλο Γκολντόνι, Λοκαντιέρα, Ζον Πολ Σάρτρ, Νεκρή Χωριστάφο, Τένεσι Ουίλιαμς, Γυάλινος Κόσμος και άλλα πολλά, όπως και έργα του Σοφοκλή, Αντιγόνη, του Αριστοφάνη, του Όρνηθες, στο θέατρο τέχνης και τους θειάσους της κυρίας Κατερίνας και του Αλέκου Αλεξανδράκη, της Άννας Συνοδίνου και της Έλλης Λαμπέτη. Η ταινία «Σταθμός στη ζωή του», που είχε τεράστια επιτυχία, ήταν το πολεμικό δράμα του Ντίνου Δημόπουλου σε σενάριο του Νίκου Φόσκολου, το «Κονσέρτο για Πολυβόλα» το 1967, όπου στα γυρίσματα γνώρισε, ερωτεύτηκε και τελικά παντρεύτηκε την συμπροταγωνίστριά του, την Τζένι Καρέζη, με την οποία απέκτησαν ένα γιο, το γνωστό ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο. Μέχρι το θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού το 1992 θα είναι ένα από τα δύο καλλιτεχνικά ζευγάρια που θα δεσπόζουν στο εγχώριο Star System. Το άλλο ζευγάρι ήταν η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Η πρώτη κοινή εμφάνιση ως θείας άρχες ήταν το 1968 με το ιστορικό έργο του Γεωργίου Ρούσου «Θεοδόρα η Μεγάλη», που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους μαζί με τη θρυλική παράσταση «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο» το 1973. Από τις υπόλοιπες τους κοινές εμφανίσεις ξεχώριζαν οι παραστάσεις των έργων «Κυρία Ντεμεμέλη» του Βικτωρίου Σαρντού 1970, «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» του Έντουαρτ Άλμπι σε σκηνοθεσία του Ζιλ Ντασάν, «Διαμάντια και μπλούς» το 1990 της Λούλας Αναγνωστάκη, που ήταν και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση. Και στην τηλεόραση με τη Τζένι Καρέζη το 1973 έπαιξαν στη Μαρίνα Βιέρη σε σενάριο της Καρέζη, το οποίο υπέγραφε με το ψευδώνυμο Παυλίνα Μπόταση, και έπειτα στις σειρές «Η Μεγάλη Περιπέτεια» το 1976, «Μαύρη Χρυσαλίδα» το 1990, και οι δύο με την Τζένι Καρέζη στο «Μεγάλο Ξεσηκωμό» το 1977, εκείνος στο ρόλο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Μετά το θάνατο της Τζένις Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος πρωταγωνίστησε κυρίως σε θεατρικές παραστάσεις, και ο Κώστας Καζάκος πολιτικά ήταν εντεταγμένος στο ΚΚΕ. Διατέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης και ενός καλλιτεχνικού οργανισμού που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ΚΚΕ και προσέφερε αξιόλογο πολιτιστικό έργο από το μέσο της δεκαετίας του 70 έως τις αρχές της δεκαετίας του 90. Στις 8 Νοεμβρίου του 1999, με ένα πρωτότυπο happening του ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος, ήταν ο πρόεδρος του Δικαστηρίου των Λαών, που δίκασε για εγκλήματα πολέμου τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Bill Clinton,
ο οποίος πρόκειτο να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα από το 2007 έως το 2012, διατέλεσε βουλευτής επικρατείας του ΚΚΕ. Από το 1997 ο Κώστας Καζάκος ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένι Κόλια, με την οποία είχε αποκτήσει 4 παιδιά. Ο Κώστας Καζάκος άφησε την τελευταία του πνοή από πολυοργανική ανεπάρκεια στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Hello, Dolly και Louis Armstrong για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Μαριό, Μαρία, Μαριτσούλα, εξαιρετική Μαριό Δασκαλάκη είναι εδώ στον ήχο. Αβέλιους ήχους, έκο που λέει στα λατινικά, μια και η Μαρία της αρέσουν πάρα πολύ τα λατινικά. Διανθίζουμε λοιπόν τα γεγονότα των ημερών αυτών και βέβαια στις 31 Μαΐου έχουμε τα γενέθλια του σταθμού μας. Ο Αθήνα 984 γιορτάζει. Εσύ ως στάσαμε Μαρία πόσα χρόνια γινόμαστε? 39, δεσποινίζει. Βέβαια εντάξει, πολύ μακριά από τη δική σου ηλικία. Μαρία είναι πολύ νεότερη από τα 39, αλλά με το καλό, Μαρία μου, και να γίνεις και να μεγαλώσεις και λίγο. Ο Αθήνα 84, ο δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας, από τους πρώτους σταθμούς της ελεύθερης ραδιοφωνίας, με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Αθηναίων του Μιλτιάδη Εύερντ. Η πρώτη μετάδοση έγινε στις 31 Μαΐου του 1987. Διευθυντής του σταθμού τότε ήταν ο Γιάννης Τζανετάκος και πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης ο Νίκος Απέργης. Ο σταθμός δεν είχε άδεια λειτουργίας και οι εγκαταστάσεις του βρισκόταν στο κτίριο του Δήμου της Οδού Λιωσίων. Για να παραμείνει κεραία αρχικά στο ύψος του Λυκαβητού και στη συνέχεια στον Ημιτό, δόθηκε η μάχη με τα ΜΑΤ. Το 1999 οι εγκαταστάσεις του Αθήνα 984 μεταφέρθηκαν από την Οδό Λιωσίων στις νέες εδώ τις δικές μας εγκαταστάσεις στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, επί της Οδού Πειραιός 100 στο Γκάζι. Πολύ γνωστοί Έλληνες δημοσιογράφοι ξεκίνησαν από τον Αθήνα 984. Ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο Νίκος Ευαγγελάτος, η Όλγα Τρέμη και άλλοι πάρα πολλοί, αλλά και πολλοί παραγωγοί, όπως οι σημαντικότεροι και διεθνείς και διευθυντής μουσικών εκπομπών, ο αγαπημένος μας Ζακ Μεναχέμ, αλλά και ο Γιώργος Πολυχρονή, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, ο Άκης Σέβενης, ο Θοδωρής ο Σαραντής.

Με αφορμή λοιπόν στις 31 Μαΐου τα γενέθλια του Αθήνα 1984, η ιστορία του ραδιοφώνου ξεκινάει το 1895, όταν πρώτος ο Γουλιέλμος Μαρκόνι επιχείρησε την εκπομπή σημάτων Μόρς μέσω ερτζιανών κυμάτων. Στην μορφή που ξέρουμε το ραδιόφωνο άρχισε να διαμορφώνεται από το 1906, όταν εξέπεμψαν και οι πρώτες εκπομπές στη Νέα Υόρκη με τη βοήθεια του Φρανκ Κόνραντ. Η πλειοψηφία των εκπομπών είχαν ψυχαγωγικό χαρακτήρα με μουσική, αθλητικά, αφηγήσεις και συναυλίες. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μια νέα μορφή εκπομπών κυριαρχεί. Οι ειδησιογραφικές εκπομπές, καθώς το ραδιόφωνο αποτελούσε το πιο άμεσο πομπό πληροφόρησης των γεγονότων. Τότε ήταν που ξεκίνησε και η κόντρα με τον τύπο, από την οποία βγήκε κερδισμένο το ραδιόφωνο. Το ανέκδοτο, λέει, του ραδιοφώνου στη δεκαετία του 50 με 60 ήταν το νεοεμφανιζόμενο rock and roll που ανασύνταξε τους εραστές του, λέγανε τότε.

Σε χιλιάδες σταθμούς, λοιπόν, Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος στα λόγια και ένας ιδιαίτερος Μανώλης Μητσιάς και μας αφορά κιόλας ελεύθερη ραδιοφωνία. Με αφορμή, λοιπόν, το ραδιόφωνο, να διανθίσουμε λίγο την ακρόαση. Ακούσε ουκ επιστάμενη ουδιπίν, έλεγε ο Ηράκλητος, ο Ιων φιλόσοφος. Μην ξέροντας να ακούν, δεν ξέρουν και να μιλούν. Υπάρχει και η φράση στην Παλαιά Διαθήκη, άκουσον, άκουσον. Όταν μια γυναίκα σου μιλάει, άκου αυτά που σου λέει με τα μάτια της. Φράση του Βίκτορο Σουγκό. Όταν ξέρει κανείς να ακούει, μιλάει πάντα καλά, έλεγε ο Μολιέρος, ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας, 1622-1673. Μάθε να ακούς. Η ευκαιρία καμιά φορά χτυπάει την πόρτα σου, πολύ σιγανά. Φρανκ Τάιγκερ, Αμερικανός σκητσογράφος, 1929-2011. Ο Θεός μας έδωσε στόματα που κλείνουν και αυτιά που δεν κλείνουν. Αυτό θα πρέπει να μας λέει κάτι. Ο Ευγένιο ο Ιονέσκο, ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1936.

Διανθίζοντας και πάλι την ακρόαση, σύνθημα του Μάη του 68. Οι τείχοι έχουν αυτιά και τα αυτιά σας έχουν τείχους. Τον ακούς, όχι το να μιμήσαι, ίσως είναι η ειλικρινέστερη μορφή κολακίας. Toys Brother, Αμερικανός ψυχολόγος και αρθρογράφος, 1927-2013. Δεν είναι η φωνή που κυριαρχεί σε μια ιστορία, είναι το αυτή. Ο Ίταλο Καλβίνο, δικό σου Μαρία μου, αυτός ο αγαπημένος της, ο Ιταλός συγγραφέας ο Καλβίνο, 1923-1985, να τη χαμογελάει. Θέλει βουέλιους, λατινικά, αποφθέγματα, θέλει Ιταλο Καλβίνο, ποιον άλλο θέλεις, ποιους άλλους, δεν θυμάμαι. Το Σενέκα θέλεις, επίσης τον Γάλλο, ποιον Γάλλο θέλεις, τον Φλομπέρ, βεβαίως. Αυτά θέλει το κορίτσι. Η ακοή είναι μία από τις πέντε αισθήσεις, η ακρόαση όμως είναι τέχνη. Ο Φρανκ Τάγκερ, όπως είπαμε, Αμερικανός σκητσογράφος. Όσο πιο σιωπηλός γίνεσαι, τόσο πιο πολλά θα ακούς. Ραμ Ντας, Αμερικανός γκουρού. Μιλήστε σε έναν άνθρωπο για τον εαυτό του και θα σας ακούει για ώρες. Ο Βενιαμίν Ντιζραέλι, Άγγλος πρωθυπουργός, έζησε από το 1804 έως το 1881.

Αφροδίτη Μανού σε μια σαγηνευτική νυχτερινή εκπομπή. Εσείς λοιπόν και εμείς κλείσαμε στον Αθήνα 984, τα 29 μας χρόνια, όχι τα 39 που είναι Αθήνα 984, και στη μεταμεσονύχτια τη νυχτερινή εκπομπή από το 2004. Πόσα χρόνια περάσαν, Μαριό μου, από το 4, πού να θυμάμαι, λέει Μαρία. 20 και Μαρία μου. 30 Μαΐου του 1431. Κάηκε στην Πειρά η Ιωάννα της Λορένης. Η 18χρονη χωριατοπούλα έμεινε στην ιστορία όταν οδήγησε το γαλλικό στρατό σε συντριπτική νίκη έναντι των Άγγλων στην Ορλεάνη το 1428. Από την ηλικία των 13 ετών υποστήριζε ότι άκουγε φωνές που της έλεγαν ότι ο Θεός θέλει από εκείνη να βοηθήσει το δελφίνο Κάρολο, διάδοχο του γαλλικού θρόνου, να νικήσει τους Άγγλους και να στεφθεί βασιλιάς. Πρώτα έπεισε μία ομάδα ιερέων ότι ο Θεός της μιλούσε και ότι θα έπρεπε να της επιτραπεί να συναντήσει το δελφίνο. Σε λιγότερα από 5 λεπτά κατάφερε να πείσει τον Κάρολο να της εμπιστευτεί ολόκληρο στρατό. Έπειτα έπεισε τους βετεράνους του πολέμου ενάντια στους Άγγλους ότι έπρεπε να παίρνουν διαταγές από μία 18χρονη απόλεμη κοπέλα. Επιπροσθέτως, τους έπεισε να σταματήσουν και το σεξ όσο υπηρετούσαν υπό τις διαταγές της. Σε μια εποχή που ο πόλεμος σήμαινε μάχη σώμα με σώμα, η Ιωάννα επέζησε σε αρκετές μάχες χωρίς ποτέ να φέρει όπλα. Όχι μόνο οδήγησε νικηφόρα το στρατό στην Ορλεάνη, αλλά ελευθέρωσε δεκάδες γαλλικές πόλεις και νίκησε το στρατό των Άγγλων στο Πατέ. Ωστόσο, όταν συνελήφθη από αντίπαλες γαλλικές δυνάμεις και παραδόθηκε στους Βρετανούς, η Ιωάννα δικάστηκε ως αιρετική. Η δίκη της ήταν στημένη και η καταδίκη σίγουρα, αν και οι κατηγόροι δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ούτε έναν μάρτυρα εναντίον της. Κάηκε στην Πειρά στις 30 Μαΐου του 1431 στο Ρουέν της Γαλλίας.

0: Αλήθεια, Αυγιάκο, γονταιονίστη, μια συγκλονιστική ερμηνεία. Στις 30 Μαΐου του 1672 γεννήθηκε ο Μεγάλος Πέτρος. Υπήρξε ο τσάρος με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία της Ρωσίας. Του πιστώνεται η πλήρης αναμόρφωση της χώρας και η μετατροπή της από μια σχεδόν μεσαιωνική περιφερειακή δύναμη σε ένα κράτος με παγκόσμια επιρροή στις αρχές του 18ου αιώνα. Μέχρι να αναλάβει εκείνος τα ηνία, η Ρωσία δεν είχε επωφεληθεί από την αναγέννηση και το διαφωτισμό και γι' αυτό το λόγο βρισκόταν έναν αιώνα πίσω στην επιστήμη και στον πολιτισμό. Ο Πέτρος ήταν αποφασισμένος να καταλάβει πώς και γιατί οι Ρώσοι υστερούσαν σε σχέση με τους γείτονές τους. Έτσι την περίοδο 1697-1698 ταξίδευσε στην Ευρώπη με ψευδόνυμο και χωρίς τους αυλικούς του. Εκπαιδεύτηκε στην ναυπηγική στην Ολλανδία και στην Αγγλία και παρακολούθησε ασκήσεις πυροβολικού στη Προσία. Παράλληλα επισκέφτηκε πολλές σχολές, εργοστάσια και μουσεία, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Με την επιστροφή του στη Ρωσία έφερε μαζί του δυτικούς εκπαιδευτές, επιχειρηματίες και στρατιωτικούς ως συμβούλους. Απέτησε η εκπαίδευση, το εμπόριο και η βιομηχανία να ενστερνιστούν τις δυτικές ιδέες και μεθόδους και ίδρυσε Ακαδημία Επιστημών. Απλούστευσε το ρωσικό αλφάβητο, καθιέρωσε τους αραβικούς αριθμούς και φρόντισε να εκδοθεί η πρώτη εφημερίδα στη χώρα του. Οργάνωσε ισχυρό στρατό και ναυτικό που θα μπορούσε να εξασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Βρήκε τραγικό θάνατο το 1725 όταν βούτυξε στα παγωμένα νερά ενός ποταμού της στην Φινλανδία για να σώσει κάποιους στρατιώτες του από πνιγμό. Ως αποτέλεσμα έπαθε υποθερμία από την οποία δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει. Πέθανε στην Αγία Πετρούπολη στις 8 Φεβρουαρίου στα 50 του χρόνια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μαγικό κόκκινο γαρίφαλο, τον Νίκο Γιγναντιάδη από τον Γιάννη Πάριο και τη Χαρούλα Αλεξίου, δίνοντας το έναυσμα να εμείς από εδώ, εσείς από εκεί, να τραγουδάμε όπως μπορούμε. Πώς το λένε οι Λατίνοι, Μαρία μου, Αβέλιος, Λάλα, έτσι. Καντάρε, βολάρε. 30 Μαΐου του 1826 πέθανε στο Ναύπλιο ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Το όνομά του έμεινε στην ιστορία για την ύψωση του λαβάρου της Μονής της Αγίας Λαύρας. Αυτό όμως δεν είναι παρά ένας μύθος, αφού λέει ακόμα και ο ίδιος στα απομνημονεύματα του δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Γερμανός την 25η Μαρτίου όρκησε τους αγωνιστές στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα και όχι στην Αγία Λαύρα. Το λαύρο της Μονής χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα ως επαναστατική σημαία από τους καλαβριτινούς αγωνιστές στις 21 Μαρτίου. Όπως αναφέρει ο Ιωάννης Φιλίμων στα προλεγόμενα των απομνημονευμάτων του παλαιών πατρών Γερμανού, αληθής είναι ότι η Επανάσταση έλαβε χαρακτήρα γενικότερο από τις 25, αλλά η πρώτη αρχή της υπάρχει κυρίως από τις 21, διότι εσημαίε ανυψώθηκαν, τα εθνόσημα διανεμήθησαν και οι Τούρκοι στα φρούρια κλείστησαν.

Στις 30 Μαΐου του 1889, το πρώτο σύγχρονο σουτιέν. Στιθόδεσμοι υπήρχαν από την αρχαιότητα, όμως με τη σύγχρονη μορφή τους εμφανίστηκαν το 19ο αιώνα, όταν η Γαλλίδα Ερμίν Καντόλ πρόσθεσε στο κλασικό κορσέ ένα δεύτερο μέρος που συγκρατούσε το στήθος. Το 1907 το πάνω μέρος του κορσέ άρχισε πλέον να πωλείται αυτόνομα από το Γάλλο στη λίστα Porpoise και η λέξη brassière, soutien, εμφανίζεται για πρώτη φορά στη βίβλο της μόδας της Vogue. Τρία χρόνια μετά η Mary Phelps πρόσθεσε στο ένδυμα και τις τυράντες. Από εκεί και πέρα η ιστορία πήρε το δρόμο της, με το σουτιέν να παίρνουν σε σχήμα φλιτζανιού, ποτέ κούπας, ανάλογα με τις προσταγές της μόδας. Λοιπόν, ένα μπικίνι, πώς το λένε στα λατινικά, κατσικάνιους. Ένα μπικίνι λοιπόν από την υπέροχη μας την Νταλιντά.

Εξαιρετική τα λιτά με το μικρό μπικίνι. Κοντεύει που θα πάμε, θα φτιάξει ο καιρός. Στις 30 Μαΐου του 1896, το πρώτο αυτοκινητιστικό ατύχημα στην ιστορία. Το πρώτο λοιπόν αυτοκινητιστικό ατύχημα στην ιστορία συνέβη στην Αμερική, όταν ο Henry Wells, ένας νεαρός οδηγός, χτύπησε με το αμάξι του έναν διερχόμενο ποδηλάτη. Το ρεπορτάζ των The Times της εποχής ανάφερε ότι ο οδηγός μιας κούρσας χωρίς άλογο φάνηκε να χάνει τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να κάνει ζιγζάγ και να μπερδέψει τον ποδηλάτη. Το θύμα υπέστη κάταγμα στο πόδι και ο Wells οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Δεν υπάρχουν υποψίες δόλου.

Μιχάλη Σουγιούλα, Λαλέκο Σακελάριο, Γιαννακόπουλο, στα λόγια και Βίκυ Μοσχολιού, βρε Μανώλη, Τραμπαρίφα. 30 Μαΐου του 1941, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας κατέβασαν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Το παράτολμο σχέδιο είχε μπει στο μυαλό τους αρκετό καιρό πριν. Πήγαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη και άρχισαν να μελετούν ό,τι σχετικό βρήκαν με τη μορφολογία του απότομου βράχου της Ακρόπολης. Τέλη Μαΐου το σχέδιο είχε τελειοποιηθεί. Η αφορμή για την υλοποίησή του δόθηκε το πρωί της 30 Μαΐου του 1941, όταν οι δύο 19χρονοι πληροφορήθηκαν από το ραδιόφωνο ότι η Κρήτη είχε πέσει στα χέρια των Γερμανών. Το ίδιο βράδυ, εξοπλισμένοι με ένα φαναράκι και ένα μαχαίρι, πήραν το δρόμο της ανάβασης. Ο ένας ευχόταν στον άλλον να σε βρει καλό βόλι, να μην υποφέρεις και να μην πέσεις στα χέρια του εχθρού. Αλλά είχαμε πει, όποιος ζήσει πρέπει να προσέξει τα όνειρα των παιδιών να τα κάνει πράξη. Τελικά, επέζησαν και οι δύο και το όνειρο της υποστολής της ναζιστικής σημαίας είχε γίνει πράξη.

30 Μαΐου του 1977 πέθανε ο Βασίλης Ρώτας. Υπήρξε σπουδαίος Έλληνας ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, κριτικός, μεταφραστής και στρατιωτικός. Είναι γνωστός για τις μεταφράσεις των απάντων του Βίλιαμ Σέξπιρ, για το ποίημά του το Χριστινάκι που μελοποίησε ο Γιάννης Πανός, καθώς και για τους στίχους του τραγουδιού του ΕΑΜ. Στους Βαλκανικούς πολέμους υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός, ενώ στον Πρώτο Παγκόσμιο πιάστηκε εχμάλωτος και κλείστηκε στα στρατόπεδα του Γκέρλιτς και του Βέρλ στη Γερμανία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, πήρε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία και την διετία 1921-1922 υπηρέτησε ως στρατιωτικός ακόλουθος στην Ελληνική Πρεσβεία του Βερολίνου. Αποστρατεύτηκε το 1927 ως παθών εν πολέμο και τέθηκε σε πολεμική διαθεσιμότητα με το βαθμό του συνταγματάρχη. Από τότε μέχρι το τέλος της ζωής του αφοσιώθηκε στην λογοτεχνία και στο θέατρο.

0: κάπως έτσι λοιπόν, για να γραντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Καλά να μου είστε. Ένα υπέροχο ξημέρωμα.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μέσα στα χρόνια, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα, ίσως γιατί εκεί, με αφορμή μία από τις τελετές της έναρξης, νομίζω, μπορεί όμως και της λήξης, έχουν περάσει και αρκετά χρόνια πια, το έμαθε πάρα πολύς κόσμος. Και είναι ένα θέμα του Μάνου Χατζηδάκη, ένα από τα αρκετά που μας έχει δώσει, που έτσι μας βάζουν λίγο σε ένα βηματισμό πιο δικό μας, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κάποιος άλλος δίπλα μας. Και παραμονές τριημέρου, δεν αισθάνεστε κάπως έτσι? Φεύγει κόσμος για ακόμα μία φορά. Το λέω για εμάς που μένουμε πίσω. Και είναι σαν να περπατάμε μόνοι μας μέσα στην πόλη. Και λοιπόν αυτό το θέμα το έγραψε για μία ταινία πάρα πολύ γνωστή, το Ποτέ την Κυριακή, του Ζίλντα Σεν. Όμως κάποια στιγμή, όλα αυτά στις αρχές του 60 προς μέσα του 60, φτιάχνει ένα δίσκο μόνο με ορχιστρικά θέματα, δηλαδή και τραγούδια του, τα οποία επεξεργάστηκε στην ορχιστρική τους μορφή και παίζει ο ίδιος πιάνο. Βέβαια έχει κοντά του κάποιους μουσικούς εξαιρετικούς, όπως το Δημήτρη Φάμπα, ας πούμε, στην κιθάρα. Παίρνει και το παίζει ο ίδιος και έχει ιδιαίτερο παίξιμο ο Μάνος Χατζηδάκης. Κάθε συνθέτης έχει το δικό του ήχο και ο ήχος του Μάνου Χατζηδάκη και ο τρόπος που παίζει είναι χαρακτηριστικός. Κάνει αυτές τις τριλίτσες, τις μισές, κάποιες φορές και ολόκληρες, αλλά και μισές. Είναι σαν να περιγράφει μέσα από τη μουσική το περπάτημα. Αυτό το περπάτημα που λέει τώρα πάω εγώ μόνος, αλλά πού δεν ξέρω. Το σκέφτομαι. Αυτό το κάνουν οι τρίλες. Σου δίνουν αυτή την ψευδέστηση, τέλος πάντων. Αυτό το δίσκο τον ονόμασε 15 Εσπερινή και γράφει μέσα εκεί. Εσπερινό σημαίνει ευλάβεια ηλίου, καθώς γυρίζει ευαίσθητος μέσα στην πόλη, γεμάτος από τις αναμνήσεις των ετών, που τέλος γέρνει στο πλάι να αποκοιμηθεί, αφήνοντας τριγύρω του ηχό φωτός, αποκαλυπτικές διαθέσεις και μία λεπτότατη ευωδιά αγάπης. Κάτι λεβασιλέματα, κάτι εσπερινή, που πια δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, χρησιμοποιείται στις λειτουργίες νομίζω. Αλλά εμείς μεταξύ μας δεν μιλάμε έτσι, ή δεν δίνουμε σημασία στον ουρανό που βγαίνει αυτό το απογευματινό το άστρο, ο Έσπερος, και έχει γραφτεί και βιβλίο, ένα από τα ωραιότερα μυθιστορήματα του Άγγελου Τερζάκη, «Ταξίδι με τον Έσπερο», το έχετε διαβάσει. Λοιπόν, έχει κάτι ουρανούς τώρα αυτές τις μέρες, το λέω και το ξαναλέω, το λέγαμε και χθες, με αφορμή τη, έτσι, τη

Μικρή αναφορά που κάναμε στις μουσικές και στο έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που έτσι και αλλιώς είναι ένας κόσμος που μας γυρνάει το βλέμμα πάνω, ψηλά. Συμβαίνει και με το Μάνο Χατζηδάκη αυτό, αλλά συμβαίνει στο να μας προσανατολίζει κυρίως ή στον ήλιο, ειδικά του απογεύματος, είτε στο φεγγάρι. Λοιπόν, έχει και τα δύο έξω. Έχει έναν υπέροχο ήλιο που δει και έχει υπέροχα χρώματα, διότι έχουμε αυτές τις ωραίες δόσεις πινελιές από σύννεφα και γίνονται κάτι πανδεσίες εκεί απάνω, και έχει και ένα φεγγάρι το οποίο στο τριήμερο απάνω θα γίνει πανσέλινος. Με άλλα λόγια, στο τέλος της άνοιξης του Μάη έχουμε μία ωραία από τη φύση ατμόσφαιρα, μία ωραία ρομαντζάδα για να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε και να, τέλος πάντων, ίσως να ξεκουραστούμε έστω με αυτά, με το να αφήσουμε το βλέμμα μας να ξεκουραστεί. Λοιπόν, πάει και ο Μάιος και θα ήθελα να, έτσι λίγο να σκεφτούμε, να νιώσουμε, να αισθανθούμε τι ήτανε μία ακόμη άνοιξη για μας, κουνώντας το μαντίλι σε εσάς που φεύγετε κανονικά. Καλά να περάσετε. Και εμείς όμορφα είμαστε εδώ όμως.

Λογικά πάνω σε αυτή τη μελωδία έγραψε αυτά τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος, εδωσμένη δηλαδή μελωδία, γιατί έτσι συνήθιζαν να συνεργάζονται Χατζηδάκης Γκάτσος. Και έγραψε λοιπόν αυτά τα λόγια ο Γκάτσος, που είναι ένα ψιθυριστό, γλυκό, βουητό, είναι από αυτά που παίρνει στο κοχύλι. Κάποτε ήταν ένα πολύ απλό παιχνίδι, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχαν παιχνίδια και ποικιλία παιχνιδιών και δεν υπήρχαν και κινητά. Επομένως οι άνθρωποι παίζανε με ό,τι βρίσκανε μπροστά τους. Και όπως έτσι γεννήθηκε και η τέχνη, τα όργανα, τέλος πάντων τα μουσικά και άλλα, και η ζωγραφική και ό,τι άλλο γλυπτική, έτσι φτιάχνανε και τα παιχνίδια. Γιατί και η τέχνη, ειδικά της μουσικής, σαν παιχνίδι ξεκίνησε. Βάζεις λοιπόν το κοχύλι δυνατά, καλά μέσα στο αυτί σου, μπας και ακούσεις κάτι. Και άμα στο έχει μάθει αυτό πιτσιρίκι κάποιος μεγαλύτερος, νομίζεις πια ότι θα ακούσεις θησαυρούς. Όπως και να έχει, πάνω σε αυτή την ιδέα έβαλε τα λόγια του ο Νίκος Γκάτσος και έφτιαξε ένα ψιθυριστό, γλυκό, σχεδόν ερωτικό, που είναι ίδιο με αυτό της ειρήνας του καλοκαιριού, που λες κάτι θα έρθει και αυτό το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν βγαίνουμε από μια άνοιξη που δεν ξέρουμε τι έφερε τελικά στον καθένα και την καθεμιά. Μας ζάλισε πάντως, έτσι, σίγουρα μας ζάλισε με τα όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, και δεν σε αφήνει πια αυτή η φράση, ό,τι γίνεται στον κόσμο, να ευχαριστηθείς και να πάρεις το χρόνο σου να δεις τι ήταν τελικά αυτό που σου έφερε μία άνοιξη, μία ακόμα άνοιξη, αυτή η ακριβοθόρητη, όχι ακριβοθόρητη, δεν το είπα καλά, αυτή η πολυαναμενόμενη, η ακριβή πολυαναμενόμενη άνοιξη. Και έτσι λοιπόν μετατίθεται η προσδοκία στο καλοκαίρι. Αυτό το τραγούδι έρχεται από μια ταινία που λέγεται Αλίκη My Love, και είναι η μοναδική ξενόγλωση ταινία της Αλίκης στις αρχές του 60, που επιχείρησε με αυτή να κάνει και μια διεθνή καριέρα εκτός συνόρων, και έγραψε βεβαίως μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Ωστόσο η Αλίκη πάλι εδώ έφερε αυτή την ιδέα, μια και μιλάμε για την άνοιξη και το τέλος της άνοιξης, αυτή της δροσιάς της άνοιξης. Η Αλίκη παίζει σε αυτές τις δύο εποχές με τις ερμηνείες της και τον τρόπο που προσεγγίζει τα τραγούδια, κυρίως του Χατζηδάκη, στην άνοιξη και στο καλοκαιράκι, στη δροσιά των πραγμάτων, όχι ακριβώς στην επιφάνεια, γιατί και η δροσιά έχει βάθος. Πάμε λοιπόν μετά από εκεί να ταξιδέψουμε μέχρι την Ιταλία και να ακούσουμε για ακόμα μια φορά το Φαμπρίτζιο Νταντρέ, αυτόν τον Γενοβέζο, τον διανοούμενο, τον τραγουδοποιό, ο οποίος μιλάει για αυτό που κυριαρχεί στις εποχές της άνοιξης και του καλοκαιριού. Τι είναι? Ο έρωτας.

Η ιδέα του έρωτα που διασχίζει τις εποχές, αλλά σε μία βρίσκει πραγματικά το χώρο της, όσο στριμωγμένη και να είναι η καθημερινότητα και τα γεγονότα στον κόσμο, σε μία εποχή στρογγυλοκάθεται, θες δε θες. Ο έρωτας και η ιδέα του έρωτα στην άνοιξη είναι εκεί που νιώθεις κάτι και δεν ξέρεις τι είναι αυτό που είναι και να το πεις και να το περιγράψεις και πού να το απευθύνεις. Και γι' αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια πάνω σε αυτό το ερώτημα, μαδώντας μαργαρίτες, ήδη από τα παλιά και ήδη από την εποχή που το τραγούδι ήταν ανώνυμο στη δημιουργία του. Πάντα στην άνοιξη έβρισκε τα ερωτήματά του. Μετά τι γίνεται? Δεν βρίσκει απαντήσεις, γι' αυτό και γράφονται ξανά και ξανά, συνέχεια, συνέχεια, έχουμε ερωτοτράγουδα μέσα στους αιώνες και μέσα στα χρόνια. Το καλοκαίρι είναι που ξεμυαλίζεται. Εμείς όμως, επειδή μιλάμε για το τέλος της άνοιξης, θα παραμείνουμε εκεί και θα πάμε στο περιβόλι, το ένα και μοναδικό, του Σαββόπουλου.

0: Υπάρχουν πραγματικοί κήποι, πραγματικές αυλές που μοιάζουν με περιβόλια υπέροχα, ξεκουραστεί κανείς. Ένας άνθρωπος δηλαδή που γυρεύει αυτή την ανάσα του καλή ώρα τώρα τρίμερο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που γίνονται τα περιβόλια μας και έχουν αυτό που ακριβώς έχουν τα δέντρα και τα λουλούδια, κυρίως τα δέντρα όμως, που έχουν πολλά χρόνια ζωή στις ρίζες τους κάτω, έχουν αυτή τη σοφία που έχουν με τα πολλά χρόνια και τα γερά κλαδιά και το γερό κορμό, αλλά έχουν και το άλλο, αυτά τα νέα φυλώματα κάθε φορά, κάθε χρόνο, τα οποία είναι όλη η δροσιά της νιώτης, όλη αυτή η άνοιξη που γυρεύει κανείς για να μπορέσει τέλος πάντων να ξανασκεφτεί τι είναι μέσα στον εαυτό του, μέσα στη ζωή του, με τους άλλους. Αυτή είναι η άνοιξη, μια άνοιξη που μας φεύγει τώρα, τέλη του Μάη. Για αυτή τη νιώτη λοιπόν πάμε μέχρι τη Νέα Υόρκη. Πάμε στο Carnegie Hall, όπου εκεί πέρα έχουν δώσει συναυλία καλλιτέχνες από όλα σχεδόν τα μουσικά είδη και είναι ο αφρός των ειδών και των γλωσσών και των μουσικών και των χορών. Κάποια στιγμή στα μέσα του 90 δίνει συναυλία και ο Σάλας Ναβούρ. Μιλάει για ένα τραγούδι του εδώ, γιατί μιλάγανε κάποτε οι άνθρωποι πάρα πολύ, ειδικά αυτής της νομοταξίας του Ιντερνασιονάλ τραγουδοποιού και ερμηνεύτριας, μιλάγανε πάρα πολύ στο κοινό τους για να εξηγήσουν τι είναι αυτό που λένε. Γι' αυτό και κάνανε τεράστια διεθνή καριέρα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Ίσως τώρα, επειδή μαθαίνουμε τα κουτσομπολιά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην μας αφορά αυτό και έτσι ζητάμε κάτι άλλο. Ζητάμε να γίνεται περθέαμα μια συναυλία. Ενώ εδώ βγαίνανε στη σκηνή με τους μουσικούς τους. Άντε ο Σάρλας Ναβούρ, επειδή το είχε και μεράκι να κάνει κανένα έτσι δύο-τρία θεατρινίστικα ή θεατρικά αν θέλετε στοιχεία και να τα φέρει μέσα στο τραγούδι του, αλλά μέχρι εκεί μιλάγανε και το κοινό άκουγε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει αυτό το τραγούδι του που είχε γράψει για την νιώτη.
1: I was quite young when I wrote my first song about getting old, the vanishing of the time, the loss of youth, well, about the nostalgia of the past. I was in my early 20s, and this is the first song I wrote about la jeunesse. The song says, while we still hold trapped in our hands the fleeting treasure of youth, we know that we better live that time to the fullest. For no matter what, we can't keep and hold forever that crazy, beautiful, wonderful, yet vanishing time of youth. Sa jeunesse.

Σόλο Ζαβούς, το Carnegie Hall με το τραγούδι του Σάζονες, το οποίο τραγούδι έρχεται με τόση, το έγραψε, το ακούσατε που έλεγε, το έγραψε στα 20 κάτι του, το οποίο έρχεται, φανταστείτε τώρα, πόσα τέτοια τραγούδια έχουν γράψει άνθρωποι στη νιώτη τους απάνω. Ας πούμε το «Μαμά γερνάω» είναι ένα τέτοιο, το έγραψε Ελίνα Νικολακοπούλ, έλεγε «Μαμά γερνάω» και το ήταν 28 χρονών η γυναίκα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν την ίδια στιγμή που είναι νέοι πόσο γρήγορα φεύγει όλο αυτό και πόσο, χωρίς να δημιουργεί όμως άγχος και να δημιουργεί αγωνίες και τα λοιπά, είναι σαν να βάζουν, ξέρω κι εγώ, μιλάγαμε για τα δέντρα, σαν να βάζουν το δικό τους σπόρο για να αποκτήσουν μια ρίζα η οποία αργότερα θα γίνει σοφή, αλλά τα φυλώματα τους, οι ιδέες τους, το μυαλό τους θα παραμένει φρέσκο, θα παραμένει πάντα έτοιμο να ανθίσει κάθε άνοιξη, να είναι πάντα άνοιξη. Λοιπόν, η ζωή είναι όμορφη σαν άνοιξη, γλυκιά και περνάει πράγματι γρήγορα σαν μελωδία που με έναν τρόπο θα μπορούσε κανείς να τη φανταστεί να διασχίζει τον ουρανό. Στον ουρανό του Παρισιού έχουμε πάει με αυτή τη μελωδία που ακούστηκε σε μια ταινία που λεγόταν «Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού», πασίγνωστη, έγινε και τραγούδι, μελωδία του Ιμπέ Ζηρό, εδώ με τον πολύ αγαπημένο στο ελληνικό κοινό, Αντρέ Ριού.

Αντρέ Ριέ με την ορχήστρα του. Δεν υπάρχει μελωδία που μαζεύει από όλο τον κόσμο αυτές τις μελωδίες τραγουδιών, μελωδίες ορχιστρικόικες που δεν έχουν γίνει τραγούδια. Δεν υπάρχει μελωδία που να μην την κάνει σαν να είναι μαλλί της γριάς, κάπως έτσι, που μοιάζει αυτό το χρώμα με το ηλιοβασίλεμα που λέγαμε, το ανοιξιάτικο, και μοιάζει σαν ένα καρουσέλ και μοιάζει σαν ένα τραμπολίνο, τέλος πάντων κάτι το οποίο είναι ικανό να σε σηκώσει ψηλά στον ουρανό για λίγο, χωρίς να κάνεις γυμναστική ούτε τίποτα από όλα αυτά, απλά να αισθάνεσαι τα μέσα σου ότι είναι, ρε παιδί μου, ανάλαφρα μία στο τόσο. Αυτό υποτίθεται ότι έρχεται να φέρει η άνοιξη, και οι μελωδίες που στο νου τους έχουν την άνοιξη ίσως είναι η ίδια η άνοιξη. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να τρέχεις από πίσω, από τριήμερα ίσως ή από διήμερα, ή να προλαβαίνεις το χρόνο. Ο χρόνος είναι εδώ για σένα, αυτό είναι που έρχεται να πει η άνοιξη κάθε φορά, αλλά κάθε φορά μας διαφεύγει, κάθε φορά την ψάχνουμε στα τριήμερα και ίσως καλά κάνουμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε κάπως έτσι, με ένα ντουέτο που είναι σαν να φεύγει για τρίμηρο, και το χαρίζουμε σε εσάς που φεύγετε, και λέγαμε ότι περνάμε ωραία εδώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι σας ζηλεύουμε λίγο.

Αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα πρώτα που έχουν γράψει ο Σταμάτης Καρονάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου και έχουν τραγουδήσει μαζί, 2-3 έχουν πει μαζί. Αυτό είναι από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο. Και έρχεται από τα χρόνια του 80, όπου τότε συναντήθηκαν και τελικά έφεραν μια άνοιξη στο ελληνικό τραγούδι με τα τραγούδια που έγραψαν μαζί, αλλά και μετά ο καθένας μόνος του. Αγάπη μου, λατρεία μου, γιατί η άνοιξη έρχεται να φανερώσει αυτή την ανάγκη για επικοινωνία, για σύνδεση, για να βρούμε ένας τον άλλον, τέλος πάντων να συνδεθούμε με έναν τρόπο από αυτόν που μας εμπνέει να κάνουμε η φύση. Έχετε παρατηρήσει τη φύση, προλαβαίνετε καθόλου? Ακόμα και μέσα στην πόλη που έρχονται τα περιστέρια, τα πουλάκια, τραγουδάνε το ένα στο άλλο, κάνουν καντάδα το ένα στο άλλο. Δεν είναι δυστυχώς ανθρώπινες επινοήσεις, είναι μιμήσεις αυτές, αλλά ευτυχώς έχουν περάσει μέσα στην τέχνη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια καντάδα. Μια καντάδα Συριανή.

ξανάρθαμε με έναν τρόπο στον Μάνο Χατζηδάκη, όπου κάποια στιγμή, μία μάλλον από τις στιγμές που ασχολήθηκε με το ρεμπέτικο, έκανε τον κύκλο τραγουδιών τα Πέριξ, τραγούδια μαζεμένα που αγάπησε ρεμπέτικα και τα ενορχίστρωσε με το δικό του τρόπο και μάλιστα τον μπουζούκι τον μπερδεύει λίγο και με το μαντολίνο και είναι καντάδο όπως αυτοί που κάνανε την εποχή της αναγέννησης, που ήταν πάρα πολύ δημοφιλές όργανα το μαντολίνο και τραγούδι των κανταδόρων της εποχής. Εδώ λοιπόν η Βούλα Σαββίδη τραγουδώντας Μάρκο Βαμβακάρη, Χαράματα η ώρα 3. Γιατί η άνοιξη θέλει απεύθυνση και άμα δεν έχει κανείς να απευθύνει ένα τραγούδι, ένα ερωτικό λόγο σε έναν άνθρωπο, η φύση ολόγυρα διδάσκει ότι εσύ τραγουδάς σε όπου μπορεί να σε ακούσει και η φύση είναι ανοιχτή στο άκουσμα λέω, στην απεύθυνση την ανθρώπινη, ειδικά όταν αυτή έχει ερωτικό καημό. Γι' αυτό και έχει περάσει πάρα πολύ αυτό μέσα στο δημοτικό τραγούδι. Τραγουδά στα λουλούδια, στα ποταμάκια, στα φυτά, στα δέντρα, τώρα εσείς που πάτε στις εξοχές, στις θάλασσες, τραγουδάς και στις πεταλούδες και γι' αυτό θα πάμε μέχρι την Κούβα, αλλά και τη Βραζιλία. Διότι η αδελφή του Καετάνο Βελόζο, η Μαρία Μπετάνια, συναντιέται με την Ομάρα Πορτουόντο για να μιλήσουν και να τραγουδήσουν για μία, δηλαδή η Ομάρα Πορτουόντο τραγουδάει, η άλλη γράφει, για μία πεταλουδίτσα, πεταλούδα της Άνοιξης. Το είχαμε ακούσει αυτό το τραγούδι στην αρχή της Άνοιξης. Ας το ακούσουμε και στο φινάλε της, το φινάλε του Μάη.

Μαριποζίτα την Πριμαβέρα, μια πεταλουδίτσα της Άνοιξης. Άνοιξη που βγαίνει στις πρώτες τις βόλτες, στις πρώτες τις βαρκάδες, ας τις πούμε έτσι τώρα, τα δρομολόγια των πλοίων, ας τα πούμε έτσι, και τα καθρεφτίσματα του φεγγαριού στα νερά. Και πάμε λίγο να βγούμε στις θάλασσές μας. Πάμε με Σταύρο Ξαρχάκο και Ελευθέρη Παπαδόπουλο και Γιάννη Πάριο. Καμιά φορά και τα μάτια δημοιάζουν με πεταλουδίτσες. Μάτια μπλε.

Ακριβώς εδώ και για απόψε και για αυτή την εβδομάδα η Εύη ρυθμίσε τον ήχο μας. Από τον εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου εδώ τη Δευτέρα κανονικά εμείς. Και αφού θα είμαστε εδώ κανονικά, για εμάς που μένουμε εδώ, αυτό το σχεδόν καλοκαιρινό τριήμερο, ας λυκνιστούμε στα δικά μας όνειρα. Θάνος Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου, Χαρούλα Αλεξίου, μια πίστα από φόσφορο. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.